0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί ίσως δεν έχουν ο ένας τον άλλον. Σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

και δεν έκανα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα. Σε έκανα και το ξέρα.

έχανα και έκλαιγα. Έκλαιγα που το ξέρα. Σ' έχανα και πένεγα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα, σε έκανα και το ξέρα, πέθαινα και...

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και είπαμε, μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Και βεβαίως, όταν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, τότε νομοτελειακά δεν θα υπάρχει το καθεστώς Μητσοτάκη. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Σήμερα 5η, 14 Μάη 2026, η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες, από χθες βεβαίως ζούμε τα προϊόρδια, είναι η συνάντηση, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του, αυτή την ώρα είναι οι τελετές έτσι, υποδοχής, με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ. Εάν περιμένετε τώρα να μας προειδεάσει ο Τραμπ για το τι θα κουβεντιάσει, θα καταγράψουμε μόνο αντιφάσεις. Δεν θέλουμε τη βοήθεια κανενός για το Ιράν, αλλά θα είναι στο μενού. Δεν θέλουμε τη βοήθεια, μόνοι μας μπορούμε, αλλά θα βοηθήσει η Κίνα να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως η Κίνα έχει καταλάβει τι εστί Τραμπ και αυτό που προσπαθεί να κάνει. Μας έχει προβληματίσει πολύ το τελευταίο διάστημα η στάση της, η σιωπή της, είναι να διασφαλίζει τα δικά της και μόνο συμφέροντα. Μόνο αυτό ενδιαφέρει την Κίνα. Το έχει αποδείξει ότι πέραν από την πολεμική μηχανή υπάρχει και η άλλη μηχανή που μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο, που είναι η βιομηχανία, η τεχνολογία. Και προς επίρρωση όλων αυτών, ο Τραμπ στη συνοδεία του, ή μάλλον η πλειοψηφία της συνοδείας του, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα επιχειρηματιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα top. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι η περιουσία των επιχειρηματιών, που, μερικών από των επιχειρηματιών που συνοδεύουν τον Τραμπ, ανέρχεται στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε δηλαδή για ηλιγιώδη ποσά, που αυτά μεταφράζονται σε επιχειρηματικές δράσεις, ακόμα κι αν μερικοί από αυτούς πουλάνε μόνο υπηρεσίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί που θα ρίξει μεγαλύτερο βάρος ο Τραμπ, και μας αφορά άμεσα, γι' αυτό και το συζητάμε, είναι το πώς θα μπορέσει, έτσι νομίζει, ότι θα διεισδύσει και επιχειρηματικά στην Κίνα. Και μάλιστα μια ατάκα του που έχει σχολιαστεί ιδιαίτερος είναι ότι με ακολουθούν, φέρνω τα πιο λαμπρά μυαλά και επιχειρηματίες εδώ πέρα και είναι στο χέρι της Κίνας να ανοίξει τις αγορές, να κάνει τα ανοίγματά της και εκείνη, ούτως ώστε αυτοί οι λαμπροί επιχειρηματίες να κάνουν τα μαγικά τους. Αυτά είναι ο επιχειρηματίας Τραμπ που μιλάει. Τώρα, βεβαίως έχουν μπει κόκκινες γραμμές και από τις δύο πλευρές. Εκείνο που θα προσπαθήσουν οι Κινέζοι, κάνουμε έτσι ένα γενικό μάζεμα, είναι να ξεκαθαρίσουν ότι σταμάτα να ανακατεύεσαι με Ταϊβάν και τα λοιπά, είναι δική μας υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ θέλει ενεργειακά να έχει το πάνω χέρι, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πείσει την Κίνα να μπει στο δικό του, στη δική του λογική και στη δική του επικράτηση. Και βεβαίως όλα αυτά τα καραγκιοζουλίκια να κάνει την Αμερικάνικη σημαία, την απλώσει και σε φωτογραφίες πάνω από τη Βενεζουέλα και αυτός να εφανίζεται ως στρατιλάτης εκεί πέρα και κατακτητής, όλα αυτά είναι ανοησίες. Έτσι. Σημασία έχει ότι οι Κινέζοι έχουν αποδείξει ότι έχουν τουλάχιστον μια σοβαρότητα και ένα σταθερό, αν θέλετε, προσανατολισμό και μια στρατηγική,
η οποία δεν υπακούει σε εφήμερα παιχνιδάκια και εντυπώσεις. Λοιπόν, τώρα το εάν η Κίνα θα μπορέσει να συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μένει να το δούμε. Εάν ταυτόχρονα γίνει ένα παζάρι με την Ουκρανία και κατά πόσο η Κίνα μπορεί, επίσης θα το δούμε. Είναι μια συνάντηση όχι κρίσιμη, αλλά πολύ σημαντική. Σημαντική υπό την έννοια ότι μπορούμε να δούμε να δρομολογούνται κάποια πράγματα και κάποιες συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ δεν θα κάνει το λάθος να υποτιμήσει τους Κινέζους και να τους θεωρήσει ότι μπορεί να παίξει εις βάρος τους παιχνίδια. Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε και μέσα από αυτό το ταξίδι και τουλάχιστον με τα σχόλια και τα άρθρα που γράφονται, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν, όπως και ο Νετανιάχου φαίνεται, να πετύχουν τον αντικειμενικό τους στόχο, τον αντικειμενικό τους σκοπό με το Ιράν. Το Ιράν εξακολουθεί να κυβερνάται από το ίδιο καθεστώς. Όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, σκοτώθηκαν κάποιοι από τους επικεφαλείς, αλλά απέκτησαν μεγαλύτερη δύναμη φρουρή της Επανάστασης. Δεν μπόρεσε ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο που σύρθηκε να έχει ένα αποτέλεσμα, τίποτα. Ούτε το καθεστώς άλλαξε, ούτε τον έλεγχο της παραγωγής πετρελαίου μπόρεσε να ανακτήσει και το αντίθετο μάλλον συνέβη, δηλαδή άρχισε το Ιράν να ελέγχει εκεί που δεν είχε λόγο ή που δεν το είχαμε δει, τα στενά του Ορμούζ που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, το ίδιο και ο Νετανιάχου, ούτε εκείνος πέτυχε τους αντικειμενικούς του στόχους και μάλιστα άκουγα και μια ανάλυση πολύ ενδιαφέρουσα εδώ στο κόκκινο, ο Σονούπο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα προβλήματα και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο που θα έχει. Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο δηλαδή στην Μέση Ανατολή που με πάει από εκεχηρία σε εκεχηρία, από παζάρια σε παζάρια του Τραμπ, και εκείνο το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι με τούτα και με εκείνα έχει σκαρφαλώσει το αργό πετρέλαιο η τιμή του πάνω από 100 δολάρια, δεν δείχνει σημάδια ουσιαστικά αποκλιμάκωση των τιμών, γιατί ήδη έχει καταναλωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του πετρελαίου διεθνώς. Θα δούμε λοιπόν σήμερα και θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και σήμερα και αύριο εδώ στο κόκκινο το ταξίδι αυτό του Τραμπ και τι μπορεί να σημαίνει και για μας τους υπολείπους του πλανήτη αυτή η επίσκεψη. Και αν υπάρχει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πάντως, μιας και ξεκινήσαμε από τα διεθνή ζητήματα, την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν έχει σηκώσει κεφάλι, βλέπει αυτά που γίνονται σε σχέση με τον Τραμπ, τον ΝΑΤΟ, την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, την κρίση την κυβερνητική στην Βρετανία, την κρίση θεσμών που ουσιαστικά έχουμε στην Ευρώπη με τις ύξεις αφήξεις κτλ. Και έχει εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα σφοδρότατες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και μάλιστα αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι στέλνει χιλιάδες, κυριολεκτό, χιλιάδες ντρόνς που στις περιοχές της Ουκρανίας που γειτνιάζουν με χώρες του ΝΑΤΟ, σαν να θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα. Έτσι. Και αυτό είναι σαφές. Την ίδια ώρα είχαμε παρακολουθήσει τις δηλώσεις του πριν από λίγα 24 ώρα ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο κτλ. Που σημαίνει ότι κάπου και με κάποιους τα έχει βρει. Τώρα είναι ο Τραμπ, είναι οι Κινέζοι, είναι ο δρόμος της αυτοδιάλυσης από ό,τι φαίνεται του ΝΑΤΟ, γιατί τώρα να θες να δεις ΝΑΤΟ με χωρίς τους Αμερικανούς, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί. Και αυτά όλα συμβαίνουν, για να το ευθυμίσουμε ή για να το χαλαρώσουμε και λίγο, την ώρα που την Ευρώπη τη διοικεί μια Φόντερ Λάιεν, που η εδώ
Υποστηρικτές του Μητσοτάκη βλέπουν ότι μπορεί και η Φόντερ Λάιεν να πάρει τη φύγη για να πάει ο Μητσοτάκης. Τέτοια όνειρα κάνουν. Θα τα δούμε παρακάτω. Αλλά για να θυμίσουμε, η Ευρώπη της Φόντερ Λάιεν, του Μακρόν, αυτή, που τι μαθαίνουμε ρε παιδιά. Ξέρετε γιατί το φαγεί το χαστούκάκι ο Μακρόν σε απευθείας μετάδοση. Θυμάσαι το χαστούκι που του έριξε η σύζυγός του στο αεροπλάνο λίγο πριν κατέβουν. Το θυμόσαστε έτσι. Τότε προσπάθησαν να το ξεπεράσουν κτλ. Η αιτία όμως είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Βρε το Μανολιό. Κοίτα μωρέ το Μανολιό που ξετουτσούνιασε να πούμε. Αντάλλασε μηνύματα, τον έπιασε η άλλη, πάρ το χαστούκι, τι κι αν είσαι πρόεδρος, τι κι αν είσαι ο Μακρόν. Όταν είσαι αυτούς τους ηγέτες, τι περιμένεις. Ενώ ο Αντρέας ήταν άλλος. Βγαίνει στη σκάλα και λέει έλα. Εντάξει, ο Μακρόν τώρα έφαγε χαστούκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, γιατί εδώ πια αρχίζει το πράγμα και στενεύει. Από χθες έχει βαλθεί όλο αυτό το σύστημα των μέσων επικοινωνίας που έχει δομήσει το καθεστώς Μητσοτάκη να μας πείσει ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών του τελευταίο τρίμηνο. Τι λέτε ρε παιδιά, σόπα. Το ανέκδοτο με το Χότζα το ξέρεις, Βάζεις ένα δωμάτιο 500, βγάζει έξω τους μισούς, λέει, τώρα ανασάναμε. Αυτό θέλει να μας πει ο Μητσοτάκης, ότι έδωσε κάτι αυξήσει τον κατώτατο μισθό και αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Και έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει ότι βαίνει μειούμενη η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και από εκεί που έχουμε μέσω όρο είχαμε την ακριβότερη, τώρα έχουμε. Του τα είπε προχθές εδώ ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κ. Ξενοδουλίδης που είχαμε καλέσει. Μια χαρά. Τι είναι αυτές οι ανοησίες, λέει. Συγκρίνουν απόλυτους αριθμούς με άλλες χώρες. Και τι σημαίνει απόλυτος αριθμός? Όταν εδώ παραδείγματος χάρη η τιμή της κιλοβατόρας, φέρουμε ένα παράδειγμα έτσι ενδεικτικό, έχει παραδείγματος χάρη ένα χιλιάρικο και έχει την ίδια τιμή και στο Λουξεμβούργο, είναι να πανηγυρίζει κανένας από αυτούς τους ανόητους? Όχι βέβαια, γιατί στο Λουξεμβούργο μπορεί να έχουμε την ίδια τιμή χονδρικής, αλλά στην Ελλάδα ο μισθός είναι 950-910 πόσο είναι ο κατώτατος μεικτό, και στο Λουξεμβούργο είναι 4,5-5 χιλιάρικα. Δηλαδή δια της άτοπων απαγωγής το ρεύμα εδώ έπρεπε να είναι 300 για να ακολουθούμε τους μέσους όρους. Αλλά κάνουν τέτοια πειράματα γιατί νομίζουν ότι έτσι μπορούν να ξεγελάσουν τους πάντες. Και την ίδια στιγμή που βγαίνει και προπαγανδίζει το μηντιακό σύστημα ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και ότι η τιμή του ρεύματος θα μειώνεται διαρκώς, την ίδια στιγμή ετοιμάζονται να δώσουν fuel pass

Η Άλκο νομίζω ήταν η τελευταία δημοσκόπηση. Θεωρεί ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με δημοκρατία, θεσμούς, λειτουργία θεσμών στη χώρα και βάζει σε δεύτερη μοίρα τα οικονομικά που εγώ τουλάχιστον υποστηρίζω ότι ακόμα και αν ξεχνούσαμε τα σκάνδαλα και λειτουργούσε κανονικά το κράτος δικαίου εδώ στη χώρα, μόνο και μόνο με την ακρίβεια και, και αυτό που επικρατεί στην αγορά ήταν ικανά για να ανατρέψουν μια κυβέρνηση. Βλέπουμε όμως ότι πέραν των οικονομικών ζητημάτων και της ακρίβειας, ο κόσμος πια αρχίζει και ανησυχεί, κυριολεκτικά ανησυχεί με τα όσα συμβαίνουν. Όταν βλέπουμε αυτό το ξεδιάντροπο μπάζωμα, κουκούλωμα που παντού υπάρχει, όταν βλέπουμε μια στάση ανώτατου εισαγγελέα όπως αυτή του κυρίου Τζαβέλα, οι ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει τούτη εδώ τη χώρα λιγοστεύουν, για να μην πω εξανεμίζονται. Και θα πει κανείς, από ένα πρόσωπο, ένα εισαγγελέα? Δεν είναι ένα πρόσωπο, ένα εισαγγελέα, είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να εκτοξεύονται καθημερινά πλέον κατηγορίες εναντίον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή το ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίσει και κατηγορίες. Χθες τουλάχιστον, αν παρακολουθήσατε εδώ στο κόκκινο και μιλώντας οι δικηγόροι, και μάλιστα η Γιάννη Παπαδάκου θα έχει και μια συνέντευξη με τον Ματζουράνη, νομίζω αύριο, ποιες κατηγορίες μπορεί να αντιμετωπίσει πια ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Παραβάσει καθήκοντος, δεν εξαιρέθηκε από την υπόθεση, αποκρύπτοντας τους λόγους και τα λοιπά, έτσι που ουσιαστικά έπρεπε να τον οδηγήσουν να μην αναλάβει την υπόθεση. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις ενστάσεις που υπάρχουν για την ηγεσία της δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όταν βλέπουμε ότι είχαν φάει τα λυσακά τους όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι οι συγγενείς είναι αυτοί που σαμποτάρουν την διεξαγωγή της δίκης των τεμπών και ότι δεν θέλουν να γίνει, και τι γίνεται? Έχει σταματήσει για ένα μήνα η δίκη. Γιατί η αίθουσα αποδείχθηκε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει μία δίκη απρόσκοπτα. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και στο βγαίνουν, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι βγαίνουν οι Φλωρίδες, οι πολιτικοί γενίτσαροι και όλο το αθανγκατέ της κυβερνητικής προπαγάνδας να πούνε τι? Ότι είδατε που ζητούσαν και εκταφή. Πού είναι την εκταφή? Και δεν βγαίνουν να πούν ότι η εκταφή δεν έχει γίνει. Γιατί? Γιατί δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι. Ακούστε, ναι, δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι για να εκταμιευθούν τα χρήματα και να γίνουν οι εξετάσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και εργαστήρια εκτός Ελλάδας, γιατί εντός Ελλάδας δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις, κάτι το οποίο υποστήριζαν οι συγγενείς, αλλά οι Φλωρίδιδες περί άλλων. Λοιπόν, ειλικρινά, μόνο και μόνο από αυτή την υπόθεση, αν τους κρίνεις, κυριολεκτικά ο κόσμος πρέπει με την ψήφο τους να τους πετάξει στα αζύτητα. Όχι να τους πετάξει έξω από την εξουσία, να τους πετάξει στα αζύτητα. Αλλά εδώ βγαίνουν ήδη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γίνονται πιο σκληροί επικριτές από ό,τι εμείς. Βγήκε χθες η κυρία Γκελεστάθη. Είναι κόρη του πρώην υπουργού, δηλαδή δεν είναι μια ουρανοκατέβατη που ήρθε και θέλω να γίνω πολιτικός. Μια διαδρομή με πολιτικό τζάκι, και διαφοροποιείται, διαχωρίζει τη θέση της από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, οδεύει προς το κόμμα Σαμαρά, καταγγέλλοντας και εκείνη ομαδούλες, διαπλοκές και τα λοιπά, ίντριγκες και όλα αυτά. Την ίδια ώρα υπήρχε χθες μια πολύ σημαντική εκδήλωση στις Βρυξέλλες
την οποία συντονίζει

0: τόνισε ο Κώστας Σαρβανίτης. Είχε πάει εκεί και ο κύριος Ράμος από την ΑΔΑΕ, τα θυμόσαστε, έτσι. Τι είπε ο άνθρωπος, για να πιάσουμε έτσι το νήμα το συγκεκριμένο των όσων παρακολουθούμε άναυδοι με τις παρεμβάσεις. Γιατί καλά κάνουν και υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις σε διεθνές επίπεδο, γιατί μαρτυρούν, πραγματικά μαρτυρούν, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Μητσοτάκης εδώ στη χώρα μας και είναι ανάγκη να καταδειχθεί. Μάλιστα ο κύριος Αρβανίτης κατήγγειλε χθες τον αρμόδιο επίτροπο για την έκθεση περί του κράτους δικαίου και τα λοιπά, που καθ' υπέρβαση, έτσι, έκανε μία έκθεση προσπαθώντας να ξεπλύνει λίγο τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, εκείνο που είπε ο κύριος Ράμος στις Βρυξέλλες είναι ότι εμποδίστηκε. Χρησιμοποίησε συγκεκριμένο ρήμα. Εμποδίστηκε το έργο της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές. Ένας ανώτατος δικαστικός να μιλάει για εμπόδιο. Από ποιους εμποδίστηκε? Θυμόσαστε τα ίξεις, αφήξεις και τις κινήσεις του Ντογιάκου. Θυμόσαστε τις συμπεριφορές όλες αυτές οι οποίες ουσιαστικά συνιστούν πάζωμα της αλήθειας για όλα αυτά. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι στο διπλωματικό πεδίο, στα διεθνή θέματα, η χώρα μας είναι όσα να είναι απούσα. Βλέπουμε να παρενοχλείται πάλι ένα σκάφος που πόντιζε καλώδια από τουρκικό σκάφος. Βλέπουμε την ιστορία με τον ντρόν, η οποία αποκτά κάθε μέρα ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, μάλλον δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Και βλέπετε ότι παράλληλα η Τουρκία με το νομοσχέδιο το οποίο λέει θα πάει και τα λοιπά, αμφισβητεί ουσιαστικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο. Όλα αυτά που θα οδηγήσουν είναι άγνωστο και για όσο καιρό παραμένει ο Μητσοτάκης στην εξουσία. Και πολύ φοβάμαι το τι θα αφήσει πίσω. Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά νομίζω πια οι φόβοι είναι βασιμοί. Το τι θα αφήσει πίσω της αυτή η κυβέρνηση. Εάν συνειδητοποιήσουμε μόνο την υπόθεση του ντρόν, το οποίο βγαίνει τώρα περί χαρίς ο Δένδιας να μας πει ότι είναι ουκρανικό, σόπα. Σόπα. Καλώς ήρθε στην πραγματικότητα. Έτσι. Καλώς ήλθε στην πραγματικότητα. Αρχίζει τώρα και γίνεται ένας διαγωνισμός, για να καταλάβετε. Ανάμεσα σε Γεραπετρίτη και Δένδια, ποιος είναι πιο πατριώτης. Ποιος θα καταγγείλει πρώτος τι. Δηλαδή ο Υπουργός Στρατιωτικών χασκογελούσε και έλεγε στα εκτός χωρικών υδάτων των ντρόν. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει πολύ σοβαρή υπόθεση. Αναδιπλώνεται λοιπόν ο Δένδιας και λέει είναι σίγουρα ουκρανικό. Για να το καταγγείλουμε. Πού θα καταγγείλουμε? Εσάς πρέπει να καταγγείλουμε. Με τη στάση σας, τη συμφωνία σας και τη στήριξη στην Ουκρανία, και εκείνη αντί ευχαριστώ στέλνει ένα ντρόν που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας. Θα επανέλθουμε με τα μηνύματά σας και ακόμα περισσότερα σχόλια. Κρατήσαμε τα υπόλοιπα γιατί βεβαίως μας απασχολεί ότι εντάξει, αυτή είναι η κυβέρνηση, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Και οφείλω να πω ότι καθυστέρησα να πω μέσα, γιατί με έχει πιάσει την μπάρλα εδώ ο ειδικός αριστερολόγος και κινεζολόγος και ρωσολόγος και εντάξει, ο Σπύρος Παπακώστας, που με εξηγούσε το επίτευγμα των Κινέζων. Από μια αριστερή ματιά, βέβαια, εντελώς αριστερή. Λοιπόν, έχει δίκιο. Και του έλεγα μια ιστορία ότι μιλάμε τώρα για με αφορμή το ταξίδι του Τραμπ, έτσι, για τεχνολογία, για προϊόντα, κουβαρίστρες, βελονάκια από την Κίνα, κλωστές. Δεν έχουμε καταλάβει τη διείσδυση που έχει κάνει η Κίνα σε όλα τα επίπεδα. Τεχνολογία, τεχνογνωσία. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γερμανία μπορεί να σταματήσει αν οι Κινέζοι σταματήσουν να τροφοδοτούν με εξαρτήματα την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, μπορείτε να αντιληφθείτε τι γίνεται. Ή όταν πλασάρουν τώρα μοντέλα αυτοκινήτων ηλεκτρικά με αυτονομία χιλιά και πλέον χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν μια φοβερή διείσδυση στον πρωτογενή τομέα. Εγώ εκείνο που θα δούμε, υπολογίζω ότι παρότι εκείνοι δεν ασχολούνται με τα κτηνοτροφικά, με τυριά και τέτοια, οι Κινέζοι δεν ασχολούνται. Αλλά θα δείτε σε λίγο θα παράγουν η κουλτούρα τους, δεν, ούτε γάλατα ούτε τυριά. Θα δείτε ότι θα αρχίσουν να φέρουν και τυριά και γάλατα. Γιατί ήδη, καταρχήν το σκόρδο θα έχετε αντιληφθεί, το σκόρδο. Το 90% για να μην πω περισσότερο που πας σε ένα μαγαζί να πάρεις είναι Κινέζα, made in China. Τα σκόρδα. Αφήστε δε που ειδικά φέτο κατέκλυσαν την αγορά και κάτι φρούτα από την Κίνα, αχλαδόμηλα, είδα κάτι συσκευασμένα άλλα φρούτα. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Τραμπ. Έτσι. Και κάναμε έτσι εδώ μια κουβέντα. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Και να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα. Όταν πάμε να πούμε κανένα μπιπ, να το ρίχνει αυτόματα. Θα ήταν πολύ ωραίες οι κουβέντες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι ακροατές μας όμως σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη, ο οποίος δεν ξέρω γιατί στέλνει μια καλημέρα συγκεκριμένη τώρα. Έχει σταματήσει να στέλνει τους χαιρετισμούς σε άπαντες τους αριστερούς αγωνιστές κτλ. Και λέει: καλημέρα Γιάννη, αγωνιστικά και δυνατά. Τελεία, παύλα. Φαίνεται πως έχει μπει και ο Δημήτρης στο πνεύμα των ημερών, ότι τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε όλοι δυνατά, πάμε όλοι αγωνιστικά. Βλέπει και εκείνος, όπως βλέπουμε και εμείς μερικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πατούν σε δύο βάρκες και σου λέει εντά γίνεται. Δημήτρη, εντά γίνεται. Ειλικρινά, αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην προοδευτική παράταξη το τελευταίο διάστημα είναι προς μέγα προβληματισμό. Και κάποιες πράξεις ορισμένων, ευτυχώς λίγων, είναι πολιτικά απαράδεκτες. Για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο. Λοιπόν, από τον φίλο τον Δημήτρη θα πάμε στον Κρυς. Καλημέρα Γιάννη, ένα πράγμα θα πω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Αριστερά, πώς μπορεί να τους εμπιστευτεί ο λαός. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τώρα, πρόσεξε, γιατί αυτό που λες να μην αφορά τη Νέα Αριστερά αλλά να αφορά το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί είσαστε διατεθειμένοι να πολεμήσετε το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω καταλάβει γιατί. Γιατί? Γιατί στη μη συνεννόηση φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Αριστερά? Φέρνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή η Νέα Αριστερά, γιατί διαφώνησε, πήρε τους βουλευτές, έφυγε, στέρισε από το ΣΥΡΙΖΑ το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατεί να συνεννοηθεί με τη Νέα Αριστερά. Έλεος. Έλεος. Γι' αυτό μιλάω για ένα πολιτικά απαράδεκτο παιχνίδι που παίζεται. Και για όσους τρέφετε αυταπάτες ότι θα σηκωθεί ένα πρωί ο κύριος Τσίπρας και θα πει καλό το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούμε, αυτό πρόκειται περί ουτοπίας.
Και γιατί το λέω? Γιατί δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ ο Τσίπρας. Και γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί βλέπω τις κινήσεις τώρα, επειδή είχα ανακατευτεί, έχω ανακατευτεί και με τα κομματικά. Έχω δει το εξής πράγμα να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Εάν υπήρχε τέτοια πρόθεση συνεργασίας του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα του, με το πρώην κόμμα του, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βλέπαμε αυτό που βλέπουμε σε ορισμένες τοπικές οργανώσεις, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, θεωρούν ότι ο Τσίπρας είναι αυτός που θα δώσει τη λύση. Βλέπουμε τους φανατικά προσκύμενους στον Τσίπρα να παρετούνται από τις οργανώσεις μελών. Προσέξτε, όχι όλοι γενικώς και αορίστως, επειδή γνωρίζω πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία σε ορισμένες οργανώσεις μελών, παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες το εξής. Οι φανατικοί τσιπρικοί, οι φανατικοί υποστηρικτές του Τσίπρα, αυτοί που αποτελούν και την βάση της αυτοοργάνωσης σε ορισμένες περιοχές, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένη ΟΜ ή σε συγκεκριμένες του βόρειου τομέα της Αττικής, αυτοί που παρετούνται είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Και που, να σας πω και κάτι, μερικούς από αυτούς δεν τους είχα δει ούτε να πατάνε σε οργανώσεις μελών όλο το προηγούμενο διάστημα, που σημαίνει τι? Ότι μάλλον έχει δοθεί εντολή, εσείς που πάνε να παραιτηθείτε από τις. Άρα μην περιμένετε, και αυτό είναι ένα δείγμα, και αυτό οφείλει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να το δει και να πράξει αναλόγως. Υπάρχει η έκκληση και από τον Νίκο τον Παπά και από άλλα στελέχη ότι θα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, η πολιτική γραμματεία, για να δει τι μπορεί να γίνει. Θα υπάρξουν συνεργασία? Νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος το έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ναι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυτοδιαλυθεί κτλ. Άλλωστε, ποιος θα πάρει αυτή την ιστορική ευθύνη να διαλύσει ένα κόμμα που κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια και που ουσιαστικά δεν έχουμε δει τη σημειολογία. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει όλα αυτά τα γκρουπούσκουλα που πολεμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χρόνια. Θα επιβεβαιώσει και το ντοκιμαντέρ του Sky ότι να, μια Βαβυλωνία ήτανε, αδυνατούσαν αυτό και εμείς είχαμε δίκιο που φωνάζαμε «Μένουμε Ευρώπη». Ίσως να μην έχουν κάποιοι αντιληφθεί τα μηνύματα προς την κοινωνία. Και θα πει κάποιος, εσύ δηλαδή τι λες ρε φίλε? Ότι εγώ λέω ναι, ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι μια λύση, και βεβαίως συντονισμένα ο ΣΥΡΙΖΑ να στήριζε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο. Και νομίζω ότι και ο Φάμελος έχει την πολιτική γενναιότητα, αλλά και τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πούνε ναι, πάμε μπροστά. Το έχουν πει, υπάρχει πολιτική γενναιότητα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της ηγεσίας και των κορυφαίων στελεχών, ναι πάμε, δεν έχουμε εγωισμούς. Αλλά τώρα να γίνεται αυτό το πράγμα, το ξύσε-ξύσε, και ξέρεις, σήμερα θα παραιτηθούν τρεις, αύριο τέσσερις, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα παραιτήσεων από τις οργανώσεις μελών, αυτό είναι και πολιτικά πρόστιχο, αν θέλετε. Λοιπόν, και βεβαίως παρακολουθεί η κοινωνία αυτή την κουβέντα. Την παρακολουθεί και μας κρίνει όλους. Και εμάς και τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ και, και τα άλλα κόμματα που κινούνται στον προοδευτικό χώρο και το Τσίπρα, όλους μας κρίνουν. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος έχει κάποια διαθλαστικά γυαλιά που λέει «Α, Κρίς, δεν τα έλεγα για σένα, εσύ μου δίνεις την ευκαιρία και καλά κάνεις». Και να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι καθένας έχει το ιερό
δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και να επιλέγει τις κινήσεις του. Εγώ δεν θα βρίσω ποτέ κανένα. Γιατί με τα λύπης μου βλέπω ότι οι υβριστές του χθες γίνονται οι τιμητές του σήμερα. Μπορεί ο κύριος Χιακαντάρης να, αν θέλετε, ήταν από τους βασικούς εμπνευστές του μανιφέστου, αλλά έλεγε κάτι άλλα λόγια για τον κύριο Τσίπρα πριν από μερικά χρόνια. Συγγνώμη δηλαδή. Καλά, μην αναφερθούμε σε άλλους, γιατί τουλάχιστον ο κύριος Χιακαντάρης δεν έβριζε, απλά έκανε μια σκληρή κριτική στον Αλέξη τον Τσίπρα. Λοιπόν, μην περνάει η άποψη ότι εμείς μισούμε το κάθε άλλο. Ίσως εμείς σεβόμαστε περισσότερο τον Τσίπρα από ότι μερικοί χειροκροτητές του. Ο Νίκος, ο γιατρός μας από τη Γεράπτρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να είσαι καλά Νίκο. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και αριστερούς φίλους του Κόκκινου. Γιάννη, τον Τσίπρα τον αγαπώ και τον σέβομαι, αλλά πώς γίνεται να λένε ότι θα ψηφίσω ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όνομα, αν και δεν πιστεύω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Χριστίνα, αυτό αν θέλετε έχει πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει. Αυτό που θα ανακοινώσει θα έχει μία δομή κόμματος. Ή θα είναι απλά μια κίνηση πολιτική με ένα ψηφοδέλτιο. Γιατί εγώ ξέρω πως ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάνω συχνά πυκνά αναφορές γιατί εκείνος έφερε την σημερινή μορφή και οργάνωση των κομμάτων που βλέπουμε. Τι θα ανακοινώσει δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Τσίπρας? Ένα κόμμα μάλιστα. Θα έχει εδώ ακόμα ο παντοδύναμος τότε Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε ένα κόμμα με εκτελεστικό γραφείο, με κεντρική επιτροπή. Εδώ το μόνο που έχουμε είναι μια επιτροπή σοφών ενός συστητούτου. Δεν έχουμε δομή κόμματος. Θα πει κάποιος βεβαίως και θα το δεχθώ και έτσι είναι, ότι η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα πολύ ωραία, μα και εγώ είμαι από αυτούς που ουσιαστικά πιστεύω σε αυτή την προσωπικότητα, όμως με την ίδια, αν θέλετε, διάθεση που ξεκίνησε με το βιβλίο του Νιθάκη, προχωράει σε αυτή την συγκρότηση ενιαίου ψηφοδελτίου. Αν αύριο, μεθαύριο, ο ίδιος αποφασίσει ότι δεν πάει, τι γίνεται? Υπάρχει καμία διασφάλιση ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα έχει συνέχεια? Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει λίγο. Η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή σε συνέχεια μιας ΕΡΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται έχει αλλάξει. Λοιπόν, μετρήστε σας παρακαλώ. Γιατί πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή την κουβέντα. Και δεν μπορώ να δεχτώ πως η Νέα Δημοκρατία δεν κλείνει τον ιστορικό της κύκλο και τον κλείνουν όλοι οι άλλοι. Καραμαλής, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν ξεχάσω κανένα πέστε μου. Αβέροφ, Ράλης, Έβερτ, Κώστας Καραμαλής, Μητσοτάκης βέβαια. Ξανά Μητσοτάκης τώρα. Και κυβερνά. Εμείς γιατί ντε και καλά θεωρούμε ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο? Και αν ήταν κάποιος άλλος στην θέση του Ανδρουλάκη στο Πασόκ, μετά τις περιπέτειες με το Βενζέλο κτλ., ενδεχομένως σήμερα να μιλούσαμε με άλλους όρους. Είχε την ατυχία το Πασόκ να εκλέξει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τελεία παύλα, δεν θα κουβεντιάσουμε άλλο. Εκεί που είχαν ξοφλημένο το Πασόκ του 2 και 3% που η Φόφη η γεννηματά το κράτησε έτσι με νύχια και με δόντια, βλέπουμε που κινείται τώρα με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί ντε και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του? Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει? Γιατί σας έχει πιάσει αυτό το πράγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του?
Είναι άδειο που κάμισο, που έλεγε ο Βασιλιάδης. Ο εξαπορήτων του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί. Δεν έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν υπάρξει διασπάσει στη Νέα Δημοκρατία. Ξεχνάμε την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, τον οποίο ξέχασα στους αρχηγούς. Ξεχνάμε άλλες κινήσεις που έγιναν. Στο Πασόκ ξεχνάμε τα κόμματα που έγιναν. Γιατί ντε και καλά θέλουμε να πούμε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Ξέρετε κάτι. Μη φωνάζουμε μετά ότι τα ντοκιμαντέρ του Sky και τα ένα τα λοιπά, διότι ερχόμαστε με όλη αυτή τη ρητορική και την κατάσταση να επιβεβαιώσουμε όλους αυτούς. Ότι Άγιο είχαμε, ή μένουμε Ευρωπαίοι ευτυχώς και τα λοιπά. Μπορώ να το καταλάβω αλήθεια. Λοιπόν, η Μαρία, μου φαίνεται ότι θα πάρω άδεια, γιατί δεν μπορώ να το βουλώσω από μια πλευρά, δεν μπορώ να παρακολουθώ κάποια άλλα πράγματα έτσι που γίνονται χωρίς να τα σχολιάσω. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Βαρύ, έκλεισε ο κύκλος, άδειο που κάμισε, σώπα ρε μεγάλε. Αλλά αυτοί που συνετέλεσαν στο να κλείσει τον κύκλο του ένα κόμμα, τους θέλουμε σε μια άλλη πορεία. Καθίστε ρε παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Και μετά, γιατί δεν τραβάει, γιατί έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης. Να τα. Αλλά όλοι δείχνουν, αυτά φταίνε. Αλλά καθένας δείχνει τον άλλο, δεν αναλαμβάνει και ο ίδιος τις ευθύνες του. Και δεν αναφέρομαι στον Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε στην Μαρία. Καλημέρα. Θέλω να καταλάβω τι ακριβώς σκοπεύει ο Τσίπρας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει και αυτός ένα κομμάτι από το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό, με την βοήθεια, μου και όλης της αριστεράς? Θα πάρει και αυτός κομμάτι από τα ημάτια της αριστεράς να τραβήξει το δρόμο του? Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλο τον καιρό στέκεται όρθιος, ας μου πει κάποιος τι ωφελεί αυτός ο κατακαιρματισμός. Συμμερίζουμε απόλυτα τη σκέψη σου, Μαρία. Γιατί βγαίνει τώρα ο τάδε βουλευτής και λέει εγώ θα παραιτηθώ άμα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Ρώτησες ρε αυτόν που σε ψήφισε? Ρώτησες οργανώσεις μελών που σε στήριξαν? Τον αγώνα που έδωσαν? Και αποφασίζεις εσύ ποιος είσαι εσύ? Πού πάνε όλοι αυτοί? Ο Κωνσταντίνος. Πότε επιτέλους, Γιάννη, οι άχρηστοι του Υπουργείου Παιδείας θα αλλάξουν το σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ, καταργώντας τις ψυχοφθόρες και δαπανηρές πανελλήνιες εξετάσεις που δημιουργούν αμέτρητα προβλήματα στις ελληνικές οικογένειες? Ας εφαρμόσουν το δοκιμασμένο επί δεκαετίες αγγλικό σύστημα, το οποίο θα ανακουφίσει τους υποψηφίους οι οποίοι θα συναγωνίζονται τις ικανότητες τους περιοδικά και όχι το σύνολο των υποψηφίων άπαξ ετησίως. Κωνσταντίνε, θεωρώ αποτυχημένους ότι πρέπει να είναι απολογούμενοι και θα πρέπει να έχουν πρόβλημα με τη συνείδησή τους όλοι ανεξαρτήτως οι υπουργοί παιδείας που πέραν από αυτή τη χώρα. Μη δε και του ΣΥΡΙΖΑ τους υπουργούς παιδείας εξαιρουμένων. Διότι δεν οραματίστηκαν μια αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Και τι κάνουμε τώρα? Πιέζουμε τα παιδιά της κοινωνίας, του μέσου Έλληνα πολίτη, να μπει σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία και δαπανηρή. Γιατί? Σας είπα, ούτε τον Βαρδινογιάννη, και σχηματικά το λέω, ούτε τον τάδε ή τον μεγάλο επιχειρηματία ή τον Μυτιλινέο δεν τον ενδιαφέρει για αυτό το σύστημα. Το παιδί του θα το πάει στο Κολάμπια, θα το πάει στο Χάρβαρντ, όπως πήγε ο Μητσοτάκης. Έδωσε καθόλου ο Μητσοτάκης εξετάσεις? Όχι, δεν έδωσε. Πήγε κατευθείαν στην Αμερική. Δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί. Δεν τους ενδιαφέρει. Και αν κάνουμε μια μελέτη
πόσοι μπαίνουν κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές στη δοκιμασία των εξετάσεων, πόσοι παίρνουν, ποιοι μένουν απ' έξω, ποιοι ξαναδίδουν και ποιοι επιμένουν και πού πάνε τελικά σπουδάζουν, θα καταλάβουμε την τρύπα που έχουν κάνει στο νερό. Διαχρονικά όλοι οι υπουργοί παιδείας, με ρεμέτια κάνουν οι υπουργοί παιδείας διαχρονικά. Δυστυχώς με ρεμέτια. Ναι, δεν υπολείπτομαι κανέναν από τους υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει από τη μεταπολίτευση και εντεύθυνα από το Υπουργείο Παιδείας. Κανέναν! Το αν έκανε πέντε πράγματα παραπάνω ένας, αν ήταν... Όχι. Τους θεωρώ όλους, να το πω πολύ απλά, κεραμαίος. Γιατί γελάς. Τους θεωρώ όλους υπουργούς κεραμαίος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Έλληνες, χρόνια πολλά Θράκη. 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Κομωτινής από την βουλγαρική κατοχή. Από κανένα κανάλι δεν θα το ακούσουμε. Ας το πούμε τουλάχιστον από το κόκκινο. Τα άλλα έχουν δουλειά τώρα και είναι πατριωτικά à la carte και ασχολούνται με το ντοκιμαντέρ. Χρόνια πολλά Κομωτινή. Να πούμε κι εμείς χρόνια πολλά και καλούς αγώνες, Φίλιππε. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα με υγεία Γιάννη. Έχω αδυναμία στην κατανάλωση λεμονιών. Έχω υπάρξει και εξακολουθώ να είμαι Arsen Lupin στην κλοπή λεμονιών πάντοτε στη δημοσιά. Παρακολουθώ λοιπόν τις τιμές τους στον Σκλαβενίτη από την προηγούμενη Δευτέρα που είχαν 2,15 το κιλό. Παρατηρώ κάθε μέρα να τα ακριβένει κατά 10 λεπτά. Μέσα σε 8 μέρες έφτασαν σήμερα να πωλούνται 3,10 πλέον Σκλαβενίτης 2,0. Άξιοι επίγονοι των λαθρεμπόρων Έσχος. Γιώργος από τη Δάφνη. Έχει ξαναστείλει μήνυμα ο Γιώργος. Και την προηγούμενη εβδομάδα έχει αφήσει στα 2,90. Πήγαν 3,10. Εντάξει. Καλά πάμε. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Δεν ήξερα ότι είσαι και κινεζόφιλος. Σήμερα πένευες πάρα πολύ την Κίνα. Ξέρεις τι γίνεται εκεί με την καταπίεση. Καταρχήν δεν είμαι κινεζόφιλος. Έτσι. Και δεύτερον γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει εκεί. Και με ποιες συνθήκες παράγεται το αγαθό το οποίο εμείς καταναλώνουμε. Δεν είμαι λοιπόν κινεζόφιλος. Απλά καταγράφω μια πραγματικότητα. Εντάξει. Το ότι αγοράζω κινέζικα προϊόντα, ναι, αγοράζω. Και δεν τα αγοράζω από κινεζοφιλία, αλλά από ανάγκη. Εντάξει, αγαπητέ Ιωάννη, η Χριστίνα. Η Χρυσάνθη. Καλημέρα. Ευθύνη είναι μόνο του Τσίπρα αν διαλυθεί ο... Λέει η Χρυσάνθη ότι η ευθύνη είναι μόνο του Τσίπρα αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούω και αυτή την θέση. Δεν πιάνει κανένα από το γιακά. Μόνοι τους προστρέχουν οι βουλευτές. Και, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να μην πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του κόμματός του, να μην έρχονται ούτε καν στην Κεντρική Επιτροπή ορισμένοι από αυτούς για να πάνε. Κάνει δουλειά και δεν ήρθα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά να πάνε σε μια εκδήλωση του Τσίπρα ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Δεν με πειράζει τώρα. Τι θέλετε κύριε, ούτε εφημερίδες και πιάσαμε την πολυλογία και τα μηνύματα δεν τα έχω διαβάσει ούτε τα μισά. Λοιπόν, η Χριστίνα, να διαβάσω όμως της Χριστίνας. Καλημέρα στο κόκκινο. Αν ο Τσίπρας δεν συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και μαζέψει όλους τους πολιτικά άστεγους, πραγματικά θα είναι απογοήτευση. Μα είδα. Πρώτη γραμμή είδα προχθές στον Πίστη. Εντάξει, ωραία. Πάμε. Λοιπόν.

0: Στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Έχω την αίσθηση ότι θα τα θαυμάσουμε ξανά τα έργα αυτού του λαού. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι ο λαός δεν ξέρει τι του γίνεται. Παίρνει μηνύματα. Παίρνει μηνύματα ο κόσμος και τα αποκωδικοποιεί. Άλλοτε με, αν θέλετε, ένα κοινωνικό και προοδευτικό πρόσημο, άλλοτε με απογοήτευση, άλλοτε με άγχος, άλλοτε με την αβεβαιότητα. Έτσι, και εμείς τον τροφοδοτούμε. Βλέπω πάνω σκάρι τα μηνύματα των ακροατών εδώ. Σήμερα ειδικά έχω πάθει πλάκα. Εάν δείτε τα μηνύματα που έρχονται, δεν πρόλαβα να διαβάσω ούτε τα μισά. Και έχω μια αρχή να μην λέω καλημέρα Γιώργο, Μανώλη, Νίκο, να διαβάζω το μήνυμα που στέλνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ούτε καν τις εφημερίδες διαβάσαμε, που συνήθως το δεύτερο ημίωρο είχαμε ένα τέταρτο μηνύματα και ένα τέταρτο τα πρωτοσέλιδα. Ούτε καν αυτά προλάβαμε σήμερα να δούμε. Λοιπόν, γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Και ξέρετε, δεν διστάζουν και οι ακροατές να βάλουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Τσίπρας είναι η μόνη λύση, άλλοι ότι δεν πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι ότι πρέπει να διαλυθεί την ευθύνη ποιος την παίρνει. Και εδώ, παιδιά, που έχουμε φτάσει, υπάρχουν δύο δεδομένα. Μάλλον υπάρχουν δύο πιθανότητες να συμβούν. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν θα απευθύνει ποτέ κάλεσμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ή θα προσδοκά την διάλυση του, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την στήριξη στο κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει, στο ψηφοδέλτιο που θα δημιουργήσει, ή αναλογιζόμενοι κάποιοι την ιστορική τους ευθύνη, θα κατεβάσουν το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτόνομα. Δεν υπάρχουν άλλα ήξεις, αφήξεις και από εδώ και τα λοιπά. Τώρα, στις δεύτερες εκλογές, γιατί θα έχουμε και δεύτερες, ενδεχομένως και τρίτες εκλογές, θα δούμε τι θα συμβεί. Και πολλοί μπορεί να δικαιωθούν ή όχι από τις εκλογές που θα έρθουν. Λοιπόν, θα μπορούσα να κάνω και εγώ δημόσιες σχέσεις. Και λέω ναι, ίσως και επειδή και διότι και διανά. Έχω ένα ελάττωμα. Να λέω τα πράγματά τους απλά και με το όνομά τους. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες, γιατί είπαμε να μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με την Καθημερινή. Θα πάω γρήγορα για να προλάβω να διαβάσω και μερικά μηνύματα ακόμα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Τώρα τα λέτε για να τα ακούσει ποιος, εγώ? Σας φωνάζουμε όλοι. Τους φωνάζουμε όλοι, μάλλον. Έτσι. Αυτό είναι το έργο Μητσοτάκη. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας, μάλιστα. Βασίλισσα Καμίλα, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία επιλέγει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Ναι, θα βάλετε κανόνες, έτσι όπως έχετε βάλει και στο διαδίκτυο. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ. Κοιτάξτε τώρα, μπαίνει ο Φουκαράς, ο μικροκατασταματάρχης, σε αυτό το κυνήγι των μαγισσών. Προσέξτε τώρα να δείτε, δηλαδή, εδώ πέρα το δούλευμα πώς πάει. Και έρχεται η μεγάλη αλυσίδα του σούπερ μάρκετ ΤΑΔΕ με τις θυγατρικές εταιρείες και τα κόβει όλα αποδείξεις, δεν κρύβει καμία, αλλά κάνει αυτές τις λεγόμενες τριγωνικές σχέσεις, θυγατρικές, μητρικές και μαμά και τα λοιπά, και μπορεί ουσιαστικά να κάνει τη δουλειά της. Και θα κυνηγήσουμε το φωτοχό διάβολο ότι δεν έκοψε μια απόδειξη ή... αυτά είναι. Είπαμε, τα δίχτυα τα καλά είναι αυτά που πιάνουν τη μαρίδα. Τα μεγάλα ψάρια περνάνε, το σκίζουν και περνάνε. Λοιπόν, έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια. Έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Τέρμα, ούτε βιολογική μελισσοκομεία έχουμε, ούτε τίποτα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσαν. Πονάει χέρι, κόβει χέρι. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Και είναι και Ευρωπαίος ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Έχει μια ευρωπαϊκή άβρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά έμαθες, κύριε Σχοινά, τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Γι' αυτό σε είχαμε στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Πονάει χέρι, κόβει χέρι. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτή. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε. Μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάζω. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Ακούστε τώρα και ακόμα μια φορά. Η πανσπουδαστική βγάζει αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών εχθές πρώτη με 51% και πανηγυρίζει και δεύτερη η ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Και η Νούδου Φουκού βγάζει αποτελέσματα ότι είναι πρώτη αυτή με 48% και δεύτερη η πανσπουδαστική. Δηλαδή, μας τρελάνουν εντελώς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Είπαμε για την εκδήλωση εχθές στις Βρυξέλλες. Το κόκκινο κάλυψε σημαντικό μέρος από αυτή την εκδήλωση. Αλλά πραγματικά η τοποθέτηση του κυρίου Ράμου ότι εμποδίστηκε το έργο της ΑΔΕ είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, και αναφέρεται, αυτό κάνει πρωτοσέλιδο σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, αυτή την εκδήλωση. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αυτό που είπαμε. Στείλαμε τόσα χρόνια τον Μαργαρίτη Σκηνά στην Ευρώπη για να μάθει πονάει χέρι, κόβει χάρι. Μπράβο Μαργαρίτη, μπράβο Σκηνά, αυτός είναι ο άνεμος ο ευρωπαϊκός. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Τι υπονοούμενο? Λοιπόν, εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Ποιος κυβερνά εδώ στην Ελλάδα? Αυτά τα έσχη τα έκανε ο Ερντογάν ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που η Ελλάδα ήταν στο καναβάτσο? Όχι, πότε τα κάνει τώρα? Με τι? Με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη. Το δίδυμο φωτιά. Και από κοντά ο Δένδιας, μην χάσεις και αυτός. Λοιπόν, θα τους... Τέλος πάντων, θα τους πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτούς τους ανθρώπους. Μάλλον, τέλος πάντων, τις πολιτικές τους εννοώ. Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα η Φαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Μάλιστα, σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, περιμένατε κάτι άλλο με την πολιτική Μητσοτάκη? Το ίδιο δεν το είχε πει, ρε παιδιά. Μετά την πρώτη συνάντησή του με τον Ερντογάν, θυμόσαστε τι είχε έρθει και είχε πει? Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, κάνεις παραχωρήσεις. Πάτε τις. Λοιπόν, τα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Προσέξτε, την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα για τις τράπεζες, βγήκανε χθες στο Sky δημοσιολογούντες, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, και τα έβαλαν με όλους όσους δεν γνωρίζουν τις τράπεζες, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτιθέμεθα στις τράπεζες και τα λοιπά. Sky την έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά, ο Πορτοσάλτη με έναν άλλο αρθρογράφο εκεί του Liberal και τα λοιπά. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Ναι, να είναι καλά ο προστάτης των αγροτών, ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς. Πού τον βρήκαμε πάλι αυτόν, ρε παιδιά? Πού τον βρήκε πάλι αυτόν ο Μητσοτάκης? Ένα-ένα, τάκ-τάκ-τάκ, σαν τη Μελισσούλα. Έναν-έναν. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο, μπας και προλάβουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ελεύθερος τύπος. Τι λέει εδώ ο ελεύθερος τύπος σήμερα? Επαιδητικό μπινγκ μπανγκ για την Κρήτη του 2030. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι σας έπιασε με την Κρήτη τελικά? Ξεμείναμε από διορισμούς, από συντάξεις, ξεμείναμε και αρχίσαμε το μπινγκ μπανγκ? Μάλιστα. Ωραία. Λαμπρά. Αλλά το πώς τους στολίζει ο Καραμαλής καθημερινά, αυτό το ξεχνάνε. Ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, για να πάμε μερικά μηνύματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, θα διαβάσω όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, η Χριστίνα. Το διαβάσαμε το μήνυμα της Χριστίνας με τους πολιτικά άστεγους. Καλημέρα Γιάννη, θα βρεθεί τρόπος, ας περιμένουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Αν δεν βρεθεί, εμείς πιέζουμε, αυτός είναι ο λόγος, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν μπορείς να μιλάς και να πετάς ένα κόμμα και να γίνεται αυτό το πολιτικά κατά την άποψή μου πρόστιχο, κάθε μέρα 3-4 από ορισμένες οργανώσεις. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με τις οργανώσεις. Γιατί προσπάθησε να γίνει δουλειά μέσα από τις οργανώσεις μελών να πάρουν αποφάσεις, δεν κινήθηκαν προς τα εκεί και τι βλέπουμε τώρα? 3 σήμερα, 2 αύριο, 5 μεθαύριο, που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει διάθεση. Δεν πιστεύω να δρουν κάποιοι αφεαυτού. Δεν πιστεύω δηλαδή να αποφασίζουν άλλοι ή αυτά να είναι τυχαία. Και μιλάω για τις οργανώσεις μελών που έχω άποψη, που γνωρίζω. Εντάξει, και πολλοί από αυτούς που παρετούν δεν είχαν πατήσει ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Λοιπόν, η ζωή. Καλημέρα. Το καλύτερο θα ήταν να κατέβουν ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας με κοινό ψηφοδέλτιο με υποψήφιους και από τους δύο χώρους. Να μην βάλουν σε δίλημα τους ψηφοφόρους. Συνεργασία θα ήταν ό,τι πιο επικοδομητικό. Σύμφωνο, ζωή. Αυτό, γι' αυτό αγωνίζεται ο Φάμελος από την πρώτη στιγμή. Αλλά είπαμε. Υπήρξαν άλλοι σύμβουλοι και άλλες. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει. Καλημέρα μας. Η Γάζα πάνω το 2023 και κάτω όπως την κάναμε, γιατί και εμείς είμαστε υπεύθυνοι το 26. Ναι, λοιπόν, έχει δίκιο. Και προσέξτε, εμείς δεν είχαμε την... Εμείς το αντίθετο, αν μπορούσαμε να βάλουμε τον Νετανιάχου και το Ισραήλ ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το κάναμε ως χώρα, λέω. Με το πανηγυράσι και της Eurovision, που πολλές χώρες έχουν αντιδράσει και άλλες έχουν αποχωρήσει και από το... Τώρα η ίδια η Eurovision έβγαλε μια ανακοίνωση ότι παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή τα τηλεφωνήματα που γίνονται για να στηριχθούν υποψήφοι του διαγωνισμού. Γιατί ξέρετε, το Ισραήλ έχει μια τεχνογνωσία γενικώς σε αυτά τα ζητήματα. Και λένε ότι παρακολουθούν. Ναι. Δεν θα μας εκπλήξει τίποτα. Γιατί να μην βγει πρώτο. Λοιπόν, η Ελένη. Να μην πάρεις άδεια, Γιάννη, υποκρισία με την πικροδάχνη. Μη τυχόν και φάει δίθεν κανένα παιδί. Τόσα παιδιά πριν ή μετά τις Πανελλήνιες έχουμε πεθάνει από το άγχος τους. Θα ασχοληθεί κανένας? Έχεις δίκιο. Μ' αρέσει που έχει μπει μια διαφήμιση από χθες για το κοινωνικό κράτος, την ψυχολογική στήριξη των παιδιών κτλ. Τι πρόκληση, Θεέ μου, την επομένη μιας αυτοκτονίας. Ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Τσίπρας δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει καμία κομματική συγγένεια, οπότε δεν χρειάζονται ύμνοι από κάποιους που πατάνε σε δύο βάρκες. Κάθοδος αυτόνομη και όποιοι πιστοί προσέλθετε, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Υπάρχουν και αυτοί που πατάνε σε δύο βάρκες, αλλά ξέρετε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος, και να κλείσουμε. Καλημέρα, Γιάννη, γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει άνθρωπος να εμπνεύσει τον κόσμο? Κάνεις λάθος. Εμείς ήδη βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Σας είπα, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθώ, βλέπω ότι απασχολεί τον κόσμο αυτό το πράγμα που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι ο κόσμος είναι αυτός που δίνει τις λύσεις πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε όμως στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρναβιάς, Αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Έτελο Ακαρνανίας. Στο κόκκινο τους βλέπουμε πάλι τους αγρότες, με τούτα και με εκείνα του νέου και του νέου Υπουργού Αγροτικής τύφλα να έχουμε ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Καρναβιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σταδάκη.
0: Τάλισε όλα ο Μαργαρίτης με τον ευρωπαϊκό αέρα, Πονάει χέρι, κόβει χέρι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Τέρμα οι βιολογικές καλλιέργειες, δεν έχουμε ανάγκη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το ίδιο έργο θα θέσουμε. Mm-hmm. Μόνο αυτό μπορεί να πει, δηλαδή, με την κατάσταση

0: το ένα μήνυμα είναι χειρότερο από το άλλο, να ξέρετε.
1: Συγγνώμη, εμείς δικαστήρια, για να μην παρεξηγηθούμε. Αν κάποιοι παρανόμησαν να πάνε. Αλλά ποιοι πάνε, είδατε το Φραπέσι σε δικαστήριο, είδατε το Χασάπι, είδατε τους φεραροκινούμενους, δεν είδαμε.
0: Μακάρι να πήγαιναν αυτοί στα δικαστήρια, αυτό θέλουμε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλά λέμε όποιος σήκωσε το κεφάλι του, όποιος διεκδίκησε το προηγούμενο διάστημα, αυτός είναι τώρα στα δικαστήρια. Εμείς για παράδειγμα εδώ στον νομό βιώνουμε μια τρέλα με δίκες οι οποίες έχουν στηθεί, ας πούμε, και με κλήσεις που δεχόμαστε για να πάμε να καταθέσουμε, να δώσουμε απολογίες, μάλιστα για μία-μία κινητοποίηση ξεχωριστά, να ξέρετε. Αυτό είναι και το καλύτερο δηλαδή της υπόθεσης. Και για τον μπλόκο και για ό,τι συμβολικό, ό,τι συμβολική κινητοποίηση κάναμε, δεχόμαστε ραβασάκι μία-μία. Και καταλαβαίνετε λοιπόν την ώρα που εκατομμύρια πετάνε στον αέρα, που κανένας δεν μπαίνει μέσα για αυτά τα λεφτά που έχουν κλαπεί από τους πραγματικούς αγρότες, όλοι οι υπόλοιποι που σήκωσαν
1: βρίσκονται υπό διωγμό, έτσι.
0: Βρίσκονται υπό διωγμό, πραγματικά.
1: Για να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Καρναβιά. Πρώτον, εστάλει το ραβασάκι σε χιλιάδες αγρότες να επιστρέψουν από 1, 1,5 μέχρι και 2 χιλιάρια. Χωρίς να σας εξηγούν τα πώς και τα γιατί, έτσι. Ένα. Αλλά μετά το θόρυβο αρχίζουν τώρα και τα μασάνε και τα γυρίζουν ότι ναι, θα δούμε συμψηφισμό και τέτοια κτλ. Όχι πως αλλάζει η ιστορία. Τι έχουμε για αυτό το θέμα, ένα-ένα τα πάρουμε. Όντως υπάρχει αναδίπλωση από την πλευρά της το ΠΚΠ, δηλαδή της ΑΔΕ.
0: Καμία αναδίπλωση δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι εδώ, αυτό βιώνουμε. Mm-hmm. Μας λένε ότι είναι αχρεωστήτως
1: καταβληθέντα, ναι.
0: Καταβληθέντα, mm-hmm. Και πρέπει να τα πληρώσουμε πάλι πίσω.
1: Σας εξηγούν το πώς και το γιατί.
0: Πότε τα πήραμε, γιατί ήταν παραπάνω αυτά τα χρήματα, πότε ήταν, από ποια περίοδο, χωρίς να μας λένε γιατί, τι λάθος έχει γίνει. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε, τώρα εμείς είμαστε σε μια φάση που 1,5-2 χιλιάρικα, mm-hmm. την ώρα που το κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη, είμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περίοδου, mm-hmm. τώρα δηλαδή που ρίχνουν τα περισσότερα χρήματα, το να σου ζητάνε χρήματα αντί να σου δώσουν. Καταλαβαίνετε πόσο άσχημα ακούγεται. Και μάλιστα χωρίς να σου λένε και από πότε. Πώς τα πήρες παραπάνω και με η πετιότητα δικιά του. Και παραπάνω να πήραμε κάποια χρήματα, είναι δικιά του η ευθύνη. Mm-hmm. Δεν πήγε κανένας αγρότης να κλέψει τα χρήματα. Μπήκαν αυτά τα χρήματα. Την ίδια λοιπόν περίοδο που σε αγρότες δεν μπαίνουν οι επιδοτήσεις τους κανονικές για ψηλού πείδημα, ας πούμε, θα το πω έτσι. Δεν είναι κανονικά στο ε9, δεν έχει μπει το ΑΤΑΚ.
1: Ενστάσεις μπορείτε να κάνετε για αυτό το ζήτημα.
0: Φανταστείτε ότι για το monitoring τώρα άνοιξε η πλατφόρμα και είναι για ελάχιστες ημέρες. Οπότε πρέπει να τρέξουν όλοι οι αγρότες, να φύγουν από το χωράφι, να τρέξουν στα ΚΙΒ, να καταθέσουν ένσταση και αν θα γίνει.
1: Στα περιβόητα και ναι, μάλιστα, ναι.
0: Και αν θα γίνει δεκτή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί. Τι έχει στηθεί από πίσω από τις πλάτες μας. Την ίδια ώρα που το ξαναλέω. Τα λεφτά που έπρεπε να μπουν εδώ και 6 μήνες δεν μπαίνουν.
1: Εκεί είναι το δεύτερο ζήτημα. Βγαίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει περί χαρής ότι αρχίζει η καταβολή 1,5 δισεκατομμυρίου στους αγρότες. Τι είναι αυτά.
0: Δηλαδή, εμείς ακούμε νούμερα στις mm-hmm. πλάτες μας, mm-hmm. λεφτά που δεν έχουν καταβληθεί τόσο καιρό, και ακούμε κάποια νούμερα. Και όταν φτάνει η ώρα που όντως κατατίθονται κάποια χρήματα, είναι πάντα πετσοκομμένα. Εντάξει, τι έγινε με το πετρέλαιο. Mm-hmm. Τόσο καιρό, τόσες ανακοινώσεις, διθυραμβικά σχόλια, στο τέλος οι μισοί αγρότες δεν πήραν ούτε το πετρέλαιο. Πάλι για γελίες υποθέσεις. Mm-hmm. Μα δεν ήταν καλά ο αριθμός. Μα δεν είχε μπει καλά ο αριθμός της τράπεζας, 1,000-2,000, αρκεί να κόβονται λεφτά. Εγώ αυτό βλέπω. Mm-hmm. Και εδώ όλοι οι αγρότες που καλλιεργούμε. Mm-hmm.
1: Άρα,
0: αυτό βιώνουμε.
1: Άρα, επιστροφές, ενώ δεν αγγίζονται αυτοί που πραγματικά έχουν βλάψει και έχουν πάρει παραπάνω λεφτά. Έχουμε καθυστερήσεις, αλλά και, και μικρότερα ποσά να μπαίνουν στους λογαριασμούς σας. Έχουμε την λογική του Μαργαρίτη Σχοινά που πραγματικά αφήνει άναυδο, πονάει χέρι, κόβω χέρι, δηλαδή επειδή υπήρξαν παρατυπίες στις βιολογικές καλλιέργειες, το παίρνουμε πίσω το πρόγραμμα και να πνιγείτε εσείς που είσαστε με το σταυρό στο χέρι και πραγματικά κάνατε έργο. Και βεβαίως ζούμε αυτό που

0: βιώνει η Λέσβος, αυτό που βίωναν και βιώνουν ακόμα κτηνοτρόφοι με την ευλογιά, βλέπετε εσείς να έχει αλλάξει κάτι παρά το θόρυβο, παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, όχι, εγώ βλέπω τα πράγματα να είναι και χειρότερα. Δεν είναι δηλαδή ότι, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, βιώνουμε μια κατάσταση πάμε προς το χειρότερο. Ζώων όσοι οι οποίοι δεν παίρνετε και κανένα ουσιαστικό μέτρο. Δηλαδή τα μέτρα που είχαμε για την ευλογιά, το ότι σώζουμε τη φέτα αλλά χάνουμε τα πρόβατα, το ίδιο εφαρμόζεται και στη Λέσβο και μάλιστα με μια βία χάνονται περιουσίες και χάνονται και χρήματα τους αγρότες. Βλέπουμε τα χρήματα πάλι να μην καταβάλλονται. Είχαμε πει ότι τα χρήματα θα τα πάρουμε μέχρι το Πάσχα. Έχουμε φτάσει, πάμε κοντά για Ιούνιο και πάλι χρήματα δεν μπαίνουν. Τώρα για εξαγγελίες αόριστες τις ακούμε εδώ και ένα χρόνο. Αποδείχθηκε ότι αν δεν είχαμε βγει ακόμα και έτσι στο δρόμο, δεν θα είχαμε πάρει ούτε τη βασική ενίσχυση. Αυτό αποδεικνύεται. Γιατί οικολογικά σχήματα και όλα αυτά δεν τα έχουμε πάρει. Άρα αν δεν βγαίναμε στο δρόμο να διεκδικήσουμε, δεν θα παίρναμε ούτε τη βασική ενίσχυση. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να λυθεί κάτι. Ακόμα και για το ΟΣΔΕ, που μας, αυτό που είχαν τάξει τόσο πολύ, ότι αλλάξαμε τον οργανισμό και πήγαμε στην περιβόητη ΑΔΕ, πάλι και το ΟΣΔΕ θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Ναι, και αν δεν πέσει η πλατφόρμα, όπως παρακολουθούσαμε στην ΔΥΠΑ όλο το διάστημα. Δηλαδή με μία κουβέντα, κύριε Καραμπιά, μιλάμε για εξαπάτηση.
1: Μα προφανώς μιλάμε για εξαπάτηση. Και τα ίδια τα ΚΙΔ εδώ λένε ότι εμείς δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης, το οποίο λέει ότι κάποιες πλατφόρμες πάλι καινούργιες, οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί, θα μας τις φέρετε εδώ για να τα φτιάξουμε. Δηλαδή αντιδρούν και τα ίδια τα ΚΙΔ, όλη αυτή η βιομηχανία που έχουν φτιάξει.
0: Γιατί καταλαβαίνουν
1: αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση.
0: Υπάρχει πίσω από αυτό. Κύριε Καρναβιά, καλούς αγώνες και υπομονή να ξεμπλέξουμε από αυτό το καθεστώς. Ειλικρινά το λέω. Παίρνω θέση, αλλά γιατί νομίζω ότι η κοροϊδία πια και η εξαπάτηση είναι μέσα στο DNA αυτής της κυβέρνησης. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Έτελο Ακαρνανίας.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
7: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
8: Ταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς είναι η εικόνα στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
9: Γεια σας, καλημέρα. Αυτή την ώρα η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας παρουσιάζει τη χαρακτηριστική πρωινή συμφόρηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται παραδοσιακά στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς Καραμαγκά, καθώς επίσης και σε τμήματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη η ροή των οχημάτων περιμετρικά του κέντρου, κυρίως στις καθόδους των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Οπλιστείτε με υπομονή και μέρα είναι, θα περάσει. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τραγούδι, αγαπητέ σύντροφε. Γιατί, σύντροφε, γιατί έχει χάσει και αυτή η λέξη το νόημά της. Μπορείς να πεις τώρα, ξέρω εγώ, τι, στη Λινού τώρα την ανεξάρτητη βουλευτή, συντρόφισσα. Να πας στο ιατρείο της και της πεις συντρόφισσα. Ή να την συντρόφισσα. Κυρία Λινού, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Στα μηνύματα, θέλω να διαβάσω μηνύματα. Είναι αρκετά και νιώθω ότι όταν αφήνω μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει, είναι σαν να έχω κάνει μισή δουλειά και δεν με πειράζει αν τα μηνύματα ακόμα και επικριτικά να είναι εις βάρος μου. Σημασία έχει ότι πιστεύω ότι οι ακροατές συνδιαμορφώνουν ένα πρόγραμμα. Αν σέβεται βεβαίως ο παραγωγός τον ακροατή. Η Λιλιάνα μου γράφει: δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Θυμάστε σε ποια ποσοστά τον πήρε και πού τον πήγε. Και μόνον πόλεμο αντιμετώπισε, λαφαζάνιδες, αλαβάνους, τσακαλώτους, κοντονίδες, πολλάκιδες. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί, αγαπητοί μου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μην υποτιμούμε και τη συμβολή του κόμματος. Γιατί θέλουμε ντε και καλά να το βάλουμε αυτό το κόμμα απέναντι στο απόσπασμα? Για πέστε μου. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα της κυβερνήσεως αριστεράς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα που ουσιαστικά έφερε τον κύριο Τσίπρα στην εξουσία, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή η απαξίωση των κομμάτων έναντι προσώπων εμένα με προβληματίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο το να πιστεύω στις ικανότητες, στις δυνατότητες και στην προσωπικότητα ενός ηγέτη, που σαφώς παίζει σημαντικότατο ρόλο, και άλλο να απαξιώνω το κόμμα. Αυτό με ξεπερνάει. Αυτό πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτή την ώρα να βάλετε το κόμμα το οποίο βρέθηκε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, η Στέλλα, καλημέρα κύριε Στατάκη. Θέλω να μοιραστώ τη σκέψη μου. Οι επόμενες εκλογές είναι η ευκαιρία μας να μην συνεχιστεί αυτό το καθεστώς που ζούμε. Καταλαβαίνω την ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά αυτή εξυπηρετεί την κυβέρνηση που έχουμε και άποψή μου είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε χαλαροί στον αγώνα μας προς την αλλαγή. Εύχομαι περισσότεροι από εμάς να ενωθούμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν πάει άλλο. Καλή συνέχεια, λέει η Στέλλα. Αυτό το αφήγημα, αγαπητή Στέλλα, της ψήφου διαμαρτυρίας το διακινεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι εσείς συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, πιστεύει, αυτό πιστεύει, ότι την πρώτη Κυριακή στις εκλογές, γιατί αυτός πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν μια Κυριακή και καθαρίσαμε, μάλλον είναι αλλού, εκτός πια και αν δούμε τεράστιες εκπλήξεις. Λοιπόν, εάν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, και ο Μητσοτάκης δηλαδή, ότι την πρώτη Κυριακή θα πάνε με μια ψήφο χαλαρή διαμαρτυρίας ή δεν θα πάνε να ψηφίσουν, όταν δουν ότι ζορίζεται και πάμε σε δεύτερες εκλογές, τότε θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Κτλ. Και δεν αναφέρομαι στα αίτια της συσπήρωσης, γιατί εδώ θα ανοίξουμε μετά μια κουβέντα πολύ σοβαρή. Λοιπόν, η Κλειό, καλημέρα και Σατάκη και στους φίλους του Κόκκινου. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν θετικά βήματα στην εκπαίδευση με αξιοπρέπεια, ψυχραιμία ως προς την συνεργασία. Ας μη μιλούν οι βουλευτές τόσο εύκολα για την στάση τους. Λίγη υπομονή, μη φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Μα είναι εικόνα αυτή? Είναι εικόνα? Βουλευτής, αλλά παρετήσου και πηγαίνω που θες. Άλλωστε το έχει στείλει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προς θυμήν του το μήνυμα αυτό. Ό,τι όστις θέλει εδώ πίσω μου ακολουθεί, ναι, παρέτηση. Α, δεν σου λέει, θα παρετηθούμε όταν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή. Και άμα πούμε και ονόματα, τους πειράζει, ενοχλούνται. Δεν τους ενοχλούν οι πράξεις τους, τους ενοχλούν το ότι ακούγεται το ονοματάκι τους. Λες και κοιμούνται, ο κόσμος κοιμάται. Αν ο Στρατάκης πει ένα όνομα ή δεν πει, ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται. Περιμένουν το Στρατάκι να τους πει το όνομα. Ο Βασίλης. Καλημέρα. Ο Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βγάλεις από το πρόγραμμα ότι το Πασοκοκκινάλ είναι προοδευτικό και πρέπει να συνεργαστεί με αυτή την επιμονή. Χάνει. Βασίλης από το γήπεδο, ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελο να βγάλει το Πασόκ. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Βασίλη. Θα προτιμούσα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας να είναι το τραγούδι ταυτότητα της εκπομπής. Βασίλης από γήπεδο. Το βάλαμε έστω και εντάξει. Έτσι θα το ξεκινάμε. Τώρα μάλιστα μπήκαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επειδή βάλαμε το τραγούδι. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ο Παύλος μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ? Αγωνιστικές καλημέρες από το όμορφο Λιτόχωρο. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Παύλο. Ο Χρήστος. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Και σε όλο το κόκκινο, για την Βασίλισσα Καμίλα λίγα λόγια. Και εγώ είμαι φαν του Κάρολου. Είναι ο μόνος που είπε στην, το λέω εγώ πιο κομψά, στη σύζυγό του, θα σε κάνω Βασίλισσα. Και το έκανε, λέει ο Χρήστος από το πραγματικά. Είναι ο μόνος που είπε στο κορίτσι του, ο Βασίλης το λέει λίγο, ο Χρήστος το λέει λίγο πιο, θα σε κάνω Βασίλισσα, και την έκανε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Ο Χρήστος. Καλημέρα. Τώρα πια και παιδιά του Δημοτικού κάνουν προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής σε πρότυπα. Ωνάσια και άλλα σχολεία. Άλλη μια επιτυχία της κοινωνίας και της πολιτείας. Μπράβο, έτσι. Ο Δημήτρης. Αν υπάρχουν κόμματα, τότε διαγράφουν πρώτα τους όσους δηλώνουν δημόσια ότι θα αποχωρήσουν, λέει ο Δημήτρης, ο Καμπυλαυκάς. Ενώ τους βουλευτές χάνεις την κοινοβουλευτική ομάδα, κρατάς την αξιοπρέπεια. Μπράβο ρε Δημήτρη. Ναι, μόνο οι δηλώσεις. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ο Βασίλης. Τι μου στέλνεις τώρα εδώ πέρα, κολοκοτρώνιδες πρωί πρωί ρε Βασίλη? Λοιπόν, έχουμε τα γη, είναι εδώ. Η Αναστασία. Λοιπόν, τι μου λέει η Αναστασία εδώ πέρα? Εμείς αγωνιζόμαστε να ακούσουμε το κόκκινο. Κάποτε το ακούγαμε μέσα στις ΟΜ. Εγώ μιλάω για την ΟΜ Αμαρουσίου που είναι κλειστή εδώ και κάτι μήνες με νομαρχιακή στον ίδιο χώρο. Για την αριστερά δεν είναι παράξενο που δεν ξαναμαζεύεται. Ελπίζω να τα πούμε τη Δευτέρα στην Παλίνη. Είναι μια εκδήλωση την οποία ακούτε και εδώ. Μπουλέκος, Κοτζιάς, Κόκαλης. Αυτά δεν θέλω να ακουστεί. Για εκείνη την ακροάστρια που ανέφερε τους πολέμους του Τσίπρα υπάρχει και η αντίστροφη ανάγνωση. Αυτοί που ανέβασαν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όσοι ασκούν κριτική. Λοιπόν, η Νατάσα. Κύριε Σαρτάκη, πείτε κάτι άλλο. Αφήστε τον Τσίπρα, με τον τρόπο σας ενισχύετε τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη εχθρή της κοινωνίας. Ό,τι πεις εσύ αγαπητή μου. Ότι, ναι, ο Πέτρος το λέει, ο Πέτρος, συγγνώμη. Πέτρο, ναι. Πέτρο, ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις εσύ. Ενισχύω το Μητσοτάκη. Ενισχύω. Εμέ, βαλτός του Μητσοτάκη είμαι. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Μπορείτε να μου πείτε οτιδήποτε, μερικά πράγματα δεν τα σηκώνω ούτε για αστείο. Η Νατάσα. Κάτσε, άνοιξω το μήνυμα. Λοιπόν, οι υπουργοί παιδείας παίρνουν τα αρνητικά ο ένας από τους άλλους και τα εξελίσσουν. Μεταρρυθμίσεις κανονικά ξεκινούν από κάτω, όχι από τα πάνω, λέει η Νατάσα από το Βύρωνα. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, ας αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτό συζητάμε. Αλλά για τον κύριο Πέτρο αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης τι μου λέει. Εμείς το διαβάσαμε. Εμείς αγωνιζόμαστε να ακούσουμε το κόκκινο κτλ. Το απέδωσα στην Αναστασία. Εδώ μου κάνει παιχνίδια το. Η Αναστασία μου λέει. Αλλά εδώ. Λοιπόν. Καλημέρα, το κόμμα είναι οι άνθρωποι του. Όσο καλός και αν είναι ο Φάμελος, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δυναμικό που να εμπνέει και συμφωνώ με τη συντρόφισσα που έγραψε ότι ο Τσίπρας έκανε μεγάλο το ΣΥΡΙΖΑ, όχι το αντίστροφο. Παιδιά, άποψή σας είναι. Άποψή σας. Ποιος τον εξέλεξε το Φάμελο? Συγγνώμη για να συνοηθούμε. Εγώ τα είπα στο συνέδριο τα είπα. Ακόμα δεν εκλέξαμε πρόεδρο και προσπαθούμε να το ροκανίσουμε. Λοιπόν, αυτή η ανθρωποφαγία, μην νομίζετε ότι δεν έχει τις αντανακλάσεις της στην κοινωνία. Μην νομίζετε ότι μας παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι, πάρε τον καλεσμένο μας, κύριε Δάλα. Λοιπόν, ούτε καν τους συνεργάτες. Αλλά έχει ανάψει εδώ η κουβέντα και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν την κάνουμε στις οργανώσεις μελών, ας την κάνουμε εδώ δημόσια, ρε παιδιά. Μέχρι εκεί που μπορούμε. Λοιπόν, γιατί είσαι απογοητευμένος? Είπε τίποτα ο Τραμπ στο Τζιν, στο ΣΥ? Όχι. Λοιπόν, τον έγλειψε. Λοιπόν, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση των ήχων, Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Πλάνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8, κάντε υπομονή, σε 17 λεπτά φεύγω, ίσως και λιγότερα. Λοιπόν, και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, με τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, εύκολο να τις καταθέσουν εδώ στο δημόσιο διάλογο μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Λοιπόν, όσοι νομίζετε ότι ο κόσμος περιμένει τι θα πει ο Στρατάκης, τι θα πει ο Τάδε, απλά ο Στρατάκης εδώ πέρα κάνει ένα μάζεμα αυτό που ουσιαστικά συζητάει η κοινωνία έξω. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρει το ρόλο κάθε ενός μας. Τον αντιλαμβάνεται και εκφράζεται στην κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, θα την κάνουμε την κουβέντα, γιατί θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα με όλα αυτά που συναντάμε και γίνονται γύρω μας όλο αυτό το διάστημα. Θρασίβουλος Σταυριδόπουλος, θέος υπονάβαρχος του Λιμενικού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε κατευθείαν στα βαθιά, κύριε Σταυριδόπουλε. Καλημέρα.
10: Να πάμε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι δεν είναι μόνο τα κομματικά βαθιά, είναι και τα εθνικά μας θέματα πιο βαθιά ακόμα. Και αυτό σας λέω, στα βαθιά θα πάμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο τη μία μέρα να βλέπουμε όλο αυτό το πανηγυράκι ή το διαγωνισμό μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης για το ουκρανικό ντρόν και την επομένη και πριν καταλαγιάσει αυτός ο θόρυβος να βλέπουμε το γείτονα και τα ήρεμα νερά που δηλώνει ο Μητσοτάκης να μετατρέπονται σε βάλτους για την κυβέρνηση. Τη μία ένα πολεμικό σκάφος της Τουρκίας να κάνει παρατήρηση σε ένα σκάφος που ποντίζει καλώδιο στην Αστυπάλαια, να βλέπουμε ένα προωθήνομο σχέδια και να πηγαίνει σιγά σιγά να διεκδικεί πράγματα ο Ερντογάν. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σταυριδόπουλε?
10: Συμβαίνει, μ' αρέσει η ερώτησή σας και θα πω το εξής. Στο τι ακριβώς συμβαίνει, η απάντηση είναι ακριβώς αυτό που προβλέπαμε πριν από αρκετό καιρό και το είχαμε συζητήσει στη δική σας την εκπομπή, αγαπητέ κύριε Σταδάκη, όταν ήταν και η υπόθεση με το άλλο καλώδιο, αν θυμάστε.
0: Ναι, τότε, ναι.
10: Με την υπόθεση της πόντισης από την Ελλάδα προς την Κύπρο και μάλιστα ενός υποβρύχιου καλωδίου, το οποίο η χρηματοδότησή του για τη συγκεκριμένη σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ήταν από ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει πληρωθεί αυτό, αυτή όλη η επιχείρηση, και βρέθηκαμε ξαφνικά, μόλις πήγε να βγει έξω από την Κάσο και την Κάρπαθο, από το στενό της Κάσου Καρπάθου, να βγει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο, το ιταλικό, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα με ιταλική σημαία, το οποίο θα εκτελούσε αυτή την επιχείρηση, βρέθηκε μπροστά του πλοία πολεμικά, του οικικού κράτους, τα οποία το εμπόδισαν. Τότε όμως, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, είχαμε επιμόνως τονίσει ότι όφιλε η Ελλάδα να κάνει αμέσως διπλωματικές κινήσεις. Και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, διότι αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία ήταν παράνομο. Απολύτως παράνομο. Διότι το να βγεις στα διεθνή ύδατα και να ποντίσεις καλώδιο δεν χρειάζεσαι, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, άδεια από τα όμορα κράτη. Δεν είναι αγωγός, δεν είναι έργο, είναι πόντιση καλωδίου. Και όμως δεν το κάναμε νωρίς, αφήσαμε να περάσουν μήνες, έγινε και δεύτερη φορά το ίδιο στη συνέχεια. Πληρώνουμε λοιπόν το γεγονός ότι η Τουρκία, η οποία συνήθως αυτό που λέει το κάνει, και δύο Ερντογάν, θέλει με τον τρόπο της και σιγά σιγά να μετατρέψει τις διεκδικήσεις της σε πραγματικότητα. Ούτε όταν βγήκε η γαλάζια πατρίδα, έστω ως χάρτης, τολμήσαμε να κάνουμε αυτά που θα έπρεπε, εντονότατα διαδήματα στον ΟΗΕ, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμωρήσει και μέσα σε εισαγωγικά με οικονομικές κυρώσεις την Τουρκία για όλα αυτά τα οποία αξιώνει. Αντιθέτως, η Τουρκία απαιτεί και προσπαθεί να πάρει μέρος από τις αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης και γενικώς να βρίσκεται παντού και να περιορίζει εμάς.
0: Έχουμε κύριε Σταυρετόπουλε, για να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές, γιατί μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Ακόμα και όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο καναβάτσο λόγω μνημονίων, τότε γινόταν ακόμα και έρανος για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις αξιόμαχες. Το έρανος μέσα εισαγωγικά. Εκείνη την εποχή είδαμε ότι η Τουρκία είχε συχνές, αν θέλετε, οχλήσεις της Κύπρου στην ΑΟΣ με την έρευνα τότε τα πετρέλαια. Τι έκανε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ? Προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόρθωσε να επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες έμενε να εφαρμοστούν. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, ήρθαν τα ήμερα να διώξουν τα άγρια και είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα τότε, να λέει ότι στο τραπέζι είναι κυρώσεις, γιατί συνέχιζε η Τουρκία, οι οποίες θα πονέσουν. Είδατε εσείς καμιά κύρωση? Όχι.
10: Όχι. Γι' αυτό
0: φτάσαμε λοιπόν στην κλιμάκωση, καλώδιο, γαλάζια πατρίδα, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μιλάει για ήρεμα νερά. Απλά αξίζει κάποια στιγμή, έστω και αν δεν προβάλλεται από κάποιο ντοκιμαντέρ, ούτε αυτό προβάλλεται σε ντοκιμαντέρ, ούτε προβάλλεται το ότι έκοψαν τότε τα καλώδια από το πλοίο, ούτε ότι έκανε σολάτσο το Ρουτς Ρέις. Αυτά τα ντοκιμαντέρ δεν τα παίζει ο Sky, δεν τα κατασκευάζει.
10: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε πάμε τώρα στο σήμερα και πάμε λίγο στο ουκρανικό ντρόν, γιατί και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει...
10: Λίγο πριν το ουκρανικό ντρόν θέλω να τονίσω κάτι. Είπατε πολύ σωστά για το ζήτημα της αστυπάλειας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η δεύτερη που γίνεται. Γιατί και πριν λίγο καιρό πάλι είχε γίνει αντίστοιχη κίνηση από τουρκικό πάλι πολεμικό, το οποίο παρενόχλησε τη σύνδεση την ηλεκτρική μεταξύ αστυπάλειας και Αμοργού. Και τώρα αυτό και αυτό έχει σημασία. Και κλείνω το θέμα, γιατί η θέση αστυπάλειας Αμοργού είναι ένα από τα σημεία τα οποία, επειδή μεταξύ τα δυο τους νησιά αυτά έχουν μια απόσταση όχι από λιμάνι σε λιμάνι, από νησί σε νησί, γύρω στα 27,7 μίλια, που σημαίνει ότι 6 και 6, 12 τα διεθνή μένει ένας λαιμός, 6 και 6, 12 τα εθνικά ύδατα μένει ένας λαιμός διεθνών υδάτων. Η Τουρκία, που διεκδικεί υποτίθεται τα γαλάζια, τη γαλάζια πατρίδα, στην οποία περιλαμβάνει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην πραγματικότητα, ελληνικά νησιά κατοικημένα, τι προσπαθεί να κάνει? Να μας δείξει ότι όπου είναι διεθνή, μη σκεφτείτε να πάτε στα 12 πρώτων, ή να το θέσουμε διαφορετικά, εγώ με την γαλάζια πατρίδα θα έρθω εδώ και θα σε ελέγχω. Και αν το κάνει και νόμο, όπως λέει, που θα το κάνει, θα σου θέτει και το θέμα ότι καθαφθάνει στο σημείο να μας λέει ότι εμείς παραβιάζουμε.
0: Είναι αυτό, αυτό που διάβασα σήμερα σε τίτλο, ότι ο Ερντογάν νομοθετεί για την Ελλάδα, σαν να πρόκειται για, για εσωτερική έτσι, υπόθεση.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Τρόμ.
0: Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν. Είδαμε αυτή την γελία εικόνα, κατά την άποψή μου, πολιτικά γελία εικόνα. Να χασκογελά ο Υπουργός Άμυνας, δεν βρίσκω άλλο χαρακτηρισμό, και να λέει από τα διεθνή χωρικά ύδατα κτλ. Το ντρόνς να προσπαθεί να υποβαθμίσει στη Θεσσαλονίκη.
10: Ότι αλλιεύτηκε, μάλιστα.
0: Ναι, κτλ. Το αλλιεύτηκε, λες, και ήταν μπακαλιάρος. Από την άλλη πλευρά, ο Γεραπετρίτης, ο αντιλαμβανόμενος και το εσωτερικό παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Ευκόλως αντιληπτό. Αλλά και το ότι το πράγμα αρχίζει και φουσκώνει, πήρε μια θέση πιο γενναία, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, να πει ότι εδώ είναι απαράδεκτο, θα το καταγγείλουμε κτλ. Και τότε βγαίνει, εδώ είναι το γελίο του πράγματος, ο Άμυνας, αυτός που χασκογελούσε, και λέει: α, είναι ουκρανικό. Να κάνουμε διαβήματα. Όλο αυτό που παραπέμπει, κύριε Σταυρεδόπουλε.
10: Παραπέμπει καταρχήν σε μια πολύ εσφαλμένη γενική μας πολιτική που αφορά τα εξωτερικά θέματα, τα θέματα μάλλον της εξωτερικής μας πολιτικής και της πολιτικής εθνικής άμυνας. Θα πάω λίγο πιο πίσω ξανά, γιατί δυστυχώς δεν διδασκόμαστε από το παρελθόν, όχι από το παλιό, αλλά και από το πρόσφατο. Το Δεκέμβριο του 25 χτυπήθηκε ένα πλοίο δεξαμενόπλοιο, ευτυχώς δεν ήταν έμφορτο, με πετρέλαια ή οτιδήποτε άλλο, έξω από την Κρήτη.
0: Το γνωστό, ένα ρώσικο πλοίο, ναι.
10: Ένα ρώσικο. Από τι χτυπήθηκε?
0: Λένε
10: από ντρόν. Τώρα το ντρόν ήταν θαλάσσιο, το ντρόν ήταν από τον αέρα, δεν το ξέρω. Πάντως το ντρόν αυτό δεν μπορούσε να έχει έρθει από την Ουκρανία. Mm-hmm. Για να τους χτυπήσει. Από κάπου έφυγε. Mm-hmm. Από κάπου κοντά. Και κάποιοι, και ο χειριστής του, γιατί αυτά είναι με την εχειρισμό, ο χειριστής του και ο προγραμματιστής του ήταν κάπου κοντά. Αυτό λοιπόν δεν το ψάξαμε όμως. Δεν κάναμε τότε τις κινήσεις που θα έπρεπε. Και να θυμίσω και κάτι ακόμη. Έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον δύο ελληνικά πλοία με ελληνική σημαία, το ένα ελληνόκτητο το άλλο, επάνω στο Νοβοροσίσκ.
0: Ακριβώς.
10: Από ουκρανικά πυρά. Σε όλα αυτά πώς έχουμε αντιδράσει πριν φτάσουμε στο τωρινό τρόμο?
0: Τους δίνουμε όπλα.
10: Ελάχιστα. Ελάχιστα. Μηδενικά. Μια χώρα που θα πρέπει να κάνει τα διαβήματά της, να προστατέψει τη σημαία της ή τα συμφέροντα των πλειοκτητών της, των ναυτικών της που κινδύνευσαν και ευτυχώς δεν κλάψαμε.
0: Πώς δεν έχουμε κάνει κάτι, κύριε Σταυρεδόπουλε? Έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Είμαστε σε πόλεμο κατά. Ο Μητσοτάκης δεν το είπε.
10: Εδώ καλά. Εδώ μιλάμε για άλλο τεράστιο λάθος. Εγώ δεν είμαι τον από της απόψεως ούτε υπέρ ούτε καθορισμένο στο θέμα του. Εννοείται ότι είμαστε κατά του πολέμου. Εννοείται ότι είμαστε κατά των πολέμων, αλλά δεν μπορεί να είμαστε, δεν είμαι υπέρ της απόψεως που λέει ούτε υπέρ ούτε κατά, είμαστε στη μέση. Σε τέτοια θέματα δεν μπορείς στη μέση όταν αφορά τα συμφέροντά σου, mm-hmm, και όταν αφορά την περίπτωση να εμπλακείς άσχημα πλέον, να μετατρέψεις πλέον το θέατρο του πολέμου, να μεταφερθεί στην περιοχή σου, μέσα στη θαλάσσια ζώνη σου, μέσα στα κυριαρχικά σου ύδατα, διότι η Δευκάλα φυσικά και δεν είναι, εννοείται, διεθνή ύδατα, έτσι. Είναι η περιοχή δίπλα στις ακτές της Ετωλοακαρνανίας. Περνάς από την Ετωλοακαρνανία στη Λευκάδα με μια γεφυρούλα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι σημαίνει η ανακάλυψη αυτού του drone, το οποίο ήταν έμφορτο με τα πυρομαχικά του, εκρηκτικά δηλαδή. Και όταν λέμε κριτικά του στρατού, δεν είναι κριτικά ό,τι να είναι. Μερικά κιλά από αυτά μπορούν να κάνουν τεράστια ζημιά. Σκεφτείτε να έχει χτυπηθεί. Εκλάθους, εγώ λέω. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στοχευμένο. Εκλάθους. Ένα ελληνικό ακτοπλοϊκό πλοίο της περιοχής του Ιωνίου, mm-hmm, ή ένα από τα πλοία που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία, τα βαριά οχήματα αγωγά.
0: Ή ένα έμφορτο τάνκερ. Ένα έμφορτο τάνκερ.
10: Ή, και πάμε τώρα στο έμφορτο τάγκερ, το οποίο φανταστείτε τι θα προκαλεί, το τι μέγεθος ζημιάς. Μια χώρα λοιπόν η οποία λέει ότι είναι τουριστική, μια χώρα η οποία έχει μια τεράστια θαλάσσια έκταση, όχι μόνο ευθύνης αλλά μια θαλάσσια έπαιρνα στην οποία είναι κατοικημένα νησιά. Θα έπρεπε να έχει μια άλλη στάση με το που συνέβη αυτό. Θα έπρεπε να έχει συσηκώσει τον κόσμο ολόκληρο. Θα έπρεπε να έχουμε βγει και να φωνάζουμε σε όλη τα διεθνή φόρα ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ότι αυτό είναι.
0: Και θα μας έλεγαν, και θα μας έλεγαν, κύριε Σταυρόπουλε, τα διεθνή φόρα, μα εσείς εξοπλίζετε τον Ζελένσκι. Εσείς είσαστε πρωτομάστορες για την οικονομική ενίσχυσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς τον στηρίζετε από την Αλεξανδρούπολη. Εσείς του στείλατε όπλα. Τι θα λέγαμε τότε στην κοινή γνώμη, κάναμε λάθος? Όχι βέβαια. Θα λέγαμε ότι φταίει η Ρωσία. Κύριε Σταυρόπουλε, ένα καταληκτικό σχόλιο για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
10: Θα έλεγα το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί εθνικά επικίνδυνη, όσο και αν φωνάζει για πατριωτισμό, και θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα ένα πολύ ισχυρό μέτωπο των δημοκρατικών και αριστερών ανθρώπων να συνταχθεί, να συσπηρωθεί και να έχει, να πετύχει, να αποκτήσει πλειοψηφικό ρεύμα για να αλλάξουν πολλά πριν αν πολύ αργά. Και θα πω και το σημαντικότερο. Αυτά μπροστά στο γεγονός ότι η νεολαία φεύγει και ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας και τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, αυτά μόνο μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να τα αλλάξει. Μια δημοκρατική και αριστερή κυβέρνηση μπορεί να αρχίσει να τα αλλάζει πριν να είναι πολύ αργά.
0: Συστράτευση απαιτείται λοιπόν, και ας το δουν και ας το ακούσουν αυτό, κύριε Σταυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος καλημέρα, ο κύριος Θρασίβουλος Σταυρόπουλος, τέος υπονάβαρχος του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ευχαριστώ τους φίλους με τα μηνύματα. Ο Φώτης μου λέει: συμφωνώ μαζί σου. Αξίζει όμως να ακούσουμε και να μόνο αυτό θα διαβάσω και θα φύγω. Μην υπομονή. Θα πάρω άδεια. Λοιπόν, προσωπική μου άποψη, λέει ο Φώτης, ο κύριος Φάμελος είναι πιο ντόμπρος από τον Τσίπρα. Δεν λέει περιττά πράγματα. Λοιπόν, καλή μας μέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Παρασκευή είναι αύριο, ε. Παίρνεις άδεια άμα είναι την Παρασκευή. Λοιπόν, καλημέρα.
11: Το βάλε, το βάλε. Το αποκάρφωμα.
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας.
13: Τρίποντο, τρίποντο.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πεκίνο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικάνος πρόεδρος υποσχέθηκε σήμερα στον Κινέζο ομολογό του ένα υπέροχο μέλλον για τις σχέσεις των δύο χωρών κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και πιστεύω πως οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν καλύτερες από ποτέ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε θερμός απέναντι στον Αμερικανό ηγέτη, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να συνεργαστούν παρά τις διαφωνίες. Τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τις δύο πλευρές. Οφείλουμε να είμαστε τέρι και όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, χαράσσοντας ένα νέο δρόμο κατανόησης σε αυτή τη νέα εποχή, ανέφερε ο Σι, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης, θεωρείται βέβαιο πως θα ζητήσει από τον Σι να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη με στόχο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μια τέτοια εξέλιξη συμφέρει και το Πεκίνο, καθώς η Κίνα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια στιγμή θεωρείται εξίσου πιθανό ο Σι να ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Η Ιρανική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της με το Πεκίνο, καθώς σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Al Jazeera, η Κίνα μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής για οποιαδήποτε συμφωνία. Στο διπλωματικό πεδίο, Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, η εκεχηρία δεν έχει αποτρέψει τις αιματηρές συγκρούσεις, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος υποστηρίζει ότι στοχοποιεί θέσεις της Χεζμπολάχ. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στον απόϊχο νέα σειρά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όπως είπε, όποιος τολμάει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως θεσμός, δέχεται μια πρωτοφανή εκστρατεία κατά συκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπείλησε ο Σοκράτης Φάμελος από το Βήμα της Ολομέλειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε επικίνδυνα ανυπάρκεια στην κυβέρνηση για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμα και στις δηλώσεις Ντίλιαν. Η πρόεδρος και η ευημερία θα έρθει όταν φύγει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Φλας προς Σαμαρά ανάβει η Ιωάννα Γκελεστάθη με την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην πλέον τομεάρχης προστασίας του πολίτη υπέβαλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα έως και την Παρασκευή για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στις συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με φόντο και τις αντιδράσεις για την κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα στον τρόπο παρουσίασης των εξελίξεων. Παρέβαση και από ΕΣΥΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Υποχρέωση όλων να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Σήμερα Πέμπτη συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Μετά την κατάθεση του Γιάννη Μάγκου στην προηγούμενη δικάσιμο, σήμερα θα υποβάλουν ερωτήσεις στον πατέρα του Βασίλη η συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορούμενων αστυνομικών. Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 9 το πρωί στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται εκτός απρόοπτου να αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο εφιάλτης ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και το Telecom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον οικοδεσπότη του. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, με τις νυχτερίδες να καταγράφουν το 3-2 στη σειρά και να παίρνουν ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τη συμπατριώτησά τους Real Madrid.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Πώς γίνεται τώρα, Σπύρο, εδώ έχει τέσσερα, για να καταλάβεις πώς ξεκινάει. Έχει τέσσερα κουμπιά εδώ για να χαμηλώσω την ένταση από τα ακουστικά. Μαντεψιά είναι. Σε ποιο είναι βυσματωμένο το ακουστικό. Πάντοτε, ρε φίλε, πειράζω τα πρώτα τρία που δεν είναι και έρχεται τελευταίο πάντοτε. Δηλαδή, μια φορά έτσι αποτύχει να πέσω πάνω στο πρώτο, ρε φίλε. Ποτέ. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. 10 λεπτά μετά τις 8. Η πρέσα, η ραδιοφωνική μας πρέσα. Για μια ακόμα φορά, στον αέρα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από τον τζάμι. Και να ξεκινήσουμε, ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, στην Αλλοδαπή να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ είναι η μεγάλη είδηση. Θα σου πω μεγάλη. Για την Ελλάδα δεν είναι, γιατί συνήθως έτσι δεν ασχολούμαστε εμείς και πολύ μέσα στην εσωστρέφειά μας. Η συνάντηση των δύο γιγάντων, ας το πούμε έτσι, το Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής και της Κίνας στο Πεκίνο. Τα βλέπετε, έτσι. Οι χαρούλες του Τραμπ είναι. Πρέπει να το αρέσουν πολύ αυτά, όλα αυτά, ξέρεις, παρελάσεις για τα κόκκινα χαλιά και τα λοιπά. Ο κόσμος που χειροκροτάει από κάτω. Το zoom είναι και γίνεται πίσω από τις κάμερες. Στις συναντήσεις που έχουν οι δύο αντιπροσωπείες και το πώς αυτοί θα μοιράσουν τον κόσμο ή πώς θα αποφασίσουν ότι θα μοιράσουν τον κόσμο. Εντάξει. Αυτή είναι, νομίζω, η είδηση της ημέρας που έρχεται την Ελλοδαπή. Στην ημεδαπή, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, είπαμε, εδώ στην εσωστρέφειά μας. Είχαμε χθες μια είδηση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει και το κλίμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πέρασε στα ψηλά, γιατί αυτό συνήθως γίνεται. Είχαμε την παρέτηση της κυρίας Ιωάννας Αγγελεστάθη, η οποία, εντάξει, η ίδια ως αποτύπωμα πολιτικό δεν είχε αφήσει και κάποιο ιδιαίτερο αποτύπωμα πολιτικό. Αγώνος μια ενός ακόμα τζάκιου πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είχε υπηρέτησε αποθέσεις, όπως ήταν το Μάρχης Προστασίας, σας θυμίζω, του πολίτη, και ένθερμη μέχρι πρώτη υποστηρίκτρια του Κυριακού Μητσοτάκη. Ευνηδίως παραιτήθηκε. Εντάξει, το ευνηδίως τώρα για τους δημοσιογράφους δεν ήταν και τόσο ευνηδίως. Είχε μια δυσαρέσκεια, αλλά τέλος πάντων εξέφρασε χθες. Ωστόσο, παραιτήθηκε με σοβαρές αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για μηχανισμούς, για κογκλάβια, για ίντρικες που αποβάλλουν οποιονδήποτε ή ονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Αυτά από μια πρώην υποστηρίκτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η είδηση πέρασε στα ψηλά. Δεν αφορά το σύνολο, το μεγάλο μέρος της ελληνικής δημοσιογραφίας, αλλά αυτή είναι η είδηση. Κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα, τα έχουμε πει και στα δικά μας εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται για μια ακόμη φορά σε μια δύσκολη περίοδο. Όλο το πολιτικό σύστημα ανακατεύεται και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντοτε στη ζωή. Όταν ανακατεύεται η σούπα, Σπύρο μου, πάντα αυτά είναι το κουτάλι. Όλοι τα βάζουμε το κουτάλι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κουτάλι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε όλοι βάλουν κατά του Αλέξη Τσίπρα, διότι αυτό είναι το κουτάλι που ανακατεύει το πολιτικό σύστημα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποια άποψη και αν έχει και ο καθένας, σεβαστή βεβαίως, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και η Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζουν στο στόχαστρό τους τον Αλέξη Τσίπρα και τον βάζουν μάλιστα ως αυτόν ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει τη δυνατότητα, το πάτημα, το εκτόπισμα να αποτελέσει ένα σοβαρό αντίπαλο. Το Πασόκ μέχρι πρότινος δεν έδωσε, είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί να αποτελέσει έναν δυνατό αντίπαλο, με την βελόνα του κολλημένη στο 11-12% και με την αμφισημία αυτή που έχει. Δεν γίνεται, δηλαδή, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Ο πρόεδρος του ανέβασε τους τόνους, δημοσίως εννοώ. Προφανώς και υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα έγινε αυτή η στροφή στη φρασιολογία του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά την ίδια ώρα υπογείω τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Το είδαμε με την υπόθεση της ΓΕΣΕ. Είχε μια πρώτη τάξη ευκαιρία εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης να κόψει
τους δεσμούς με την αμαρτωλή διοίκηση της ΓΕΣΕ, ακόμα και αν ήξερε ότι δεν το έφτανε τα κουκιά και ότι θα έχανε, έπρεπε να πάρει αυτό το ρίσκο, γιατί πολλές φορές δεν είναι το αποτέλεσμα, πολλές φορές είναι και τι εκπέμπεις με τις στάσεις σου. Αν θέλετε την άποψή μου, τις περισσότερες φορές αυτό μετράει, αυτό μένει, παρά μια προσκαιρή ήττα. Δεν το έκπραξε και βεβαίως από εδώ και στο εξής θα σέρνει μια ακόμα πέτρα στο δυσάκι του, το οποίο θα δυσκολεύει τον πολιτικό του, παύλα κομματικό του βηματισμού. Από εκεί και μετά είπαμε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο. Τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω προχθές τα είπαμε, ότι υπάρχει πίεση και προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, να κάνει κάτι. Τι να κάνει, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Τσίπρα, λέει, και να συνοηθεί. Μα για να πάρει ένα τηλέφωνο καταρχάς και να μιλήσει σε ένα τηλέφωνο χρειάζονται δύο. Έτσι, είναι σαν τι σχέσεις. Δύο χρειάζονται σε μια σχέση. Αν δεν θέλει ο ένας, πώς θα το κάνεις. Δηλαδή, κρατάει διακριτικές αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας από αυτό. Δεν θέλει ούτε ο ίδιος να χρεωθεί μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχεί αποχωρήσεις. Προφανώς και δεν θέλει. Δεν καλεί, το είπε και η κυρία Κουρφού-Νικολάκου, νομίζω, χθες προχθές. Και αυτό πέρασε έτσι στα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Είπε ότι δεν καλούμε κανέναν να παραιτηθεί. Έδειξε τι ακριβώς τι. Ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θέλει αυτό το πράγμα. Λογικό είναι και αυτό, προφανώς. Θα ήταν αδύνατο στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον να επιδιώκει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο τρόπο. Από εκεί και μετά υπάρχουν στελέχοι, σοβαρά στελέχοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την αυτόμονη πορεία, θέλουν να συνεχίσουν σε συνεργασία ενδεχομένως είτε με το Πράτο του κ. Κουτσιά, είτε με οποιασδήποτε κινήσεις, με τη Λούκα Κατσέλη για παράδειγμα. Πού οδηγεί αυτό? Αναπόφευκτα οδηγεί σε εκλογές όπου θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού μοιραία απέναντι και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, διότι από την ίδια δεξαμενή ψαρεύουν. Και από εκεί και μετά ο επόμενος γύρος, αν υπάρχει επόμενος γύρος, θα δείξουν, θα επιβάλλει και τις όποιες συνεργασίες, αν αυτό είναι ένα σενάριο, για όσους δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει βέβαιως και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το σήμα για να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στο νέο κόμμα, αλλά και αυτό πρώτα πρέπει να έχουμε το νέο κόμμα. Δεύτερον, αυτό το σήμα δεν θα δοθεί ποτέ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Οπότε δεν ξέρω αν εδώ βάζετε τη λέξη αδιέξοδο. Σίγουρα όμως είναι μια ακόμα δύσκολη κατάσταση. Ηρεμία χρειάζεται. Ηρεμία, σοβαρότητα, σεβασμός και απέναντι στις διαφορετικές απόψεις, σεβασμός και στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος, έτσι εννοείται. Και από εκεί και μετά να έχεις και μία γύρωση με την αλήθεια και με τη λογική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, σας ξαναείπα, είτε αρέσεις είτε δεν αρέσεις σε κάποιον ο πρώην Πρωθυπουργός, τι να κάνουμε, είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει το μέγεθος, το αποτύπωμα, την ιστορία, την εμπειρία, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί, να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριονίζει το κλαδί που κάθεται πάνω του με τα έργα και τις ημέρες του, τόσο περισσότερο θα εμφανίζεται η ανάγκη να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος μια τέτοια λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας σε όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, με ήθος, με ποιότητα, χωρίς φωνές, γιατί μόνο έτσι μπορείς να βρεις μια λύση και να φτάσεις κάπου. Το επιδιωκόμενο για όλους είναι ίδιο. Υπάρχει μια κοινή βάση. Ούτε αυτό πρέπει να το ξεχνάει κανένας. Και η κοινή βάση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Η κοινή βάση είναι ότι μετά από τη χρεοκοπία της χώρας, μετά από τρία μνημόνια, από δύο εφαρμοστικούς νόμους, από τη λέλαπα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επί της ουσίας είναι ο πρωθυπουργός ή έγινε ο πρωθυπουργός 3-4 φαντς και 20 εισηγμένων στο χρηματιστήριο, που σηκώνει όλο το χρήμα από την ελληνική αγορά και από την ελληνική κοινωνία και το μεταφέρει όπου το μεταφέρει. Είναι επιτακτική ανάγκη για μια προοδευτική λύση. Είναι επιτακτική ανάγκη. Η κοινωνία έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Πλέον μόνο για το στεγαστικό κόστος χρειάζεται ο ένας μισθός. Και από εκεί και μετά κύριος είδε πώς θα τα βγάλεις πέρα. Ο πληθωρισμός σταθερά είναι 1,5% πάνω από τον πολύ υψηλό μέσο όρο, ευρωπαϊκό μέσο όρο.
και μάλιστα σε είδη πρώτης ανάγκης, είναι απίστευτος ο πληθωρισμός. Ενώ στα είδη που μπαίνουν σε όλα τα σπίτια οριζόντια, όπου εκεί δεν χρειάζεται, δεν έχει καμία σημασία αν έχει μεγάλο ή μικρό πορτοφόλι, όλοι θα φάνε. Δεν έχει σημασία αν έχει μεγάλο ή μικρό πορτοφόλι, όλοι θα μετακινηθούν. Υπάρχουν μερικά πράγματα, όλοι θα δουλέψει το ρολόι της ΔΕΗ. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αποφύγει, ούτε να κάνει οικονομία σε αυτά. Συνεπώς, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Θα μας βάλει ο Σπύρος και ο Tom Waits να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχω δώσει το τηλέφωνο στο Viper 6985 870 059. Πάμε.

0: Αυτό ήταν ο Tom Waits με το πρωινό του ξύπνημα και το κρύο νερό. Με αυτή την ξερή κιθάρα. Σαν δίχρονο μηχανάκι στο ρανίφορο είναι η κιθάρα του Tom Waits. Άμα την ακούσει, ξερή μέσα από τέτοιο. Μέσα από τενική βγαίνει. Αλλά είναι σε απευθεία σύνδεση με τους αμερικανικούς αυτοκινητόδρομους. Αν τον ακούς, άσε το αυτοκίνητο και να πηγαίνεις. Βορτίτσα. Λοιπόν, πάμε στο intro. Δεν το βάλαμε. Πάμε να βάλουμε το intro.
1: Αγκούρια!
2: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα.
3: Η οικονομία μας πάει καλά.
1: Είπατε!
4: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
5: Σε year to year.
6: Everyday μαλακία.
7: Παπάρα τσέγκο.
8: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι.
0: Για πάμε τώρα και στο ότι να είναι, να πάμε στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Jean-Claude Juncker, ο οποίος μέσα από το ντοκιμαντέρ του Sky είπε κάτι πραγματάκι. Για πάμε τώρα να ακούσουμε, παρακαλώ.
9: I think that I made a major mistake, that was that I was not confronting with his responsibilities the Greek government of Karamanlis, because I was believing him in a naive way. And that's the only real mistake I have made.
0: Έκανα ένα μεγάλο λάθος, μας είπε ο Jean-Claude Juncker. Εμπιστεύτηκα την κυβέρνηση Καραμαλή. Πέρασε και δεν ακούμπησε στα ψηλά. Είπαμε. Το άφησε ο Σκάι να βγει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Μητσοτάκης είναι θυμωμένος με τον κύριο Καραμαλή. Δεν θα πάει στο συνέδριο. Αλλά ο κύριος Γκούγκερ είπε μια μεγάλη αλήθεια. Έκανε όντως ένα μεγάλο λάθος. Και αυτό το λάθος πρέπει να το θυμάται ο ελληνικός λαός. Γιατί τις μεγαλύτερες ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας τις έχει η κυβέρνηση Καραμαλή.

0: Έτσι. Αυτό δηλαδή που δεν υπόθηκε ποτέ στο δημόσιο διάλογο, το λέει ο κύριος Κιούγκερ. Δείχνει το πραγματικό υπαίτιο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι. Μην αδικήσουμε κάποιον για τη χρεοκοπία της χώρας και όσων ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έμεινε στο πυρόβλητο, και ο κύριος Άλογος Σκούφης μαζί του, αποχωρήσανε. Δεν είναι τυχαίο. Αποχωρήσανε ησύχως. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ο ένας εξαφανίστηκε, ο άλλος πήγε στη Ραφίνα. Ούτε η αντιπολίτευση ανέδειξε επαρκώς τις κορυφαίες ευθύνες του κ. Καραμαλή και της κυβέρνησής του και του κ. Λόγου Σκούφη και του οικονομικού επιτελείου εκείνη την εποχή. Που ενώ κατέρεε η Lehman Brothers, που ενώ το έλλειμμα γνωρίζαν οι ίδιοι ότι βρισκόταν στο Θεό, κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15%, αυτοί πειράζανε τα στοιχεία και το εμφανίζανε σε υποφερτό ανεκτό ύψος και δεν κάνανε απολύτως τίποτα, κάνανε ακριβώς το αντίθετο, διπλασίαζαν τις δαπάνες. Και δεν έγινε ούτε η ελάχιστη αυτοκριτική για αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα περσινά ξινά στα φύλλα. Δεν συμφωνώ. Ούτε περσινά, ούτε ξινά, ούτε πικρά. Κατάπικρα είναι για τον ελληνικό λαό. Οπότε μια χαρά πρέπει να τα συζητάμε και να τα λέμε. Για να ξέρουμε τι φταίει. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και, και τα ταξί, και την κίνηση. Ωραία, πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω, η αγάπη?
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ραδιοταξί Παρθενών να δούμε την κίνηση της ημέρας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα μια μέρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μποτιλιαρισμένος από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια μέχρι και το ύψος της Κηφισίας. Στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Ελευσίνα το πρόβλημα ξεκινάει από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στην Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά αρκετές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας Συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Χαροκόπου Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας καθώς επίσης και της Μεσογείων. Και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: γιορτή.
1: Και με τις τρύπες και με την αγάπη, που είναι ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε τα ό,τι να είναι της χτεσινής ημέρας. Πριν από αυτό όμως, να διαβάσω κάποια μηνύματάκια σας, γιατί αξίζει τον κόπο. Βασίλη μου, και με την ίδια εκτίμηση και με το σεβασμό στη δική σου άποψη, γιατί θεωρείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λογοδότησαν ποτέ για όποια λάθη εσύ αναφέρεις? Δεν έχω την ίδια άποψη με σένα. Έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη. Γιατί όλα πρέπει να κρίνονται μέσα στο φόντο το οποίο γίνονται. Ποιος απολογήθηκε ποτέ σε αυτόν τον τόπο για τις μεγάλες περιπέτειες που έχουμε περάσει, ενώ οι πολίτες? Ας πούμε για παράδειγμα, αφού θες να ξεκινήσουμε και με τη λογοδοσία, εγώ είμαι υπέρ της λογοδοσίας και της αυστηρής μάλιστα λογοδοσίας. Τα λέγαμε πριν. Τι λογοδοσία υπήρξε για την χρεοκοπία της χώρας? Μην το ξεχνάτε αυτό, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όλα τα υπόλοιπα, το ξαναείπα και χθες, ήταν απλά damage control. Ήταν διαχείριση της ζημιάς που έγινε. Και η ζημιά ήταν η χρεοκοπία της χώρας. Πότε απολογήθηκαν? Για παράδειγμα, οι κυβερνώντες επί του κυρίου Καραμαλή. Πότε απολογήθηκαν? Πότε απολογήθηκε ο κύριος Αλογοσκούφης? Πότε απολογήθηκαν οι Σημητικοί για την αρχή της δεκαετίας του 2000, για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τα χάλια της, και όπως έφτασε το 2000 σε κατάρρευση, να μην μπορεί να βγει να δανειστεί, να καλύψει τις ανάγκες της? Κανένας δεν απολογήθηκε. Το αντίθετο μάλιστα. Το αντίθετο. Χρεοκόπησαν τη χώρα. Δείξανε με το δάχτυλο τους ανθρώπους που βγήκαν στις πλατείες για να διαμαρτυρηθούν για τη χρεοκοπία της ζωής τους. Ξανακυβέρνησαν μετά. Ρίξανε στους πολίτες δύο μνημόνια και δύο εφαρμοστικούς νόμους, τα πιο επωνίδιστα, τα χειρότερα από όλα. Κατέστρεψαν τις ζωές των ανθρώπων, κατέστρεψαν την οικονομία. Εμφανίστηκαν ως θεσμικοί και σοβαροί. Γιατί? Διότι απλά παίρνανε τις λίστες με τα μέτρα από την Τρόικα και τα εφάρμοζαν εδώ. Και ντύσανε όλη αυτή την τακτική τους. Οι ίδιοι οι θήτες δηλαδή, ντύσαν όλη αυτή τη στιγμή με ένα θεσμικό μαντία, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος και ότι αυτή είναι θεσμική και σοβαρή. Αν ήταν θεσμική και σοβαρή, δεν θα χαροκοπούσαν τη χώρα καταρχάς. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Και ναι, όντως δεν τα σκίσαν τα μνημόνια, όπως είχαν πει. Ναι, όντως υπογράψαν ένα τρίτο μνημόνιο. Αλλά γιατί μιλάτε για τη λογοδοσία? Αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν μέσα στο οκτάμινο που ξαναπήγε τη χώρα σε εκλογές? Υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία από τις δημοκρατικές εκλογές? Είπε ότι δεν έκανα πράξη αυτό το οποίο σας υποσχέθηκα. Πάμε στις εκλογές. Μαυρίστε με να φύγω να περάσω στην ιστορία. Αυτό δεν είναι λογοδοσία? Το βιβλίο του Ιθάκη δεν είναι μια λογοδοσία? Το έχει ξανακάνει κάποιος άλλος? Επειδή είπατε για λογοδοσία, γι' αυτό σας λέω ότι διαφωνώ. Εντάξει, προφανώς μπορεί να θέλατε κάτι παραπάνω, μπορεί να θέλατε κάτι περισσότερο, δεκτό, θεμητό, αλλά το ότι δεν έγινε, έγινε. Ότι έγινε, έγινε. Και ήταν η μοναδική, και το κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και οι κυβερνώντες και ο επικεφαλής του τότε, την κάνανε την αυτοκριτική τους. Μάλιστα, αν θέλετε, επειδή έτσι και συμβαίνει στη ζωή, μέρος αυτής της αυτοκριτικής πρέπει να είναι και όλη αυτή η εσωστρέφη η οποία ακολούθησε από το 19 και μετά που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Και αυτό είναι μέρος της αυτοκριτικής. Έτσι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν ποτέ και δεν θα γίνει και ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το όποιο κόμμα Τσίπρα έρθει μετά, όποτε έρθει. Να μην γίνει, όπως έλεγαν οι θαυμαστές του κυρίου Καραμαλή στα Σέρας, τα τζάκια δεν πέφτουν ποτέ. Όχι. Όχι. Τα τζάκια, αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν δεν καίει σωστά η φωτιά, αν ο καπνός βγαίνει μέσα στο δωμάτιο, πέφτουν τα τζάκια. Δεν ξέρω τι θα ανακοινηθεί μετά, έτσι. Αλλά πέφτουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, την άνοιξη της ημέρας, ο κ. Πιτσιλής. Ο διοικητής, ο υπεύθυνος της ανώτης αρχής δημοσίων εσόδων. Για ακούστε τον λίγο, παρακαλώ.
2: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν η κυρία Τιχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
3: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς
0: Δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο, κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
1: Τώρα ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Τον ακούσατε. Το ρώτησαν γιατί δεν δέχτηκε την κυρία Τιχεροπούλου να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώθηκε την κυρία Τιχεροπούλου και υποχρεώνει το δικαστήριο την αρχή, η οποία είναι η διάδοχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή επί της ουσίας, στη δικαιοδοσία της, την υποχρέωσε το δικαστήριο να ξαναπροσλάβει την κυρία Τιχεροπούλου στη θέση που ήταν υπεύθυνη διευθύντρια του εσωτερικού ελέγχου. Δεν την προσλαμβάνουν. Μόνο την αποζημίωση είπαν ότι μπορούν να συζητήσουν και την ίδια ώρα έχουν 18 διευθυντές οι οποίοι ελέγχονται για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ούτε γάτο ούτε ζημιά. Συνεχίζουν στη δουλειά τους κανονικά. Και ο άνθρωπος λέει ότι εμείς δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τη δικογραφία. Αν δεν γνωρίζεις εσύ τη δικογραφία, ποιος τη γνωρίζει, κύριε Πιτσιλή μου? Ποιος τη γνωρίζει? Δηλαδή, είναι δυνατόν στη δικογραφία να βρίσκονται μέσα διευθυντές εν ενεργεία και εσύ να τους διατηρείς? Να τους έχεις πάρει αυτούς όπως είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τους έχεις φέρει μέσα στην ΑΔΕ και να λες δημόσια on camera ότι δεν γνωρίζεις τη δικογραφία, δεν γνωρίζεις αν διατηρείς σε διευθυντικές θέσεις ακόμα λαδιάριδες επίορκους δημόσιους υπαλλήλους? Αλήθεια τώρα. Για την κυρία Τιχεροπούλου πάντως γνώριζες, έτσι? Ή και εκεί δεν γνώριζες τη δικογραφία που σου ήρθε και την απόφαση, μάλλον, όχι δικογραφία, την απόφαση του δικαστήριου? Μη χειρότερα δηλαδή. Μη χειρότερα πραγματικά. Λοιπόν, θα βάλουμε και τον κύριο Φλωρίδη, το επόμενο ηχητικό. Να το βάλουμε, τον ακούσουμε και αυτό.
3: Πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Ας πούμε, εγώ στους λογαριασμούς που έχω και στο X, στο Twitter το πρωινή ή στο Facebook, έχουν το όνομά μου. Δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί, βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά.
1: Λοιπόν, ξεπερνώ την επιχειρηματολογία για καφετέρια και μπορεί να πλακωθούμε. Ο στόχος τώρα θέλει να βγάλει τις κουκούλες από το διαδίκτυο. Έτσι, να είναι επώνυμα, να βάλεις ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, πήγα για καφέ, εννοώ όνομα, να βάζεις το όνομά σου. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το πρόβλημά τους είναι να μειώσουν οτιδήποτε δεν μπορούν να ελέγξουν. Και το μόνο που δεν μπορούν να ελέγξουν στην ενημέρωση και στη δημόσια σφαίρα για την ακρίβεια είναι τα social media. Δεν μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Και το λέει αυτό κάποιος ο οποίος γνωρίζει, δεν μπορεί να μην γνωρίζει, ότι περισσότεροι λογαριασμοί αυτοί, οι ανώνυμοι λογαριασμοί, τα trolls τα λεγόμενα, και οι στρατοί, τα bots, οι στρατοί από ανώνυμους λογαριασμούς, οι περισσότεροι είναι νεοδημοκρατικοί και είναι και της ομάδας αλήθειας. Νομοθεσία, μην έχετε αυταπάτες, γιατί κάποιοι μπορεί να λένε ότι μα χρειάζεται και μπορεί, γίνονται έσχοι και τα λοιπά και είναι... ναι, νομοθεσία όμως υπάρχει. Αν παραβεί ο νόμος, αν κάποιος παραβεί τον νόμο, πηγαίνει στις αρχές και ξεσκεπάζουν, βγάζουν τις κουκούλες. Ο στόχος τους δεν είναι να βγάλουν τις κουκούλες, ο στόχος τους είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης. Ο έλεγχος της πληροφορίας για την ακρίβεια. Η οποία διακινείται πλέον, επειδή οι επίσημοι μάντες της ενημέρωσης, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απολύτως ελεγχόμενα. Αυτό που δεν είναι ελεγχόμενο είναι το διαδίκτυο. Οπότε προσπαθούν να ελέγξουν όσο το γίνεται και το διαδίκτυο. Είναι το μοναδικό περιβάλλον το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν. Ούτε οι ίδιοι, ούτε οι γάτες των Ιμαλαίων, ούτε η οικονομική ελίτ, ούτε κανένας. Απολύτως. Αυτό τους καίει. Αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για να τελειώσουμε με τα υπόλοιπα ηχητικά που μένουν.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, είναι και αρκετά. Στέφανε, γιατί εννοείς, δεν με ακούς. Γιατί εννοείς ότι γιατί δεν αναφέρω τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Καραμαλή? Δεν είπα ότι και η αντιπολίτευση συνολικά είχε μια στάση απέναντι στην κυβέρνηση Καραμαλή και στις κορυφαίες ευθύνες που είχε η κυβέρνηση Καραμαλή για την χρεοκοπία της χώρας, η οποία ήταν ακατανόητη στα δικά μου τα μάτια. Έτσι. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καραμαλή. Σας είπα, συνολικά το πολιτικό σύστημα, απέναντι στις ευθύνες, τις κορυφαίες, ξαναλέω ευθύνες, που είχε η κυβέρνηση Καραμαλή για την χρεοκοπία της χώρας, στάθηκε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι άνθρωποι αυτοί, και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Αλογοσκούφης, αποστρατεύτηκαν πολιτικά, πήγανε στο σπίτι τους και δεν ζήτησαν, αφού μιλάτε για λογοδοσία, ούτε μια φορά συγγνώμη. Ούτε μια φορά συγγνώμη. Δεν βγήκαν να εξηγήσουν, να γράψουν ένα βιβλίο γιατί εκείνη την εποχή επέδειξαν αυτή την εγκληματική αμέλεια, να το πω έτσι. Ενώ όλα τα πάντα γύρω τους φωνάζανε, χτυπούσαν συναγερμοί, χτυπούσαν καμπανάκια, χτυπούσαν τα πάντα ότι έρχεται η χρεοκοπία της χώρας, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Στέφανε. Το είπα. Μπορεί να με τ' άκουσες. Λοιπόν, να σχολιάσω τώρα μια δημοσκόπηση η οποία διεξάγεται, μου ζητάς Γιώργο να σχολιάσω μια δημοσκόπηση η οποία διεξάγεται με emails. Δηλαδή στέλνουμε 3.000 emails σε μια βάση δεδομένων την οποία διατηρούμε. Αυτοί μας στέλνουν πίσω, όχι δεν στέλνουμε 3.000, στέλνουμε 30.000 email σε μια βάση δεδομένων την οποία έχουμε. Από τις 30.000 μας απαντάνε 3.000 και κύριος είδε. Και από εκεί βγάζουμε συμπεράσματα. Όχι, αυτό που θα θέλω να σχολιάσω είναι, δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους, γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος σε όλο τον πλανήτη υπάρχει και είναι και χρήσιμος. Λέω όμως ότι το κράτος, το οποίο θεσπίζει τους ρυθμιστικούς κανόνες βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες επιτελούν ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο, γιατί μπριφάρουν επί της ουσίας την κοινωνία, τις κάνουν μασάζ. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα: αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Το κράτος λοιπόν είναι υπεύθυνο να θεσπίζει σοβαρότατους όρους και κανόνες λειτουργίας αυτών των εταιρεών και να τους ελέγχει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα. Οπότε δεν θέλω να το σχολιάσω. Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ για τα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Μουτζουράνη, τον δικηγόρο. Τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Πάμε να τον ακούσουμε να μιλάει για την, και αυτός για το κράτος δικαίου και για την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει, εκτός από όλους τους άλλους τους λεβέντες, θα πρέπει να ελεγχθεί και ο κύριος Τζαβέλας.
2: Για υπάρχει μηχανισμός ελέγχου.
1: Για παράβαση καθήκοντος και ενδεχομένως για κατάχρηση εξουσίας.
2: Ναι, υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των ανώτατων δικαστών.
1: Βεβαίως υπάρχει.
2: Α, ποιο όργανο
1: είναι αυτό? Βεβαίως υπάρχει. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απαλλαγεί η δικαιοσύνη μας, η δικαστική εξουσία μάλλον για να είμαστε ακριβείς, από τον ασφικτικό εναγκαλισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, σωστά τα λέει. Υπάρχει και μηχανισμός και όργανο που ελέγχει τους ανώτατους δικαστές. Για παράδειγμα τον κύριο Τζαβέλα του Αρειοπάγου. Υπάρχει. Θα περάσει και την πόρτα της Βουλής ο κύριος Τζαβέλας να εξηγήσει στην Επιτροπή των Βουλευτών γιατί ακριβώς έβαλε στο σιρτάρι την δικογραφία από το Μονομέλος, την απόφαση του Μονομέλους Πνευμιλοδικείου για το θέμα των υποκλοπών. Οπότε θα έχουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο έτσι, ηχητικό. Είναι λίγο να ευθυμίσουμε. Ο κύριος Σπυρόπουλος από το Πασόκ, ο οποίος δίνει πραγματικά ένα ρεσιτάλ αφωνίας σε πολύ κρίσιμες ερωτήσεις. Για ακούστε το.
3: Γίνεστε κυβέρνηση, γίνονται εκλογές και είστε κυβέρνηση. Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη.
4: Αυτοδύναμη κιόλας.
3: Σας το πάω πολύ δυνατά.
4: Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
3: Πόσο θα είναι ο μέσος μισθός?
4: Ένα νούμερο.
3: Βέβαια.
5: Και πόσο θα αυξηθεί και ο κατώτατος.
3: Και ποια θα είναι η σύνταξη. Η κατώτερη.
4: Ωραία.
3: Έχετε νούμερα.
4: Θα ήταν εύκολο για...
3: Δεν έχετε. Δεν...
5: Ερώτηση. Παρακαλώ. Ξέρετε πόσο είναι τώρα η κατώτατη σύνταξη?
3: Όχι, δεν ξέρει.
5: Δεν ξέρετε.
3: Δεν ξέρετε.
4: Κυρία Κοραή, μη μας λέει μπαρούφες.
0: Λοιπόν, αυτά. 860 είναι η παρεμπιπτόντως η κατώτατη σύνταξη. Με μεικτά, παρακαλώ. 820 περίπου καθαρά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αφωνία πραγματικά. Και κλείνουμε. Έβλεπα στο. Τα πόθεν έσκες τα είδατε, φαντάζομαι όσοι τα είδατε. Έβλεπα στο πόθεν έσκες του Πρωθυπουργού. Έχει 369 στρέμματα βοσκοτόπων. Και 347 στρέμματα καλλιέργειας, δέντρο καλλιέργειας. Σύνολο δηλαδή, αυτά είναι 716 στρέμματα γης. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από τον Επακεπέ, τον πρώην Επακεπέ, αν έχει πάρει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ο Πρωθυπουργός και τι ύψος είναι αυτές. Δεν μπορεί να έχει 700 στρέμματα. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν. Τέλος. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Έχουμε και αύριο μια ακόμα εκπομπή. Να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, να περνάτε και να είστε καλά για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πεκίνο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε σήμερα στον Κινέζο ομολογό του ένα υπέροχο μέλλον για τις σχέσεις των δύο χωρών κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και πιστεύω πως οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν καλύτερες από ποτέ, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε θερμός απέναντι στον Αμερικανό ηγέτη, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να συνεργαστούν παρά τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τις δύο πλευρές. Οφείλουμε να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, χαράτσοντας ένα νέο δρόμο κατανόησης σε αυτή τη νέα εποχή, ανέφερε ο Σι, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν χρειάζεται βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης, θεωρείται βέβαια πως θα ζητήσει από τον Σι να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη με στόχο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μια τέτοια εξέλιξη συμφέρει και το Πεκίνο, καθώς η Κίνα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια στιγμή θεωρείται εξίσου πιθανό ο Σι να ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Η Ιρανική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση της με το Πεκίνο, καθώς σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αλ Τζαζίρα, η Κίνα μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής για οποιαδήποτε συμφωνία. Στο διπλωματικό πεδίο, Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, η εκεχηρία δεν έχει αποτρέψει τις αιματηρές συγκρούσεις, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στον απόϊχο νέα σειρά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όπως είπε, όποιος τολμάει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως θεσμός, δέχεται μια πρωτοφανή εκστρατεία κατά συκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σαοκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε επικίνδυνα ανεπάρκεια στην κυβέρνηση για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ενώ κατήγγειλα τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμα και στις δηλώσεις Ντίλιαν. Η πρόοδος και η ευημερία θα έρθει όταν φύγει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε. Φλας προς Σαμαρά ανάβει η Ιωάννα Γκελεστάθη με την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην πλέον τομεάρχης προστασίας του πολίτη υπέβαλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. Εγκλωβισμένοι σε ανελκυστήρες βρέθηκαν επιβάτες σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης τάσης στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το περιστατικό σημειώθηκε στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη, όπου υπήρξε προσωρινή διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα ασανσέρ. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στον εγκλωβισμό των επιβατών. Διακοπή ρεύματος καταγράφηκε και στο σταθμό Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εγκλωβισμός. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα έως και την Παρασκευή για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Σήμερα, Πέμπτη, συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Μετά την κατάθεση του Γιάννη Μάγκου στην προηγούμενη δικάσιμο, σήμερα θα υποβάλουν ερωτήσεις στον πατέρα του Βασίλη, συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορούμενων αστυνομικών. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται εκτός απρόοπτου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο εφιάλτης ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και το Telecom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον Νίκο Δεσπότη του. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, με τις νυχτερίδες να γράφουν 3-2 στη σειρά και να παίρνουν ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τη συμπατριώτησά τους Real Madrid.
8: Ο καιρός.
9: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα υποχωρήσουν προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Τουρκικές απειλές και παρενοχλήσεις. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στον Ιούνιο θα φέρουν σχετικό νόμο να ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο. Τι να ψηφίσει? Ένα νόμο που θα περιλαμβάνει όλες τις διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας και όλη την αμφισβήτηση για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και την ελληνική κυριαρχία ακόμα. Διότι έτσι όπως το πάει η Άγκυρα, στόχος είναι πλέον η κυριαρχία στα νησιά, ο έλεγχος δηλαδή της ζωής και της επικοινωνίας μεταξύ των νησιών. Πρακτικά αυτό οδηγεί εκεί, στο να μην είσαι κυρίαρχος στην περιοχή. Πολλοί μπορεί να πούν ότι είναι πολύ μαύρα έτσι, αυτή η περιγραφή είναι πολύ μαύρη και πολύ σκοτεινή, αλλά το τουρκικό στρατήγημα κρατάει εδώ και κάτι δεκαετίες και προχωράει και πάρα πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Αθήνα οι κυβερνήσεις κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και ότι δεν είναι το ένα νόμιμο και δεν είναι το άλλο νόμιμο. Και ειδικά στην εποχή του Τραμπ, το να μιλάς για νομιμότητα, το τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι νόμιμο, είναι κάπως αντιφατικό, για να μην πούμε ότι ακούγεται σαν ανέκδοτο. Όταν έχεις τον Νετανιάχου στην περιοχή και τον Τραμπ να σου μιλάνε για την ειρήνη δια της ισχύως, το επικαλείται και ο Τραμπ και ο Ερντογάν, κι ας είναι αντίπαλος, κι ας είναι δεν ξέρω εγώ τι, λέει και αυτός ειρήνη δια της ισχύως, σταθερότητα δια της ισχύως. Και αυτός τα ίδια λέει. Είχαμε το πιο πρόσφατο περιστατικό πριν από κάτι ώρες. Το πλοίο Ocean Link, μισθωμένο από την Ελλάδα για την πόντιση οπτικής ίνας, 7 ναυτικά μίλια παρακαλά ανατολικά της Αστυπαλέας, και το τουρκικό πολεμικό σκάφος παρενόχλησε με ραδιοκύματα και ειδοποίησε ότι το Ocean Link ότι δεν βρίσκεται σε ελληνική περιοχή, αλλά βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Υπήρχε σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν στην περιοχή η φρεγάτα Αδρίας, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκατο ότι πρέπει να αποχωρήσει, γιατί το Ocean Link βρίσκεται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Όλα αυτά τα περιγράφει και στην δήλωσή της η κυρία Ρένα Δούρου, υπεύθυνη για τα εξωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως έφερε το θέμα στη Βουλή και ρωτάει την κυβέρνηση τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας Αδριάς ακριβώς. Όχι σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς υπεύθυνα, επισήμως. Ποια η αντίδραση της τουρκικής πυραβλακάτου. Σε ποιο ακριβώς σημείο, συντεταγμένες δηλαδή, έλαβε χώρα το περιστατικό. Η κυρία Δούρου ζητάει τα αυτονόητα και τα πολύ βασικά, να υπάρξει δηλαδή ενημέρωση, γιατί πέρα από τις πληροφορίες τις οποίες διέρευσαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από αυτού. Και αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό η κυρία Δούρου έφερε το θέμα και στη Βουλή, ρωτώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επισήμως. Τι έχουμε? Έχουμε μια Τουρκία η οποία προχωράει στο σχεδιασμό της, στο σχεδιασμό μιας, θα το πούμε, ενός περιορισμού των δικαιωμάτων των ελληνικών. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που έχει στο Αιγαίο 6.000 νησιά και νησάκια να λέει η Τουρκία ότι δεν έχει δικαιώματα ή ότι έχει περιορισμένα δικαιώματα. Πέρα από τον απόλυτο παραλογισμό, διότι υπάρχουν άνθρωποι, πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας, υπάρχει θέμα ασφάλειας συνολικότερα πλέον και η συμπεριφορά της Τουρκίας δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και δύσκολα στη συνέχεια.
Επειδή είμαστε μπροστά σε εκλογές, όλα αυτά πολλές φορές ακούγονται και κάπως περίεργα, επικίνδυνα. Ακούγονται και προβοκατόρικα, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά είναι η πραγματικότητα, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Και καλείται η κυβέρνηση να προλάβει πράγματα δια της διπλωματίας, διότι δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία γενικώς κάνει τα στραβά μάτια σε διάφορα περιστατικά, και είναι πολλά και μαζεμένα αυτή τη στιγμή τα οποία οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Ποιος ελέγχει τελικώς τις ελληνικές θάλασσες? Έχεις την πειρατεία του Ισραήλ, έχεις τις τρομοκρατικές ενέργειες, τις επικίνδυνες ενέργειες της Ουκρανίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό, αυτό το όσα συνέβησαν γύρω από αυτό το drone, το ναυτικό. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, και όταν αμολάνε από δικά τους πλοία οι Ουκρανοί ναυτικά drones με στόχο τα ρωσικά πλοία κτλ. Μόνο που όταν χάνονται οι επαφές, όταν συμβαίνει κάποιο ατύχημα ή κάποια βλάβη, ή όταν από κάτι προσπαθούν να κρυφτούν οι ελεγκτές, να κρύψουν τα σκάφη αυτά οι ελεγκτές τους, δημιουργούνται κίνδυνοι για την αυσιπλοεία, για την ασφάλεια των ανθρώπων. Θα το ξαναπούμε, είχαν Άγιο οι ψαράδες, αλλά και ο Ρωμίσκος Βασιλική, εκεί το χωριό, διότι αν είχε γίνει κάποιο ατύχημα θα μιλούσαμε σήμερα αλλιώς. Θα ήταν άλλες ημέρες που ακολούθησαν. Θα είχαμε μια πολύ μεγάλη τραγωδία με τόσα κιλά εκρηκτικών, τα οποία είναι ικανά να βυθίσουν ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο ή ένα τάνκερ. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο αυτά τα πλοιάρια τα ουκρανικά να στουκάρουν από λάθος, σε ένα πλοίο της γραμμής, σε ένα εστιοπλοϊκό, σε ένα τουριστικό, σε ένα γιότ. Έρχονται λοιπόν με κάποια καθυστέρηση, μετά από αμηχανία που εκφράστηκε ακόμα και από Σαρδάμ και εκφράσεις οι οποίες ας μην τις χαρακτήσουμε, και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας να θέσουν το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το αποτέλεσμα μετά από τη Δευτέρα και τη Τρίτη που έθεσαν το θέμα ποιο ήταν? Η κυρία Κάλλας βγήκε πάλι, δηλαδή αφού συνεδρίασαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Υπουργοί Άμυνας, και αφού άκουσαν από τους Έλληνες Υπουργούς τι ακριβώς συνέβη και τη διαμαρτυρία τους, για τι πράγμα μιλούσε η κυρία Κάλλας? Για την Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούς. Και η Μεσόγειος? Τόσες χώρες ευρωπαϊκές είναι στη Μεσόγειο. Η κυρία Κάλλας μιλάει για τη Βαλτική και πώς θα κλείσει το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, να μην περνούν τα ρωσικά πλοία, να μην βγαίνουν στη Βαλτική, αλλά δεν μας λέει τι θα γίνει εδώ πέρα με τη Μεσόγειο, με τις αυθαιρεσίες και της Τουρκίας και του Ισραήλ, και τι ακριβώς θα συμβεί. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, που είναι και στην αρμοδιότητά της και τα θέματα αυτά? Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά η πρώτη ευθύνη είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να λένε και να ξαναλένε για το Ορμούς και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες. Να προσθέσουμε τα καλώδια, να προσθέσουμε τα γεγονότα στην Κάσο, και τώρα αυτό το χθεσινό με το τουρκικό πλοίο που παρενόχλησε ένα πλοίο που ποντίζει καλώδιο. Και σου λέει δεν είναι στη δικαιοδοσία σου, πρέπει να με ρωτήσεις και η περιοχή δεν είναι δική σου. Πού? 7 μίλια από την Αστυπάλαια? Μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο? Και είναι τουρκική η περιοχή και έχει δικαίωμα, πρέπει να ρωτήσουμε την Άγκυρα? Σε λίγο θα πρέπει να τη ρωτήσουμε αν θα πάμε στοιχείο. Αυτή είναι η εικόνα που επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή την εικόνα επιτρέπει. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και ναι, πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, γιατί και τώρα όλα αυτά συμβαίνουν πρώτων εκλογών.

Πάμε τώρα στο... Πριν πάμε στο Πεκίνο, ο Γιώργος Χαραπετρίτσης θα συναντηθεί σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρά Αλ Σαούντ, της οικογένειας Σαούντ, όλοι αυτοί το ίδιο είναι. Έχει σημασία αυτή η συνάντηση, διότι η Ελλάδα έχει στρατηγική συνεργασία με τα Εμιράτα. Στρατηγική συνεργασία με τα Εμιράτα έχει και το Ισραήλ. Στρατηγική συνεργασία έχει και η Ελλάδα με το Ισραήλ. Λοιπόν, τα Εμιράτα με τη Σαουδική Αραβία δεν έχουν ακριβώς την ίδια τακτική και την ίδια συμπεριφορά στην περιοχή. Προσπαθούμε κατά καιρούς να σας το αναλύσουμε και να περιγράψουμε τις διαφορές που υπάρχουν. Δεν είναι όλα ίσα και όμοια, όπως τα φαντάζονται κάποιοι εδώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Υπάρχουν και εκεί διαφορές και πολλές φορές είναι μεγάλες και κρίσιμες. Λοιπόν, άρα επειδή πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Εμιράτα και μίλησε εκεί, εντάξει, υπάρχουν οι επαφές με τη Σαουδική Αραβία, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και είναι καλές σε επιχειρηματικό επίπεδο πάντα, αυτό είναι το πρώτα το ζήτημα, αλλά έχει σημασία και η επίσκεψη του Σαουδάραβα τώρα εδώ. Πάμε λοιπόν στο θέμα του Πεκίνου. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Αν θα λυθούν, όπως φαίνεται, πέρα από τις φιλοφρονήσεις, την πολύ μεγαλειώδη υποδοχή,

τι είναι αυτό. Δύο δυνάμεις, μία υπάρχουν μεγάλη, μία ανερχόμενη γρήγορα, όπως η Αθήνα και η Σπάρτη οδηγήθηκαν σε ένα πόλεμο, ακριβώς επειδή η Σπάρτη έβλεπε την άνοδο της Αθήνας και την επέκτασή της στην ευρύτερη περιοχή, την τότε περιοχή, την ελληνική, συγκρούστηκαν. 30 χρόνια πόλεμος, στην πραγματικότητα, εντάξει, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος ότι κέρδισαν οι Σπαρτιάτες, καταστράφηκαν και οι δύο. Και ύστερα από χρόνια ήρθαν οι Μακεδόνες. Λοιπόν, τι ύποση λοιπόν, είναι καλό να μην οδηγηθούμε σε σύγκρουση. Αυτή είναι η άποψη των Κινέζων. Ο Τραμπ, παρά τα πολλά λόγια, ουσιαστικά, το ξαναλέω, πριν ανέβει στο αεροπλάνο, είπε ότι εγώ θα πάω στο Πεκίνο, θα συζητήσω και για το Ιράν, αλλά όταν επιστρέψω θα επιτεθώ στο Ιράν. Άρα, μηδενιστό πηλίκο. Υπάρχουν όμως αντιφάσεις. Και η μεγαλύτερη αντίφαση, ενώ θεωρεί ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος οικονομικός αντίπαλος των ΗΠΑ και σωστά το θεωρεί, ενώ υπόσχεται ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο οι αμερικανικές επενδύσεις να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και να μην μένουν στην Κίνα, στο Βιετνάμ, στην Ινδονησία, στο Καζακστάν, δεν ξέρω εγώ που αλλού μένουν, ενώ αυτός είναι ο στόχος του και η πολιτική του, ποια είναι η αποστολή του Τραμπ, πέρα από τους δύο υπουργούς που έχει εκεί που τους βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, στην κυριολεξία του, το Ρούμπιο και το Χέτσχεθ, είναι οι πιο επιδραστικοί παράγοντες του πλανήτη. Οι μεγαλύτερες εταιρείες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι, σημαντικοί παράγοντες, μεγαλομέτοχοι των μεγαλύτερων εταιριών των Ηνωμένων Πολιτειών και του πλανήτη. Από τις μεγαλύτερες, αν όχι οι περισσότερες από αυτές, είναι οι μεγαλύτερες στον κλάδο τους. Αυτές οι εταιρείες δεν είναι απλώς πλούσιες, δεν έχουν πολλά λεφτά. Έχουν τεράστια επίδραση στην παγκόσμια παραγωγή και στην εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εταιρείες όπως η Microsoft, όπως η Meta, δηλαδή το Facebook που ξέρουμε και όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά που έχουν social media, αλλά που στα χέρια τους είναι η παγκόσμια πληροφορία πλέον. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Boeing, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Visa, της Κάρτας, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Cargill, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citi, του Μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coherent, της GE Aerospace, της Goldman Sachs, της Mastercard, της Micron Technology, είναι τελευταία στιγμή ήταν να μην πάει αλλά τελικά αποφάσισε να πάει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, δηλαδή microchips, ο Jensen Huang, με τον οποίο υπάρχουν διαφορές παλιότερα με την Κίνα, έχουν διακοπεί και σε ορισμένους τομείς εκεί υπήρχαν κόντρες, έχουν διακοπεί και παραγωγικές γραμμές, αλλά όλοι αυτοί πάνε στην Κίνα γιατί εκεί βγαίνει το μεγάλο χρήμα, εκεί φαίνονται οι διαφορές στην παραγωγή, ό,τι και αν παράγουν. Και εκεί πλέον είναι η μεγάλη αγορά που δημιουργείται. Διότι η Κίνα μόνη της είναι δύο φορές όσο η αγορά της Ευρώπης και της Αμερικής μαζί. Ευρώπη και Αμερική μαζί είναι 750 εκατομμύρια. Η Κίνα είναι 1,5 δις. Το ίδιο και η Ινδία άλλο 1,5 δις. Τα μεγάλα πακέτα των καταναλωτών υπάρχουν στην Άπα Ανατολή. Υπάρχει το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το οποίο πλέον έχει κράτος δικό του, δεν είναι απικίες ούτε η Ινδία ούτε η Κίνα, όπως ήταν πριν από 70-80 χρόνια. Είναι απολύτως ανεξάρτητη και είναι και πολύ ισχυρή. Στο εμπόριο, στην τεχνολογία κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίφαση των Αμερικανών και του Τραμπ.

0: ότι πάνε στην Κίνα για business. Την ώρα που λένε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Κίνα. Λοιπόν, εδώ θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, μία ενημέρωση για την Κοσμοτέ. Πριν προχωρήσουμε, cosmoteinsurance.gr. Θα μπείτε και θα βρείτε 19 διαφορετικές ασφαλιστικές προτάσεις για το αυτοκίνητό σας. 19 διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα, μπορείτε να τα συγκρίνετε. Είναι αυτό που χρειάζεται για το αυτοκίνητό σας από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση πάντα χαμηλότερης τιμής. cosmoteinsurance.gr, μπορείτε να συγκρίνετε, να βρείτε 19 διαφορετικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητό σας από 65 ευρώ το χρόνο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη μας πόλη και να έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται στους δρόμους. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Αυτή την ώρα η κίνηση παρουσιάζει σημαντική συμφόρηση σε αρκετούς κεντρικούς άξονες. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται πάλι στη λεωφόρο Κηφισού. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Αθηνών φυσικά προς Καραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της Αττικής Οδού που σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις. Κηφισίας και Μεσογείων, την ίδια εικόνα όπως και τις προηγούμενες ώρες, με συμφόρηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι. Τι να κάνουμε αυτά.
8: Αλήθεια είναι.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ, στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Λεωνίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έλεγα προηγουμένως ότι πέρα από όλα τα άλλα, τον Τραμπ συνοδεύει ο παγκόσμιος πλούτος, αλλά κυρίως, δεν είναι τα λεφτά μόνο το θέμα, οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση λόγω τεχνολογίας στην παραγωγή και στην εξέλιξη.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μια τεράστια αντίφαση να λένε όλοι αυτοί ότι εχθρός μας είναι η Κίνα, απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να τρέχουν όλοι στην Κίνα.
1: Έτσι ακριβώς. Μαζί του έχει την Dream Team, όπως είπες, του αμερικάνικου καπιταλισμού, από την Apple, Goldman Sachs, Blackstone, Boeing, τον Elon Musk, General Electric και πολλούς ακόμα, και το γιο του, μην ξεχάσουμε.
0: Ναι, βέβαια. Business.
1: Για τις επιχειρήσεις της οικογένειας, τα κρυπτονομίσματα και όχι μόνο. Πολλά έχουν υποθεί για αυτό το σκιώδη κλάδο που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη που θα έχει, η συνάντηση και οι ομιλίες που θα κάνουν οι δύο πρόεδροι, και μένει να δούμε τελικά τι θα ανακοινωθεί. Νομίζω ένα σημείο ασφαλούς αφετηρίας για τις εξελίξεις είναι να δούμε τι περιμένει ο καθένας από τους δύο ηγέτες. Ο Τραμπ αυτό που θέλει είναι να πουλήσει. Γι' αυτό το λόγο έχει μαζί του και τους επικεφαλείς τόσων μεγάλων εταιριών. Να αναφέρουμε φυσικά ότι το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί για τα συμφέροντα των ΗΠΑ μετά την επίδειξη δύναμης που έκανε πέρυσι ο Τραμπ, όταν με την ημέρα της απελευθέρωσης ανακοίνωσε εξωφρενικούς δασμούς σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Κίνα. Η Κίνα στη συνέχεια απάντησε με απαγορεύσεις στις εξαγωγές σπάνιων γεών και κρίσιμων μετάλλων, για να δούμε στη συνέχεια πολλές βιομηχανίες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική, χωρίς υπερβολή να διακόπτουν την παραγωγή τους. Υποχώρησε στη συνέχεια ο Τραμπ στη σύνοδο που έγινε στη Νότια Κορέα, στη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο, και συμφώνησαν για ένα μορατόριο στους δασμούς ενός έτους. Έχουν περάσει 6 μήνες από τότε. Πρέπει να δούμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, θα ανανεωθεί ή όχι. Ο Τραμπ λοιπόν κυρίως θέλει να πουλήσει και να λύσει τις οικονομικές διαφορές. Εξίσου όμως αποφασιστικά θέλει και μία λύση στο θέμα του Ιράν και ειδικότερα των στενών του Ορμούς. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει τις τελευταίες ώρες μια φημολογία ότι δεν αποκλείεται ένα χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν όσο διαρκεί η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Εάν το κάνει
0: να το κάνουν και αυτό ακόμα, ξέρω εγώ, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις.
1: Ακριβώς. Αν το κάνει αυτό, πραγματικά θα δούμε η κατάσταση να εκτραχυλίζεται, να βγαίνει.
0: Είναι σαν να τους προβοκάρει, γιατί ακριβώς. Είναι σαν να του λέει ότι...
1: Γιατί εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Από τη μια μεριά η Κίνα εισάγει το 80%, εισήγαγε μάλλον, το 80% των ενεργειακών αγαθών εξαγωγών του Ιράν, με αποτέλεσμα από τη στιγμή που άλλαξε το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ να έχει στερηθεί αυτό το πετρέλαιο. Βλέπουμε βέβαια ότι συνεχώς αυξάνει τα αποθέματά της, ειδικά σε πετρέλαιο. Η Κίνα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουν όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου τις τελευταίες εβδομάδες, και γι' αυτό το λόγο το Ιράν, η Κίνα θα ήθελε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στο Ιράν, χωρίς φυσικά να καίγεται κιόλας. Διαβάσαμε μάλιστα και σήμερα στην Washington Post πως έχουν κάνει οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών μία έκθεση που δείχνει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η επίθεση των Αμερικάνων και των Ισραηλινών, η Κίνα έχει βελτιώσει θεαματικά τις θέσεις της σε όλα τα επίπεδα των συγκρούσεων γύρω από τον κόλπο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως να δούμε και τι επιθυμεί, τι περιμένει ο Κινέζος πρόεδρος από αυτή τη συνάντηση. Εάν μπορούσε να εξασφαλίσει την συνένεση του Τραμπ, θα ζητούσε ένα και μόνο ένα πράγμα. Την Ταϊβάν να αποσυρθεί οριστικά και διαπαντός από οποιαδήποτε αξίωση ανεξαρτητοποίησης έχει. Εδώ ο Τραμπ έχει λειτουργήσει αρνητικά. Παρότι και η κυβέρνηση του Biden είχε συμβάλει στην κλιμάκωση, είδαμε το προηγούμενο διάστημα η Αμερική να πουλάει στην Ταϊβάν όπλα μυθικής αξίας. Είδαμε ένα συμβόλαιο 11 δισεκατομμυρίων και έχει γραφτεί πως είναι πρώτο θυρών και ένα επιπλέον συμβόλαιο πάλι πολύ μεγάλης αξίας 14 δισεκατομμυρίων για πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι η Αμερική ουσιαστικά υποστηρίζει τις φιλοδοξίες των πιο ρεβανσιστικών κύκλων της Ταϊβάν. Η Κίνα, ξέρουμε στο παρελθόν, ότι έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν μια δήλωση τουλάχιστον ότι δεν επιθυμούν την ανεξαρτητοποίηση της Ταϊβάν ή ακόμα ότι δεν πρόκειται να την υποστηρίξουν στην πραγματικότητα, δηλαδή να κάνουν σαφές ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν, να οπλίσουν, να υποστηρίξουν διπλωματικά στα διεθνή φόρα μια τέτοια κίνηση τυχοδιοκτική από την Ταϊπέη. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, διαμορφώνει ένα ολόκληρο πλέγμα εκβιασμών, απειλών, συνεννοήσεων μεταξύ των δύο ηγετών και μείνει να δούμε τις επόμενες ημέρες ακριβώς τι θα συμφωνηθεί στις συναντήσεις που θα έχουν ο Τραμπ με τον Σπύρο.
0: Ναι. Θα ήθελα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να χτυπήσει ο Τραμπ ακόμα και αυτές τις ώρες ή την ώρα που αποχωρεί από το Πεκίνο. Πάντως αυτό που δεν είναι μόνο απειλή, δηλαδή δεν ήταν μόνο μια διαπραγματευτική απειλή προς τους Κινέζους. Πριν ανέβει στο αεροπλάνο για το Πεκίνο, μας είπε: πάω στο Πεκίνο και όταν γυρίσω θα συνεχίσω το χάος. Θα συνεχίσω τον πόλεμο με το Ιράν. Δεν πρόκειται να σταματήσω. Και αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει και μέσω του Ισραήλ, το οποίο βεβαίως και θέλει να συνεχιστεί το χάος, ο κύριος Νετανιάχου. Η πληροφόρηση είναι ότι ναι, θα χτυπήσουν. Τις επόμενες μέρες δηλαδή θα έχουμε συνέχιση του πολέμου κανονικά, σαν να τρέχει τίποτα.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι πως ο Τραμπ κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Τραμπ αναχώρησε για την Κίνα μετρώντας δύο τεράστιες ήττες. Η πρώτη του ήττα ήταν η οικονομική, όπως την περιγράψαμε πριν, στο πλαίσιο των δασμών, και η δεύτερη ήττα του είναι στο Ιράν. Το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η σύγκρουση θα το δούμε και έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι πως απέτυχε σε όλους τους στόχους που είχε θέσει. Πρέπει όμως να προσθέσουμε σε αυτό το ισοζύγιο και την φοβερά αδύναμη θέση του Τραμπ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έκρηξη του πληθωρισμού στο 3,8% σε σχέση με το πώς ήταν το προηγούμενο διάστημα, έτσι, αδυνατίζει τη θέση του Τραμπ. Ο Τραμπ έχτισε όλη του την προεκλογική εκστρατεία κάνοντας κριτική στους δημοκρατικούς για την αύξηση των τιμών. Δεν σχολιάζουμε την κριτική που τους έκανε για τους ατελείωτους πολέμους στη Μέση Ανατολή, αλλά το χαρτί της οικονομικής σταθερότητας με την παγίωση των τιμών ήταν ένα από τα πιο δυνατά του χαρτιά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Και αυτή τη στιγμή η άνοδος των τιμών με αιχμή του δόρατος την αύξηση στα καύσιμα είναι ένα πολύ αδύναμο σημείο του Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν αποκλείεται λοιπόν να επιλέξει την κλιμάκωση με ένα νέο τυχοδιοκτισμό στο Ιράν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα πρέπει να πούμε, προσθέτοντας προς επίρρωση όσων προηγούμενα αρχικά είπε Σπύρο, ότι και η αντίδρασή του στη στάση του Ιράν έχει δημιουργήσει το έδαφος για ένα χτύπημα ακόμα και σήμερα, αύριο ή το Σαββατοκύριακο, όπως είναι πιο προσφυλή μέθοδος των Αμερικανών. Αναφέρομαι στο χαρακτηρισμό των δηλώσεων του Ιράν ως πλήρως απαράδεκτον. Αυτή ήταν μια ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ προχτές και με αυτό το τρόπο ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για μια νέα επίθεση απέναντι στο Ιράν. Η στάση του Ιράν ήταν η αναμενόμενη, ήταν μια στάση δηλαδή, ήταν η τοποθέτησή τους απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα, όπως ακριβώς την έχουμε δει να ξεδιπλώνεται όλους τους τελευταίους μήνες. Το Ιράν είπε, ζήτησε τα εξής πράγματα. Άρση των κυρώσεων εντός 30 ημερών, τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, εννοώντας ότι πρέπει να σταματήσουν και τη γενοκτονία που συνεχίζουν οι Ισραηλινοί εντός του Λιβάνου. Το Ιράν επομένως δεν μιλάει μόνο για τη δική του χώρα. Ο τρίτος όρος του Ιράν ήταν επιστροφή των κατασχεμένων κεφαλαίων που βρίσκονται σε δεκάδες τράπεζες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ζήτησε επίσης, έκανε γνωστό ότι τα στενά του Ορμούζ θα τελούν πλέον υπό ιρανική διαχείριση, αλλάζει δηλαδή οριστικά και αμετάκλητα το καθεστώς διοίκησης των στενών του Ορμούζ. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρηνικών, αυτό που είπε είναι ότι μετά από την πάροδο 30 ημερών και αφού θα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, τότε θα ξανακουβεντιάσουμε τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Εδώ να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι το αίτημα των Αμερικανών είναι μακροχρόνιο μορατόριουμ στην παραγωγή, στον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου, έξοδος από τη χώρα του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου και καταστροφή των εγκαταστάσεων σε Φάρντο, Νατάνς και Ισφαχάν.
0: Και μια και αναφέρθηκες, να θυμίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα για να υπάρξει πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια πυρηνικών έχει ξεκινήσει επί Σάχη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει ξεκινήσει από τους Ισλαμιστές, από το Χομεϊνί και τα λοιπά. Υπήρχε.
1: Έχει ξεκινήσει από επισάχη και ο Χαμενεή που τον δολοφόνησαν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί την πρώτη ημέρα του πολέμου είχε με φετβά ανακοινώσει ότι η χώρα δεν επιθυμεί την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Και ξέρουμε, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι σεβασμού έχεραν οι αποφάσεις, χαίρουν οι αποφάσεις κάθε θρησκευτικού ηγέτη. Κατά συνέπεια, με αυτή τη δολοφονία που έκαναν οι Αμερικάνοι, θέτουν πια σε αμφιβολία αυτή την απαγόρευση που υπήρχε εκ μέρους του Ιράν.
0: Λεωνίδα, να έρθουμε λίγο και στα ευρωπαϊκά. Έχεις ασχοληθεί και με την Ουκρανία. Υπήρξε και αυτό το περιστατικό. Αυτή η μεταφορά πολεμικών ενεργειών της Ουκρανίας από τα μέτωπα εκεί στη Μεσόγειο. Και βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι με καθυστέρηση και με αμηχανία και τσάτρα πάτρα η ελληνική κυβέρνηση έθεσε το θέμα, συγχρόνως βλέπουμε ότι η κυρία Κάλλας και οι Ευρωπαίοι είναι σαν να μην το άκουσαν.
1: Ακριβώς. Και εδώ αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως η Ουκρανία παραβιάζει οποιοδήποτε διπλωματικό πρωτόκολλο. Στην πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή το καλομαθημένο παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποκτήσει το πράσινο φως να κάνει ό,τι θέλει, παραβιάζοντας την κυριαρχία ανεξάρτητων κρατών, όπως τυπικά είναι η Ελλάδα, και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και...
0: Επικίνδυνες κουβέντες, λες, τυπικά είναι η Ελλάδα.
1: Μα ναι, όταν φτάνει το Ισραήλ να κάνει επιχειρήσεις εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και η Ουκρανία να σχεδιάζει πολεμικές ενέργειες, γιατί ευτυχώς είμαστε γνώμονες στους λευκαδίτες ψαράδες, γιατί το επεισόδιο το πρόλαβαν στο σχεδιασμό του. Τότε πραγματικά είναι να απορεί κανείς για το βαθμό της άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν τολμάει να κάνει κριτική στην Ουκρανία. Έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, να είχε καλέσει τον Ουκρανό πρέσβη για εξηγήσεις. Έπρεπε να είχε ακόμα και απελάσει προσωπικό από την Ουκρανική πρεσβεία, γιατί αυτό το οποίο είναι πλέον καθαρό στον κάθε έναν μας είναι πως η Ουκρανία εντός της Ελλάδας ασκεί κατασκοπευτικές δραστηριότητες και πολεμικές ενέργειες. Στο εσωτερικό μιας τρίτης χώρας το να σχεδιάζεις πολεμικές ενέργειες είναι αιτία διάρρηξης των διπλωματικών σχέσεων, Σπύρο.
0: Ναι,
1: και εδώ ξεκίνησε χαχαχά χουχουχού. Ναι, να πούμε τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ήταν εκτός των χωρικών υδάτων. Αυτό δεν είναι σοβαρό.
0: Απίστευτα πράγματα. Βέβαια. Όταν έχεις ζώνες ευθύνες και ισχυρίζεσαι ότι η ΑΟΣ... Καταρχήν, στο Ιόνιο έχεις επεκτείνει την ΑΟΣ, έχεις ορίσει ΑΟΣ με την Ιταλία, είναι χώρος ευθύνης δικός σου.
1: Ακριβώς.
0: Και τι ακριβώς μας λες? Έρευνα, διάσωση, ασφάλεια, τα πάντα είναι δικά σου εκεί. Τι επικαλούνται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης μιλάνε σαν να είναι μαθητές λυκείου. που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τις έννοιες και τις διαφορές τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μας κοροϊδεύουν.
1: Έτσι. Εδώ βέβαια πιθανότατα μαζί με τους Ουκρανούς να ενεργούσαν, να επιχειρούσαν στη Λευκάδα και αμερικάνικο πολεμικό προσωπικό, στρατιωτικό προσωπικό, και εδώ πλέον τίθεται ζήτημα και για τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα. Υπό ποιο καθεστώς λειτουργούν, ποια είναι τα όρια της δραστηριότητάς τους, και οφείλονται μερικές απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε πάει να κάνει μια μικρή τροχιά παράβαση πια με τόσες χιλιάδες κάμερες που έχουν στηθεί, καταγράφεται αμέσως. Ακόμα δεν μπορούν να βρουν ποιοι πήγανε αυτό το πλοιάριο στη Λευκάδα, ποιοι το τοποθέτησαν, ποιοι το φόρτωσαν με τα εκρηκτικά. Λένε πως χρησιμοποιήθηκε φορτηγό, πως έγινε με πλοίο η μεταφορά του και μετά χρησιμοποιήθηκε φορτηγό. Δεν έχει καταγραφεί κανένα φορτηγό που να έφτασε εκεί. Εδώ πιστεύω ότι αν ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι, θα καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα περιορισμένης κυριαρχίας και εδώ η ευθύνη ανήκει στο ΝΑΤΟ. Διαβάσαμε πριν από λίγες ημέρες ότι η Ουκρανία αρχίζει να γίνεται χώρα εξαγωγής drones και άλλου πολεμικού υλικού. Θα γίνει χώρα εξαγωγής με δικά μας λεφτά. Τα 90 δισεκατομμύρια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δάνειο εντός εισαγωγικών στην Ουκρανία θα έχει εγγυήσεις και από την Ελλάδα και από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτά τα χρήματα η Ουκρανία γίνεται εξαγωγική δύναμη και γίνεται εξαγωγική δύναμη εξάγοντας πόλεμο, εξάγοντας αποσταθεροποίηση, εξάγοντας αστάθεια σε όλα τα μέτωπα.
0: Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε, διότι δυστυχώς οι πόλεμοι, οι κρίσεις, όλα αυτά συνεχίζονται. Δυστυχώς. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Λεωνίδας Βατικιώτης. Αγαπητέ Νικόλα, σε αυτό το μήνυμα για την εξαγωγική δραστηριότητα τεχνολογίας κινέζικης προς το Ισραήλ, δεν είμαι απολύτως πρόχειρος. Ξέρω ότι το Ισραήλ, θυμάμαι ότι το Ισραήλ έχει πολύ καλή σχέση με την Ταϊβάν και παίρνει από εκεί τεχνολογία. Δεν αποκλείεται τίποτα στο σημερινό κόσμο να υπήρχε και στο παρελθόν, στο πρόσφατο εννοώ παρελθόν, να υπήρχαν συναλλαγές και να αγοράζουν και κινέζικη τεχνολογία. Τίποτα δεν αποκλείεται. Δεν είμαι όμως πρόχειρος να σου πω σε τι βαθμό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Στο σημερινό κόσμο τίποτα δεν αποκλείεται, λέω και πάλι, και αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατηγική της Κίνας και η τακτική της διαφοροποιείται επειδή θα πουλήσει 3 πράγματα παραπάνω στο Ισραήλ ή 2 λιγότερα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες νέων πλοίων από Έλληνες εφοπλιστές σε ναυπηγεία της Κίνας, αυτό είναι παλιά ιστορία. Δεν είναι καινούρια, ισχύει, και συγχρόνως ισχύει ότι οι Κινέζοι κατασκευάζουν διαρκώς δικά τους πλοία, δηλαδή έχουν αυξήσει κατά πολύ το δικό τους εμπορικό στόλο, κινέζικος, δηλαδή αντί να αναβλώνουν πλοία άλλων έχουν πάρα πολλά δικά τους πλέον και θα ξεπεράσουν, αν δεν έχουν ξεπεράσει ήδη με κάποια μέτρηση, γιατί είναι ο αριθμός πλοίων, όγκος, τονάζ και τα λοιπά, είναι όλα αυτά διαφορετικές μετρήσεις κάπως. Άρα δεν έχουν ξεπεράσει τους Νορβηγούς που είναι πρώτοι, ας πούμε, ήταν πρώτοι, και τους Δανούς ως κράτος, ως κρίνεσγκο κράτος. Αυτά. Λοιπόν, δεν μας μένει πολύς χρόνος, να θυμίσουμε ότι έρχονται και εκλογές στην Κύπρο, εξού και θα βλέπετε αυτές τις μέρες επισκέψεις Κυπρίων πολιτικών εδώ στην Αθήνα. Εκλογές 24, πλέον βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει, ο πρόεδρος της Κύπρου έχει εκλεγεί, είναι για 5 χρόνια, δεν έχει σχέση με αυτές τις εκλογές, αλλά σίγουρα έχει μια σημασία για την ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο. τυπικά οι έδρες της Κυπριακής Βουλής είναι 80, οι 56 εκλέγονται από Ελληνοκυπρίους και 24 από Τουρκοκυπρίους. Αυτοί οι 24 είναι σε αναστολή λόγω της εισβολής και κατοχής και οι Τουρκοκύπροι τις αφήνουν κενές η Κυπριακή Δημοκρατία σκοπίμως, άρα έχουμε 56 που εκλέγονται. Αυτές είναι οι έδρες που εκλέγονται. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Καλή σας μέρα, αλλά δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βουλγαρής, ο Τρεις Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ιχλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μηνύματα συνεργασίας αντάλλαξαν στο Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ σε μια συνάντηση με έντονο διεθνές ενδιαφέρον διάρκειας περίπου 2 ώρων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα της Ταϊβάν, οι εμπορικές σχέσεις καθώς οι συνολικότερες διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, χωρίς επίσημη ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωσή της. Ενώ πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών έδωσε το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με αυτό, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, υπάρχει κίνδυνο συγκρούσεων ακόμη και πολεμικής αντιπαράθεσης, κάτι που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το σύνολο των διμερών σχέσεων. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται από το κλίμα που καταγράφηκε στην έναρξη της συνάντησης στη μεγάλη αίθουσα του λαού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σπουδαίο ηγέτη αναφερόμενο στον Σι και χαρακτήρισε τιμή τη συνάντησή τους. Από την πλευρά του Σι Τζιπίνγκ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν μια σύγκρουση, ενώ αναφέρθηκε και στο κίνδυνο της λεγόμενης παγίδας του Θουκυδίδη, σημειώνοντας την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Στο διπλωματικό πεδίο, Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στον απόϊχο νέα σειρά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υγεία δύο τροπολογίες, μία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και μία για την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στα 300 ευρώ, χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς τους, ζητώντας παράλληλα καλύτερα αμοιβές και συνθήκες εργασίας, καθώς και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Στόχος τους είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε οι πολίτες να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και να έχουμε το θλιβερό ρεκόρ της πρώτης χώρας στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενο στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όπως είπε, όποιος τολμάει να ασκήσει στην αρμοδιότητά του ως θεσμός, δέχεται μια πρωτοφανή εκστρατεία κατά συκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών. Φλας προς Σαμαρά ανάβει η Ιωάννα Γκελεστάθη με την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην πλέον τομέαρχης Προστασίας του Πολίτη υπέβαλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. Η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική, ενώ μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της στις φοιτητικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες στα πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής, με ενσωμάτωση στο 97,07%, η παράταξη συγκεντρώνει 33,53%, η ΔΑΠ 24,78%, η ΠΑΣΠ 10,06% και τα ΕΑΚ 9,71%. Εγκλωβισμένοι σε ανελκυστήρες βρέθηκαν επιβάτες σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης τάσης στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το περιστατικό σημειώθηκε στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη, όπου υπήρξε προσωρινή διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα ασανσέρ. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό των επιβατών. Διακοπή ρεύματος καταγράφηκε και στον σταθμό Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εγκλωβισμός. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της. Οι γιατροί στο νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένει πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο εφιάλτης ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και το Telecom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον οικοδεσπότη του. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, με τις νυχτερίδες να καταγράφουν το 3-2 στη σειρά και να παίρνουν ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τη συμπατριώτησά τους Real Madrid.
0: Ο καιρός.
2: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα βόρεια Ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια αντιπαράθεση εκεί στη Βουλή χθες και ο κύριος Πυρακάκης είπε διάφορα πράγματα που έχουν μια ουσία έτσι και με ένα λόγο να τα σχολιάσουμε αυτά που είπε.
1: Κοίταξε, την παρακολούθησα. Ήταν αυτή η αντιπαράθεση, εγώ δεν θα την έλεγα, θα την έλεγα και κάτι σαν κοκορομαχία με τον κυρίως με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και πραγματικά συνέβησαν κατά τη γνώμη μου και θα μιλήσω με στοιχεία δύο πράγματα. Απ' τη μία καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί έχει υποβαθμιστεί πλήρως και έχει απαξιωθεί πλήρως η Βουλή, ο ρόλος της και η συμπεριφορά τους, διότι χρησιμοποιούν το βήμα για να εξτομίσουν τα πιο απίθανα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή για μένα τουλάχιστον χθες αποκαθιλώθηκε ο ίδιος ο Πυρακάκης, δηλαδή αυτό που είχε φτιαχτεί μέχρι τώρα ως κάτι το εξαιρετικό, το οποίο εκφράζει το κάτι άλλο και το οποίο επιβραβεύτηκε με την πώς το λένε, με το διορισμό του στην στο Eurogroup, επικεφαλής του Eurogroup.
0: Μέχρι και για διάδοχο του Μητσοτάκη.
1: Διάδοχο και τέτοια. Ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε σωρία ψεμάτων για να, και μιας προπαγάνδας με τα νούμερα για να πει πράγματα τα οποία τα ακούμε κατά κόρον για να αποδείξει ότι ζει ένα θαύμα η οικονομία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Η εικόνα ήταν εξής. Ο μεν κύριος Ανδρουλάκης εμφανιζότανε ως τα κακά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, ακρίβεια και λοιπά, οφείλονται στο ότι δεν μειώθηκε ο ΦΠΑ. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή ότι ο μοναδικό πρόβλημα. Ο άλλος, ο αρμόδιος υπουργός, τι μας έλεγε? Ότι όλα οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αυτές δημιούργησαν το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει εξωγενείς παράγοντες η Γερμανία, δεν έχει η Ιταλία, δεν έχει η Γαλλία τους ίδιους, έτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι εκεί ο πληθωρισμός είναι 2% και στην Ελλάδα είναι 5,5%. Δηλαδή αυτό δεν μας το εξήγησε. Προχωράω. Τα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή δεν αγγίχθηκαν. Ποια είναι δηλαδή? Μας είπε το θαύμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης, ότι πληρώνουμε, αποπληρώνουμε το χρέος. Και την ίδια ώρα μιλούσε για κρίση, παγκόσμια κρίση. Βρε αδερφέ μου, είσαι οικονομολόγος και την ώρα που έχουμε παγκόσμια κρίση πάμε και αποπληρώνουμε τα φτηνά δάνεια του χρέους αντί να δημιουργήσουμε την καβάτζα για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται, ας πούμε.
0: Ποια είναι η λογική? Εξυπηρετεί εκεί καμιά Γαλλία ή κάτι
1: δεν
0: άλλο?
1: Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, αλλά εγώ κρίνω τον Υπουργό Οικονομικών και τη λογική του οικονομολόγου που λέει ότι εμείς είμαστε. Τώρα, ένα αυτό. Δεύτερον, μας λένε ότι το χρέος τι θα σέφτηκε και κινείται χαμηλά. Με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρέος, ανεξαρτήτως όλων των συγκυριών που έχουν δημιουργηθεί και έχει πάει καλά, είναι πολύ μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία και σε ποσοστά από την περίοδο που μπήκαμε στα μνημόνια. Τότε είμαστε χρεοκοπημένοι. Τώρα είμαστε σε ευημερία. Δηλαδή μπήκαμε με χρέος 128% του ΑΕΠ το 10 και σήμερα έχουμε 100, από ό,τι λένε 149. Δηλαδή και σε ονομαστικό και σε πραγματικά μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερο. Το κορυφαίο δε ψέμα, το οποίο απορώ δηλαδή που δεν οροδούν προουδενός, είναι ότι έχουμε, λέει, Ακόμα και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινωνική φτώχεια και ο αποκλεισμό, η φτώχεια η εισοδηματική των Ελλήνων και ο κοινωνικός αποκλεισμός πάει καλύτερα, διότι σήμερα η κατηγορία του πληθυσμού που είναι σε αυτή την κατάσταση είναι στο 12,5%. Και εκεί τρελαίνομαι και λέω, με συγχωρείς, πρόσφατα πριν ένα μήνα βγήκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δηλαδή του επίσημου εργαλείου, δεν ξέρω τι στοιχεία επικαλούνταν, που μιλάνε για 27,5% του πληθυσμού που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού είναι σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Και δεν του απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επίσης το τελευταίο, γιατί είναι πολλά. Ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, ξαναφτάσαμε στα πρώτης μνημονίων επίπεδα, σε επίπεδο λέει προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αντί να μιλήσει για την ποιότητα των ξένων επενδύσεων, έκατσε και είδα το στοιχειώδες. Μίλησε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει το 25 στα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στην Ελλάδα. Κάθισα και είδα την ποιότητα και το τι είδους κεφάλαια είναι αυτά. Τα περισσότερα κεφάλαια, Γιώργο μου, είναι πειρατικά. Δηλαδή είναι αρπαχτές. Πού είναι, πού πάνε. Είναι γύρω από τα 11,5 που λέει ότι υπάρχουν. Τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι για χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δηλαδή χρηματιστήρια, μερίσματα και όλα αυτά. Να γιατί το 5% φόρο στα μερίσματα, για να καταλαβαίνουμε. Υπηρεσίες και προϊόντα ασφαλιστικής κατεύθυνσης. Τα 2,5 δισεκατομμύρια είναι για real estate, τα κίνητα δηλαδή. Και τα 2 δισεκατομμύρια είναι προϊόντα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάθεται στη χώρα που να συμβάλλει στην παραγωγική της αναβάθμιση. Είναι κεφάλαια τα οποία μπαίνουν, κάνουν την αρπαχτή τους τα γρήγορα και την κοπανάνε. Αυτό λοιπόν το παρουσιάζουν ως θαύμα.
0: Αυτό το κυβερνητικό εξοργίστηκες με αυτά.
1: Εξοργίστηκα, ναι, γιατί ξέρεις,
0: γιατί πολλά τα ψέματα.
1: Ήτανε πάρα πολλά συγκεντρωμένα και επειδή ειλικρινά το λέω και με κάθε... Είχα μια καλύτερη εικόνα, εγώ τουλάχιστον, για την ποιότητα του και το περιεχόμενο, έστω και αν δεν ήταν κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πιερακάκη. Πίστευα ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, το οποίος μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει διαφορετικά και όχι με λογικές άδωνοι, ας πούμε, αυτά. Γι' αυτό. Και βεβαίως ήταν και ανεκδίγητη, ανεπαρκέστατη η όλη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Θέλει να γίνει, να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς να και να επικαλείται, ας πούμε.
0: Επειδή τον αναφέρεις, από αυτοκόλ σε αυτοκόλ πάει ο Ανδρουλάκης, έτσι. Μα η ΕΣΕ, μα το εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής, μα το ένα, μα το άλλο. Είναι τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν να ξεκολλάει βελόνα, αλλά πηγαίνει προς τα κάτω. Τελικά νομίζω ότι αυτό που λες, ας πούμε, ότι είναι ανεπαρκής, το βλέπουμε πια και στη Βουλή, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπόρεσε χθες.
1: Ναι, εγώ δηλαδή περίμενα να ακούσω κάτι άλλο. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο ανεπαρκής από την άποψη των επιχειρημάτων. Είναι ότι όταν είσαι, υποτίθεται, ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, έχεις και μια κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, περίμενα να αναδείξει το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταίοι στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αποκλίνουμε σε πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με το κοινωνικό κράτος, έχουμε εξαφανίσει το κοινωνικό κράτος, να αναδείξει δηλαδή ζητήματα, η στέγη βεβαίως που είναι βασικό στοιχείο, που έχουν σχέση με την κοινωνία. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο προϊόν της χώρας να είναι το ιδιωτικό χρέος, αυτό που χρωστάμε όλοι, δηλαδή στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις εφορίες κλπ. Και να διωγγώνεται συνεχώς. Θέματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια κοινωνική ασφυξία και να, εκεί πάνω να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπιστούν αυτές οι πομφόλιγες, ναι, τις οποίες άκουγα από τον υπουργό που όφιλε να πει τέτοια, ναι, πράγματα, ναι, για να δικαιολογήσει. Ναι. Λοιπόν, και είδα λοιπόν έναν άνθρωπο να μιλάει συνεχώς γιατί η Κύπρος έχει το ΦΠΑ χαμηλό και γιατί παίρνει χαμηλά τα... Οκ, αυτά είναι, ναι, αλλά είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι, έχει χαμηλό ΦΠΑ. Λέ,
0: να ρωτήσω εγώ.
1: Δηλαδή πουθενά για την κερδοσκοπία, ρε Γιώργο. Δηλαδή αυτά... μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει, δεν έχει εμπεδώσει για να μην ακουμπήσει τα μεγάλα συμφέροντα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Η λογική αυτή όμως δεν
0: είναι. Είναι δυνατό να μην ξέρει τώρα ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, τα επίσημα στοιχεία ή πηγαίνει λαού-λαού για να μην ακουμπήσει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους? Είναι δυνατό να μην ξέρει τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία αρχηγός κόμματος? Άρα είναι αυτό που λες, έτσι, ότι πηγαίνει φιλικά και πηγαίνει σχέση του με την κοινωνία.
1: Αυτό είναι, αυτό το πράγμα κατάλαβα πια. Δηλαδή ήταν αποκαλυπτική όλη αυτή η αντιπαράθεση, ναι. Κάθισα και την είδα σε όλο το μέγεθος και ήταν αποκαλυπτική.
0: Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
1: Βέβαια,

0: έτσι, που το πάει.
1: Ναι, και μετά τέλος θα λέει ότι του φταίνε οι δημοσκοπήσεις.
0: Και μετά θα φταίνε οι δημοσκοπήσεις.
1: Όπου ήδη έκανε μια επίθεση σε δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Το Πασόκ τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Είχε μια αντιπαράθεση με τον.
0: Κοίταξε, του είχε απαντήσει.
1: Είχε απαντήσει ο Φαναράς.
0: Ναι, ο Φαναράς, ναι, του είχε απαντήσει. Ο Φαναράς έκανε ανάρτηση. Και είπε και ότι δεν θα ξανασχοληθεί μαζί του.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο που.
1: Γι' αυτό λέω. Θα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα θα έλεγα και εγώ τίποτα άλλο, αλλά είναι πιο βαρύ από αυτό που πες εσύ το ξεβρακωτικό. Οπότε άστο να μην το πω. Έχει και σουρού.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι, να σου πω, δεν
0: ο
1: είναι.
0: Ο Βαγγέλης το κατάλαβε.
1: Με συγχωρείς τώρα, αυτή η λέξη είναι τρέχου. Ναι, τη χρησιμοποιεί στην κοινωνία. Δηλαδή, όσο όποιο χωριό και να πας και σε όποια άκρη της Ελλάδας, το πεις. Δεν είπαμε και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, απλώς άλλα κάνει τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή κουβέντιαζα προημερών και με κάποιον, μου λέγει ότι θέλει ένα ελεγχόμενο κόμμα και ας είναι μικρό. Δηλαδή, τον ικανοποιεί αυτό τώρα. Ή το ότι ξέχασε ο λογιστής εκείνο. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο αυτόν γκολ έχει βάλει μέσα σε λίγες μέρες, σε 2-3 μέρες.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι έχει. Τι με τα αυτόν γκολ τα τώρα, τωρινά μέτρα εδώ είναι.
0: Τα τωρινά, τα αυτά τη εβδομάδα.
1: Τα τελευταία.
0: Τη εβδομάδα. Τη εβδομάδα. Όχι, όχι, καλά κάνεις και το σχολιάζεις, γιατί είναι τα επίσημα στοιχεία που σαν να μην ξέρει κανείς τίποτα. Έχει επίσημα στοιχεία, δεν έχει, είναι το χρέος το Θεό. Όχι, όλα καλά εδώ.
1: Τίποτα, αυτό εγώ.
0: Δηλαδή τους ακούς και λες πάω τώρα τρέχω να αγοράσω χρυσά κουτάλια, ας πούμε. Απίστευτο δεν είναι.
1: Απίστευτο είναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό μου δείχνει και πάλι, αυτό που το ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους μας, γιατί θεωρεί η κυβέρνηση συγκεκριμένη ότι το ισχυρό της χαρτί
0: είναι η οικονομία.
1: Είναι η οικονομία. Δηλαδή να δεχτώ ότι η οικονομία είναι μεν ένα πεδίο το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει να δείξει και 2-3 πράγματα, αλλά γιατί δεν θέλει να αναδείξει και να επικεντρωθεί σε άλλα που είναι καυτά. Δηλαδή δεν θέλει να πάει σε αντιπαράθεση για τα Τέμπη, είτε για τις υποκλοπές, είτε για. Έτσι.
0: Τώρα που το βάζεις, είχαμε την εκδήλωση χθες στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Α, ήταν κόλαφος.
0: Που και εκεί ήταν.
1: Βέβαια.
0: Ξεβρακωτική, γιατί τους ξεβράκωσαν. Και δεν το είδα κάπου σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ήταν ο Ράμος, ήταν κατά.
0: Ο Ράμος, ο Μαντάς. Δηλαδή. Είπαν πόσα πράγματα είπαν οι άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, για το κράτος δικαίου, για όλα αυτά. Αλλά στα κανάλια τίποτε. Αφού λοιπόν έχει αυτή τη συνεργασία ο κύριος Μητσοτάκης, με τις λίστες βέβαια, γιατί να μην βγει να πει για την οικονομία και να θάψει όλα τα.
1: Γι' αυτό λέω, είναι κατανοητό. Θέλει να πει για κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, άσε δε που το φοβερό, μιας και το λέγαμε, που συγκρίνουν ανώμια πράγματα, δηλαδή έρχονται και συγκρίνουν μία περίοδο μνημονίων που ήταν έτσι κι αλλιώς η κοινωνία και η χώρα. Βεβαίως τη συγκρίνουν σκοπίμως από το 15 και μετά, σαν να μην υπήρχε πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας δεχτούμε λοιπόν όλοι αυτοί, αλλά δεν λένε τη βασική αρχή της οικονομίας, ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και που επικρατούσε μάλλον πριν, η οικονομία λογικό ήτανε να κινηθεί σαν ελαττήριο που δεν κινήθηκε. Δηλαδή τι πέτυχε, ας πούμε, σαν συμπιεσμένο ελαττήριο. Ξέρεις, όταν έχεις πατημένο ένα ελαττήριο, είναι βασική αρχή της οικονομίας, και κάποια στιγμή το αφήσεις αυτό, φεύγει το ελαττήριο πάλι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να συμβεί. Και τι έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης? Να λέει ότι έχω ανάπτυξη 2%. Μα 2% είχες και επί ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στα μνημόνια, στα τελευταία του, και μάλιστα είχε 8-10 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη η οικονομία που ήταν ακόμα στα μνημόνια. Τι συγκρίνεις δηλαδή? Τι ακριβώς συγκρίνουν?
0: Είδες πώς το κάνουν όμως, τι κουτοπονηριά υπάρχει εδώ. Δηλαδή αυτό που λες, τη μνημονιακή περίοδο με τη μη μνημονιακή περίοδο.
1: Ναι,
0: που είχε τόσα εργαλεία, που είχε ΕΣΠΑ, που είχε Ταμείο Ανάκαμψης, που τα έχεις πει, τα έλεγες και χθες, πόσο, σχεδόν καμιά εκατοστή δις, 35 και 35, 70, Σχεδόν αν βάλει.
1: Βγήκανε και τα στοιχεία. Βγήκανε και τα στοιχεία της, από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: που έχουν σχέση με την απορρόφηση.

0: των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το 24 νομίζω. Οι απορροφητοί. Είμαστε τελευταίοι στην
1: απορροφητική.
0: Δηλαδή, παρότι μας δώσαν ένα σκασμό λεφτά, είμαστε τελευταίοι.
1: Και εκεί.
0: Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί με όλες αυτές τις αλχημίες που κάνανε, αν θυμάσαι στην αρχή, παρουσιάσανε πρώτα ένα σχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο ήταν κραυγαλαίο, διότι το 90% το έδινε σε 5 εταιρείες. Και εκεί μας είπανε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεος ρε παιδιά, εντάξει, και για τα μάτια δηλαδή, για ξανά ανασκευάσει. Κάνανε την ανασκευή και τώρα, επειδή δεν βάλανε μυαλό, έχουμε σειρά πεντάξεων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Τέλος πάντων, πάμε
1: σε διαφημίσεις.
0: Σε διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις, Σωτήρη, έλεγες για τα έργα που είπαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε το λίγο, είμαστε τελευταίοι, μάλλον πάνε στη Βουλή και γυρίζουν τη σελίδα ανάποδα και είμαστε πρώτοι.
1: Όχι, αυτό δεν το απέφυγαν, δεν το συζήτησαν καν. Το απέκρυψαν όπως το απέκρυψε βεβαίως το σύνολο του μηντιακού συστήματος. Είναι επίσημα στοιχεία. Η εξήγηση είναι συγκεκριμένη γιατί γίνεται αυτό. Και το χειρότερο, Γιώργο μου, είναι ότι λύγει το πρόγραμμα, τελειώνει στο τέλος του χρόνου, που σημαίνει ότι η βοήθεια αυτών των πακέτων θα φανεί την επόμενη, η έλλειψη μάλλον αυτών των πακέτων θα φανεί την επόμενη μέρα. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, έχουν μπλοκάρει με την, δράση, με όλα τους τις ενέργειες έχουν. Το θέμα αυτό λύγει τυπικά. Καινούριο πακέτο δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Να θυμίσω ότι το πακέτο, το σύνολο των χρημάτων αυτών που είχε διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλη την, και για τον Ευρωπαϊκό Νότο αλλά και για όλη την Ευρωζώνη, ήταν 560 δισεκατομμύρια. Εκ των οποίων βεβαίως είχαν και αλλού λιγότερες απορροφήσεις, αλλά για παράδειγμα η Ισπανία έχει φτάσει το 60%, ξέρω εγώ, η Γαλλία ή δεν ξέρω τι. Εμείς είμαστε κοντά στο 40% για να, είναι, για να, έχουμε ακριβή, να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, υπάρχει ήδη εμπλοκή με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έτσι κι αλλιώς ελέγχονται πια μετά από αυτά που έχουμε ζήσει. Ελέγχουν αυστηρά το ΕΣΠΑ, αυστηρά πλέον, δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έρχεται, με δεδομένα τα προβλήματα και με την στέρηση αυτών των πόρων, λέω για την επόμενη μέρα, το 27 και βάλε, έτσι, για να μην, είναι... Να το πω έτσι στην λαϊκή, μιας και χρησιμοποιούμε και λίγες έτσι τρέχουσες εκφράσεις. Είναι ποιος θα αναλάβει το μουτζούρι αυτή, σε αυτή τη διακυβέρνηση. Ποιος θα πάρει το μουτζούρι. Γιατί κατά τη γνώμη μου θα είναι μουτζούρις αυτός που θα αναλάβει την κυβέρνηση. Διότι αν τώρα υπάρχει αυτή η κοινωνική αναστάτωση με αυτά που έχουν συμβεί, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Και πράγματι είναι απορία άξιο πώς επικαλείται την οικονομία ο κύριος Μητσοτάκης. Να σε ρωτήσω κάτι. Χθες παραιτήθηκε η Ιωάννα Αγγέλια Στάθη από τη Νέα Δημοκρατία και από μέλος, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Την Παρασκευή αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αρχίζουν οι εργασίες του συνεδρίου. Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα πάει, τοποθετήθηκε και την Πέμπτη, δηλαδή λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι εργασίες του συνεδρίου, θα μιλήσει στην Ξάνθη, παρουσία του Κινέζου πρέσβη στη χώρα μας. Πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι αυτό, ας πούμε? Υπάρχουν αυτές οι πολιτικές εξέλιξεις παντού τελικά.
1: Και να δεις τώρα, το θέμα της κυρίας Γκελεστάθη εμένα δεν με εκπλήσει, απλά μου στέλνει μήνυμα, δεν με εκπλήσει γιατί ήταν ακραίος ο λόγος της και η συμπεριφορά της, εντάξει δεν είναι, είναι ένα κομμάτι που δεν... μου λέει κάτι. Είναι άλλο κομμάτι βεβαίως της κυρίας Γκέλε. Απλά τι μου λέει? Μου λέει ότι επειδή είναι με τον κύριο Σαμαρά η συγκεκριμένη, πιστεύω ότι έρχεται το κόμμα Σαμαρά και ετοιμάζεται. Δηλαδή η κίνηση αυτή δείχνει ότι ξεκαθαρίζω παιδιά τώρα και πάω από εκεί. Άρα είναι έτοιμο το κόμμα Σαμαρά.
0: Και πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει με τη Νέα Δημοκρατία, πριν το συνέδριο και...
1: σήμερα αρχίζει. Σήμερα αρχίζει. Αυτό είναι. Δεν ξέρω.
0: 15.
1: Αύριο. Αρχίζει με το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα είναι πριν, μέσα στο συνέδριο να ανακοινώσει κόμμα. Πάντως το βέβαιο είναι αυτό. Τώρα, εδώ η άρνηση του κυρίου Καραμαλή σημαίνει πολύ περισσότερα για την ψυχή και την λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας, το να παρευρεθεί στο... Εκεί λοιπόν το θέμα είναι ότι ο κύριος Καραμαλής στέλνει ένα μήνυμα και στους δικούς τους ότι αυτό δεν είναι κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη που ξέρετε, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι το στοιχείο το οποίο... Μην κοιτάς, Γιώργο, και όχι το λέω σχήμα λόγου, εσύ κοιτάς και ξέρεις πολύ καλά τι κοιτάς, το λέω ότι που εξαφανίζεται αυτή η προσέγγιση και από τους περίφημους αναλυτές του διαδικτύου και των όλων, δηλαδή δεν αναδεικνύεται αυτό το γεγονός και ασχολούνται, ξέρω εγώ, με το αν ο Τσίπρας θα πάει σε κόμμα, αν θα διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά δείχνουν για να μην λένε το ουσιαστικό, δηλαδή. Δεν είναι το ότι ένας πρώην πρωθυπουργός με το όνομα τόσο βαρύ, ιστορικό, ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Καραμανλής, έλεγες κάποτε και ανοίγαν όλες οι πόρτες, τα πάντα ανοίγανε, και δεν ασχολείται το μηντιακό σύστημα, το θεωρεί ότι είναι ανώδυνο αυτό το στοιχείο. Εντάξει, το έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το πράγμα, το έχει πετύχει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ, και μου το επισημαίνει σωστά ο Νίκος, γιατί δεν είναι μόνο ο φίλος ο Νίκος, ότι καμιά εφημερίδα, λέει, δεν γράφει τίποτα σήμερα για το συνέδριο και για την Κελεστάδη, αλλά έχει ακόμα ενδιαφέρον. Ο βουλευτής της Μεσσηνίας Χρυσομάλης, ο οποίος επίσης έκανε σκληρή κριτική, πρόσεξε να δεις, είναι και αυτός της ομάδας Σαμαρά, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Έχει καταγγείλει την κυβέρνηση, και το συνδέω με το προηγούμενο θέμα που αναλύαμε, για την απένταξη από τον αναπτυξιακό ενός φράγματος στη Μεσσηνία που θα άρδευε 40.000 στρέμματα αγροτών και θα το κατασκευαζόταν με ΣΔΙΤ και με πόρους τους αυτούς. Απεντάχθηκε αυτό το πράγμα στη Μεσσηνία. Για ποιο λόγο απεντάχθηκε, δεν ξέρω. Και αυτό κατηγγείλε. Δηλαδή είναι μια σειρά θεμάτων που συγκλίνουν την πολιτική ανακατοσούρα, την οποία βεβαίως ο κόσμος τη ζει, τη βιώνει, και οι μικρές κοινωνίες που βλέπουν ζητήματα, αλλά η μεγάλη εικόνα του μηδιακού, του ελεγχόμενου μηδιακού συστήματος, κάνει ότι δεν τα βλέπει. Εντάξει, υπάρχουν αυτά.
0: Υπάρχουν αυτά, τα μίντια λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, πάντως υπάρχει εκεί η ανακατοσούρα, επειδή είπες για τον Καραμαλή, άνοιγαν πόρτες κτλ. Θυμάμαι παλιότερα, δεν ήμουν εδώ στο κόκκινο, μου είχε στείλει κάποιος ένα μήνυμα, εντάξει παιδιά, όλα όπως τα λέτε είναι με τον Καραμαλή κτλ. Με τα Τέμπη. Αλλά τώρα που δεν θα είναι υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής,
1: ούτε πριν,
0: δεν θα πρέπει, λέει, να υπάρχει Καραμαλή στο ψηφοδέλτιο. Άκου λογική. Γι' αυτό που λες για τον Καραμαλή και τον Καραμαλισμό. Δηλαδή, ναι, μεν αυτό που έγινε στα Τέμπη, αλλά πώς θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στη Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή? Αυτή ήταν μια τοποθέτηση κάποιου νεοδημοκράτη, προφανώς, έτσι.
1: Προφανώς. Γιατί μπορεί να ήταν και φίλος του άλλου Καραμαλή, του Αχιλλέως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ξέρω.
0: Και ο Χρυσομάλης, σε μια τοπική εφημερίδα εκεί της Μεσσηνίας, που του ζήτησαν ένα, όχι άρθρο, έτσι, να γράψει μια ευχή για το Πάσχα, υπέγραψε με το όνομά του, χωρίς να βάλει ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έβαλε βουλευτής Μεσσηνίας, χωρίς να αναφέρει τι είναι ως κόμματος. Και ο Βλάχος, βέβαια, που είναι στην Καραμαλική Πτέρυγα, στην κοινοβουλευτική ομάδα,
1: το επισήμανε.
0: Είπε για υποκλοπές, είπε ότι έπρεπε να αγκαλιάσουμε τα θύματα, τους συγγενείς των θυμάτων, των Τεμπών κτλ. Και εξόργησε το Μαξίμου. Άρα αυτή η ανακατοσούρα που λες έρχεται και πιο κοντά, μην να τη δούμε. Εκτός πια και αν κινηθούν, αυτό που λέγε ο Κίρτσος εχθές, συντεχνιακά. Και δεν κοιτάξουν, δηλαδή, την επόμενη δική τους μέρα και όχι την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας ή της πολιτικής ζωής του.
1: Θα τα δούμε τώρα, έτσι κι αλλιώς το τριήμερο αυτό θα δούμε εικόνες.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr Συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε Σωτήρη και για τα μέσα ενημέρωσης και για το τι παίζουν και για την οικονομία και το όλα αυτά, στην πλήρη αποδόμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με τις επιδόσεις της σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου και ταυτόχρονα στην καταγγελία του πολυπλόκαμου εκείνου μηχανισμού που καταργεί ελευθερίες και δικαιώματα, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι ομιλητές στην εκδήλωση της ΛΕΦΤ με τον τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Εκεί μίλησε ο κύριος Ράμος, μίλησε ο κύριος Μαντάς. Ο κύριος Ράμος, τέως πρόεδρος της ΑΔΑΕ και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε: «Δεν θα αποκαλύψω κάποιο μεγάλο μυστικό αν πω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη και χρειάζεται να χτυπήσουν κάποιοι συναγερμοί αφύπνισης», είπε ο κύριος Ράμος, και αφού υπογράμμισε τη σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην κοινωνία, επισήμανε ότι η κοινωνία που δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς καταλήγει να μην εμπιστεύεται τη δημοκρατία. Το φαινόμενο δεν μοιάζει να είναι παροδικό, είπε, και παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, έκανε λόγο για την κορυφή του Παγόβουνου. Είχε μπροστά του μια τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να την διερευνήσει, ανέφερε για τον κύριο Τζαβέλα, και πρόσθεσε ότι η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα μας είναι εμφανής.
1: Μα αυτό είναι το ουσιαστικό. Ναι. Μιλάει για αυταρχική κυβέρνηση.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή το λέει ξεκάθαρα, έτσι. Έκανε λόγο για γενικευμένη διαφθορά. Επικαλέστηκε την δήλωση κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης να λέει κοινικά και προκλητικά το πρωτοφανές ότι η πολιτική είναι ρουσφέτη και η κατεφημισμών, έτσι.
1: Του Βορύδη, ο Βορύδης. Και ο Άδωνης. Ο Βορύδης το είπε πιο συγκροτημένα.
0: Ναι. Δεν σχετίζεται με την ποινική δίωξη, αλλά αναρωτιέμαι, αφού είναι ρουσφέτη, γιατί έχουμε το 315 εκατομμύρια πρόστιμο? Αν είναι μια εξυπηρέτηση που βγαίνουν στα κανάλια και λένε 13 ότι εγώ πήγα να μάθω γιατί ο γείτονάς του πήρε και αυτός δεν πήρε, γιατί καθυστερούν, γιατί πέρασαν 10 μέρες κτλ.
1: Εντάξει, τώρα μην τα θυμίζουμε. Είναι από τα. Δηλαδή, εδώ ακούσαμε απίθανες θεωρίες. Αυτό το χεράτα που ακούσαμε, έτσι, που το ζήσαμε. Άκουσα τον θεωρητικό πλέον της ακροδεξιάς λογικής, τον κύριο Βορύδη, να λέει ότι, παιδιά, λέει, με το ήρεμο ύφος που το διακρίνει, ξέρεις, είναι κοινωνικός, ικανός νομικός. Λέει, απλά λέει αυτό το χεράτα, να σας πω τι είναι. Είναι η διευθέτηση, δηλαδή το παίρνεις από εδώ να το πας εκεί για να γίνει πιο γρήγορα. Έτσι. Αυτό λέει, δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, είναι τόσο ωραία και χαριτωμένα που τα λένε.
0: Ναι.
1: Αυγά με λάτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Και βεβαίως τώρα, επειδή ξέρουμε και τι έχει ζήσει πέραν όλων των διαπιστώσεων του κυρίου Ράμου, είναι αυτά που επισημαίνει ένας σπουδαίος νομικός, έτσι, που πέρασε, ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στο να αποκαλυφθεί μέρος, γιατί δεν τον αφήσανε και τον εκτοπίσανε μετά. Και μάλιστα εκτοπίστηκε, για να ξέρουμε και τι λέμε, από τη θέση του και όλο αυτό το σύστημα, από το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο, που κατά τα άλλα, έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή περί τίνους πρόκειται, γιατί τους ήταν ενοχλητικός.
0: Λοιπόν, πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε τις εργασίες του στην Ιθάκη το συνέδριο για την υπογεννητικότητα που μαστίζει τη χώρα μας, με θέμα «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Υπογονιμότητας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πάντο, γυναικολόγο εξειδικευμένο στην υπογονιμότητα και διευθυντή του Κέντρου Γέννησης. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Το πρόσφατο συνέδριο για την υπογεννητικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη, το νησί με τον τεράστιο συμβολισμό, αλλά και την τεράστια επιτυχία στο συνέδριο, έβγαλε πολλά συμπεράσματα. Ωστόσο, εγώ αυτό που θα ήθελα να μάθω από έναν άνθρωπο τόσο ειδικό στη γονιμότητα είναι πού οφείλεται η αυξημένη υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Γιατί πολλές γυναίκες, αλλά πολλά ίδια ζευγάρια γυρνούν την πλάτη στην απόκτηση ενός παιδιού ή και περισσότερο. Πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως στην ακρίβεια που βιώνει η χώρα μας?
3: Ναι, είναι πράγματι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια μια επαπειλούμενη δημογραφική κατάρρευση. Το βλέπουμε ήδη πλέον ότι οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Οι γεννήσεις κάθε χρόνο πέφτουν. Μάλιστα πέρσι ήταν περίπου στις 66.000, εκ των οποίων 20.000 ήταν από μετανάστες. Οπότε υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα επιταθεί γιατί και όλοι να κάνανε παιδιά, αποκτούσαν παιδιά άμεσα, το όφελος από αυτή τη διαδικασία η κοινωνία θα το δει μετά από 20 χρόνια αφού ενηλικιωθούν τα παιδιά. Άρα αυτή τη στιγμή ο κατήφορος θα συνεχιστεί. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι όντως οικονομικοί. Είναι όντως ότι υπάρχει μια κουλτούρα ότι σε αρκετούς ανθρώπους που αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι για διάφορους λόγους, κυρίως και οικονομικούς, αλλά υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούν. Και δεν μπορούν γιατί έχουν αφήσει την ηλικία να περάσει, έχουν περάσει τα χρόνια στην προσπάθειά τους να λύσουν τα υπόλοιπα θέματα τους, δηλαδή τα οικονομικά, το εργασιακό πεδίο, τα ακαδημαϊκά τους στοιχεία, μεταπτυχιακά. Και φτάνουν σε ηλικίες άνω των 40 προτού αποφασίσουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Που η φύση τότε όμως είναι αρκετά αυστηρή όσον αφορά τη γονιμότητα, διότι κατά τη φύση οι αποφάσεις αυτές κανονικά πρέπει να παίρνονται πιο νωρίς. Και αυτό που παρατηρείται, που παρατηρήθηκε και το είπαν έτσι εύρωτα διάφοροι και υπουργοί πολιτικοί αλλά και διπλωμάτες, είναι ότι στις πιο αναπτυγμένες κοινωνίες βλέπουμε πιο έντονα την υπογεννητικότητα και μάλιστα συνδυάζουν τον όρο ευκατάστατος με λιγότερα παιδιά.
2: Που συνήθως πιστεύαμε το αντίθετο, κύριε Πάντο, ότι η ευκατάστατη οικογένεια έχει περισσότερα παιδιά γιατί έχει τα οικονομικά προσόντα για να τα μεγαλώσει και να τα αναθρέψει αυτά τα παιδιά.
3: Αν το σκεφτείτε όμως, έτσι, δεν είναι καθόλου παράδοξο αυτό το φαινόμενο. Γιατί είναι λίγοι που γεννιόνται ευκατάστατοι. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν για να φτάσουν να ονομάζονται ευκατάστατοι. Και πότε γίνεται κάποιος ευκατάστατος? Σίγουρα όχι στα 30 ή στα 35. Συνήθως είναι μετά τα 40 και 45 ετή ηλικίας, προκειμένου να αποφασίσει να αποκτήσει ένα παιδάκι. Τότε όμως η φύση ήδη, γιατί η φύση είναι ήδη αργά. Διότι όταν υπάρχει ένας δείκτης γονιμότητας, η αντιμουλέριαν ορμόνη, που δείχνει ότι το οθητικό απόθεμα κάθε γυναίκας έχει ήδη μειωθεί κατά 95% στην ηλικία των 35.
2: Και πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν αυτό.
3: Ακριβώς. Και δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν σαν προτεραιότητα να το γνωρίσουν, γιατί έχουν άλλες κουτούρες στο κεφάλι τους. Οπότε ασχολούνται με τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό βλέπουμε οι κοινωνίες λιγότερο ανεπτυγμένες, όπως στην Αφρική για παράδειγμα, που εκεί όρος ευκατάστατος δεν υπάρχει. Άρα αποκτούν παιδιά κατά μέσον όρο 4 ανά οικογένεια και αυξάνεται ο πληθυσμός. Πράγματι δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ή τουλάχιστον αν ο πληθυσμός, οι γυναίκες κάνουν αυτό τον δίχτυ γονιμότητας και ήδη το έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το 24 ότι θα μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στον ΕΟΠΗ, όπου εκεί θα λαμβάνουν ένα μήνυμα, κοιτάξτε και τη γονιμότητά σας, κάνοντας αυτό το δίχτυ θα μπορούν να πάρουν είτε έγκαιρα απόφαση, να πάρουν μια απόφαση απόκτησης παιδίου έγκαιρα εφόσον υπάρχει σύντροφος και θα το θέλανε να αποκτήσουν και ένα παιδάκι, ή τουλάχιστον να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους με το να κρυοσυντηρήσουν το γενετικό τους υλικό, τα ΟΑΡΕ.
2: Πριν περάσουμε στην κρυοσυντήρηση των ωαρίων, που θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα ήθελα να μάθω να μου μιλήσετε λίγο για αυτή την εξέταση, την αντιμιλέρη ορμόνη, τη γνωστή ως άμι, η οποία δείχνει την ποσότητα των ωαρίων, βέβαια όχι την ποιότητα. Πέστε μου πόσο καθοριστική εξέταση είναι και πώς γίνεται. Δηλαδή, συστήνεται από τους γιατρούς, από τους γυναικολόγους. Πρέπει να γίνει πια πανελλήνια όλες οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν μάνες να κάνουν αυτή την εξέταση, κύριε Πάντο.
3: Κανονικά αυτή η εξέταση είναι κατά τη φύση. Το θετικό απόθεμα είναι πιο γεμάτο, έχει περισσότερα ωάρια δηλαδή η κάθε γυναίκα, σε ηλικίες περίπου 20 με 30 ετών. Διότι τότε είναι και η ηλικία που είναι και πιο γόνιμη γυναίκα. Το θετικό απόθεμα μειώνεται σημαντικά και ήδη στην ηλικία των 35 το 95% του θετικού αποθέματος έχει χαθεί. Και έχει μείνει μια γυναίκα μόνο με το 5%. Αυτό είναι μια γνώση η οποία καλό είναι να την έχει, να την ξέρει κάθε γυναίκα και να μπορεί να παίρνει έγκαιρα αποφάσεις μέσα από το δίχτυ αυτό. Αυτός ο δίχτυς δεν δείχνει υπογονιμότητα, αλλά δείχνει, είναι ένα καμπανάκι κατά κάποιο τρόπο που μας λέει ότι ξέρεις, πάρε έγκαιρα τα μέτρα σου. Τα οποία μέτρα είναι, έχω σύντροφο, ας σκεφτούμε να αποκτήσουμε ένα παιδάκι πιο νωρίς, εφόσον αυτός ο δείχτης δείχνει ότι είναι χαμηλός. Δεν έχουμε σύντροφο, ας κρυοσυντηρήσουμε ωάρια και να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Αλλά και αυτό πρέπει να γίνει πάλι σε μια ηλικία κάτω των 35 ετών.
2: Αλλά τα επίπεδα όμως εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικά. Τι θα πρέπει να κάνει η γυναίκα, μπορεί τουλάχιστον να προσπαθήσει με υποβαθμιμένη αναπαραγωγή, κύριε Πάντο?
3: Η άμυ δεν δείχνει υπογονιμότητα, άρα είναι ένας δείχτης που λέει στην κάθε γυναίκα που βρίσκεται το θετικό της απόθεμα. Αν θέλει να προσπαθήσει για παιδάκι, τότε καλό είναι να προσπαθήσει με την φυσική διαδικασία και αν δεν πετύχει κάτι μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, 6 μήνα, τότε προσπαθούμε να βρούμε την αιτία για την οποία οφείλεται η υπογονιμότητα και ταυτόχρονα μετά να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους αφήνοντας τελευταία ως διαδικασία την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωματική γονιμοποίηση. Διότι η σύγχρονη γυναίκα πρέπει και μπορεί να ορίζει το χώρο και το χρόνο της στην αναπαραγωγή. Διότι επιδιώκοντας προσωπική αυτονομία μέσω ακαδημαϊκών επαγγελματικών στόχων που συχνά καθυστερούν την τεκνοποίηση στην πιο γόνιμη περίοδο της ζωής της, έρχεται μετά αντιμέτωπη με διλήμματα που ενδεχομένως να μην υπήρχε ποτέ να τα αντιμετωπίσει.
2: Ωστόσο, επειδή το θέμα της υπογονιμότητας και συνάμα της υπογεννητικότητας δεν εξαντλείται ούτε σε μία ούτε σε δύο εκπομπές, θα συνεχίσουμε αύριο, κύριε Πάντο, με το θέμα της κρυοσυντήρησης ωαρίων.
0: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε.
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μηνύματα συνεργασίας αντάλλαξαν στο Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ σε μια συνάντηση με έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα της Ταϊβάν, οι εμπορικές σχέσεις καθώς και συνολικότερες διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, χωρίς επίσημη ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών έδωσε στη δημοσιότητα το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με αυτό, ο Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεων και ακόμη και πολεμικής αντεπεράθησης, κάτι που θα έθετε το σοβαρό κίνδυνο το σύνολο των διμερών σχέσεων. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται από το κλίμα που καταγράφηκε στην έναρξη της συνάντησης στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σπουδαίο ηγέτη αναφερόμενο στον Σι και χαρακτήρισε τιμή τη συνάντησή του. Από την πλευρά του Σι, ο Σι Τζινπινγκ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν μια σύγκρουση, ενώ αναφέρθηκε και στον κίνδυνο της λεγόμενης παγίδας του Θουκυδίδη, σημειώνοντας την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Σε διπλωματικό πεδίο, οι Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στον απόϊχο νέα σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Παράνομη κρίθηκε η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την απόφαση μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η τράπεζα υποχρεώνεται να διακόψει άμεσα τη χρέωση, η οποία αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες καταθετικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει ότι είχε αναδείξει το ζήτημα με σχετική ερώτηση στη Βουλή και τονίζει ότι η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία της συντονισμένης δράσης απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές. Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υγεία δύο τροπολογίες, μία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και μία για την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στα 300 ευρώ, χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς τους, ζητώντας παράλληλα καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Στόχος τους είναι το εθνικό σύστημα υγείας, ώστε οι πολίτες να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και να έχουμε το θλιβερό ρεκόρ της πρώτης χώρας σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική, ενώ μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της στις φοιτητικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες στα πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής, με ενσωμάτιση στο 97,07%, η παράταξη συγκεντρώνει 33,53%, η ΔΑΠ 24,78%, η ΠΑΣΠ 10,06% και τα ΕΑΚ 9,71%. Σε κινητοποίηση προχωρά σήμερα η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η Ένωση έχει προκηρύξει 3 ώρες τάση εργασίας, 12 με 3, ζητώντας να μην προχωρήσει η περικοπή και να ενισχυθούν οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών, κυρίως στις παθολογικές κλινικές. Η ΝΑΠ τονίζει ότι η μείωση των θέσεων στις κλινικές παθολογίας, καρδιολογίας και χειρουργικής θα επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της. Οι γιατροί στο νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς η ιατρική ομάδα αναμένει πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Paris Saint-Germain μπορεί να φημίζεται για την επιθετική της ποιότητα, όμως ο Louis Enrique στάθηκε κυρίως στην οτροπία το παικτό του μετά τη νίκη 2-0 επί της Lens, αποτέλεσμα που χάρισε στους Παριζιάνους το 5ο διαδοχικό πρωτάθλημα Γαλλίας. Η Paris κατέκτησε τον τίτλο μία αγωνιστική πριν από το τέλος, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, όταν είχε κλειδώσει το πρωτάθλημα 6 αγωνιστικές νωρίτερα. Η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στο μήνα.
2: Ο καιρός.
9: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο παραμένει. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Καντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Έλεγες για τα οικονομικά, Σωτήρη, αλλά εδώ με τις 72 δόσεις και εκεί παγίδες κρύβονται. Αλλά η κυβέρνηση σου λέει, κοίτα τι καλά που τα έκανα εγώ. Ζητούν όλοι 120 δόσεις, η κυβέρνηση λέει 72 δόσεις και υπό προϋποθέσεις. Ναι. Να έχεις ξεχρέωση, να έχεις κάνει, να έχεις δράνει, να έχεις κάνει όλα τα όσα θέλουν. Δηλαδή, επί της ουσίας, λένε ότι κάνω μια διευκόλυνση για να δώσουν ένα τίτλο στα μέσα ενημέρωσης και τελικά αυτό που μένει είναι μια παγίδα, για να μην πω μια τρύπα στο νερό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως για τους μικρομεσαίους.
1: Καλά, έτσι. Θα μας τα πει και τώρα θα έχουμε και για αυτό το θέμα. Εντάξει, η οικονομία θα έχει μπροστά της θέματα.
0: Θα έχει θέματα, όχι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι το δυνατό του σημείο. Και χθες έλεγε αυτά που έλεγε για την ενέργεια και ότι είμαστε πολύ κάτω στη χοντρική και τα λοιπά. Αλλά για να τα δούμε αυτά λίγο τα οικονομικά, να καλημερίσουμε τον οικονομικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Σωτήρη Καψόχα για τις 72 δόσεις, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Τελικά, ποιους ευνοεί και ποιους όχι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Υπάρχει κάποια παγίδα σε όλο αυτό?
2: Παγίδα δεν το έλεγα, αλλά κάποια στρέβλωση ναι.
0: Δηλαδή,
2: είναι αυτή. Είναι, μπορούμε να ενταχθούμε στις 72 δόσεις όσοι έχουμε αρρύθμιστα χρέη λήξη πρόθεσμα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Ναι. Άρα λοιπόν, αν εγώ ως συνεπής πολίτης που έχω και τη δυνατότητα αυτά τα χρέη τα έχω ρυθμίσει,
0: ναι,
2: δεν έχω τη δυνατότητα να μεταπηδήσω στην ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων, κάτι που είχαμε δει στην περίοδο του κορονοϊού.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν αποκλείονται όσοι είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους τότε ή όσοι δεν έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους από εδώ και πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αφού έχουν αποπληρώσει τα χρέη που έχουν το 24 και το 25.
2: Ρυθμίσει.
1: Ή ρυθμίσει ή αποπληρώσει.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Άρα η μία ρύθμιση μάλλον μπορεί να γίνουν τώρα για να είναι σαφές ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ρυθμίσει και υπάρχουν κάποια χρέη του 24 και του 25 μαζί με τα προηγούμενα. Πρέπει να κάνουν δύο ρυθμίσεις, δηλαδή να ρυθμίσουν τα χρέη του 24-25 σε 12 ή 24 δόσεις και να μπουν και στη ρύθμιση των υπολείπων. Πώς ακριβώς?
2: Απόλυτα σωστά. Θα πρέπει λοιπόν τα χρέη που ήταν έως 31/12/23 να πάνε στη ρύθμιση των 72 δόσεων και τα χρέη που είναι μετά από 31/12/23 να μπουν στην πάγια ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Είναι λίγο βαρύ, βέβαια.
2: Γιατί δεν έχει νόημα να ρυθμίζω τα χρέη έως 31/12/23 και να αφήσω τα τρέχοντα, γιατί πάλι κινδυνεύω από κατασχέσεις, πληστηριασμούς και αναγκαστικά μέτρα ύπαρξης. Όπως επίσης, και εδώ είναι μια άλλη στρέβλωση, χάνω τη ρύθμιση ή την οποιαδήποτε ρύθμιση όταν δημιουργώ καινούριο ληξιπρόθεσμο ή όταν καθυστερήσω να υποβάλω μία δήλωση 3 μήνες. Δηλαδή, είτε δήλωση φοιτεία είτε δήλωση εισοδήματος, αν δεν καταθέσω εντός 3 μήνου, παρόλο που με συνεπείς στη ρύθμιση, με μετά εκτός. Ή αν δεν πληρώσω 2 δόσεις.
1: Μάλιστα. Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά τι να κάνουμε. Όσοι μπορούν να το σηκώσουν, γιατί αν είναι.
2: Πιστέψτε με. Ναι. Το πιο πολύπλοκο και το πιο δύσκολο είναι να βρεθούν τα χρήματα για να είμαστε συνεπείς στις δόσεις της ρύθμισης.
0: Γιατί πολλοί κάνουν κάποιες ρυθμίσεις και μετά τις χάνουν πάλι και ξανά από την αρχή.
2: Είναι λογικό. Μπαίνω σε μία ρύθμιση. Έχω πλέον σε κάποια στιγμή υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις μου και στο τέλος εγκαταλείπω. Γιατί πάνω από τους μισούς χάνουν τις ρυθμίσεις. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν ρυθμίσεις όπως ήταν των 72, των 120 δόσεων οι παλιές, οι οποίες υπήρχε και μεγάλο κούρεμα προσαυξήσεων και προστήμων.
1: Mm.
2: Που αν έχανα τη ρύθμιση επανερχόταν πλέον και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Και είναι λογικό, όταν πλέον δεν έχει γίνει η μεγάλη αλλαγή, το να είναι ο παράδεισος πλέον ο παγκόσμιος οικονομικός στη χώρα μας, βράζουμε στο ζουμί μας στην ουσία. Όταν λοιπόν έχω δημιουργήσει χρέη τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ήμουν σε θέση να τα απεξέλθω, είναι δυνατόν σήμερα με τα ίδια εισοδήματα τα οποία περίπου έχω να καλύψω τις ανάγκες μου που είναι και αυξημένες λόγω του πολέμου και να μου περισσεύουν χρήματα να πληρώνω και τις δόσεις για τα προηγούμενα χρέη? Δεν το βλέπω ότι είναι εύκολο.
1: Συν το γεγονός ότι η καινούργια φορολογική δήλωση πρέπει να με τα χρέη, με τις οφειλές που θα έχεις, πρέπει να καλύπτεται σε μηνιαία τουλάχιστον. Είναι δηλαδή,
2: σε 8 μηνιαίες δόσεις.
1: Σε 8. Είναι όλα μαζί, είναι δύσκολο. Τέλος πάντων.
2: 8 οι μηνιαίες δόσεις της εφορίας, 12 οι μηνιαίες δόσεις του ένφια. Γιατί μην ξεχνάμε, κάθε μήνα έχουμε ένφια.
1: Κάθε μήνα, βέβαια. Είναι λίγο, όχι περίπλοκο, δυσβάσταχτο, δεν βγαίνει, συμφωνώ.
2: Για να πούμε ότι μπορούμε, και μάλιστα όταν βλέπουμε ότι εντός εισαγωγικών και μου επιτρέπει η έκφραση, αλλιεύουμε στα 90 δισεκατομμύρια που είναι τα χρέη, τα οποία λέμε ότι μπορεί να ρυθμιστούν από το 31/12/23. Εκεί μέσα είναι οικονομικοί σκελετοί, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν τα ανεπίδεκτα εισπράξεις, τα οποία ναι, μεν η ΑΔΕ έχει βγάλει αυτή τη στιγμή περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ως ανίσπρακτα, αλλά είναι πολλαπλάσια τα ανίσπρακτα. Είναι λιγότερα αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε. Άρα λοιπόν προϋπολογίζουμε σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί Πειραιακή, Πατραϊκή, Μηνιών, Ολυμπιακή, Χρηματιστηριακή, Ακρόπολη κτλ. Αυτά οι παλιότεροι τα θυμούνται ως έννοιες, οι νεότεροι απλά τα έχουν ακούσει. Και όμως τα χρέη τους φαίνονται ακόμη.
0: Φαίνονται ακόμη αυτά τα χρέη, ε?
2: Βεβαίως.
0: Από το Μηνιών και από την Πειραιακή, Πατραϊκή.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Και από αυτά ορισμένα έχουν πάει στα ανεπίδεκτα, αλλά είναι πάρα ανεπίδεκτα, σημαίνει ότι είναι και γραμμένα στον προϋπολογισμό, φαίνεται ότι είναι ληξη πρόθυμη προς την ΑΔΕ, απλά έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια εισπράξης από την ΑΔΕ, οπότε δεν μπορούν να εισπραχθούν με τίποτα. Μάλιστα. Αλλά συνεχίζουν πάρα πολλά από αυτά τα 90 δισεκατομμύρια, είναι τουλάχιστον τα 60-70 δισεκατομμύρια αδύνατο να εισπραχθούν.
0: Μάλιστα. Τώρα με τις προσυμπληρωμένες τι γίνεται? Γιατί και εκεί παρατηρούμε λάθη. Άλλος δηλώνεται φιλοξενούμενος, δεν είναι. Άλλος έχει φύγει, αλλά φέτος έχει κάτι διαφορετικό. Είναι καλό
2: αν
0: να.
2: Εννοείται,
0: ναι?
2: Αν εννοείται τις προσυμπληρωμένες που ήταν για μισθωτούς και συνταξιούχους, αυτές οι ΑΔΕ τις έχει στείλει ήδη, έχουν καθαριστεί και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τροποποιητική δήλωση έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έως 15 Ιουλίου. Αν εννοείται. Αυτές οι οποίες συμπληρώνουμε εμείς, ποιος φιλοξενείται, πώς φιλοξενείται.
0: Καλά, και ναι, άλλο αυτό σου πάει στο λογιστή, λέω για τις έτοιμες. Εκεί μπορεί να γίνει τροποποιητική, οπότε ναι.
2: Φύγει. Βεβαίως. Απλά επειδή πολλοί κόσμοι μπερδεύεται με τη φιλοξενία και με τη δωρεάν παραχώρηση, να πούμε ότι όταν είναι στο παιδί μας, ακόμη και η δωρεάν παραχώρηση είναι χωρίς φόρο. Αν είναι σε τρίτους, η δωρεάν παραχώρηση έχει τεκμαρτό εισόδημα από ενίκιο. Και όταν εμείς δηλώνουμε ότι φιλοξενούμε το παιδί μας, θα πρέπει και το παιδί μας στη φορολογική του δήλωση να γράφει ότι φιλοξενείται.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν φιλοξενεί κάποιος τον αδερφό του, έχει τεκμαρτό?
2: Άλλο η φιλοξενία. Μιλήσαμε προηγουμένως για δωρεάν παραχώρηση.
0: Α.
2: Το τεκμαρτό. Στη φιλοξενία εκεί, βέβαια. Ναι. Απλά και μόνο εκεί βλέπονται οι καταστάσεις, γιατί αφρίζονται τα εισοδήματα, μπορεί να πεταχτούμε εκτός από διάφορα πλουνιακά επιδόματα. Να μην έχουμε δηλαδή πολύ εισόδημα, αλλά να στρίζεται το εισόδημα του φιλοξενούμενου, οπότε πλέον να βρισκόμαστε εκτός, μπαίνουν άλλες διαδικασίες. Απλά να ξέρουμε ότι όταν δηλώνουμε ότι φιλοξενούμε, θα πρέπει και αυτός που φιλοξενείται να το δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, γιατί αυτά τα δύο πλέον έρχεται και το ένα ταυτίζεται με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Χατζησαλάδα, για πάμε, να πάμε λίγο σε ένα νέο θέμα που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, ότι ετοιμάζονται αλλαγές στη φορολογία. Για όσους φεύγουν νωρίς στη σύνταξη, είχαμε την κυβέρνηση δηλαδή που πριν επέτρεψε τους συνταξιούχους να έχουν εργασία και βεβαίως χωρίς περικοπή του 30% της σύνταξής τους που ήταν ακριβώς. Και τώρα κάτι μαγειρεύει, το λέω το εντός εισαγωγικών το μαγείρεμα, για τους ασφαλισμένους που επιλέγουν να αποχωρήσουν πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους και επιλέγουν να παραμείνουν στην εργασία για τα επόμενα χρόνια, κάτι για κλιμακωτή φορολόγηση. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον για φωτίστε μας να καταλάβουμε τι καινούριο έρχεται.
2: Και εγώ το διάβασα με έκπληξη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν πιστεύω για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση μεταξύ δύο πολιτών φυσικών προσώπων εργαζόμενων. Γιατί και ο συνταξιούχος, άσχετα με τη σύνταξη την οποία παίρνει και τη δηλώνει, εργαζόμενος είναι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα να υπάρχει διαφορετική τέτοια αντιμετώπιση. Εξάλλου, αυτός που είναι εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει εισφορές και δικαίως στον ασφαλιστικό του φορέα. Αν είναι μισθωτός 10% επιπλέον, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας 50% στην ασφαλιστική κλάση επιπλέον που θα έχει επιλέξει. Φορολογικά να αντιμετωπιστεί έτσι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα είχα μια μικρή συζήτηση με τον καθηγητή τον κύριο Μητρόπουλο σήμερα, γιατί ήμασταν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. και ο ίδιος εξέφρασε την ίδια άποψη και είναι έγκλητος ο κ. Μητρόπουλος και πολύ καλός γνώστης. Δεν μπορεί να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία με δύο φορολογικούς συντελεστές διαφορετικούς από τη στιγμή που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, βγάζω ένα εισόδημα, είμαι μισθωτός, βγάζω ένα εισόδημα και επειδή έχω τη σύνταξή μου θα τιμωρούμε φορολογικά. Ασφαλιστικά το καταλαβαίνω και το έχουν δεχτεί όσοι είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
1: Άρα είναι πάντως η διαρροή φαίνεται ότι έγινε μέσα από το οικονομικό επιτελείο και μάλιστα το συνέδεσαν το γεγονός με το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μεγάλες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο για να αλλάξει το κλίμα όπως εκείνος νομίζει, δεν ξέρω, τέλος πάντων αυτό είναι και πολιτικό. Και τι να πω, δεν ξέρω. Έτσι.
2: Όποιος έκανε πάντως αυτή τη διαρροή έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του τις εξαγγελίες Θεσσαλονίκης που θα είναι φιλολαϊκές, γιατί έτσι αυτές είναι εξαγγελίες Θεσσαλονίκης, και με έχοντας το μάτι τους εκλογές, οι οποίες ανά πάσα στιγμή και ώρα μετά μπορεί να έρθουν, αυτή η εξαγγελία μόνο κακό μπορεί να φέρει και όχι καλό.
1: Όταν
2: είστε όλοι αυτοί που είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, να τους πείτε ότι θα φορολογήσετε επιπλέον. Οι περισσότεροι μπορεί να διακόψουν την εργασία και να επανέλθουν στα παλιά, στο μαύρο αδήλωτο χρήμα, μαύρη αδήλωτη εργασία.
0: Σωστά, ναι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
2: Βέβαια. Και να χάσει και το ασφαλιστικό. Γιατί το ασφαλιστικό παίρνει πολλούς πόρους από τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Σας είπα, 50% αυξημένο η κλάση στον ελεύθερο επαγγελματία, 10% επιπλέον επιβάρυνση στο μισθωτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα τεκμήρια που έχει επιβάλει στους ελεύθερους επαγγελματίες για ανεξαρτήτως εισοδήματος βεβαίως, έχετε πληροφόρηση ότι θα αντιμετωπίσει στην νέα στις ανακοινώσεις που θα κάνει το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός?
2: Ίσως επειδή είμαι πολέμιος αυτού του μέτρου, όχι ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως νοήμων άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια ψηφιακή ΑΔΕ που έχει κάνει άλματα προόδου και το παραδεχόμαστε όλοι. Από μια φωτογραφία, παραδείγματος χάρη, από ένα ρολόι να ανακαλύπτει φοροδιαφυγή, να γίνονται διασταυρώσεις ηλεκτρονικής με το πάτημα ενός κουμπιού και να καταλήγουμε στα τεκμήρια, τα τεκμαρτά, τα οποία αυτά είναι άδικα και οριζόντια. Ή έχουμε δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο, ή δεν έχουμε τη δυνατότητα και το παραδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε ως κράτος να κάνουμε έλεγχο. Ότι υπάρχει φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες, λίγο φαϊνότερο και επισφύτω διαφορετικό, θα είναι απλά και μόνο γραφικός. Η πολιτεία οφείλει όμως, έχει τα χέρια αυτή τη στιγμή, έχει τα μέσα, έχει τεχνογνωσία, έχει τους υπαλλήλους να συλλάβει αυτή τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι και μιλάμε για την πάταξη φοροδιαφυγής και τις μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες έχει ΑΔΕ, που όντως τις έχει, και από την άλλη να μιλάμε για τεκμαρτό εισόδημα σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος δεν βγάζει αυτά τα χρήματα. Θα μου πείτε, έχεις το δικαίωμα να κάνεις ένσταση και να πεις, κύριε, εγώ δεν έχω βγάλει τα χρήματα τα οποία τεκμαρτά μου λέτε ότι έχω βγάλει, τα πραγματικά μου εισοδήματα αυτά που δηλώνω, ελάτε να με ελέγξετε.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει και ο φόβος πάντα της εφορίας ότι αν έρθουν και ψάχνουν κάτι θα βρουν. Εν κατακλείδη. Πιστεύω ότι

0: επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, το 80% που πλήρωσαν επιπλέον φόρο λόγω τεκμηρίων είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα και επειδή έχουν μια χαμηλή σύνταξη και έχουν ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, τους πιάνει το τεκμήριο και πληρώνουν φόρο. Αυτό είναι η ισοπολιτεία και η ισονομία. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος. Γι' αυτό πιστεύω ότι μιλάμε μόνο για κατάργηση και όχι για βελτίωση.
1: Έχω μία απορία, κύριε Χατζησαλάτα, πραγματικά και δεν είναι σχήμα λόγου, είναι απορία. Επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση ότι από τη στιγμή, από το 19 που ανέλαβε τα ενία της χώρας, της διακυβέρνησης, μέχρι σήμερα δεν έχει αυξήσει ούτε ένα φόρο. Καταρχήν το τεκμήριο είναι φόρος, έτσι, για να συζητάμε.
0: Υπάρχει το εισόδημα.
1: Το τεκμήριο στο εισόδημα, βεβαίως. Είναι φόρος, αλλά τέλος πάντων και ότι μείωσε 86 φόρους, υφιστάμενους φόρους. Επειδή ειλικρινά εγώ είμαι μισθωτός, φορολογούμε. Δεν έχω καταλάβει καμία μείωση στους φόρους μου. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι, οι οποίοι 86, οι οποίοι και υπάρχουν και επιλήθηκαν στην κοινωνία και επηρέασαν προς το καλύτερο τα εισοδήματα και την διαβίωση των ανθρώπων.
0: Υπάρχει μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα. Υπάρχει μείωση των φορολογικών συντελεστών όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα τα δούμε από του χρόνου στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουμε. Οι δε μισθωτοί και συνταξιούχοι το βλέπουν από την παρακράτηση η οποία έχει γίνει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, όταν η χώρα μας βασίζεται στους έμεσους φόρους, σε αυτούς τους άδικους φόρους που δεν ρωτάει κανέναν τι εισόδημα έχεις, απλά πληρώνεις ένα προϊόν, στο σύνολο του προϊόντος έχεις και το ΦΠΑ μέσα που το πληρώνουν όλοι, είτε είσαι άνεργος, είτε είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές καταθέσεις και πάρα πολλά χρήματα. Αλλά όταν λοιπόν αυτοί οι άδικοι φόροι υπερτερούν των άμεσων, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πλέον ως πολιτεία. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτοί οι φόροι τους οποίους έχουμε, ναι, μεν μειώθηκαν ορισμένοι φορολογικοί συντελεστές, αλλά τι κράτος έχουμε σήμερα και τι κράτος έχουμε πριν από 10 χρόνια ή πριν από 15, ενώ ψηφιακά. Mm-hmm. Θα έπρεπε να μειωθούν περισσότερο οι φόροι και εδώ βλέπουμε να έχουμε τον υψηλότερο, ένας από τους υψηλότερους δείχτες του ΦΠΑ στην Ευρώπη, τον τρίτο πιο υψηλό φόρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και σαν μην φτάνουν όλα αυτά, έχουμε φόρο πάνω στο φόρο, μοναδική πατέντα παγκόσμια, επάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης βάζουμε και ΦΠΑ.
2: Φόρο στο φόρο. Ναι. Φορολογείται ο φόρος.
1: Και ένα Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι. Ένα τελευταίο εγώ τουλάχιστον. Παρακολουθώ την διόγκωση μήνα το μήνα των οφειλών προς το δημόσιο. Έχουν ξεπεράσει τα 120 δις, πόσο ακριβώς είναι.
0: 114. 114 δε, συν 52 περίπου στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι. Πάμε γύρω στα 170.
1: Τελικά, μία έτσι ερώτηση πραγματικά με την εμπειρία σας και τη γνώση που έχετε. Είναι τελικά μπαταχτσίδες οι Έλληνες, έχουν και δεν πληρώνουν, ή είναι αδυναμία να πληρωθούν αυτοί οι φόροι?
0: Αυτή την εποχή, έτσι όπως βιώνουμε την καθημερινότητα, είναι αδυναμία. Πριν από κάποιες δεκαετίες σας έλεγα ότι ήταν ένα σπορ το οποίο θεωρούσαν, θα μου επιτραπεί η έκφραση, πιο έξυπνο το να μην πληρώνω τους φόρους και να χρωστώ. Γιατί πιστεύω ότι δεν πιάσουν ποτέ, γιατί πιστεύω ότι και αύριο θα είναι τα ίδια έσοδα τα οποία θα έχουν, οπότε θα τα καλύψουν αύριο και είχαμε με ένα δικαίωμα στο όνειρο. Αυτή τη στιγμή αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Βλέπουμε ότι παρόλο που βεβαιώνονται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, αυτά τα ποσά δεν εισπράττονται, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα που είπαμε και προηγουμένως να έχουν ανέβει σε 170 περίπου δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ΚΕΑΟ και για ΑΔΕ.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε πάντα καλά.
2: Χατζη Σαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Διαβάζω, Σωτήρη, πριν πάμε, έχουμε ένα λεπτό, Βαγγέλη? Όχι, δεν πειράζει. Μετά.
3: Στο κόκκινο.
4: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και

0: 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: γίνεται, Σωτήρη? Δηλαδή ένα τραγούδι πάμε να βάλουμε και κοντεύει να,
1: να πέσει,
0: να γκρεμιστεί το σύμπαν.
1: Να γκρεμιστεί η χώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Λίγες ώρες, μερικές ώρες πριν την έναρξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι του κυβερνώντος κόμματος προαναγγέλουν τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Με κοινή τους επιστολή προς την εφημερίδα Δημοκρατία που την αποκαλύπτει, λέει τα ονόματα, τώρα δεν έχει σημασία, είναι, τα έχει εδώ συγκεκριμένα γιατί πήρε την επιστολή. Τονίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση η οποία αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία. Λένε λοιπόν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και υπογραμμίζουν ότι επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλίνει από την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών του ιδρυτή της που τάσσονταν στην υπηρεσία του λαού. Και άλλα εκεί που στην ουσία δημιουργούν έχουμε ήδη τις κινήσεις που σας αναφέραμε πριν για την κυρία Γκελεστάθη, η οποία έφυγε και παραιτήθηκε από το κόμμα. Έχουμε διάφορους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι με κάθε ευκαιρία διαφοροποιούνται. Μήπως δεν θα είναι και τόσο ήσυχο αυτό το συνέδριο
0: αύριο? Κοίταξε να δεις, τώρα βλέπω εδώ ο Αγγελάκας, Βερναδάκης, Χρήστος Ζώης, Νταβλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκόρδας, Τσίφτης και Τσόκας. Αυτοί ήταν όλοι κοντά στον Καραμαλή και στο Σαμαρά.
1: Απλά ενστερνίζονται τις παρεμβάσεις του Καραμαλή. Μιλούν για το νέο κόμμα που παραπέμπει στο Σαμαρά βεβαίως, αλλά φαίνεται και αφήνουν να φανεί ότι θα έχει και την στήριξη του Κώστα Καραμανλή. Όλη αυτή η ιστορία.
0: Για να δούμε, μήπως πάνε να κάνουν μια κίνηση για νέα δημοκρατία. Για να δούμε. Θα έχει. Πάντως και παλιότερα είχαν πει και αυτοί που ήταν απ' έξω, μήπως έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Και οι 13 και το ένα και το άλλο, πολλά ακούγονται στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά ακούγονται. Αλλά έχουμε και ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι αδήλωτο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει γίνει ένας καυγάς εκεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Όλα, κύριε Γεωργιάδη, λέει, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, λέει το Πασόκ στον Άδωνη Γεωργιάδη, που αναφέρει σε ανάρτησή του για την ενοικίαση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Ο κύριος Γεωργιάδης επικαλέστηκε κάποιο δημοσίευμα. Λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι χαρακτηρίζει τυχοδιώκτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη και ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τι γίνεται τώρα?
1: Θα βγαίνουν τώρα. Χοντρένει το παιχνίδι από κάθε άποψη.
0: Βέβαια. Και 10 πρώην στελέχη, 10 βουλευτές, έτσι, 10 πρώην βουλευτές ήταν αυτοί. Και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί έχουν διατελέσει και από τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε, θα έχουμε εξελίξεις, έτσι.
1: Κοίταξε, αν δεν ήταν στην υπόθεση στη μέση ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει προσωπική αντιπαράθεση
0: με
1: την οικογένεια Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι όλοι αυτοί λειτουργούν ως δούριος ύπος για να σώσουν τη δεξιά και κυρίως την παράταξη. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι έτσι, και εάν τουλάχιστον μπει μπροστά σε αυτό το εγχείρημα ο κύριος Σαμαράς, διότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να τελειώσει και για προσωπικούς λόγους, πέραν τους πολιτικούς, να τελειώσει με την οικογένεια Μητσοτάκη από το επίκεντρο της.
0: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τον συνάδελφο, να τον βάλουμε στην κουβέντα, τον συνάδελφο Γιάννη Παντελάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Εμείς που αποδέχτηκες την πρόκληση. Μαθαίνουμε εδώ διάφορα τώρα, γενικώς για το πολιτικό σκηνικό. Και τώρα πριν από λίγο είχαμε και γνωστοποίηση επιστολής που έστειλαν 10 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι προχωρούν στην ίδρυση κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη μιας νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης.
2: Ναι.
0: Πώς το βλέπει, να πιάσουμε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία αρχικά λόγω και του συνεδρίου και της ομιλίας του Καραμαλή το βράδυ.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια εξέλιξη που αφορά κυρίως το εσωτερικό του της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί προσπαθούν με έναν τρόπο να καλύψουν ένα κενό το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν είμαι σίγουρος, γιατί από τα δεξιά της κυβέρνησης υπάρχουν πάρα πολλοί συμμαθητοί, η Λατινοπούλου, ενδεχομένως και το κόμμα Καριστιανού και αρκετοί άλλοι. Τώρα, τι επιδιώκουν δεν ξέρω, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Όπως είπατε όμως, είναι το συνέδριο, στο οποίο προσπαθούν να βρουν στο ακροατήριό του μια πύχηση. Αλλά το τι συμβαίνει στον κόσμο της δεξιάς πολυκατοικίας, όπως λέγαμε παλιά, είναι μια ιστορία που λίγο πολύ είναι γνωστή. Το θέμα είναι τι συμβαίνει με τον άλλο κόσμο και πώς δεν θα συμβεί αυτό που θα είναι το χειρότερο για τη χώρα. Δεν το λέω από μια κομματική πλευρά. Να πάρει τρίτη θητεία η κυβέρνηση σημερινή. Θα είναι πολύ δυσάρεστο, θα είναι κάτι πολύ άσχημο για τη χώρα, γιατί δεν αφορά μόνο το ποιο κόμμα κυβερνά, το κάνει καλά ή κακά, κλαίνει πολύ δεξιά ή όχι. Αφορά την κατάργηση ουσιαστικά, την αποδυνάμωση, να το πω πιο σωστά, της δημοκρατίας. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Αν κρίνουμε το θέμα των υποκλοπών, για παράδειγμα, στο οποίο μπορεί να μην είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει άμεσα η τσέπη μας, γιατί μιλάμε με την τσέπη μας, να μην είναι καθοριστικό για την επιλογή μας όταν φτάσουμε στις κάλπες, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για την ποιότητα της δημοκρατίας που θα έχουμε, γιατί και μην μακρηγορήσω άλλο, λίγο πριν, λίγες εβδομάδες πριν πανηγυρίσουν για την πτώση του Όρμπαν, αλλά αν δείτε τα σημεία στα οποία κατηγορεί το Όρμπαν ότι είχε μετατρέψει την Ουγγαρία σε ένα κράτος με πολλές λίγες, πολύ περιορισμένες ελευθερίες και πολύ περιορισμένη λειτουργία των θεσμών, δεν απέχουμε πολύ. Δηλαδή, γιατί δεν το λέμε αυτό έτσι, όπως ακριβώς συμβαίνει. Ρητορικό το ερώτημα, έτσι.
1: Όχι τόσο ρητορικό, Γιάννη μου. Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, κάνοντας και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι, όντως. Αλλά πρόσεξε τώρα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι, αλλά εξασφαλίζω στη χώρα μια σταθερότητα την οποία δεν μπορεί να μου την εξασφαλίσει κάποιος άλλος, διότι από την άλλη πλευρά είναι ένας προοδευτικός χώρος πολυδιασπασμένος σε διάφορα κόμματα. Δεν έχει καμία προσωπικότητα τέτοια που να μπορέσει ή τουλάχιστον να εμφανίζεται ότι μπορεί να τον συνενώσει και να μπει μπροστά. Άρα γιατί πρέπει να δοκιμάσετε κάτι άλλο το οποίο από εκεί φαίνεται ότι είναι αβέβαιο, ενώ εδώ είναι έστω και με τα προβλήματά του είναι δοκιμασμένο.
2: Ναι, αυτή είναι μια άποψη η οποία την προωθεί η κυβέρνηση και ενδεχομένως σε ένα μεγάλο κόσμο το ακούει καλά, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει κυβερνήσεις σταθερές, μόνο κομματικές? Το έχουμε δει εδώ και δεκαετίες, από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, μέχρι το κυρίως το 12, 13, 14. Το είχαμε. Άρα δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Το είδαμε και το πληρώσαμε.
2: Και το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Αυτό πήγα να πω. Η χρεοκοπία είναι αποτέλεσμα ακριβώς των πολιτικών που ακολούθησαν κυβερνήσεις μονοκομματικές. Άρα αυτό είναι ένα ανίσχυρο επιχείρημα. Χωρίς βέβαια να παραβλέπω αυτό που λες, Σωτήρη, το οποίο είναι πολύ σωστό, ότι με έναν τρόπο ο κόσμος, μια μερίδα του κόσμου που θέλει κάτι σταθερό, μπορεί να τον επηρεάσει αυτό. Αλλά υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης στα κόμματα πέρα της δεξιάς, της απέναντι όχθης, να το πούμε, γιατί δεν βρίσκουν ένα κοινό τόπο, όπως βρέθηκε σε πολλές άλλες χώρες. Μην ξεχνάμε την Ισπανία, την Πορτογαλία, η οποία κυβερνήσεις συνεργασίας. Δηλαδή δεν είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα ποτέ της Πορτογαλίας δεν συνεργάζομαι με αυτούς, όπως λέει το δικό μας ΚΚ. Δεν είπε ποτέ δεν ήταν ποτέ οι Podemos, η νεότερη εκδοχή τους που έχει βγει τώρα στην Ισπανία, δεν συνεργάζουν με το σοσιαλιστή Σάντες, γιατί ο Γκονσάλες ακολούθησε μια δεξιά πολιτική. Θέλω να πω, πρέπει για να γίνει κάτι να κάνουν λίγο εκτόσεις όλες οι δυνάμεις για να δημιουργήσουν ένα πιστικό πρόγραμμα. Και άλλωστε δεν πιστεύω εγώ ότι είναι θέμα προσώπων, μια ισχυρή προσωπικότητα, είναι θέμα πολιτικών. Δηλαδή αν πει κάποιος ότι έχω αυτή την, και το λένε πολλά κόμματα, αλλά δεν ακούγονται, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, το οποίο συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή, τους θεσμούς και τη λειτουργία, είναι τα μίντια, τα ίδια τα μίντια. Δηλαδή για το οποίο δεν μιλάμε πια. Παλιά και η αριστερά, ένα κομμάτι τουλάχιστον της αριστεράς, μίλαγε για αυτά. Αλλά τώρα δεν μιλάμε. Και δεν μιλάμε παρότι η κατάσταση στα μίντια είναι κρίση χειρότερη από τότε. Έχουμε ελάχιστους, πολύ οικονομικά ισχυρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους εκδότες. Δεν είναι εκδότες, είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι αγοράζουν ή φτιάχνουν μίντια για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των επιχειρήσεων, φυσικά και τους πολιτικούς σε ένα βαθμό. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Άρα έχει σημασία
2: το μήνυμα σε πόσους φτάνει αυτό που λέμε τώρα εμείς, σε πόσους θα φτάσει το ακροατήριο. Δέχεται μηνύματα συγκρουόμενα, αλλά από κατευθυνόμενες πλευρές. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το μήνυμα που, το οποίο δεν το αγγίζουμε πια. Το έχουμε θεωρήσει έτσι πρέπει να γίνεται. Να έχει ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης, νέος παίκτης στην αγορά, ο Σαββίδης. 5, 10 να πούμε όλοι και όλοι. Να έχουν όλα τα μίντια, δηλαδή την ενημέρωση της κοινωνίας, και να μην μιλάμε, να μην μιλάει κανείς. Να μην μιλάνε ακόμα και τα πολιτικά κόμματα που όφυλαν να μιλάνε. Γιατί φοβάται ο καθένας πολιτικός ή βουλευτής ή κόμμα ότι αν θίξουμε το χ επιχειρηματία, ο οποίος έχει μια ομάδα μίντια πολύ ισχυρών με πρόσβαση στην κοινή γνώμη, δεν θα εκλεγεί πάλι, γιατί θα τον αποκλείσουν.
1: Αυτό είναι μια έτσι μια πραγματικότητα, πολύ σωστά την ξέρεις και εσύ Γιάννη μου χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο εγώ θα σου αντιπαρέθετα, ότι έχουμε διαπιστώσει σήμερα, έστω και για λόγους συμφερόντων συγκεκριμένων, δεν θέλω να το πιάσω γενικότερα, κάποια ρήγματα στην προσέγγιση και στην αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή η παντοδυναμία η οποία υπήρχε το πρώτο διάστημα της κυβέρνησης δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή για παράδειγμα το συγκρότημα Μαρινάκη, για τους δικούς του λόγους, μιας και ανέφερες ονόματα, τη βομβαρδίζει εν πάση περιπτώσει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Ναι, το θέμα είναι πώς τη βομβαρδίζει και μέχρι ποιο σημείο φτάνει. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, για δικούς του λόγους. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε το συγκρότημα Μαρινάκη πώς φερόταν λίγα χρόνια πριν, για δικούς τους λόγους, πριν τη σύγκρουση Μαρινάκη Μητσοτάκη, ή πώς θα φερθεί μετά. Έχει σημασία και το επίπεδο της ενημέρωσης. Ναι, πολύ σωστά λες, κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το θέμα είναι πού φτάνει αυτή η κριτική, σε ποιο σημείο, και αν από πίσω από αυτή υπάρχει μια σκοπιμότητα. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι πρέπει να δούμε και ποιος λέει αυτό που λέει. Η ενημέρωση είναι θέμα αξιοπιστίας, εγκυρότητας.
1: Ναι,
2: ένα πρόθυμα το οποίο δείχνει μια ταλάντευση σε ό,τι αφορά τις θέσεις που υποστηρίζει, τις πολιτικές και όχι μόνο αυτές, δεν είναι αξιόπιστο εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ο κόσμος που βλέπει Μέγα και ακούει καθημερινά μια κριτική για την κυβέρνηση είναι ψηλιασμένος. Από την άλλη, ο κόσμος αυτός θα θέλει ανεξάρτητα μέσα τα οποία θα του πούνε αυτό που συμβαίνει πραγματικά, και όχι αυτό που συμβαίνει και το λέμε τώρα επειδή έχουμε μια σκοπιμότητα να το πούμε, αλλά αύριο μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει να εγκλωβίσουμε τον κόσμο στη λογική ότι ο χ επιχειρηματίας για δικούς του λόγους κρατάει αυτή τη στάση σήμερα, γιατί αύριο ο ίδιος εγκλωβισμένος κόσμος θα ακούσει και την αλλαγή του επιχειρηματία που θα λέει εντελώς τα αντίθετα και θα είναι εγκλωβισμένος στις αλήθειες εντός εισαγωγικών.
0: Μα Γιάννη, αφού τώρα το πιάσαμε και πρώτος ανέφερες και ονόματα, μα αυτός δεν είναι και ο στόχος του επιχειρηματία, γιατί από όσο ξέρουμε όλοι τα κανάλια μια χωάν είναι και με το φτιάρι να ρίχνεις λεφτά θα στα φάει. Δεν έχει και τα τεράστια κέρδη τουλάχιστον που έχει ο πλειστής, δεν έχει τα τεράστια κέρδη. Τώρα ένας άνθρωπος, λέω ότι ήδη έχει συμβεί αυτό που περιγράφεις και ότι πραγματικά είναι εγκλωβισμένος και αναζητά μας στο ίντερνετ μα οπουδήποτε κάποιος να δει μια αλήθεια ή κάτι αντικειμενικό ή να γίνεται έλεγχος στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση. Να μην κάνουμε δηλαδή αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αλλά όταν είναι ο άλλος από το πρωί στο βράδυ στη δουλειά και να τα βγάλει πέρα και η μόνη του δυνατότητα είναι να δει ένα δελτίο το βράδυ και το βλέπει με τον τρόπο που το περιγράφεις, τότε.
2: Ναι, συμφωνώ ότι
0: δεν τον οδηγούν εκεί που θέλουν. Πια.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι τόσο στον κόσμο, στον αποδέκτη της μηντιακής πληροφορίας. Αναφέρομαι σε αυτό που λέμε θεσμοί. Τα κόμματα, γιατί δεν μιλάνε γι' αυτό? Γιατί δεν μιλάνε για την ανεπαρξία του ΕΣΟΥΡΟΥ? Το συμβούλιο αυτό συστάθηκε, έχει μια πλειοψηφία από την κυβέρνηση και δεν μιλάει ποτέ. Παλιότερα κάτι έκανε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ως θεσμός, ανεξάρτητες αρχές δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Γιατί δεν μιλάμε για όλα αυτά? Δηλαδή βλέπουμε μια προσπάθεια από τους δικηγόρους στο Σύλλογο της Αθήνας να κάνει κάτι σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα των υποκλοπών που πήγαν να τον μπαζώσουν και αυτό ουσιαστικά, όπως και τα Τέμπη. Mm-hmm. Κάτι κάνει. Εμείς ως κλάδος, να το περιορίσω σε εμάς, ως ΕΣΥΕΑ τι κάνουμε? Δηλαδή έχουμε αρθρώσει μια φωνή ή βγάζει η ΕΣΥΕΑ κατά καιρούς μια ανακοίνωση κάθε 6 μήνες που λέει να σεβόμαστε τη διοντολογία? Λες και δεν υπάρχουν αυτοί που οι άνθρωποι που την καταπατούν καθημερινά τη διοντολογία. Θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι στην κοινωνία, είναι σε εμάς. Είναι με την ευρύτερη έννοια σε εμάς, τους δημοσιογράφους, τα θεσμικά όργανα που όφυλαν να παίξουν ένα ρόλο. Τα πανεπιστήμια που βγάζουν κάθε τόσο, κάθε χρόνο, δεκάδες υποψήφιους δημοσιογράφους και οι καθηγητές τους σκοπούν για όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποιο πρόγραμμα υπάρχει πάντα που θα τους ωφελήσει. Τώρα μην μπαίνουμε σε άλλα χωράφια.
1: Πάντως, μιας και ανέφερες, Γιάννη μου, την ΕΣΥΑ, γιατί βλέπω και αντιδράσεις εδώ πέρα πάρα πολλών Κροατών μας που λένε πια ΕΣΥΑ τώρα, η οποία είναι άστα. Δηλαδή είναι απαξιωτική απέναντι στο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων. Ξέρεις, το λέω σαν σκέψη περισσότερο να το σχολιάζεις, ότι είναι λάθος, ας πούμε, σύμφωνο ότι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν πολλά από αυτά που θα έπρεπε να λένε. Πολλοί είναι οι εθελόδουλοι, άλλοι είναι όργανα τέλος πάντων και είναι πολλές κατηγορίες. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, δεν αξιοποιεί, αν θες, δεν έχει και την ευελιξία ή την ευστροφία να αξιοποιήσει τις τρύπες του συστήματος ή τα προσχήματα που μπορεί να τις δώσει ως αντιπολίτευση για να μπορέσει να πετύχει τα μέγιστα σε αυτή την αντιπαράθεση.
2: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά να δούμε εσωτερική μια άλλη παράμετρο, η οποία δεν είναι πολύ μακρινή. Όταν ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, το θυμόμαστε όλοι γιατί είναι πολύ πρόσφατο, και μιλάω για τη σχέση που είχε με τα μίντια. Τότε τα μίντια είχαν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα μέσο δικό του.
1: Τίποτα.
2: Εννοώ με την έννοια της ιδιοκτησίας, με την έννοια της
1: επιρροής
2: και προσέγγισης φιλικής, να το πούμε κομψά. Παρόλα αυτά, το 2015, με όλα τα μίντια και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2015, με το ναι και το όχι που έγινε ο χαμός, εκεί έγιναν όρια παρά πληροφόρησης. Παρόλα αυτά κέρδισε το δημοψήφισμα και τις εκλογές που έγιναν λίγο μετά. Θέλω να σου πω, η αναξιοπιστία των μίντια λειτουργήσε υπέρ του κόμματος αυτού.
1: Ακριβώς.
2: Που είχε μια μεγάλη δυναμική και κατάφερε. Είχαν παίξει βέβαια ρόλο και τα νέα μέσα, όπως είναι τα social media, όπου από τα οποία ίσως δεν είναι τόσο γνωστό αυτό, ενημερώνεται το 65-70% του κόσμου. Αυτό είναι τρομακτικό το ποσοστό. Δεν το λέω σαν κάτι θετικό ή απαραίτητα αρνητικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το 70% των Ελλήνων μαθαίνει ό,τι συμβαίνει με τον τρόπο που μαθαίνει, ο οποίος είναι πολλές φορές στερεβλός, από τα social media, το Facebook, το X και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο παράλληλα όμως δείχνει τη χρεοκοπία αξιοπιστίας των media, δηλαδή των παραδοσιακών media. Ξέρει ο άλλος ότι δεν θα μάθει την αλήθεια που θέλει από μια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, μια εφημερίδα, ένα site ακόμα, θα στραφεί στα social media, το οποίο είναι κάτι παράλληλα και πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ, ναι, γιατί δεν έχεις να το ελέγξεις ένα
2: μια πληροφορία. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτό που έχουν όλα τα μέσα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και στην Αμερική, το fact checking. Ναι, δεν έχουν τα μέσα ίδιοι οι δημοσιογράφοι, επαγγελματίες, αυτό που συμβαίνει. Αν μια πληροφορία που κερδίζει μεγάλη επιρροή στα social, αν έχει βάση ή όχι, αν είναι αληθινή ή όχι. Αυτό, δεν το έχουμε αυτό. Άρα θέλω να πω ότι να μιλάμε για τα media, το ρόλο το δικό μας, δεν είναι κάτι που αφορά τον κλάδο μας. Είναι αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες και πολύ περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δημοκρατικής τουλάχιστον. Σε αυτήν αναφερόμαστε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ξεφύγαμε από την αρχή.
1: Δεν ξεφύγαμε καθόλου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά καθόλου.
0: Και αυτό μέσα στην ποιότητα της δημοκρατίας είναι όλη αυτή η κουβέντα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω, Γιώργο.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστούμε για τη συζήτηση που κάναμε.
2: Και
1: καλές
2: εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Παντελάκης. Πραγματικά, Σωτήρη, ψάχνεις να βρεις αλήθεια, έτσι.
1: Όχι, εγώ...
0: Δηλαδή, και πώς αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή, με αυτά που έλεγες για τον Πυρακάκη χθες στη Βουλή. Αν υπήρχε όμως πραγματικά ένα κανάλι, ένα μέσο...
1: Μια δημοσιογραφική υποχρέωση, ναι, κάποιοι να πάρουν τα στοιχεία και να καθίσουν και να πούνε πού λέει ψέματα αυτός ο άνθρωπος, πού λέει αλήθειες, πού είναι η πραγματικότητα σήμερα.
0: Αν υπήρχε λοιπόν αυτό, με σοβαρότητα να το κάνει και αντικειμενικότητα, δεν θα χρειαζόταν ούτε να παραπλανεί κάποιος και να διαβάζει τα τρολ που γέμισαν τα social media, ούτε να έχει αυτό. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Βαγγέλη, τι γίνεται, τι κάνουμε. Ένα λεπτό θέλεις. Ένα λεπτό, σε ένα λεπτό λέει πρέπει να τελειώσουμε. Άρα τελειώσαμε.
1: Άρα άμα το λέει ο Βαγγέλης, δεν μπορούμε να του πάμε κόντρα με τίποτα. Αν και στεναχωρημένος γιατί έχασε η ομάδα του. Για τρολ δεν μιλάγαμε τώρα. Σε τρολάρω.
0: Να ο Λευτέρης. Αμέσως εμφανίστηκε. Λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι από τον Βαγγέλη τον Ξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή συνέχεια. Thank you.

0: το κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε σταθερότητα και ανοιχτές πόρτες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει λάθος χειρισμό στο ζήτημα της Ταϊβάν, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Πιο προσεκτικό και στρατηγικό τόνο υιοθέτησε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησής του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε την επίσημη επίσκεψή του με θερμές δηλώσεις προς τον Σι Τζιπίνγκ, επιχειρώντας να δώσει προσωπικό χαρακτήρα στις σχέσεις τους. Ωστόσο, πίσω από τις αυρώτες και τα διπλωματικά χαμόγελα, οι γεωπολιτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις παρέμεναν εμφανείς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι σπουδαίο ηγέτη και τόνισε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο να τον αποκαλεί φίλο του. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο οφείλουν να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Παρά τις δημόσιες αναφορές στη συνεργασία, ο Σι έστειλε σαφές μήνυμα για το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, προειδοποίησε ότι ο τρόπος διαχείρισής του από την Ουάσιγκτον θα καθορίσει το μέλλον των σχέσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η προοπτική ανεξαρτησίας της Ταϊβάν είναι ασύμβατη με την διατήρηση της ειρήνης στα στενά του Ορμούζ. Νέο χτύπημα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί η κοινή επιστολή 10 στελεχών του κόμματος που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία, με την οποία εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της παράταξης και κάνουν λόγο για ανάγκη νέας έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την ψυχή της. Στην επιστολή τους ασκούν σκληρή κριτική στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει αποκοπεί από τον αξιακό κορμό της παράταξης και κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση και χωρίς εθνική στρατηγική. Μια ημέρα πριν το συνέδριο της Γαλάζιας Παράταξης, κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκέντρωση εξουσίας, έλλειψη διαφάνειας και αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ενώ κάνουν λόγο για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, ατιμορρησία και ευνοιοκρατία. Επισημαίνουν ακόμη ότι οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση επιβεβαιώνουν ότι η χώρα εκτίθεται διεθνώς. Παράνομη κρίθηκε η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την απόφαση μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η τράπεζα υποχρεώνεται να διακόψει άμεσα τη χρέωση, η οποία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταθετικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει ότι είχε αναδείξει το ζήτημα με σχετική ερώτηση στη Βουλή και υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία της συντονισμένης δράσης απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές. Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υγεία δύο τροπολογίες, μία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και μία για την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος 400 ευρώ, χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς τους, ζητώντας παράλληλα καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Σε κινητοποίηση προχωρά σήμερα η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιός, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η Ένωση έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, 12 το μεσημέρι με 3, ζητώντας να μην προχωρήσει η περικοπή και να ενισχυθούν οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών, κυρίως στις παθολογικές κλινικές. Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι η μείωση των θέσεων στις κλινικές παθολογίας, καρδιολογίας και χειρουργικής θα επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή. Το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της. Οι γιατροί στο νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Paris Saint-Germain μπορεί να φημίζεται για την επιθετική της ποιότητα, όμως ο Λουίς Ρουί Ενρίκε στάθηκε κυρίως στην οτροπία των παικτών του μετά την νίκη με 2-0 επί της Λανς, αποτέλεσμα που χάρισε στους Παριζιάνους στο 5ο διαδοχικό πρωτάθλημα Γαλλίας. Η Paris κατέκτησε τον τίτλο μια αγωνιστική πριν από το τέλος, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, όταν είχε κλειδώσει το πρωτάθλημα 6 αγωνιστικές νωρίτερα. Η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στο μήνα.
5: Ο καιρός.
8: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα βόρεια Ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο να μένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξαισθανίσουν προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το βάλε!
10: Από κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε. Είστε στο κόκκινο. Στο 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξάρας στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. Εκτάκτως, ακόμη σήμερα έρχεται αύριο Γιάννα Παπαδάκου. Είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχε δημοσιογραφικές υποχρεώσεις. Και αύριο θα είναι εδώ μαζί σας στην ώρα της. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Συνεχίζουμε εμείς.
0: Συνεχίζουμε, ναι, ακάθεκτη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας.
1: Της Λευκάδας, διεθνή ύδατα, ναι.
0: Στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας.
1: Και ξέρεις τώρα, μιας και βέβαια δεν θέλαμε να τα αγγίξουμε, το έχει πιάσει το θέμα, ναι, αυτό ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, μιας και το ανέφερε, Γιώργο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, πώς φτιάχνουν μία εικόνα,
0: ναι,
1: υπερτιμημένοι ανθρώπων οι οποίοι και έχουν αλλάξει ας πούμε όλη του την εξωτερική εμφάνιση και, και το πολιτικό του εκτόπισμα για έναν άνθρωπο, μιλάω για τον κύριο Δένδια, ναι, ο οποίος προαλήφεται και σε πολλούς ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία είναι, θεωρείται ότι είναι η επόμενη μέρα.
0: Το φαβορί πάντως.
1: Το φαβορί. Ο οποίος έχει συνδεθεί με αυτή τη δήλωση που έκανες, ναι, ότι η υπόθεση αυτή ήταν στα διεθνή ύδατα, έτσι. Και δεν είναι το μόνο. Θυμάσαι, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε τώρα, πριν πάμε, θα πάμε λίγο στα θέματα, το λέω παρεμπιπτόντος. Θυμάσαι ότι ο ίδιος αυτός άνθρωπος δεν είχε πάρει χαμπάρι τι έγινε με το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν που λέει δεν πήραμε είδηση, ναι, παρότι πήγαινε, ερχόταν εκεί για να πείσουν το Χαφτάρ, πώς τον λένε,
0: ναι,
1: αυτόν,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Και ήταν και ο επικεφαλής του στρατού που έστειλε, ναι, αποστολή στην Λιβύη με 5 Έλληνες νεκρούς, ναι, που τα έχει ξεχάσει. Είναι αυτός ο ίδιος δηλαδή. Και έρχονται τώρα και σου λένε ότι αυτή είναι η σωτηρία της επόμενης, ναι, ναι, μέρας για τη χώρα.
0: Και η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.
1: Ναι.
0: Να φτάνει ένα ντρόουν, ας πούμε, θα φτάσει στον Πειραιά, ουκρανικό, και δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Και τι μας είπε για τον ντρόουν. Μας είπε επίσης, εκτός από τα διεθνή ύδατα, μας είπε ότι εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό και έχουμε την τεχνογνωσία, ναι, για να φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό ήταν καλύτερα, το ζητούμενο, ναι, δηλαδή. Ναι. Το ότι έπρεπε να σηκώσει όλο τον κόσμο, ότι κουβαλάγανε εδώ πέρα το Ζελέσνη και τον είχαν να πούμε στα όπα όπα και τους άλλους τους ακροδεξιούς, και ξαφνικά ο άλλος μεταφέρει ας πούμε τον πόλεμο που έχει στα ύδατα μιας χώρας που τρέχα γύρευε πως είναι, και δεν μας λένε τι έχει γίνει.
0: Και δεν μας λένε τι έχει γίνει και δεν κάνουν και τίποτα, αυτό που είπες. Αντί να ξεσηκώσουν τον κόσμο, και έρχεται τώρα το τουρκικό πολεμικό και σου λέει τι θέλεις, καλώδιο. Α, θα πάρεις άδεια. Όχι. Άμα θες καλώδιο θα πάρεις άδεια. Αλλιώς παρενοχλούν και κάνουν και ράνουν και ετοιμάζονται τώρα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου να περάσουν και νόμο και να έχουν διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος και χωρίζουν το Αιγαίο στα δύο και σου λέει ότι θέλεις θα ρωτάς.
1: Βέβαια, Τουρκία. Θα παίρνεις άδεια. Τι,
0: βέβαια, πώς, έτσι. Να, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιος, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Σωστά.
0: Τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει εμείς τα τελευταία χρόνια πρώτα απ' όλα εδώ στην Αστυπάλαια, είναι ότι υπάρχει διαρκώς ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους γειτόνους μας όσον αφορά το νησί μας, και όχι μόνο το νησί μας, αλλά φυσικά και τις πέριξες νησίδες της Αστυπάλαιας. Η Αστυπάλαια είναι κομβικό σημείο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, και είναι κομβικό σημείο γιατί ουσιαστικά ενοποιεί τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. είναι ανάμεσα στη Κυκλάδα και τα Δωδεκάνησα. Εμείς ανήκουμε στα Δωδεκάνησα βέβαια. Αλλά ουσιαστικά αν δεν υπάρχει η Αστυπάλαια εδώ και οι νησίδες που είναι γύρω από αυτήν, ακόμα και πιθανή επέκταση στα 12 μίλια, δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει εθνικό χώρο, θαλάσσιο χώρο. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον που έχουν αρχίσει και είναι τα τελευταία χρόνια είχε και σαν αποτέλεσμα να έχουμε περίπου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εμείς μια φρεγάτα η οποία παραμένει στην περιοχή μας, είτε ανατολικά είτε δυτικά του νησιού, ανάλογα στις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν. Και βεβαίως το τελευταίο επεισόδιο είναι, αφού είχαμε και ένα άλλο επεισόδιο πριν από κάποιους μήνες, λόγω της πόντισης του καλωδίου της οπτικής Σύνας, που συνδέει την Αστυπάλαια με την Επιρωτική χώρα και με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ένα καλώδιο που έρχεται από την Αμοργό στην Αστυπάλαια και μετά από την Αστυπάλαια πηγαίνει στην Κο. Είχε γίνει μια παρενόκληση όταν βάζαμε το καλώδιο ανάμεσα εμάς και στην Αμοργό. Και τώρα ξαναέγινε μια παρενόκληση για το καλώδιο που μπαίνει από την Αστυπάλαια προς την Κο. Όπως σας είπα, επειδή κοντά πάντα έχουμε μια φρεγάτα, ήταν ο Αδρίας εδώ κοντά, ο οποίος ειδοποιήθηκε και κατευθείαν πήγε στην περιοχή που έγινε το περιστατικό. Με την παρουσία της φρεγάτας, η παρουσία της φρεγάτας ήταν αποτέλεσμα να αποχωρήσει το τουρκικό πλοίο και να συνεχιστεί η πόντιση του καλωδίου κανονικά. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο για μας δεν δημιουργεί έκπληξη, επειδή έχουμε δει τις απαιτήσεις που προβάλλονται και επειδή βλέπουμε διάφορα μέτρα τέτοιου τύπου τα οποία προσπαθούν και καταστάσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι όσον αφορά την περιοχή μας. Άρα το θέμα είναι κρίσιμο πραγματικά και δεν ξέρω σε ποια φάση μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την βούληση της κυβέρνησης για ό,τι πρέπει να γίνει στις θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, η οποιαδήποτε επέκταση των μιλιών δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ακτοπλοεία, ούτε στα εμπορικά σκάφη, ούτε γενικότερα στην αυσιπλοεία στις περιοχές. Απλώς κάποιο πολεμικό σκάφος το οποίο θα πρέπει να περάσει από εδώ θα ζητήσει άδεια διέλευσης, ενώ από τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα ζητήσει άδεια διέλευσης και θα περάσει. Με τον τρόπο που πρέπει να περάσει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αδιανόητο το γεγονός να έρχονται εδώ ψαράδες από οπουδήποτε αλλού ή να γίνεται τέτοιου είδους προκλήσεις στην περιοχή μας, όταν μάλιστα και η απόσταση την οποία έχουμε εμείς από τα τουρκικά παράλια είναι μια απόσταση της τάξης ας πούμε περίπου των 50 μιλίων. Άρα πέρα εκεί είναι το οξύμορο σχήμα και το σημαντικό στην όλη υπόθεση, ότι η διεκδίκηση ξεκινούσε από τις θαλάσσιες περιοχές κοντά, θυμόσαστε με τα ίμια την από χρόνια, και όσο πάει το πράγμα επεκτείνεται προς το εσωτερικό του Αιγαίου πελάγους, δυτικότερα και όλο δυτικότερα. Και όπως σας είπα, οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε εδώ και κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, ότι μπήκε και η Αστυπάλαια στο χάρτη. Και μπήκε γιατί ακριβώς είναι πολύ κομβική σημασία η θέση της όσον αφορά τον εθνικό θαλάσσιο αλλά και γενικότερα ένα αέριο χώρο.
1: Για την Τουρκία, από ό,τι βλέπουμε και εμείς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, μπήκε εδώ και καιρό και μάλιστα είδα τον τελευταίο χάρτη που βγάλανε τώρα αυτές τις μέρες για τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν να το περάσουν και από τη Βουλή και όλα αυτά τα πράγματα, η Αστυπάλαια είναι σαν να μην υπάρχει.
2: Και βεβαίως εντάσσεται μέσα στο δικό τους ας πούμε χώρο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
2: Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα είναι μια σημαντική ιστορία. Εγώ την πιστεύω απόλυτα και για οικολογικούς βέβαια λόγους, αλλά και για εθνικούς λόγους στην κυριολεξία. Νομίζω ότι ο καθορισμός των θαλάσσιων πάρκων θα πρέπει να προχωρήσει και στη δικιά μας περιοχή. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σύμπλεγμα νησιών, τα οποία είναι γύρω από την Αστυπάλαια, τόσο ανατολικά όσο και δυτικά, μέχρι την Ίσυρο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και εδώ πέρα ένα θαλάσσιο πάρκο. Φυσικά δεν είμαι υπουργός εξωτερικών, δεν είμαι πρωθυπουργός, δεν είμαι κυβέρνηση. Την άποψή μου σας λέω εγώ.
1: Ναι, φυσικά την άποψή σας.
2: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όπως έχουμε κινηθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στις άλλες περιοχές, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό που είναι πόρια της Αστυπάλαιας, περνάει πάνω από την Αμοργό κλπ. Και πηγαίνει προς τη Λέρο, θα πρέπει να γίνει και το αντίστοιχο στη δικιά μας περιοχή, αρκεί βεβαίως το ελληνικό κράτος, η πατρίδα μας, να διατεθειμένη να υπερασπίσει τα θαλάσσια πάρκα τα οποία χωροθετεί και τα οποία ουσιαστικά ανακοινώνει σε όλους τους οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε, κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία πολύ σημαντική κίνηση και η οποία αρχίζει να δημιουργεί, να βάζει τα θεμέλια αν θέλετε για οποιαδήποτε εξέλιξη μπορούμε να έχουμε σε σχέση με τα χωρικά ύδατα στη συνέχεια, αλλά αρχίζει να βάζει τα θεμέλια της δημιουργίας, ας πούμε, αυτών των πάρκων, μέσα από τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων, ουσιαστικά να θεωρείται αυτός ο χώρος ότι είναι εθνικός χώρος και από εκεί και πέρα βεβαίως.
0: Θα πρέπει όμως, Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, ότι και οι κυβερνήσεις, η πολιτεία, δεν θα πρέπει να ασχολείται με την αστυπάλια μόνο το καλοκαίρι και αν είναι φθηνά ή ακριβά τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Δεν έχω να πω κάτι στο θέμα αυτό να συμπληρώσω.
0: Και να πω ένα απλό παράδειγμα. Και να πω ένα παράδειγμα. Εμείς που ζούμε στην Αθήνα, εάν με πονέσει το δόντι, το απόγευμα θα πάω στο γιατρό. Εάν ήμουν στην αστυπάλια, θα έπρεπε να μην έχει κύμα για να πάω στην Κόη στη Ρόδο.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ήταν έτσι ακριβώς πριν από λίγα χρόνια. Έχουμε κάνει εμείς στην αστυπάλια χάρη στις κινητοποίησεις και του Δήμου και τις επεμβάσεις που έχουν γίνει, αλλά θα σας πω και μερικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ξέρω να
0: βρει. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτοδιοίκηση πάρα πολύ.
2: Και βεβαίως η αυτοδιοίκηση έχει τα χέρια της μέχρι εκεί που τα έχει. Έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει μακρύτερα από εκεί που μπορεί να πάνε, εννοείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν μπορέσεις να εξηγήσεις και να αναλύσεις και να γίνει κατανοητό μέσα από τις πιέσεις που θα ασκήσεις και βεβαίως την επιχειρηματολογία που θα έχεις, ακριβώς για τους λόγους όπως είπαμε προηγουμένως, η Αστυπάλια είναι απομακρυσμένο νησί από τα υπόλοιπα μεγαλύτερα νησιά της περιοχής, είτε Κυκλάδες, είτε Δωδεκάνησα, ότι θα πρέπει να έχει μια δυνατότητα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εμείς, για παράδειγμα, επιδοτούμε παιδίατρο, ο οποίος είναι στην Αστυπάλια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και το κάνει ο Δήμος αυτό με επίδομα το οποίο δίνει στον ίδιο. Μέσα από τις συζητήσεις και την ανταπόκριση που έχει η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, πρέπει να το πω αυτό, αν και σε άλλα πράγματα δεν ξέρω τι κάνει, σε εμάς πάντως έχουν δημιουργηθεί ήδη 3 κατοικίες για τους γιατρούς στο κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου ή τους νοσηλευτές. Ο Δήμος επίσης ζήτησε και έλαβε επιχορήγηση 1.200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για να κατασκευάσει κατοικίες για τους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους και όσες περισσεύουν να τις δώσουμε στους αναπληρωτές καθηγητές. Θεσπίσαμε επίδομα 200-300 ευρώ για τους μόνιμους υπαλλήλους που δεν έχουν κατοικία, όπως και για τους αναπληρωτές καθηγητές. Αυτά τα έχει κάνει ο Δήμος μας. Θα μου πείτε, δεν τα κάνουν όλοι οι Δήμοι αυτά και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, βγαίνουν τα χρήματα αυτά μέσα από τον προϋπολογισμό που έχουν οι Δήμοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανταπόκριση που μου έδειξε εμένα η πολιτεία από τη στιγμή που εξήγησα ότι ποιος είναι αυτός που θα έρθει με 900 ευρώ μισθό στην Αστυπάλια να πάει να δουλέψει στο ελληνικό δημόσιο, ποιος είναι ο μηχανικός ο οποίος θα έρθει, που δεν υπάρχει κανένας μηχανικός και πληθώρα υπαλλήλων εννοείται στο νησί, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει εδώ σαν μηχανικός όταν του δώσουμε ένα χιλιάρικο και θα πρέπει να

0: Γιατί όταν πήγε παλιότερα ο Μητσοτάκης στην Ψέρυμο, βγήκε ο Ερντογάν και είπε: πώς πήγε, δεν πήρε την άδειά μου να πάει στην Ψέρυμο. Και βάζουν Ελληνοαμερικάνοι χρήματα για να κάνουν ανακαίνιση ένα σχολείο. Και πηγαίνει ο στρατιώτης ο Φαντάρος. Αν λοιπόν όλα αυτά που περιγράφεται, είτε την πότιση του καλωδίου, είτε δεν ενδιαφερθούν το χειμώνα να βομβαρδίσουν αυτά τα νησιά με πολιτισμό, με υγεία, με παιδεία. Γιατί αυτά τα νησιά το επαναλαμβάνουν και διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα προσέχουν ως κόρη οφθαλμού. Την Αθήνα τι να την κάνουμε που είμαστε η μισή Ελλάδα εδώ.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω να πω κάτι. Όπως και δεν πιστεύω ότι γενικά η όλη πολιτική πρέπει να γίνεται με δωρεές κτλ. Εμείς έχουμε καρδιολόγο, δεν σας το είπαμε, καρδιολόγο παιδιά, τον οποίο επιδοτούμε. Δεν έχουμε γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή. Ήρθε το Ίδρυμα Χατζιωάννου και είπε ότι θα δώσω 1.500 ευρώ σε κάποια νησιά, μεταξύ των οποίων και η Αστυπάλαια, για όσους γιατρούς θέλουν, γιατρούς του ΕΣΥ, να πάνε να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια. Είναι ένα σοβαρό κινητρό όντως αυτό. Αλλά η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται κυρίως στις δωρεές οι οποίες θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο να δουλεύει αυτό το κράτος στο διηνεκές. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά, δηλαδή, και αν ο Χατζιωάννου δεν υπήρχε, τι θα γινόταν, δεν θα μπορούσε να δώσει, δεν θα υπήρχαν χρήματα στους γιατρούς για να δοθούν, δεν θα έπρεπε να δοθούν, δεν θα έπρεπε από εκεί και πέρα να καλύψουμε τα κενά που αντιμετωπίζει ο Δήμος, για παράδειγμα, από υπαλλήλους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί, όταν μάλιστα ο Δήμος είναι ο σπουδαιότερος αναπτυξιακός παράγοντας σε ένα μικρό τόπο όπως είναι η Αστυπάλαια, γιατί αυτός είναι που θα φέρει τα έργα στο νησί, αυτός είναι που θα εκτελέσει τα έργα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να λειτουργεί.
0: Εδώ τώρα βάζετε ένα τεράστιο κεφάλαιο, τώρα ανοίγετε μια τεράστια κουβέντα, γιατί αν δεν έχει πόρους και αρμοδιότητες, τι να κάνει, να έρχεται δηλαδή από την Αστυπάλαια ο Δήμαρχος να παρακαλάει και να είναι διαδρομιστή στη Βουλή.
1: Έτσι,
0: να γυρνάσουν διαδρόμους και στα Υπουργεία, δεν γίνεται.
1: Πολύ σωστά. Επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα συμβαίνει και επειδή, να σας πω την αλήθεια, και αυτή η ειλικρίνεια δικιά μου, η οποία λέγεται και η οποία τίθεται και σε όλα τα συνέδρια που κάνουμε και σε όλες τις μαζόξεις που κάνουμε από τη δικιά μου πλευρά, λέγεται ακριβώς όπως την περιγράψατε προηγουμένως εσείς. Γι' αυτό ακριβώς και το λόγο είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να τα δει η πολιτεία και να τα δει πραγματικά με ενδιαφέρον, διότι να σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, αν η Αστυπάλαια δεν βοηθηθεί, που είναι μια και προβεβλημένο νησί με όλα αυτά τα προγράμματα που κάνουμε εμείς στην Αστυπάλαια όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση κλπ. Εάν λοιπόν η Αστυπάλαια αυτή τη στιγμή δεν βοηθηθεί και δεν σταθεί το κράτος δίπλα της, ούτως ώστε και ο κόσμος που είναι εδώ να θέλει να έρθει, να μείνει, να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού, να πάψει αυτή η υπογεννητικότητα η οποία μας μαστίζει. Εμείς είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού την προηγούμενη δεκαετία. 5% είχαμε, για παράδειγμα. Mm. Παρ' όλα αυτά είχαμε αύξηση. Αλλά φανταστείτε τι θα μπορούσε αυτά τα νησιά, πώς θα μπορούσαν αυτά τα νησιά να είναι όταν υπήρχε η φροντίδα της πολιτείας για αυτούς τους τόπους. Και η φροντίδα της πολιτείας πρέπει να υπάρξει. Εγώ σε κάθε περίπτωση είμαι από εκείνους ο οποίος, σας είπα προηγουμένως, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα και θα υλοποιήσουμε πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η Αστυπάλαια μαζί με τόσα πολλά άλλα μικρά νησιά, τα οποία φιλούν θερμοπύλες, και είναι κρίσιμη αυτή η περιοχή. Είναι η κρισιμότερη περιοχή του ελληνικού κράτους, είναι αυτή η περιοχή αυτού του Αιγαίου. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον και ένα βεβαίως να τονώνεται το φρόνημα του πληθυσμού και ο πληθυσμός να νιώθει ότι το κράτος είναι δίπλα του, είναι συμπαραστάτης, είναι κοντά του, το βοηθάει. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξουν μέτρα άλλης μορφής για αυτές τις περιοχές, ούτως ώστε και η υγεία να υπάρχει σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, δεν μπορεί να γίνεται μετακινήσει. Γιατί εγώ για να πάω, ας πούμε, στην Κάλυμνο ή στην Κο, πρέπει να πάω και να γυρίσω μετά από τρεις μέρες. Ποιος είναι αυτός που πληρώνει για να πάει σε ένα νοσοκομείο, για να πάει στο νοσοκομείο να του κάνει μια ειδικότερη, μια εξέταση, την οποία δεν μπορεί να γίνει φυσικά στην Αστυπάλαια. Άρα λοιπόν, επίσης το είναι αμαρτία το να έχω ένα ακτινολογικό μηχάνημα νεότατου τύπου, το οποίο φροντίσαμε με κόπο να το έχουμε εδώ και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου ένα χρόνο, να μην έχουμε ένα χειριστή του ακτινολογικού μηχανήματος, ο οποίος να μπορέσει να το χειριστεί.
0: Και θα πρέπει ο άλλος.
1: Ναι, δηλαδή είναι αδιανόητο να υπάρχει, ας πούμε, μηχάνημα και θα πρέπει ο άλλος, επειδή έπεσε κάτω ή στραβούληξε το πόδι του, να μην ξέρει αν το έχει σπάσει ή αν το έχει στραβουλήξει. Και να πρέπει να πάει, ας πούμε, στην Κάλυμνο ή στην Κο για να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, μια εξέταση εκεί. Άρα είναι θέματα τα οποία μπορεί να φαίνονται μικρή τάξη μεγέθους.
0: Μόνο μικρά δεν είναι, Δήμαρχε. Πιστέψτε με ότι.
1: Για μας είναι πολύ μεγάλο.
0: Θα προσθέσω ότι έπρεπε να υπάρχει και δημοτική επιχείρηση με κρατική χρηματοδότηση, να υπάρχει καράβι να πηγαίνει έρχεται στην Κο και στη Ρόδο κάθε μέρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι επειδή είμαι φαν της αυτοδιοίκησης τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος Αστυπάλειας. Στο κόκκινο.

0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πραγματικά ένα σημαντικό θέμα, Σωτήρη, έτσι που έχει πάρει και έκταση και στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία. Υπάρχει μια συζήτηση ποια ήταν η πράξη αυτή των παιδιών που έπεσαν από την ταράτσα. Μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση από την ΕΣΥΑ για τη διοντολογία να εφαρμόζεται. Για το παράκαναν κάποιοι.
1: Τόσο εκεί η ΕΣΥΑ έπρεπε να δει αυτό το τίτλο.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο αυτό με τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα και υπάρχει και αύξηση των περιστατικών σε μικρές ηλικίες. Και έβλεπα χθες το Open τον πατέρα της νεκρής κοπέλας που έλεγε: ήρθα για τα άλλα παιδιά. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μιλήστε στους γονείς σας, σε ένα φίλο, σε μια φίλη. Μην αφήνετε τα παιδιά, ή αν δείτε κάτι, υπάρχουν και σημάδια που δεν μπορεί να τα δει ο πατέρας ή η μάνα, γιατί κρύβονται τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι ένα θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Μελίνα Τσιόδρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έχουμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή δεν ξέρω τώρα τα νέα παιδιά απορρίπτουν τον ίδιο τους τον εαυτό, απομακρύνονται, απομονώνονται, οδηγούνται σε πράξεις σαν αυτή, είναι τα ναρκωτικά, είναι η βία, είναι ξεσπάσματα, αλλά πώς μπορούμε να δώσουμε κάποια ερμηνεία.
2: Για να σας δώσω να καταλάβετε σε σχέση με την κλινική πρακτική, γιατί είμαι και σε ένα πρόγραμμα της ΕΠΑΞΗ που ασχολείται με εφήβους και την βία και την παραβατικότητα στην εφηβεία. Τη στιγμή που με καλέσατε για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα στην εκπομπή, βρισκόμουν σε σχολικό περιβάλλον και μιλούσα με διευθυντή σχολείου για μια έφηβη με ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό. Δηλαδή πρόκειται για ένα καθημερινό ζήτημα στην κλινική πρακτική.
1: Α, είναι 2000... ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι καθημερινός?
2: Κοιτάξτε, είναι φαινόμενο το οποίο το συναντάμε. Δηλαδή το 2026, από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί συνολικά 9 αυτοκτονίες σε εφήβους στην Ελλάδα. Τώρα το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Ηλιούπολη με τις 2 17χρονες κατέστησε το θέμα αντικείμενο επίγουσας εθνικής συζήτησης. Και είναι τρεις οι άξονες που συμβαίνει αυτό. Αρχικά οι πανελλαδικές αποτελούν ένα ψυχοπιεστικό γεγονός για κάθε ελληνική οικογένεια. Έτσι για πολλούς έχουν χαρακτήρα υπαρξιακής δοκιμασίας. Συμπυκνώνουν το άγχος των γονιών, τις προσδοκίες της κοινωνίας, την ανάγκη επιτυχίας και το φόβο αποτυχίας. Και δείχνει ότι και το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί σαν μια γραμμή παραγωγής υποψηφίων για τα πανεπιστήμια. Από την άλλη είναι η αγριότητα του συμβάντος, που έγινε με έναν σχεδόν ρομαντικοποιημένο τελετουργικό τρόπο όλο αυτό. Και φυσικά γύρονται και ζητήματα ειδικής της ενημέρωσης στο βωμό του θεάματος και για την υπερπροβολή που πήρε το πολύ προσωπικό γράμμα αποχαιρετισμού της έφηβης. Να πω ότι η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 με 29 παγκοσμίως και η δεύτερη αιτία για τους νέους που χάνουν τη ζωή τους μέχρι 19 ετών στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ακριβώς μετά από τα τροχαία. Κοιτάξτε, είναι οι αυτοκτονίες. Τώρα μιλάμε για αυτοκτονίες οι οποίες είναι πετυχημένες αυτοκτονίες. Μια πετυχημένη πράξη αυτοκτονίας.
0: Είναι και από
2: συνήθως πριν από την αυτοκτονία έχει προηγηθεί κάποια απόπειρα ή κάποιοι αυτοτραυματισμοί. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία στο παρόν συμβάν, γιατί γνωρίζουμε ελάχιστα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρουμε δηλαδή το ιστορικό των δύο κοριτσιών. Αλλά είναι και πάρα πολύ σύνθετο το φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε με ένα μόνο παράγοντα. Είναι πολυπαραγωγικό και σύνθετο το ζήτημα. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια απλουστευτική απάντηση. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι πίσω από κάθε αυτοκτονία, και αυτό το λένε τα επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να κρύβονται 20 έως και 30 απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι κάποιος να το πετύχει αυτό. Οπότε το ζήτημα εδώ είναι ότι εφόσον μπορεί να προληφθεί η αυτοκτονία, πώς θα διαβάζουμε αυτά τα σήματα, τα επικίνδυνα σήματα, ώστε να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος.
1: Μήπως είναι και, κυρία Τσιόδρα, και κοινωνικό το φαινόμενο, δηλαδή να το, πέραν των, των αιτιών το, που προκαλούν ή του ειδικού, της ειδικής περίπτωσης που μπορεί να υπάρχει σε, σε κάθε περίπτωση. Πώς, γιατί το λέω αυτά. Αυτό, διαβάζοντας αυτό το σημείωμα που αφήσανε, τι έλεγε το κοριτσάκι, ότι δεν θα πετύχω στις εκλογές, άρα δεν θα πετύχω στη ζωή μου, άρα δεν θα έχω λεφτά. Κοιτάξτε τη διαδικασία που, σε, που πάει, ας πούμε. Αυτό δεν είναι τελικά το αξιακό σύστημα το οποίο έχει υποβάλει μια σημερινή κοινωνία τους νέους? Δηλαδή, και γιατί το λέω αυτό, γιατί ας πούμε ανατρέχοντας τη δικιά μου ηλικία που έχω κάποια χρόνια και που μπορώ να θυμηθώ την περίοδο ας πούμε εκείνη των 16-17 χρονών, δεν υπήρχε σαν αξιακό κίνητρο το να έχω κοινωνική καταξίωση και αποδοχή και χρήματα. Δεν υπήρχε καν αυτό στο μυαλό μου. Πώς μπήκε σήμερα αυτό, ας πούμε? Γι' αυτό λέω...
2: Σίγουρα είναι ένα κομμάτι αυτό. Δηλαδή στο παζλ της συνολικής εικόνας σίγουρα αποτελεί ένα κομμάτι και αυτό. Γιατί αφενός είναι, όπως προανέφερα, κάτι σαν υπαρξιακή δοκιμασία. Δηλαδή τα παιδιά... τώρα ήμασταν πριν με μια συνάδελφο σε ένα σχολείο, σε παιδιά λυκείου, και μας ρώτησαν αμέσως για αυτό το ζήτημα με τις 2-17χρονες. Και μας ρωτούσαν, κυρίες ψυχολόγοι τέλος πάντων, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι Πανελλήνιες? Okay, είναι ένα ψυχοπιεστικό γεγονός. Ψυχοπιεστικά γεγονότα θα υπάρχουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Οριακά το έχουμε φετιχοποιήσει το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς,
2: δηλαδή, περιτριγυρίζεται όλη η καθημερινότητα και η ζωή ενός εφήβου γύρω από αυτό. Είτε στο σχολείο, στο φροντιστήριο, από γονείς, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Και μέσα σε όλα, σε αυτό που αναφέρατε, να προσθέσω και για το ζήτημα των social media. Ότι ναι, στον απόϊχο του εγκλισμού υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα κοινωνικοποίησης των εφήβων, και στέκονται πάρα πολύ στο, στην εικόνα. Και υπάρχει και αυτό το φαινόμενο μετάδοσης, κάποιας αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Γι' αυτό λέμε ότι ίσως να λειτουργεί και σαν trigger, πυροδοτητής καμιά φορά, το να συζητάμε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα σε εφήβους που είναι σε μια ευάλωτη θέση. Και γι' αυτό θέλει και μια προσοχή και στο πώς καλύπτουμε και το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, αυτό, αυτό ότι... σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή από τους γονείς, αυτό εννοείται. Περισσότερη προσοχή για να μην υπάρχει, ας πούμε, η δυνατότητα τέλος πάντων των νέων παιδιών, των εφήβων, να έχουν ελευθερία στην χρήση αυτών των μέσων. Πώς το εννοείται?
2: Αυτό που εννοώ είναι ότι θα το φίξω κάπως συστημικά. Το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα λειτουργεί σαν σουρωτήρι. Και όποιος καταφέρει να κρατηθεί, κρατήθηκε. Δεν μπορεί να μας συγκρατήσει όλους. Υπάρχουν βασικά ελλείμματα από το σχολείο και από βασικά σε όλους τους κλάδους. Για να το συνδέσω και με τα social media, σε αυτό που λέτε, ότι είναι κάπως σύνθετη εικόνα και πολυπαραγωγική. Ότι φυσικά αυτά τα σήματα θα πρέπει να τα δούμε. Εμείς οι ενήλικες. Πώς θα τα δούμε? Με την κατάλληλη εκπαίδευση, με το να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, γιατί αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι σε εξουθένωση, σε burnout κατάσταση, και οι ανάγκες είναι αναντίστοιχες των ζητημάτων που προκύπτουν. Να σας πω για το ζήτημα που έθιξα και στην αρχή, για παράδειγμα, σε σχέση με τον ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό μιας έφηβης κοπέλας. Παρότι είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες και από το σχολείο και από την οικογένεια για να νοσηλευτεί αυτό το παιδί, επειδή υπήρχε μεγάλη σοβαρότητα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες νοσηλείες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Σισμανόγλιο, που είναι η μεγαλύτερη παιδοψυχιατρική εφήβων κλειστή, έγκλειστη, για τέτοιες επίγουσες περιπτώσεις, έχει μόνο 10 κλίνες. Και αυτό για να εξυπηρετήσει όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά. θέλω να πω ότι ναι, ξεκινάει από το να παρατηρήσουμε εμείς τα σήματα, σαν ενήλικες, είτε σαν ψυχολόγοι, είτε σαν εκπαιδευτικοί, είτε σαν γονείς. Αλλά θα πρέπει κάπως να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, γιατί ακόμα και όταν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, αφήνουμε κάποια παιδιά που χρειάζονται βοήθεια στο κενό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς καλύτερα να τα υποστηρίξουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς μέσα από το πρόγραμμά μας. Ουσιαστικά κάνουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
0: Πώς μπορεί να οργανωθεί κάτι τέτοιο, επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα πριν φτάσουμε εδώ? Δηλαδή μια συνεργασία σχολείου, οικογένειας, πώς μπορεί να γίνει, με σεμινάρια, πώς θα μπορούσε να εκπαιδευτεί δηλαδή ένας πατέρας, μια μητέρα, για να μπορέσει να διαβάσει κάποια μηνύματα τέτοια.
1: Ή να αποτρέψει.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και σε αυτό προσπαθούμε και εμείς να δράσουμε. Δηλαδή ακούμε τις ανάγκες της κοινότητας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο το καλύτερο δυνατόν. Να σας πω τουλάχιστον τι κάνει το δικό μας πρόγραμμα. Εμείς πηγαίνουμε στα σχολεία, κάνουμε εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, γιατί όντως είναι σε μια κατάσταση που έχουν εξουθενωθεί εντελώς. Δηλαδή αποεπενδύουν πάρα πολύ και αυτό το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, το προσλαμβάνουν ως αδιαφορία. Και προσπαθούμε έτσι να κάνουμε και εκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση σε γονείς, έτσι ώστε να τους ευαισθητοποιήσουμε πάνω σε ζητήματα ψυχικής υγείας και να δράσουμε πάρα πολύ στον άξονα της πρόληψης, γιατί υπάρχουν σημάδια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν σημάδια. Το θέμα είναι πώς τα παρατηρούμε αυτά τα σημάδια.
0: Είναι αυτά τα σημάδια, είναι η απομόνωση, ας πούμε, του παιδιού, ή αν πει ένα παιδάκι σε ένα φίλο, σε μια φίλη στο σχολείο, ότι δει μια άλλη διαφορά. Το λέει στον καθηγητή ο φίλος ή φίλη, ότι ξέρεις, ή θα φανεί ότι κάρφωσε το φίλο του τη φίλη του?
2: Ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό, ακόμα και το να παραπέμψουμε κάπου, να διασυνδέσουμε, είναι πρώτη βοήθεια ψυχικής υγείας. Αλλά αυτό χρειάζεται να το συζητήσουμε με τα παιδιά, να το καταλάβουν, ότι δεν είναι ότι καρφώνω κάποιον, ότι βοηθάω. Και όπως είπατε, ναι, βέβαια, το να είναι κάποιος αποτραβηγμένος, έτσι, πιο λυπημένος, ή να είναι πολύ ανήσυχος, ιδιαίτερα ευερέθιστος, ή ακόμα και αδιάφορος, αυτά είναι σημάδια που κοιτάμε. Είναι μέσα στα σημάδια που κοιτάμε. Όπως και έντονες αλλαγές στη διάθεση. Από το καταστροφική συμπεριφορά μπορούμε να εντοπίσουμε και σε πιο μικρή κλίμακα, με αντικείμενα. Και στο σχολείο μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ξέρετε, αυτό που μου θυμίζει, έχει μια πολύ εύστοχη παροιμία ο λαός μας που λέει «Η στραφός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε». Και το λέω αυτό γιατί από αυτό που, τουλάχιστον από την κουβέντα που έχουμε κάνει, καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχουμε διαγνώσει το θέμα, όχι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει και η εφηβική, η παιδική βία, ας πούμε, που είναι ένα άλλο φαινόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που δείχνουν πόσο πολύ έχει αλλάξει η εποχή μας και πόσο απροετοίμαστο είναι το εντός εισαγωγικών το σύστημα, το παιδαγωγικό ή το κοινωνικό ή δεν ξέρω τι, για να μπορέσει να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα.
2: Αυτό είπατε μια πάρα πολύ εύστοχη λέξη, απροετοίμαστο. Είναι αλήθεια αυτό, είναι απροετοίμαστο για αυτό που έρχεται και αναντίστοιχο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την εικόνα, με τα πάμπολα ερεθίσματα. Και ξαφνικά αναμένουμε από αυτά τα παιδιά και μετά από τόσα χρόνια που πέρασαν έτσι με WebEx και webinars να συγκεντρωθούν και να συμπεριφερθούν με ένα πάρα πολύ ήσυχο και όριμο τρόπο μέσα στην τάξη. Δεν υφίσταται αυτό. Δηλαδή εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Μετά οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να βάλουν τα όρια. Καταλήγει να υπάρχει μια φοβερή αντιπαλότητα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Δηλαδή ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον, αντί να υπάρχει συνεργασία. Και ερχόμαστε κι εμείς κάποιες φορές έτσι ως πυροσβεστήρες να προσπαθήσουμε κάπως να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Αλλά θα έπρεπε κάπως να προετοιμαστούμε γι' αυτό, όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, ότι τα παιδιά πλέον έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το θέμα είναι πώς θα προσαρμοστούμε εμείς καλύτερα σε αυτά τα χαρακτηριστικά, για να μπορέσουμε και να τα εντάξουμε και να τα υποστηρίξουμε.
1: Η πολιτεία τουλάχιστον το έχει πάρει σοβαρά αυτό το θέμα ή μπορεί να δει ποια είναι τα δικά της λάθη, γιατί είναι και αξιακά συστήματα τα οποία και συμπεριφορές και τώρα πολλές φορές ρίχνουμε τις ευθύνες κάπου αλλού, ενώ λέμε για τους γονείς ότι πράγματι οι γονείς δεν έχουν την ίδια ασχολία που είχαν οι δικοί μας γονείς ενδεχομένως. Μιλάω για τον εαυτό μου και την φροντίδα που εγώ έδωσα στα παιδιά μου, για παράδειγμα. Όμως, όταν μέσα σε μια κατάσταση που ζω, που πρέπει να δουλεύω 13 και 15 ώρες τη μέρα για να μπορέσω να λειτουργώ, δηλαδή δεν είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα. Δεν είναι...
0: Και πώς να παρατηρήσει τώρα ο πατέρας ή η μητέρα αυτό που λέει τώρα ο Σωτήρης Καψόχας, ότι αν δουλεύει κάποιος 15 ώρες την ημέρα και πέρα δόθε στη δουλειά 17, να δει τα παιδιά του. Να καταλάβει, να παρατηρήσει ή ακόμη και να τα δει έστω.
2: Συμβαίνει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα και φυσικά είναι και κάτι που οφείλουμε να φροντίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Το σημείο θα πω ότι σε ένα τέτοιο παράδειγμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, έτσι, με πολύ σκληρά εργαζόμενους γονείς που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες για να τα βγάλουν πέρα για τις οικογένειές τους, θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργήσει σαν δίστη ασφαλείας. Δηλαδή, και όχι μόνο η εκπαιδευτική από μόνη του.
1: Εξισορροπητής δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
2: Εξισορροπητής είναι η δεύτερη ευκαιρία για να προλάβουμε και για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να στελεχωθούν στα σχολεία μόνιμοι ψυχολόγοι και κατάλληλα καταρτισμένοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει ένα τσιρότο και το έχουμε βάλει πάνω στην πληγή. Δεν βοηθάει απλά το να έχουμε ένα σχολικό ψυχολόγο μία ή δύο φορές την εβδομάδα και να μην είναι καν μόνιμος. Δηλαδή, ο ψυχολόγος δουλεύει μέσω της σχέσης και της εμπιστοσύνης. Πώς χτίζεις μία σχέση εμπιστοσύνης με το να πηγαίνεις μία με δύο φορές την εβδομάδα και για ένα χρόνο και μετά να αλλάξεις σχολείο? Πώς είναι? Εκ των πραγμάτων, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
1: Έχετε δίκιο, ναι.
2: Και αυτό το ζητάνε και τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά, ξέρετε τι μας λένε διαρκώς? Ότι θέλουμε μόνιμους ψυχολόγους, να ξέρουμε ποιοι είναι κάθε μέρα και να υπάρχει και κάποιο είδους αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που θα άλλαζαν τα ίδια τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Ήταν η Μελίνα Τσιόδρα, κλινική ψυχολόγος. Σωτήρη, πραγματικά που να πιάσει τώρα και πάνω τα πεις αυτό.
1: Χάνεις και τα λόγια σου με αυτό τώρα.
0: Δηλαδή τώρα τι να αντικαταστήσει? Να αντικαταστήσει τον πατέρα που δουλεύει 15 ώρες ή ψυχολόγος ή ο ψυχολόγος στο σχολείο ή ο δάσκαλος ή αυτό? Γιατί αυτό τώρα που είπες, που ρώτησες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν όλη μέρα ο πατέρας κοιμάνε από το σπίτι και είναι τα παιδιά μου,
1: και είναι η μία πλευρά είναι αυτή που κυνηγάς τη δουλειά για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα με πάρα πολλές ώρες, και η άλλη περίπτωση είναι να στερείσαι της δουλειάς και να έχεις την αγωνία να μην μπορείς να προσφέρεις όχι μόνο την φροντίδα την συναισθηματική και την κοινωνική, αλλά και τα στοιχειώδη προς το ζήν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό δεν είναι, ακόμα και αν λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τη θεσμική του λειτουργία, δηλαδή αν μπουν τα διαδικαστικά και μπει μια τάξη στην αντιμετώπιση κάποιων φαινομένων, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε άλλες που για μένα είναι και κοινωνικές και αξιακές διαβαθμίσεις, που πρέπει να λειτουργήσουν στην κοινωνία. Και επιμένω σε αυτό το στοιχείο που ανέφερα αρχικά, Γιώργο, όταν για παράδειγμα εμείς και στη μη σου και τη δική σου νεότερη ηλικία είχες ποτέ στα 16 και στα 17 σου ως στόχο, ναι, οι εξετάσεις ήτανε αν θες και μια επιβράβευση, ας πούμε, με όποια ένταση και άγχος και αγωνία, αλλά είχες το βήμα, το συνέδεσες μόνο και μόνο εσύ ως μαθητής?
0: Όχι.
1: Μπορεί οι γονείς να το συνέδεσαν. Γιατί το συνέδεσαν? Γιατί όταν λέει αυτό το σύστημα που ζούμε, ότι ξέρεις κάτι παιδί μου, για να είσαι χρήσιμος και για να μπορείς να ζήσεις καλύτερα από μένα ή να πρέπει να σπουδάσεις. Αυτό, ναι. Άρα σου ρίχνει το βάρος εκεί πέρα. Και γιατί να σπουδάσεις? Γιατί πρέπει να παίρνεις περισσότερα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θέλει πολλή ώρα για να συζητηθεί και με ανθρώπους που...
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αύριο 12 κανονικά για να Παπαδάκου στην ώρα της. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η γνωμοδότηση για το νέο πρόγραμμα Erasmus Plus 2028-2034 με 41 ψήφους υπέρ, έναν κατά και 11 αποχές. Πάνω από 100 τροπολογίες κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης, ο σχειώδης εισηγητής και έπειτα από διαβουλεύσεις με φορείς νεολαίας, εκπαιδευτικές οργανώσεις και συνδικάτα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία στη γνωμοδότηση. Το τελικό κείμενο δίνει έμφαση στην ολιστική εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, την κριτική σκέψη και την δημοκρατική συμμετοχή, αντί για μια στενή προσέγγιση προσανατολισμένη αποκλειστικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ των βασικών σημείων που ενισχύθηκαν μέσω των τροπολογιών του Κώστα Αρβανίτη περιλαμβάνονται η διατήρηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Erasmus Plus με σαφή αντίθεση στην μετατροπή του σε εργαλείο εξυπηρέτησης αποκλειστικά της Ένωσης Δεξιοτήτων και των Αναγκών της Αγοράς, η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες με πρόβλεψη ώστε το 20% του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθύνεται στη στήριξη της συμμετοχής τους. Η ανάγκη επαρκούς οικονομικής στήριξης των συμμετοχών των μέσω κάλυψης κόστους κινητικότητας, στέγασης και πρόσθετων αναγκών που συνδέονται με αναπηρία ή κοινωνικο-οικονομικά εμπόδια, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η ενσωμάτωση εγγυήσεων για το σεβασμό του κράτους δικαίου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, των συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους, youth workers, εκπαιδευτές και θελοντές. Η διατήρηση του διαθέσιμου χαρακτήρα του προγράμματος και της ισότητας ανάγνωσης της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Όπως σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης, το Erasmus Plus είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά εργαλεία δημοκρατίας, κοινωνικής ένταξης, αλληλεγγύης και ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας. Οι νέοι άνθρωποι είναι ενεργοί πολίτες με δικαιώματα, ανάγκες και δυνατότητες. Επιμένουμε στην προστασία του κοινωνικού χαρακτήρα του Erasmus Plus, στην ουσιαστική στήριξη των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και στην κατοχήρωση αξιοπρεπών συνθήκων για όλους όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τόνισε ο κ. Αρβανίτης.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Η ώρα είναι 1.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε σταθερότητα και ανοιχτές πόρτες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει λάθος χειρισμό στο ζήτημα της Ταϊβάν, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Πιο προσεκτικό και στρατηγικό τόνο υιοθέτησε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησής του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε την επίσημη επίσκεψή του με θερμές δηλώσεις προς το Σι Τζιπίνγκ, επιχειρώντας να δώσει προσωπικό χαρακτήρα στις σχέσεις τους. Ωστόσο, πίσω από τις αυρώτιες και τα διπλωματικά χαμόγελα, οι γεωπολιτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις παρέμεναν εμφανείς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι σπουδαίο ηγέτη και τόνισε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο να τον αποκαλεί φίλο του. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον και Πεκίνο οφείλουν να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Παρά τις δημόσιες αναφορές στη συνεργασία, όσοι έστειλε σταθές μήνυμα για το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με το κοινοζικό πρακτορείο ειδήσεων, προειδοποίησε ότι ο τρόπος διαχείρισής του από την Ουάσιγκτον θα καθορίσει το μέλλον των σχέσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η προοπτική ανεξαρτησίας της Ταϊβάν είναι ασύμβατη με τη διατήρηση της ειρήνης ασθενά του Ορμούς. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, πλοίο που βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς και οδηγείται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπειρικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλοίο καταλήφθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο περίπου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα και πλέον κατευθύνεται προς το Ιράν, χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητά του. Νέο χτύπημα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί η κοινή αποστολή 10 στελεχών του κόμματος που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία, με την οποία εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της παράταξης και κάνουν λόγο για ανάγκη νέας έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την ψυχή της. Στην επιστολή τους ασκούν σκληρή κριτική στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει αποκοπεί από τον αξιακό κορμό της παράταξης και κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση και χωρίς εθνική στρατηγική. Μία ημέρα πριν το συνέδριο της Γαλάζιας Παράταξης, κατηγορούν το Μαξίμου για συγκέντρωση εξουσίας, έλλειψη διαφάνειας, αδυναμία αντιμετώπισης ακρίβειας, ενώ κάνουν λόγο για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, ατιμωρησία και ευνοιοκρατία. Επισημαίνουν ακόμη ότι οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση επιβεβαιώνουν ότι η χώρα εκτίθεται διεθνώς. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στη διάσκεψη των Προέδρων. Πρόκειται για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με επίκεντρο την εμπλοκή πρώην στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Παράλληλη συζήτηση για ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές μετατίθεται χρονικά με τη διάσκεψη των Προέδρων να εξετάζει νέα ημερομηνία μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις συγκάλυψης, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για τη σύσταση προανακριτικής. Παράνομη κρίθηκε η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την απόφαση μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η τράπεζα υποχρεώνεται να διακόψει άμεσα τη χρέωση, η οποία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταθετικούς λογαριασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υγεία δύο τροπολογίες. Μία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και μία για την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στα 300 ευρώ. Χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Όπως ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς τους, ζητώντας παράλληλα καλύτερα αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης που επιχειρούν να το αποδυναμώσουν. Σε κινητοποίηση προχωρά σήμερα η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η Ένωση έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα το μεσημέρι, ζητώντας να μην προχωρήσει η περικοπή και να ενισχυθούν οι θέσεις ειδικευμένων γιατρών, κυρίως στις παθολογικές κλινικές. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα. Έρεται η καραντίνα για τους 1.187 επιβάτες και τα 514 μέλη του πληρώματος στο κρουαζιερόπλοιο Ambition, σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, οι οποίες αξιολόγησαν τα κρούσματα νοροϊού ως απλό γαστρεντερικό επεισόδιο. Περίπου 80 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παραμένουν σε απομόνωση στις καμπίμνες τους, ενώ οι ασυμπτωματικοί επιβάτες έχουν λάβει άδεια αποβίβασης. Ο θάνατος 92χρονου επιβάτη εν πλώ δεν σχετίζεται με τον ιό και αποδίδεται σε ανακοπή, ενώ το πλοίο αναμένεται να αποπλέψει το βράδυ με προορισμό το Φερόλ της Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελο Σερβίας επικρατώντας τη Βοηβοντίνα στα πέναλτι 5-4 με το 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση, πανηγυρίζοντας το έκτο διαδοχικό ντάμπλ της ιστορίας του. Στην Τσεχία, η Σλάβια Πράγας κατέκτησε το 1ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και δεύτερο συνεχόμενο, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέση στη League Phase του επόμενου Champions League ως η 20η ομάδα που προκρίνεται στη διοργάνωση.
8: Ο καιρός.
13: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο, τα βόρεια Ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό για το 2027 και 2026. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο μας το Μαρινάκη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια και έναν εντελώς άσχετο τίτλο. Λέει «Αυταρχικός κατήφορος». Και από ό,τι βλέπω, είναι από αυτή την εκδήλωση που κάνανε χθες αυτός ο Κώστας ο Αρβανίτης, η Ευρωομάδα της Αριστεράς, και μίλησε και ο Ράμος. Μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Ράμος που έγραφε και τις προάλλες ο άλλος στην απογευματινή. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι πάλι. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν στάσιμο πληθωρισμό. Όχι όμως στην Ελλάδα. Γιατί ο πληθωρισμός δεν είναι στάσιμος. Κάθε μήνα αυξάνεται. Ριζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία. Η νίκη της πανσπουδαστικής. Χθες φοιτητικές εκλογές, η πανσπουδαστική κέρδισε. Η συμμετοχή δεν έφτασε το 15%. Το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας δεν έμαθαν τα νέα. Απογευματινή. Σπάει το απόστημα σε εισαγωγικά με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Θα τώρα τα είχαμε δώσει εκεί πριν το 23, και τώρα ας πούμε τα κόβουμε. Τώρα βέβαια δεν θα πάρουν επιδοτήσεις ούτε αυτοί που έχουν πραγματικά βιολογικές δραστηριότητες με κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Κολάμπια στο συνέδριο για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μα πόσο άλλο να μειωθούνε! Δηλαδή, σε σχέση με το 19, σήμερα πληρώνουμε το μήνα όσο το 19 πληρώναμε το δίμηνο. Πόσο άλλο να μειωθούνε! Πες και εσύ Σταύρο Παπασταύρο! Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Παρενόχληση πλοίο κοντά στην ΚΟ. Αυτά τα έχει εδώ και 4 μέρες στην Δημοκρατία. Τώρα τα μάθαν στην Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Τουρισμός. Το crash test Αθήνας Βαρκελόνης. Και λέει ότι ενώ η Βαρκελόνη δέχεται περισσότερους τουρίστες από ό,τι η Αθήνα, τεχνικά μιλώντας, η Βαρκελόνη δέχεται περισσότερους τουρίστες από όλη, από όλη την Ελλάδα, έτσι. Οι τουρίστες λένε είναι πιο ικανοποιημένοι στη Βαρκελόνη, γιατί λένε πιο καθαρά και έχει καλύτερες υποδομές. Πήγατε και ψηφίσατε το Δούκα! Έτσι, ενώ αν βγάζατε τον Μπακογιάννη, η Αθήνα θα ήταν καλύτερη από τη Βαρκελόνη. Ελεύθερος τύπος. Επενδυτικό Big Bang στην Κρήτη του 2030. Κάνει συνέδριο για την κυβέρνηση ο Ελεύθερος τύπος στην Κρήτη και μίλησε εκεί και η Ντόρα Μπακογιάννη και είπε πως τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε, λέει, τα μάτια σας. Ήδη από τώρα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο τύπο. Κολάμπια. Σε εισαγωγικά. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Στόχος μας δηλαδή το πυροβολάν από ό,τι κατάλαβα. Τα νέα. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα στις τράπεζες. Τώρα συγγνώμη τώρα. 0 λέει 80 σέντς προμήθεια το μήνα. Τώρα αυτά είναι λεφτά. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στα νέα. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλιδάκη Τσίπρα. Γιατί το Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Έχουμε πόλεμο. Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνειρα του σκανδάλου ΠΚΠ. Πράγματι, γιατί υπάρχουν και τίμια άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα βιολογικά, είτε με τα μελίσια, είτε με τα κοτόπουλα, μοσχάρια, γουρούνια κτλ. Έτσι, δεν είναι όλοι νοδημοκράτες. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Μανώλης Κοτάκης, άρθρο. Ντροπή. Τιμούν το ΛΟΑΤΚΙ παραμονές της γενοκτονίας των ποντίων. Εντάξει. Πού είναι το πρόβλημα? Εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν. Άνω κάτω τελεία. Νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες τα ελληνικά νησιά. Είπαμε, το Καθημερινή σήμερα το μάθαν. Η Εστία και η Δημοκρατία το ξέρουν εδώ και μια εβδομάδα.
και Εθνικός Κήρυκας, άνοδος 6% για τις τιμές του παραγωγού. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ δείτε εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε, τα κεράσια, η παραγωγή, τα δίνουν όσο πέρσι στους εμπόρους. Δηλαδή 1,4-1,6 το κιλό. Δεν έχουμε αύξηση στις τιμές παραγωγού. Αντίθετα, οι έμποροι τα πουλάνε 9 ευρώ. Καταλάβατε, χαζοί Αμερικάνοι. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιάννη το Στουρνάρα. Τον καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια, μετά τον Καργκάνα. Τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτόν που λυπόταν για αυτή τη χώρα κάθε μέρα όσο κανένας άλλος από το Γενάρη του 15 μέχρι το καλοκαίρι του 19, ενώ τώρα δεν λυπάται καθόλου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούνια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε, λέει, τον Στουρνάρα, γιατί σε μια εποχή που κυριαρχούν τα ψέματα και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και ο μιζεραμπλισμός και αυτά τα γελία που λένε πως τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στη ζωή του Γιάννη του Στουρνάρα, ούτε στη σύζυγό του Σταυρούλα, τον κατηγοράνε γιατί είπε μεγάλες αλήθειες που δεν θέλουν οι μαδούροι να τις μαθαίνει ο κόσμος. Έδωσε συνέντευξη ο Γιάννης ο Στουρνάρας σε ιταλική εφημερίδα Αβενίρε και στη δημοσιογράφο Μάρτα ο Βεβιάτη. Είδατε, δεν μπορούν να δώσει συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα. Τον έχει κόψει διαπλοκή. Και είπε εκεί στην ιταλική εφημερίδα, τον ρωτήσαν γιατί πάει τόσο καλά η Ελλάδα και λέει η πολιτική σταθερότητα και η θεσμική αξιοπιστία βοήθησαν τη χώρα να ορθοποδήσει. Πολιτική σταθερότητα, θεσμική αξιοπιστία. Να τα ακούει και αυτά η Κοβέση που μας βγήκε χειρότερη από την Τουλουπάκη. Αλλά είδατε, είναι τέτοιο το μέγεθος της διαπλοκής των βοθροκάναλων και των διαπλεκόμενων εκδοτών που ο Γιάννης για να μπορέσει να βρει κάπου να δώσει μια συνέντευξη πάει και μιλάει στην Ιταλία. Και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου στις επόμενες εκλογές. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών και υποδομών που είχε ελάσει εδώ και 200 χρόνια μετά τον υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, τον πιο επιδραστικό στέλεχος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη σύμφωνα με παλαιότερο διαγωνισμό, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε πως ακόμα μπορούμε να τρώμε χοιρινά σουβλάκια και όχι μόνο κοτόπουλο, όπως ήθελαν να επιβάλλουν οι Μαδούροι για να μην προσβάλλουμε τους μουσουλμάνους μετανάστες, αυτόν που τα πέτρινα χρόνια της κατάληψης Βίλα Μαξίμου δούλευε το πρωί στη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα στην Ομάδα Αλήθειας, ώστε να του τελειώνει ο μήνας και να του περισσεύει κάτι και σε μισθό. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Είναι τώρα αυτό με τη δίκη στα Τέμπη και βγήκε ο Κυρανάκης και μίλησε για τη δίκη στα Τέμπη και το έκλεισε το θέμα. Τελεία, παύλα και παράγραφος που λέει και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Και είπε, αν λέει οι τέσσερις από τους 30 κατηγορούμενους, οι τέσσερις είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, τότε δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία. Και ο Κυρανάκης, να του σημειώσω αυτό, έχει σπουδάσει και νομικά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, καμία σχέση. Καμία σχέση για ποιοι, ας πούμε, επέλεξαν τον ανίκανο άνθρωπο για να είναι σταθμάρχης στον κομβικό σταθμό της Λάρισας. Καμία σχέση. Καμία σχέση που δεν βρήκαν 60.000 ευρώ τον Αύγουστο του 19 για να επιδιορθώσουν τη βλάβη από φωτιά στην τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και να λειτουργεί η τηλεδιοίκηση το 2023. Καμία σχέση. Καμία σχέση που δεν λειτουργούσαν οι σηματοδότες πουθενά στο δίκτυο από τα τέλη του 2021. Καμία σχέση. Καμία σχέση που δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη το υπερσύγχρονο κέντρο φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης για τη Βόρεια Ελλάδα που θα ερχόταν αδύο Κολάμπια την επόμενη μέρα της τραγωδίας, αλλά έγινε τραγωδία και δεν ήρθε. Επίσης, καμία σχέση που δεν προχώρησε κανένα μεγάλο έργο για την ασφάλεια και την ανάταξη του δικτύου από αυτά τα οποία είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ η προηγούμενη κυβέρνηση. Καμία σχέση. Φταίνε μόνο οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Τρεις σταθμάρχες και ο επιβλέπων. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Κυρανάκης αναγκαστεί πάλι να πιάσει δουλειά στην Ομάδα Αλήθειας ή πάρει το αυτοκίνητό του και κάνει επιτέλους τον ταξιτζή, που είναι και το παιδικό του όνειρο. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα Σάντσες, σας παρακαλώ,
Φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, που είναι και κορυφαίος νομικός. Λίγο έτσι να μας το θυμίσει αυτό, ότι για όλα έφταιγε ο Σταθμάρχης. Γι' αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι ανθρώποι που πιστεύουν πως για όλα έφταιγε μόνο ο Σταθμάρχης. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του Φάισερ. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι μια προσφορά του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρεις της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Με τον Κολάμπια η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα όχι μόνο δεν είχαμε υπεραποδόσεις, όχι μόνο δεν είχαμε αποδόσεις, οικονομία δεν είχαμε. Γι' αυτό και πολύ σωστά λέει ο Τσουκαλάς από το Πασόκ πως αν η μάχη, λέει, πάει στο 15 και στο 19, τότε θα είναι περίπατος για τον Κολάμπια. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει ο συνταγματολόγος Δουβώνης πως ο Τσίπρας είναι το πουλέν του Κολάμπια. Γι' αυτό και πολύ σωστά λέει η Αναστασίου Βάσια πως όταν τα πάντα κρυβήναν 40%, ο Τσίπρας έκανε γιόγκα, ενώ ήταν φθηνότερα τα πράγματα επί Τσίπρα. Αυτά λέει λίγο μπερδεμένα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, υπεραπόδοση. Και επειδή κάποιοι γελοί λένε ότι μετά το τέλος του Ταμείου Ανακάμψεως υπάρχει πρόβλημα. Όχι, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, Ανδρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου, δεν υπάρχει κανένας φόβος, κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν θα υπάρξει κανένα θέμα μετά το τέλος χρηματοδότησης. Και αυτά να πω κάτι, δεν τα λέει μόνο ο κόσμος όλος, τα λέει

Με λέει δημοσιονομική πολιτική που προστατεύει τους πολίτες από την ενεργειακή κρίση. Κι άλλοι τα λένε αυτά. Μας προστατεύουνε. Επίσης λέει η εγχώρια ζήτηση αντιπροσωπεύει λέει το σύνολο της ανάπτυξης. Έχουμε λέει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στον κατώτατο μισθό. Οπότε λέει έτσι ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά και στηρίζουμε την ανάπτυξη. Αυτά τα λέει η Morgan Stanley. Έτσι ακριβώς. Χρήματα έχουμε πολλά. Ξοδεύουμε με τρέλα και κορδέλα, γι' αυτό μας τελειώνουν τα λεφτά στις 18 του μήνα, αλλά έτσι έρχεται και η ανάπτυξη. Άρα αυτό που λένε για τον πληθωρισμό, ότι είναι καλό πράγμα, είναι σωστό. Όσο πιο πάνω είναι ο πληθωρισμός, τόσο περισσότερο αποδίδει η ελληνική οικονομία. Έρχονται αυτοί οι μαδούροι και παρασέλνουν τώρα και το Πασόκ, τα είπε και ο Πιερεκάκης αυτά χθες, λέει, έχετε ανταγωνισμό τοξικότητας. Συγγνώμη. Δείτε με τι κάθονται και ασχολούνται οι μαδούροι μέσα στα πολιτικά τους αδιέξοδα και στον πανικό τους. Χθες ζητήσαν, λέει, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Τσίπησε το Πασόκ, ζητάει και το Πασόκ σήμερα. Δηλαδή, συγγνώμη. Να παρατήσουν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο εισαγγελέας Τζαβέλας. Να πει εκεί στον Άριο Πάγο, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έρθω σήμερα, θα πάω στη Βουλή, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να παρατήσει τη δουλειά του ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Να πει εκεί στην ΕΕΠ, παιδιά, εγώ σήμερα δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά, θα πάω στη Βουλή. Να κάνουνε τι? Να τους ανακρίνουν οι μαδούροι, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον διοικητή της ΕΕΠ. Δηλαδή, σηκωθήκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Και να πω και κάτι άλλο έτσι. Άντε και πήγανε ο Τζαβέλας και ο Δεμήρης. Για ποιο θέμα τώρα εντωμεταξύ είναι αυτό, για τις παρακολουθήσεις? Ποιος ασχολείται με αυτό το θέμα? Άντε πες και πήγαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Οι μαδούροι που νομίζουν ότι ζουν σε καμία εξελιγμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι φίλοι και φίλες μου, εδώ είναι Βαλκάνια, εδώ είμαστε κατσαπιάδες. Μα καλά τώρα, μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν η γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη, αν είναι δυνατόν. Έτσι και τώρα για ένα θέμα, λέει, σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Δηλαδή σχολιάζουν και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προχώρησε σε σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Τι να πω, παντού βλέπουν σκάνδαλα, αν είναι δυνατόν. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομικά εισαγγελέα μου, που κάνατε την έρευνα για την ομάδα αλήθειας και τη βάλατε εκεί που ξέρατε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η ασφάλεια. Λοιπόν, το Σάββατο στο ΆΚΑ η Μετάλλικα παίξαν και τρύπες, το που ακούσαμε πριν, το δεν χωράς πουθενά. Αν κατάλαβα καλά, ψάξαν να δούνε στο ChatGPT, πώς το λένε, ποιο είναι το πιο διάσημο ελληνικό ροκ συγκρότημα, που είναι οι τρύπες, αν και έχουν διαλυθεί εδώ και πολλά χρόνια, και ποιο είναι, ξέρω εγώ, το πιο γνωστό τους τραγούδι, το δεν χωράς πουθενά, τόσο, ή ένα τραγούδι που το ξέρει πολύ κόσμος. Θα είχε ενδιαφέρον τεχνικά μιλώντας, η Μετάλλικα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν, μπροστά σε 90.000 κόσμο να παίξουν για παράδειγμα την παράξενη πόλη. Ένα τραγούδι που ξεκινάει λέγοντας «Γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της». Δεν ξέρω, θα είχε ενδιαφέρον η αντίδραση του κοινού. Ή θα είχε ενδιαφέρον η Μετάλλικα να παίζανε την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ένα τραγούδι από τις τρύπες που δεν το παίζαν πάρα πολύ συχνά. Και μάλιστα είναι και σχετικά άγνωστο στο αθηναϊκό κοινό. Εδώ επειδή το ξέραμε, το φωνάζαμε. Γιάννη, παίξτε την ασφάλεια. Δεν ξέρω αν δηλαδή ο κόσμος θα καταλάβαινε ότι οι Μετάλλικα θα παίζαν τρύπες, αν παίζαν την ασφάλεια. Η ασφάλεια από τις τρύπες είναι ένα τραγούδι που αφορά την κρατική ασφάλεια, τμήμα πολιτεύματος, έτσι, που τα ξέρει όλα και συμφέρει στην κοινωνία αλλά και σε εμάς. Η ασφάλεια λοιπόν έχει πάρα πολλές εκδοχές. Υπάρχει τμήμα ασφάλειας στα αστυνομικά τμήματα, υπάρχει ασφάλεια στους πίνακες, στα ηλεκτρικά εκεί, τα ρελέ, στα σπίτια. Έχουμε τις ασφάλειες αυτοκινήτου, μηχανής για ατυχήματα κτλ. Νιώθουμε ασφαλείς ή ανασφαλείς σε σχέση με το έγκλημα, με την οικονομία, με το αν θα βγάλουμε το μήνα. Νιώθουμε ασφαλείς ή ανασφαλείς απέναντι στους εθνικούς κινδύνους. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, αυτό που το λένε τα ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή να έχουμε συμπεράσματα που να έχουν ασφάλεια. Ας πούμε, το τελευταίο διάστημα έχει κατακλειστεί ο τόπος, το σύμπαν με δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλλον έτσι θα πάμε και μέχρι τέλος Ιουνίου. Από αυτές τις δημοσκοπήσεις μπορεί να βγάλει κανένας συμπεράσματα με ασφάλεια. Έτσι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, μην το έχουμε για σίγουρο αυτό, αλλά μοιάζουν οι δημοσκοπήσεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα με αυτές που προηγήθηκαν των πρώτων εκλογών του 2012. Εκεί μοιάζει να έχουμε μια επανάληψη. Οπότε δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα όχι μόνο για τις δημοσκοπήσεις, αλλά για τίποτα. Ζούμε πράγματι που λένε σε ταραγμένους καιρούς, έτσι. Συνεχίζεται η πολεμική κρίση στην Ουκρανία, ένα νέο μέτωπο στο Ιράν, ανοιχτή πληγή παγκόσμια, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και στο Λίβανο και στις ευρύτερες περιοχές. Επειδή λοιπόν έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, προέκυψαν και δημοσκοπήσεις που ρωτάνε τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα το αν αισθάνεται ασφαλής για αυτά που κάνει η κυβέρνηση που έχουμε. Τι κάνει, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Ελλάδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ της Αμερικής, Ελλάδα στρατιωτικό βάθος του Ισραήλ, του Νετανιάχου. Αν δηλαδή αυτά που κάνει η κυβέρνηση κάνουν τον κόσμο να νιώθει περισσότερη ασφάλεια. Τα αποτελέσματα ήταν μέχρι τώρα καλά για την κυβέρνηση, αλλά ήταν καλά σε σχέση με όλα τα άλλα ευρήματα, π.χ. δηλαδή πώς νιώθετε με το θέμα της οικονομικής ασφάλειας, έτσι. Εκεί ήταν τα αποτελέσματα κακά για την κυβέρνηση, καλά όμως, εκεί ο κόσμος λέει σε ένα μεγάλο ποσοστό, 46,5% εμπιστεύεται την κυβέρνηση, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτά τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Και μάλιστα τονίζουν οι δημοσκόποι, κοιτάτε, αυτό το 46,5% είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 23, γιατί πέρα από τους νεοδημοκράτες νιώθουν ασφάλεια και πάρα πολλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Και κάπου εκεί, ας πούμε, χάνει ένα ντρόουν θαλάσσης της Ουκρανίας στο δρόμο του. Όπως είπαμε προχθές, θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Έτσι. Και πράγματι τώρα η ελληνική κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως σοβαρό. Ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, λοιπόν, θα κάνουν διαβήματα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι σοβαρό, κατά λάθος.
Έτσι. Κάτι να χτυπήσει αυτό που έχασε το δρόμο του. Κάτω από τη μύτη μας. Στο Ιόνιο. Και τώρα, ας πούμε, να τρέχαμε. Να τρέχαμε για να δούμε τι θα γίνει. Ή θα μπορούσε, όχι κατά λάθος, όχι γιατί έχασε το δρόμο του, αλλά γιατί βρήκε το δρόμο του, να χτυπούσε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, ας πούμε, ρωσικό, ανοιχτά της Λευκάδος. Στα διεθνή ύδατα που θα έλεγε και ο Δένδιας. Βέβαια τον διόρθωσε ο Γεραπετρίτης ότι οπουδήποτε, οτιδήποτε συμβαίνει μας αφορά. Δεν ξέρω. Ή το άλλο, δεν ξέρω αν νιώθετε κι εσείς πάρα πολύ ασφαλείς που κάτι, ξέρω εγώ, συνταξιούχοι κατάσκοποι από το Ισραήλ είναι εδώ στην Ελλάδα και έχουν στήσει κάτι εργολαβικά συστήματα Predator και αποκαλύφθηκε πως όχι ακριβώς κάτω από τη μύτη της ΕΕΠ, έτσι, παρακολουθούσανε, παγιδεύανε, κλέβαν τα email, φωτογραφίες από όλη την ηγεσία του στρατεύματος. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε πολύ ασφαλείς. Τώρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, επειδή εμείς το θέμα μας είναι πάντα η Τουρκία, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι το Ιράν, δεν είναι, ξέρω εγώ, η Ρωσία, δεν είναι η Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Το θέμα μας πάντα είναι η Τουρκία. Να πω ότι μάλλον πρέπει να αισθανόμαστε αρκετά ασφαλείς με την Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί απέναντι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου βρίσκεται η Ερδογάν ΑΕ και δύο ΑΕ προφανώς μπορούν να συνεννοηθούν. Στο μεταξύ έχει ενδιαφέρον, μια και λέμε για τις δημοσκοπήσεις, στη γενική ερώτηση πώς νιώθετε εδώ στην Ελλάδα, μια τεράστια πλειοψηφία κάτω των 45 ετών λέει ότι νιώθει, το βασικό αίσθημα που νιώθει είναι η ανασφάλεια. Όχι για το αν θα μας χτυπήσει η Χεσμπολάχ, η ανασφάλεια με τη ζωή του. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς κάτω των 45 ετών υπάρχουν και κάποιοι άνετοι, γαλάζιες ακρίδες κτλ. Αλλά η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα κάτω των 45 ετών νιώθουν ακριβώς όπως τραγουδούσε και Αγγελάκας, να μην χωράνε σε αυτή τη χώρα. Και στην ερώτηση αν είχατε τη δυνατότητα να φύγετε από αυτή τη χώρα, η απάντηση σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι ναι. Εδώ καταλαβαίνουμε γιατί όλο αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με την ανάγκη για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και όχι με αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και όχι με τη διαχείριση αποτελεσμάτων στις φοιτητικές εκλογές. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα πολύ δύσκολα θέματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πολλές φορές, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές. Κακές και θλιβερές. Και όσο πιο κακές και θλιβερές είναι, τόσο πιο μεγάλες είναι. Αλλά πέρα από κακές και θλιβερές, υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα που θα πρέπει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να χειριστεί. Απέναντι στην κοινή γνώμη, απέναντι στο αναγνωστικό κοινό, στους τηλεθεατές, στους ακροατές, απέναντι στους εμπλεκόμενους στο περιβάλλον μιας πολύ κακής είδησης. Και όλα αυτά να τα κάνει, ας πούμε, με έναν τρόπο, όχι μόνο με αξιοπιστία, αλλά να το κάνει και με αξιοπρέπεια. Ένα από τα δυσκολότερα θέματα που μπορεί να κληθεί να χειριστεί ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι αυτό με τις απόπειρες αυτοκτονίας και τις αυτοκτονίες παιδιών. Έτσι, είναι το δυσκολότερο, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και συμβαίνουνε, έτσι, δεν είναι κάτι πολύ σπάνιο. Εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο έτσι καταγράφονται πολλές απόπειρες αυτοκτονίας αλλά και αυτοκτονίες παιδιών. Και αυτό δεν συμβαίνει εδώ μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Προφανώς και στους άλλους κόσμους συμβαίνουν, αλλά εκεί εμείς είμαστε δυτικοί, οπότε δεν ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για το τι συμβαίνει αλλού. Οπότε ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, σύμφωνα με το βιβλίο, τι κάνει, έχει στην ατζέντα του, στο κινητό του πλέον, ας πούμε, έτσι, τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, κάποιων ψυχιάτρων, κάποιων ψυχολόγων, κάποιων παιδοψυχολόγων, κάποιων παιδοψυχιάτρων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και με αυτές τις ηλικίες. Οπότε ζητάει μία δήλωση, πείτε μας κάτι για αυτό το θέμα. Βέβαια, ο επιστήμονας να μιλάει για μια περίπτωση που δεν την ξέρει, τέλος πάντων, ή ακόμα χειρότερο, είναι να τους ζητάμε να μιλήσουν στα ραδιόφωνα. Είναι μέσα στη δουλειά μας όμως, έτσι. Και στις τηλεοράσεις. Εκεί δεν το λες και πάρα πολύ επιστημονικό για την πλευρά του επιστήμονα. Γιατί ειδικά στις τηλεοράσεις και φυσικά στην ελληνική τηλεόραση, έτσι, τα γεγονότα παρουσιάζονται πάρα πολύ δραματικά. Είναι δραματικά τα γεγονότα μιας απόπειρας αυτοκτονίας ή μιας αυτοκτονίας. Αλλά σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα πολύ δραματικό πλαίσιο είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουν να αναπτυχθούν επιστημονικές απόψεις που θα βοηθήσουν, ας πούμε, την κοινή γνώμη, το αναγνωστικό κοινό, το ραδιοφωνικό κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, συγκεκριμένα το τηλεοπτικό κοινό, να βγάλει και κανένα σωστό συμπέρασμα. Ας πούμε, είναι δεδομένο ότι η κάθε απόπειρα αυτοκτονίας, έτσι, είναι πάντα κάτι το πολύπλευρο. Είναι πάντα κάτι το πολυσύνθετο. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα πράγματι σημειώνονται πολλές απόπειρες αυτοκτονίας και κάποιες αυτοκτονίες παιδιών που είναι εκεί κοντά στην τρίτη ηλικίου, λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι. Είναι μια χρονιά απίστευτης πίεσης. Δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που συνεχίζει να βλέπει εφιάλτες με τις πανελλαδικές. Έτσι. Πολλοί βλέπουν εφιάλτες σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το στρες, αυτή η πίεση, αυτό να πετύχεις, να γράψεις καλά, να μην περάσεις και σε σχολή έξω από εκεί που μένουμε, γιατί πώς θα πληρώνουμε τα νίκια κτλ. Το στρες είναι ένας παράγοντας. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Να πάμε στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή. Σωκράτης Φάμελος.
1: Είναι γεγονός ότι σας πρόλαβα στη μέση της τοποθέτησής σας. Οπότε θεωρήστε ότι έχει και το χαρακτήρα της ερώτησης, όχι της παρέμβασης μόνο. Ένα βασικό ζήτημα που έχει ο αγροτικός τομέας σήμερα και δεν υπάρχει απάντηση στην Ελλάδα είναι πού βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων για τη νέα καλλιεργητική χρονιά. Τι προγραμματισμό έχετε, πότε θα ανοίξει, πότε θα κλείσει τη διαδικασία, γιατί δεν είναι δυνατόν η απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από την κλοπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Φραπέδων, των Χασάπιδων και των Γαλλιάζων Ακρίτων να συνδυαστεί και με καθυστέρηση και τη νέα χρονιά. Όμως για τη Λέσβο θέλω να σας ρωτήσω κάτι ξεκάθαρο. Έχουν ανασταλεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις? Έχουν ανασταλεί εδώ και δύο μήνες? Διότι στο τέλος του προηγούμενου μήνα πληρώσανε οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Ενώ δεν έχουν κοπάδια. Δεύτερο ζήτημα. Αναφερθήκατε νομίζω και καυχόμενος για την υπουργική απόφαση στήριξη των τυροκομείων. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος, διότι εγώ προχθές που ήμουν εκεί και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και όλοι οι κτηνοτρόφοι μου είπαν ότι λόγω του κανόνα de minimis δεν μπορούν να δοθούν οι ενισχύσεις αυτές. Πάει πολύ να έχετε βγάλει μια υπουργική απόφαση που δεν εφαρμόζεται και να έρχεται εδώ να μας πείτε ότι εφαρμόζεται. Πείτε μου λοιπόν, εφαρμόζεται ή όχι η υπουργική απόφαση για την ενίσχυση των τυροκομείων που έπρεπε να πάει στους κτηνοτρόφους. Και επόμενο ζήτημα. Θα υπάρχει αποζημίωση για την επιβίωση των κτηνοτρόφων μέχρι να υπάρχει ένα νέο σχέδιο αποκατάστασης της κτηνοτροφίας και προστασίας των τοπικών φυλών? Διότι αναφέρεστε σε αποζημιώσεις φαγιαστέ των ζώων μέχρι τις 20 Απριλίου, γιατί δεν έχουν πληρωθεί από εκεί και μετά, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την ευλογιά σε όλη την Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά εγώ θέλω να σας θέσω λοιπόν αυτά τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Διότι δυστυχώς παρόλες τις δεσμεύσεις των υπουργών σας, πλήρωσαν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που δεν είχαν ανασταλεί με ευθύνη της κυβέρνησης. Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο. Για να τα λέμε όλα όπως είναι. Γιατί πάει πολύ να αιωρεοποιείται μια τραγική κατάσταση με δικές σας ευθύνες. Διότι υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Γιατί σας πήρε 40 μέρες να διορθώσετε μια λανθασμένη απόφαση για την αναστολή στα όρημα τυριά? Για ποιο λόγο? Γιατί τελικά το αλλάξατε. Για ποιο λόγο επίσης για 20 μέρες εφαρμόστηκε η απαγόρευση στη διάθεση γάλακτος? Και επίσης, κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλαπλές καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις ακόμα και σε ζώνες ενεργής υδροφορίας χιλιάδων σφαγιαστέντων ζώων και γάλακτος με αποτέλεσμα τη ρήπανση των υδροφορέων και τη διασπορά τη ζωονόσου. Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του κυρίου Μητσοτάκη. Εσείς τα κάνατε στη Λέσβο όλα αυτά. Γιατί είσαστε απόντες και ανεπαρκείς. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Τελευταίο. Το 1 εκατομμύριο για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και τελικά μάθαμε ότι ακυρώνεται γιατί δεν μπορεί να θέσει τους κτηνοτρόφους. Είναι αληθές ή ψευδές? Δυστυχώς η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση από ό,τι λένε οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο. Και η υπογραφή σε αυτήν την τραγική εξέλιξη στη Λέσβο είναι μία. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Επανήλθαμε στο στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε τον Σοκράτη Φάμλο σε την παρέμβασή του στη Βουλή. Το νομοσχέδιο είναι του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν όμως μέσα, γίνεται συζήτηση και τροπολογίες από το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως. Οπότε εκεί έγινε και η παρέμβαση. Λέγαμε λοιπόν ότι η κάθε αυτοκτονία είναι ιδιαίτερη. Η κάθε απόπειρα αυτοκτονίας παιδιού είναι πολύ ιδιαίτερη. Από τη στιγμή μην μπλέκουμε τα πράγματα τόσο πολύ με ένα στρεσογόνο παράγοντα, όπως είναι, ας πούμε, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στο δυτικό κόσμο που έχουμε αυτοκτονίες αυτές τις ηλικίες, συμβαίνουν και σε χώρες, οι απόπειρες αυτοκτονίες συμβαίνουν και σε χώρες που έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αυτά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα βρεθεί στην πολύ δύσκολη θέση να χειριστεί ένα τέτοιο δύσκολο θέμα. Θα πρέπει να τα γνωρίζει. Ή ας πούμε σε κάπως μεγαλύτερες ηλικίες. Στα 27, στα 28. Έχουμε και εκεί απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοκτονίες από νέους ανθρώπους που μοιάζουν όλα να τους πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τι λέει ο κόσμος, οι γείτονες που πέφτουν από τα σύννεφα. Μια χαρά αγόρι ήτανε, μια χαρά κορίτσι ήτανε. Τι πήγε και έκανε? Μια χαρά, αλλά μάλλον με κάποιο πρόβλημα, με κάποια μανιοκατάθλιψη, έτσι. Που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, έτσι. Οι μανιοκαταθλιπτικοί δεν κάνουν κακό σε κανέναν, παρά μόνο σε κάποια φάση, ίσως στον εαυτό τους. Οπότε ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να αναγνωρίζει παντού που λέμε τον πολυπαραγοντικό, το πολυπαραγοντικό περιβάλλον αυτής της κατάστασης. Δείτε, ακόμα και σήμερα, ακόμα και για αυτή την τραγική περίπτωση με τα δύο τα 17χρονα τα κορίτσια, ο λαϊκός κόσμος τι λέει? Τι έγινε, λέει? Πέσαν τα καράβια τους έξω? Η αναφορά στα καράβια έχει να κάνει με διάφορες απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονίας εφοπλιστών, έτσι, που πηδήξαν, ας πούμε, από τα μέγαρά τους μετά από κάποιο ναυάγιο, κάποιο χρηματιστηριακό φουντάρισμα κτλ. Συνδέει ο κόσμος την αυτοκτονία και με τον οικονομικό παράγοντα. Ας πούμε, αν θυμάστε, θυμάστε φαντάζομαι, την περίοδο της πολύ μεγάλης φτώχειας, 2010-2014, με βάση τα στοιχεία, είχαμε πράγματι μια αύξηση στις απόπειρες αυτοκτονίας και στις αυτοκτονίες. Όμως δεν ήταν ο οικονομικός παράγοντας ο μόνος. Έτσι. Προφανώς υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι εκείνη την περίοδο, ήρθαν σε απόγνωση, γιατί μείναν άνεργοι, μείναν μάλιστα μετά το 2013 και ανασφάλιστοι. Αλλά το βασικό πράγμα που σκεφτόταν δεν ήταν να αφήσουν την οικογένειά τους. Το βασικό πράγμα που σκεφτόταν είναι πώς θα τα βγάλουν πέρα. Επίσης, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να ξέρει και κάτι ακόμα. Όταν κληθεί να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο θέμα, υπάρχει η γενιά της καραντίνας. Είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν εκεί από το 2004 μέχρι το 2008, μέχρι το 2009. Έχουν γίνει πολλές επιστημονικές έρευνες για αυτή τη γενιά, γιατί συνέβη σε αυτά τα παιδιά, ακόμα παιδιά είναι, έτσι είναι τα μεγαλύτερα, ξέρω, 22 χρονών, τα μικρότερα 16-17, συνέβη κάτι περίεργο στο ξεκίνημα. Δηλαδή χάσαν από τη ζωή τους περίπου 2 χρόνια. Αυτό για ένα παιδί που είναι 14 χρονών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για κάποιον που είναι 50, εντάξει, okay, δεν είναι τόσο σημαντικό. Μία από αυτές τις έρευνες είχε παρουσιαστεί πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα. Αφορούσε όλο το δυτικό κόσμο και την Ελλάδα. Και πάρα πολύ σωστά είχε επιλέξει η εφημερίδα Καθημερινή να την κάνει αυτή την έρευνα πρωτοσέλιδο. Οπότε εκεί, σε αυτές τις έρευνες, βρίσκουμε και πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Γιατί τόσα πολλά παιδιά από αυτή τη γενιά, σε σχέση με προηγούμενες γενιές, παρακολουθούνται από ψυχολόγους και ψυχαναλυτές. Γιατί τα παιδιά αυτής της γενιάς, ας πούμε, νιώθουν μια τόσο μεγάλη ματέωση σε τόσο μικρές ηλικίες, έτσι. Να νιώθουν, ξέρω εγώ, οι πενιντάριδες ματέωση, λέει, πέρασε η μισή ζωή και βάλε, οκ. Okay. Αλλά γιατί ένα παιδί 17 χρονών. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια που λέγαμε και πριν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε αυτή τη γενιά για το μέλλον. Φοβούνται το μέλλον. Επίσης, σε αυτή τη γενιά έχουμε μια εκτείναξη στη χρήση ψυχότροπων ουσιών και όχι τόσο για λόγους διασκέδασης.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι εδώ.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτως ο Γιώργος Βουλγαρής. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο που έχουν ανάγκη, βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται στη Βουλή. Την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου, αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία και Νέας Αριστεράς, με επίκεντρο την εμπλοκή πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Νέο χτύπημα στο Μαξίμου αποτελεί η κοινή επιστολή 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την παράταξη και επισημαίνουν ότι οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση επιβεβαιώνουν ότι η χώρα εκτίθεται διεθνώς. Παράνομη κρίθηκε η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτηρίζει την απόφαση μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν σταθερότητα στις σχέσεις τους, ωστόσο μένει να φανούν οι ουσιαστικές ενδείξεις σημαντικής προσέγγισης στα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ουάσιγκτον και Πεκίνο οφείλουν να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Πλοίο που βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς και οδηγείται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπρέσια στα πέναλτι με συνολικό σκορ 17-16 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final Four του LEN Champions League για 8η φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν το τρίτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Μάλτα. Και ο καιρός, άστατος αναμένεται αύριο καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ πιθανές είναι και οι μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 24 και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που έγινε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί από το εξωτερικό που σας είχαμε πει ότι αντικαθιστούσαμε τη Γιάννα Παπαδάκου γιατί είχε δημοσιογραφικές υποχρεώσεις, να την καλησπέρισουμε τη Γιάννα. Γιάννα,
1: καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο,
0: λέγαμε ότι είχες επαγγελματικές υποχρεώσεις και έλειψες αυτές τις ημέρες και πραγματικά
1: και είχα την τύχη πραγματικά να παρακολουθήσω κόπο, αυτή την εκδήλωση που οργάνωσε ο Κώστας Αρβανίτης και η ΛΕΦ, η Ευρωομάδα της Αριστεράς εδώ στις Βρυξέλλες. Μία εκδήλωση η οποία ήταν σημαντική όχι μόνο γιατί ήταν επίκαιρη με το κράτος δικαίου να βάλετε από τις υποκλοπές, σωστά υπάρχει αυτό το δελτίο τύπου σήμερα του Κώστα του Αρβανίτη ως τα Τέμπη, αλλά και για τις άλλες παρεμβάσεις που γίνονται και για τις άλλες παθογένειες του κράτους δικαίου υπόθηκαν. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν με τη σειρά της είδησης. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν στην οποία μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Χρήστος Ράμος, ήταν σημαντική γιατί είχαμε καταρχήν την πρώτη αντίδραση του κυρίου Ράμου για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου της δικογραφίας των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα. Ο κύριος Ράμος εξαπέλυσε βέλη πολλά, όχι μόνο εναντίον του κυρίου Τζαβέλα, αλλά και εναντίον του καθεστώτος που υπάρχει. Μίλησε για εκτεταμένο καθεστώς διαφθοράς. Μίλησε για αυταρχικό καθεστώς, αυτό ήταν συνολικά, και βεβαίως για τον κύριο Τζαβέλα είπε ότι είναι η κορφή του παγόβουνου αυτή η αρχιοθέτηση, που έδειξε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν θέλει να διερευνηθεί η όλη υπόθεση. Ο κύριος Ράμος μίλησε και για τα δικαιώματα των πολιτών. Είπε ότι σε αυτή τη χώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει χώρος για τη διαφορετικότητα. Αναφέρθηκε στα pushbacks, στους μετανάστες οι οποίοι αποθούνται στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να βρουν μια καλύτερη τύχη, μην τηρώντας το καθεστώς, κανένα διεθνή κανόνα. Πραγματικά ήταν καταπέλτη.
0: Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, σε διακόπτω για να συγγνώμη, η φράση του ότι η αξία του ανθρώπου έχει σταματήσει στα σύνορα της Ελλάδας.
1: Έτσι, έχει σταματήσει στα σύνορα της Ελλάδας. Μίλησε πολύ για τα pushback. Ο κύριος Ράμος έχει παρέμβει και για την υπόθεση του Ρωμανού, του Νίκου Ρωμανού. Έτσι. Μίλησε και γι' αυτό. Έχει πει δηλαδή ότι ποιος θα τον αποζημιώσει τον άνθρωπο αυτό, αυτόν που 18 μήνες ήταν μέσα στο κορυδαλό και απειλάγει, εντάξει, απειλάγια, αλλά ποιος θα τον αποζημιώσει. Είπε την εμπειρία του, γιατί ρωτήθηκε βέβαια, υπήρχε μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή εδώ στις Βρυξέλλες, σε αυτή την εκδήλωση. Ρωτήθηκε βέβαια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην έρευνα για τις υποκλοπές. Ρωτήθηκε και για το ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Εγώ ρώτησα ποιος ο μαέστρος, ξέρεις, Γιώργο, πίσω από αυτές όλες τις καταπατήσεις τις οποίες κατήγγειλαν όχι μόνο ο κύριος Ράμος, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Καμψίδου, ο κύριος Ρούφος και βεβαίως πρώτος ο Κώστας ο Αρβανίτης. Και σε αυτό απάντησε λοιπόν ο Κώστας ο Αρβανίτης, ο οποίος είπε καταρχήν ότι ο μαέστρος πίσω από όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από τη μια με το ένα χέρι παρακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, όπως έχει πει επανειλημμένα, και με το άλλο γίνεται αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ, αναφερόμενος βέβαια και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μαντάς είχε επίσης μια σημαντική παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος είπε ότι για όλους αυτούς που μας λένε ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε, μιλούσε πια ως αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Αθηνών, τους λέμε εμείς ότι εμείς θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα, μιλώντας για την φράση του Ηλία Ηλίου, του. Λοιπόν, εμείς θα παρεμβαίνουμε και εμείς διαπράττουμε, λέει, κατάχρηση εξουσίας του κ. Μαντάς. Όταν δεν παρεμβαίνουμε, έχουμε υποχρέωση όταν καταπατώνται δικαιώματα πολιτών, ειδικά για την ευαίσθητη υπόθεση των υποκλοπών μιλούσε, είμαστε υποχρεωμένοι ως Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να παρεμβαίνουμε. Και αυτός δήλωσε την έκπληξή του, πως είναι δυνατόν ο Σύλλογος να χαρακτηρίζεται έκνομη και κατάχρηση δικαιώματος το γεγονός ότι παρενέβη σε σχέση με την αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα. Επανέλαβε το που έχουμε αποκαλύψει, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μπορέσει να αναστηθεί και να επιτέλους να γίνει ουσιαστική έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρία Αναγνωστοπούλου, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μίλησε για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν στη Βουλή και είπε για κάτι το οποίο, ξέρεις Γιώργο, δεν πολύ ακούγεται και χαίρομαι που ακούστηκε εκεί. Είπε δηλαδή για αυτό το νόμο που απαγορεύει τις συναθρήσεις. Είπε δηλαδή ότι θύμισε ότι όταν κάποιος επικαλείται πολύ το έθνος, την προστασία του έθνους, αυτό είναι εις βάρος της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Δηλαδή, και μίλησε βέβαια για την αλληγορική ουσιαστικά παρουσία, όλες οι διαδηλώσεις γίνονται εκεί στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την απαγόρευση, και θύμισε πώς αυτός ο νόμος για την απαγόρευση συναθρήσεων εκεί στον άγνωστο στρατιώτη ξεκίνησε από το γεγονός ότι ένας πατέρας, ο Πάνος Δρούτσι, διαμαρτυρόταν γιατί ήθελε να μάθει την αλήθεια για την αιτία θανάτου του γιού του, του παιδιού του. Οι επιστήμονες τώρα σε επίπεδο εντόπισαν και αυτοί το γεγονός ότι αυτή η παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα ουσιαστικά βάλει κατά τη δημοκρατία. Ουσιαστικά είναι παραβίαση, όχι μόνο του συντάγματος. Για το σύνταγμα τι προστατεύει? Προστατεύει τα δικαιώματα του πολίτη και ουσιαστικά προστατεύει τη δημοκρατία. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος της δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Αρβανίτης τώρα, και να τελειώσω με αυτό, μίλησε για το... επιτέθηκε και εναντίον όσων είπε ο Μακράς, ο Επίτροπος Δικαιωμάτων που είναι στην Αθήνα και τα βρήκε όλα καλά έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, έκανε δηλώσεις, έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον κύριο Φλωρίδη έκανε δηλώσεις. Και πραγματικά είπε ότι δεν υπηρετεί το ρόλο του άνθρωπος αυτός. Θύμισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 24, αλλά και την πρόσφατη έκθεση, στις οποίες ήταν συντάξει ο κ. Αρβανίτης, που κατήγγειλε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Μαγκράθ, ο οποίος ήταν παρόν, ηρίστο εμπαρόδο Γιώργο, σε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, την πρόσφατη, που κατήγγειλε τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, αν άκουσε αυτά που του είπαν οι ευρωβουλευτές. Τέλος, να σας πω και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για κάτι που είπε ο κύριος Μαντάς. Ο κύριος Μαντάς ήταν στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έγινε ο νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και έχει μία βαρύνουσα σημασία αυτό που είπε. Δηλαδή, ο κύριος Μαντάς είπε σε σχέση με την ανανέωση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου για διετία, λέει, ακούστε, η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας είναι πενταετής. Τελείωσε, λέει, αυτό το πράγμα. Δεν είναι υποκρίση. Λοιπόν, όντως βέβαια ότι αυτή η παράταση για δύο χρόνια, ένα θελιγμός είναι ουσιαστικά. Μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται αυτή την εκδήλωση, έχει ανέβει στο διαδίκτυο και στη σελίδα του Ευρωβουλευτή και στο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει μια ανακοίνωση σήμερα κεντρικά για αυτή την εκδήλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΛΕΦΤ και η ευρωομάδα της αριστεράς. Και γενικά θέλω να πω ότι όποιος μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος και στο
0: μπορεί
1: YouTube
0: να την βρει, ναι.
1: Ναι, μπορεί να τη βρει, είναι μεγάλη, αλλά πιστέψτε με, θα καθυλωθεί. Όποιος τη δει, ειλικρινά σας το λέω, δεν θα σηκωθεί. Θα καθυλωθεί, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Υπάρχουν ειδήσεις που δεν μπορούμε τώρα να τις αναλύσουμε. Είναι σύντομο στο ραδιοφωνικό χρόνο, Γιώργο.
0: Και πάντως και ποιος να, πώς να πείσει την ελληνική κοινή γνώμη ο κύριος Μαγκράθ, όσο και να θέλει, μόνο ως αστείο ακούγονται αυτά τα εύσημα που έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου. Να σε ευχαριστήσω.
1: Ο κ. Μαγκράθ είναι ένας επίτροπος. Δεν είναι εκλεγμένος. Το Ευρωκοινοβούλιο, που αποτελείται από εκλεγμένους ευρωβουλευτές, έχει διατυπώσει την άποψη για τη σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Για ένα καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο στις 12.
0: Αύριο 12 στην ώρα κανονικά. Λοιπόν, ήταν η Γιάννα Παπαδάκου. Αύριο θα είναι στην ώρα της κανονικά, 12 η ώρα. Τώρα συζητείται στην Βουλή, στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την υγεία. Ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μιλά για σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Αυτά όλα ακούγονται έτσι ωραία, αν δει κάποιος μόνο τον τίτλο, αν διαβάσει μόνο τον τίτλο. Αλλά αν διαβάσει κάποιος τα άρθρα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν άλλες προθέσεις, είναι άλλες οι προθέσεις της κυβέρνησης. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι. Έτσι είναι. Εδώ έχουμε στο επίκεντρο τα ζητήματα της υγείας. Και η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτό το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη ουσιαστικά έχει γραφτεί κατά παραγγελία των Αμερικανικών φαρμακευτικών εταιριών. Είχαμε αναλύσει και στην Αυγή πώς αυτές οι εταιρείες έχουν ζητήσει και από την πρέσβυρα, τον ΗΠΑ εδώ, να μειωθεί, ουσιαστικά να εξαιρεθούν από το μηχανισμό του clawback. Κάποια φάρμακα. Ο Παύλος Πολάκης, που έχει διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός υγείας, έχει εστιάσει σε ένα ειδικό αντικαρκυνικό φάρμακο, το οποίο φωτογραφίζει ο Παύλος Πολάκης ότι είναι πίσω από κάποιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, προκειμένου να μην υπάρχει clawback. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην μειώνονται τα χρήματα που παίρνουν οι φαρμακευτικές όταν περνάνε ένα συγκεκριμένο όριο. Όμως, αυτό το νομοσχέδιο επίσης, ενώ παρουσιάζεται ως ταμείο που θα οδηγήσει σε καινοτόμα φάρμακα, σε πρόσβαση μάλλον σε καινοτόμα φάρμακα, ουσιαστικά με βάση την κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει έναν αδικαιολόγητο κόφτη, υπάρχει μάλλον κίνδυνος να μπει κόφτη για ασθενείς με σπάνια νοσήματα, καθώς θα μπουν κάποια φίλτρα στην πρόσβαση που είναι τελείως άσχετα με την κλινική ανάγκη των ασθενών. Δηλαδή θα μπαίνει ένα φιλτράρισμα. Όλα δηλαδή προκειμένου να περικοπούν οι δαπάνες και μάλιστα σε ένα ΕΣΥ που είναι υποκατάρρευση. Έτσι, και σε αυτό το φόντο, για να τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς την ανάγκη να ενισχυθεί το ΕΣΥ και οι εργαζόμενοι σε αυτό, κατέθεσε σήμερα και δύο τροπολογίες που δεν αναμένουμε φυσικά να τις κάνει οι δεκτές ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Να τις πούμε όμως.
2: Να τις πούμε όμως γιατί έχει μια σημασία. Αφορούν και οι δύο το νοσηλευτικό προσωπικό. Και η πρώτη αφορά τη σύσταση ενιαίου κλάδου του νοσηλευτικού προσωπικού για το ΕΣΥ, το οποίο είναι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών. Και η δεύτερη αφορά και προβλέπει την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες στα 400 ευρώ από 1η εβδόμου του τρέχοντος έτους και στα 450 ευρώ από 1η πρώτου του 27. Σε αυτές τις τροπολογίες αλλά και συνολικά Στα ζητήματα της δημόσιας υγείας θα αναφερθεί σε λίγα λεπτά. Αναμένουμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος θα πάρει το λόγο στην Ολομέλεια. Περιμένουμε να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Άδωνο Γεωργιάδη τόσο για τα ζητήματα αυτά, όσο συνολικά και για τον αντιθεσμικό ρόλο που παίζει ο Υπουργός Υγείας με τις επιθέσεις του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ουσιαστικά κάνοντας τον λαγό του Πρωθυπουργού και λέγοντας δημόσια όσα δεν μπορεί να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όλα τα ζητήματα.
0: Λοιπόν, μόλις ανέβηκε ο Σωκράτης Φάμελος, αν δεν κάνω λάθος, στο Βήμα, να συνδεθούμε με τη Βουλή να ακούσουμε.
3: Εκπροσωπεί την Ελλάδα ένας υπουργός ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό? Ένας υπουργός που μόνο του προτεραιότητα είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνια και η ένταση? Ένας υπουργός που δεν πιστεύει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας και δεν έχει ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε τη δημοκρατική ηθική να υπερασπιστεί δικά του δημοκρατικά δικαιώματα? Γιατί πριν λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να επιτεθεί στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να στοχοποιήσει προσωπικά την κυρία Κοβέση. Τον ενοχλούν τόσο πολύ οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να προχωρήσει σε μια σαφέστατη παρέμβαση κατά της δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι καμία αυτής της δικογραφίας δεν στέκεται στο δικαστήριο, πολύ φασαρία για το τίποτα. Θέλω λοιπόν να το ρωτήσω. Κύριε Γεωργιάδη, για σας είναι τίποτα 1 δισεκατομμύριο κλεμμένες επιδοτήσεις από γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Έφτασε να λασπολογεί τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για αιμονή, για γελίες δικογραφίες, για πολιτική σκοπιμότητα και δήλωσε ότι η αποστολή δικογραφίας είναι επίθεση στη δημοκρατία. Έφτασε μάλιστα να δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε με ένα νόμο να καταργήσει το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή είναι η υποκρισία των δήθεν μένουμε Ευρώπη. Αποκάλυψε όμως και τη σκοπιμότητα αυτής της επίθεσης στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι το ρουσφέτη δεν είναι κατά ανάγκη παράνομο, άσε που άφησε ανεκτό να υπάρχει διαφθορά ύψους 800.000 ευρώ, λες και είναι τα δικά του λεφτά του κυρίου Γεωργιάδη. Τα πάντα στο βωμό του κομματικού κέρδους, χωρίς αρχές και χωρίς σεβασμό της κοινωνίας. Είναι ο ίδιος που αρνήθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παράνομη παρακολούθηση εις βάρος του, μια ξεκάθαρη παραβίαση συνταγματικών του δικαιωμάτων, παρότι ενημερώθηκε αρμοδίως από ανεξάρτητη αρχή. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Φοβάστε, κύριε Γεωργιάδη, να πάτε στη δικαιοσύνη? Γιατί μήπως πίσω από τις υποκλοπές είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Αλλά για μένα υπάρχει ένα δημοκρατικό ζήτημα. Πώς μπορεί να εκπροσωπεί Έλληνες πολίτες ένας υπουργός που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικά του δικαιώματα? Είναι ο ίδιος που συκοφάντησε μαζί με άλλα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους πολίτες που διαδηλώνουν για αλήθεια και δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι ο ίδιος που υπονόησε κομματικές σκοπιμότητες στην αγωνία των πολιτών. Είναι ο ίδιος που εξτόμησε χιδεότητες κατά του Πάνου Ρούτσι, αλλά είναι και ο ίδιος που ιτήθηκε στη λαϊκή συνείδηση, αλλά ιτήθηκε για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, γιατί υποχώρησε η κυβέρνηση σε ένα δίκαιο αίτημα που αφορούσε τις εκταφές των σώρων του θυμάτων. Τελικά για τη Νέα Δημοκρατία ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη σταματάει εκεί που ξεκινούν οι έρευνες για τα σκάνδαλά της. Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό του λαός, της προπαγάνδας, των fake news, της ομάδας ψεμάτων, το γνήσιο εκπρόσωπο του Τραμπ στην Ελλάδα. Γιατί απλά λέει δημόσια αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Εκθέτει τη χώρα στην Ευρώπη. Προσβάλλει τη δημοκρατία. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που επιτίθεται στους θεσμούς, παραβιάζει το κράτος δικαίου κάθε φορά που η κυβέρνηση ελέγχεται. Και στις περισσότερες φορές αυτή η χυδαία ακροδεξιά ρητορική, τον Γεωργιάδη, Μητσοτάκη, Πλεύρη κτλ., έχει ένα στόχο: να κρύψει την αλήθεια για τα πραγματικά προβλήματα εν προκειμένου της δημόσιας υγείας. Και ξέρετε πως αυτό ακόμα αποδεικνύεται? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Γιατί είναι ένας από τους υπουργούς για τους οποίους πήγα προσωπικά στον κύριο Κακλαμάνη με επίσημο αίτημα που έφτασε από ό,τι μαθαίνω στο Μαξίμου. Γιατί πολύ απλά ο κύριος Γεωργιάδης δεν απαντά στις ερωτήσεις και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που του κάνει η Βουλή. Μαζέψαμε πριν από 2 μήνες 67 αναπάντητες ερωτήσεις Ερωτήσεις για τους νοσηλευτές, ερωτήσεις για τους γιατρούς, ερωτήσεις για τα περιφερειακά ιατρία, ερωτήσεις δηλαδή για τις ανάγκες των πολιτών. Δεν απαντάει, δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Με αυτή την απαράδεκτη επιλογή του, απαξιώνει και τη δημοκρατία και τη Βουλή και τους πολίτες. Για να κρύψει τα τραγικά διέξοδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει το μαύρο άσπρο και να μας πει ότι το ΕΣΥ πάει από το καλό στο χειρότερο. Όμως χθες το βράδυ, οφείλω να του πω, στη συνάντηση που είχαμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, μου μετέφεραν με αποδείξεις ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στη χειρότερη φάση και σε επίπεδο στελέχωσης και σε επίπεδο αξιοκρατίας και σε επίπεδο απάνθρωπων συνθηκών λειτουργίας και σε επίπεδο αυταρχισμού και καταπίεσης. Αυτή η επιλογή του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν στρέφεται μόνο κατά των λειτουργών της υγείας. Στρέφεται κατά των πολιτών. Γιατί η υποβάθμιση των εργαζομένων, των στελεχών της υγείας, είναι υποβάθμιση συνθηκών υγείας και είναι αμφισβήτηση της υγείας και της ζωής των Ελλήνων και των Ελλήνων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πίσω από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει ο κύριος Γεωργιάδης, η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται και απαξιώνεται. Ατέλειωτες ώρες αναμονής στα επίγοντα, ράντσα, ταλαιπωρία για μια απλή εξέταση, αναμονή μηνών για ένα ραντεβού, υποστελεχωμένα περιφερειακά ιατρία, αγωνία στα ελληνικά νησιά. Και βέβαια όχι αυτά τα δίθεν αυθημερών ραντεβού που παρουσίασε σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις μέχρι που κάμερες αποκάλυψαν ότι το ραντεβού δεν ήταν του Μαρτίου, αλλά ήταν του Ιουνίου. Συνεχίζει όμως και ψευδόμενος αυτή την υποκρισία. Τόση είναι η αξιοπιστία του, τόση είναι και η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Χτες οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας βγήκαν στους δρόμους. Με αγωνία για το μέλλον. Οι ίδιοι άνθρωποι που στην πανδημία ονομάστηκαν ορθώς ήρωες. Με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες. Μόνο που τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, κύριε Γεωργιάδη, κρατήσαν πάρα πολύ λίγο. Όπως και οι δεσμεύσεις του κύριου Μητσοτάκη για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αντί για επιβράβευση, και προχτές την ημέρα των νοσηλευτών εισέπραξαν κοροϊδία. Κοροϊδία και υποκρισία. Σήμερα οι υγειονομικοί εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης. Με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Με διαρκή πίεση. Σε ένα σύστημα που στηρίζεται μόνο από την ανθρωπιά τους, από την αγάπη τους, το ήθος τους που τους στερείτε εσείς. Γι' αυτό δουλεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τις προκηρύξεις θέσεων που πιθανά θα πει για αυτά, καλύπτονται λίγες. Πολλοί παρετούνται την πρώτη μέρα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα ακόμα και με αιτήσεις που γίνονται από στελέχη για να αλλάξουν περιοχές. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις πολιτικές Μητσοτάκη και Γεωργιάδη δεν μπορεί να κρατήσει τα στελέχη του. Όχι, δεν μπορεί να προσελκύσει γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν μπορεί να τους κρατήσει. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με αυτές τις

προκυρήσονται, αλλά πόσα κενά υπάρχουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δημιουργεί αντικίνητρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Γιατί το πολύ απλό που θέλει να κάνει είναι η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το επίτευγμα του κυρίου Γεωργιάδη. Η πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των πολιτών. Αυτά είναι τα θλιβερά ρεκόρ που έχει πιάσει. Αυτό αποκαλύπτει και ο προϋπολογισμός. Στον προϋπολογισμό υπάρχει συστηματική υποχρηματοδότηση. Και επειδή θα πει διάφορα και νούμερα, εγώ θα πω. Γιατί το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 180 εκατομμύρια λιγότερα στη μισθοδοσία των υγειονομικών? Γιατί υπάρχουν λιγότερα και στο 2026? Αυτό σημαίνει λιγότεροι μόνιμοι υπάλληλοι, κύριε Γεωργιάδη. Ο δικός σας προϋπολογισμός είναι. Και αν δεν σας συμφέρει ο προϋπολογισμός, να σας πω στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, του ΙΟΒΕ, που λένε ότι η κρατική συμμετοχή συρρυκνώνεται, το βάρος νοσηλείας και φαρμάκων μετακυλίεται στους προϋπολογισμούς κάθε νοικοκυριού, η πρόσβαση στην υγεία εξαρτάται από το πόσα λεφτά έχεις στην άκρη. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Γιατί βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη, 34,3%, ενώ μέσα στις όρες της Ευρώπης είναι 14,6%. Και ένα στους πέντε πολίτες, 21,9%, χρειάζεται και ιατρικές εξετάσεις, τη θεραπεία, και δεν το έκανε λόγω αδυναμίας οικονομικής. Έτσι αυξάνεται και η ιδιωτική συμμετοχή στο φάρμακο από το 19 έως το 26. Το ίδιο πολιτικό αποτύπωμα έχει και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα βρείτε διάφορες επαναστατικές ρυθμίσεις, κάποιες φωτογραφικές διατάξεις και κάποιες που έχουν και ένα προεκλογικό άρωμα. Αλλά ειδικά στο θέμα του φαρμάκου δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα. Γιατί έχει δημιουργηθεί και εντός της Βουλής αλλά και έξω η βεβαιότητα ότι οι ρυθμίσεις που έρχονται περισσότερο για να εξυπηρετήσουν απαιτήσεις και συμφέροντα αμερικανικών εταιριών. Εξάλλου, λίγο πριν άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι πράγματι υπήρξε τέτοιο αίτημα γύρω από το clawback παρά για να στηρίξουν τους ασθενείς και το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά όμως ο λογαριασμός πού θα πάει, είτε στον προϋπολογισμό είτε στις οικογένειες, στους πολίτες θα πάει. Μιλάνε για νέους οργανισμούς νοσοκομείων. Πώς, χωρίς νέο πλαίσιο, με ένα προεδρικό διάταγμα 40 χρόνων πριν, όταν η επιστήμη και οι ανάγκες τελέχωσης και οργάνωσης έχουν προχωρήσει, θα τολμούσα να πω, έτη φωτός μπροστά τα τελευταία 40 χρόνια. Προφανώς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας της υγείας και επιστημών υγείας. 7 χρόνια κυβερνάτε, γιατί δεν φέρατε ένα πλαίσιο για την οργάνωση των νοσοκομείων που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σήμερα? Η απάντηση είναι απλή. Δεν θέλετε σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θέλετε αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας για να το συρρυκνώνετε προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Στην ίδια κατεύθυνση κινήσετε και σε πάρα πολλά άλλα πεδία. Παράδειγμα, κρίσης. Γιατί δεν υπάρχει εξωκρατεία και κρίσης? Βγήκαμε τα μνημόνια, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, βάλαμε πλάτη ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γιατί δεν ξεκινάει μια διαδικασία αξιοκρατίας? Η πιο ισχυρή απόδειξη της απαξίωσης του ΕΣΥ που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι νοσηλευτές. Οι άνθρωποι δηλαδή που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία και σήμερα βρίσκονται κυριολεκτικά αντιμέτωποι με την εγκατάλειψη, την εξουθένωση και ταυτόχρονα τον εμπεγμό της κυβέρνησής σας. Γιατί αυτές τις μέρες αποδείχθηκε με τον πιο κοινικό τρόπο η υποκρισία και η κοροϊδία Μητσοτάκη-Γεωργιάδη απέναντι στους νοσηλευτές. Για πολλές ημέρες κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης καλλιεργούσαν προσδοκίες ότι θα υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης του νοσηλευτικού προσωπικού. Μάλιστα, είχαν βγάλει και πολλές διαρροές ότι επειδή δεν μπήκανε σε αυτό το νομοσχέδιο, θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την ημέρα των νοσηλευτών. Και τελικά τι άκουσαν από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη? Ξέρετε τι χαρακτηριστικά μας είπαν? Στον κουβά πήγαν όλα τα αιτήματά μας. Αόριστες υποσχέσεις και μέτρα που περίμεναν μεταδίδονται ξανά για τους επόμενους μήνες. Εγώ την ίδια μέρα ήμουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συναντήθηκα με την νοσηλευτική υπηρεσία και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μίλησα με τους νοσηλευτές και τις νοσολεύτριες που για προσωπική άποψη ξέρω και γνώρισα ότι δίνουν αγώνα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Χθες συναντηθήκαμε και με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, με τον εισηγητή μας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και τα στελέχη του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που μας περιέγραψαν είναι πιο τραγικά από αυτά που κατατίθεται σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό και χωρίς να πούμε πολλά, εμείς πήραμε λοιπόν μία απόφαση. Αφού

0: Ή ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να πείσει τον κύριο Μητσοτάκη. Ή επειδή υπηρετούν το ίδιο σχέδιο απαξίωσης του ΕΣΥ, εμείς καταθέτουμε δύο τροπολογίες πολύ συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ. Ένα πάγιο αίτημα χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Και η δεύτερη είναι η αύξηση του αρθυγινού επιδόματος. Πάλι για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, στα 300 ευρώ από 1η Ιουλίου και από 1η Ιανουαρίου στα 350 ευρώ. Στο προμνημονιακών χρόνων επίπεδο. Κύριε Γεωργιάδη, ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό. Αφού όπως είπατε θα κάνατε τα πάντα για να αποκτήσουν νοσηλευτές τη θεσμική και οικονομική αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται, περιμένουμε τη στάση σας. Την ίδια στάση, ξέρετε, περιμένουν και οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι προσβεβλημένοι από μια κυβέρνηση που τους έχει εξαντλήσει, δεν στελεχώνει τα νοσοκομεία και ταυτόχρονα τους εμπέζει. Μα ζήτησαν κάτι. Δώστε μας τη δυνατότητα να φροντίζουμε τους ασθενείς με αξιοπρέπεια και ήθος. Γιατί δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορούμε να αφιερώσουμε μόνο 5 λεπτά σε κάθε ασθενή. Αυτό μας είπανε χτες. Φτάνουν λοιπόν τα μεγάλα λόγια, φτάνουν τα ευχαριστώ, χόρτασαν και οι νοσηλευτές, χόρτασαν όλοι, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μην κρυβόμαστε. Υπάρχει μια ακραία νεοφιλελεύθερη και χυδαία ακροδεξιά στάση που προσβάλλει και τη δημοκρατία και τους πολίτες, αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Και υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε καταθέσει. Προτάσεις που αντιστοιχούν και στο θέμα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη στελέχωση και στην οικονομική ενίσχυση, αλλά πάνω απ' όλα δίνουν απάντηση πώς οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο αγαθό της υγείας. Αυτό αμφισβητεί ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης υγείας. Έτσι ώστε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόρο, στο 7,5% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Με μείωση δηλαδή αντίστοιχα της ιδιωτικής δαπάνης. Και για οποιαδήποτε νοσηλεία και για φάρμακα. Παράλληλα, ένα ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με οικογενειακούς γιατρούς, με τοπικές μονάδες υγείας, τόμοι, με κινητές μονάδες υγείας, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Με καθιέρωση του υγειονομικού ισοδύναμου για τα νησιά και με επαναφορά ατομικών συμβάσεων και σχέσεων εργασίας μόνιμων στα νοσοκομεία για την καθαριότητα, για τη φύλαξη, για τη σύντηση με απομάκρυνση των εργολάβων που κοστίζουν πολλαπλάσια με τις πλάτες του κυρίου Γεωργιάδη. Με ένα πρόγραμμα 15.000 νέων μόνιμων προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων, με μονιμοποίηση επικουρικών συμβασιούχων και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Με ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγιεινά και με 13ο και 14ο μισθό σε όλο το δημόσιο, όπως δικαιούνται τα στελέχη του δημόσιου τομέα. Και με σημαντική αύξηση των αποδοχών του ιατρικού και του μη ιατρικού υγειονομικού προσωπικού, με πρώτο στόχο το διπλασιασμό των αποδοχών των γιατρών. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν πολύ μικρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα από τα 12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα που αυτή η κυβέρνηση έβαλε στα ταμεία του κράτους και με πολιτικό στόχο εις βάρος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και από λάθη στη δημοσιονομική πολιτική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θα έχουμε δυνατό εθνικό σύστημα υγείας? Χωρίς τους ανθρώπους του, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα. Αν θα συνεχίσω μια κυβέρνηση η οποία προσβάλλει τη δημοκρατία, το σύνταγμα, τον ελληνικό λαό και αντιμετωπίζει την υγεία ως ένα πεδίο εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικών συμφερόντων μεταφέροντας διαρκώς το βάρος στους πολίτες, ή αν η χώρα θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Με ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, με καθολική πρόσβαση των πολιτών στο αγαθό της υγείας και με πραγματική στήριξη της κοινωνίας. Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ.
1: Υπουργέ, δεν έχετε το λόγο.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είχαμε συνδεθεί με την Βουλή, ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελου, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Να αλλάξουμε θέμα. Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς συνιστά μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και βεβαίως κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που το έχει αφήσει να δράνει ανεξέλεγκτο. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, έπειτα από την αγωγή που είχε καταθέσει τον περασμένο Νοέμβριο η ΕΚΠΙΖΟ, η Εθνική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να πάψει άμεσα τη συγκεκριμένη χρέωση, η οποία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταθετικούς λογαριασμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα.
3: Λοιπόν, είχατε μια επιτυχία, να το πω τώρα ως ΕΚΠΙΖΟ, μετά την προσφυγή σας, μετά την αγωγή. Κέρδισε η ΕΚΠΙΖΟ τη δίκη και έτσι η Εθνική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να πάψει άμεσα τη συγκεκριμένη χρέωση. Πείτε μας λίγο, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που δέχεται η ΕΚΠΙΖΟ. Έχουμε μιλήσει μαζί και στο παρελθόν και ειδικά οι τράπεζες είναι ένα αγκάθι εκεί στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών.
2: Είναι όντως μια απόφαση σταθμός, μια πολύ σημαντική απόφαση που κερδίσαμε οι καταναλωτές κατά της Εθνικής Τράπεζας, όπου όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, η Εθνική Τράπεζα πριν κάποιους μήνες, 6-8 μήνες, έστειλε επιστολές στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθετικούς και τους γνωστοποιούσε ότι θα τους μετατρέψει σε προνομιακούς.
3: Δηλαδή έτσι μπορούσε... θελικά αυτό, έτσι. Χωρίς να... Έτσι θελικά, χωρίς να ρωτηθεί ο
2: πελάτης. Ναι. Δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν και τους έθετε μια προθεσμία 2 μηνών εάν επιθυμούν να εναντιωθούν για να μην μετατραπεί ο λογαριασμός τους και να μην ισχύσει χρέωση των 80 λεπτών, μηνιαία χρέωση 80 λεπτά για αυτό το πακέτο των προνομίων. Αυτό προέβλεπε. Αν ο καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους λογαριασμούς, η χρέωση φυσικά επιβαλόταν και σε όλους τους λογαριασμούς του. Η πληροφόρηση, το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η Εθνική Τράπεζα ήταν παραπλανητική και τούτο διότι τα προνόμια τα οποία, για τα οποία ενημέρωνε δεν ήταν προνόμια στην πραγματικότητα, δεν ήταν δωρεάν, διότι αυτά τα είχε ο καταναλωτής τα περισσότερα ούτως ή άλλως από νομοθετική παρέμβαση που είχε προηγηθεί αρχές του 25. Δηλαδή υπήρξε μια νομοθετική διάταξη όπου ο καταναλωτής μπορούσε να διενεργεί δωρεάν τις πληρωμές πάγιων εντολών ή των λογαριασμών του τόσο ο δημόσιος ως και ως προς τις διάφορες εταιρείες. Επίσης μπορούσε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία της Iris και να μεταφέρει μέχρι 500 ευρώ ημερησίως δωρεάν, τώρα έχουν γίνει 1000, να φορτίζει την προπληρωμένη πιστωτική κάρτα έως 100 ευρώ δωρεάν. Η Εθνική Τράπεζα ενημέρωνε ότι ανεξαρτήτως ποσού θα έχει την φόρτιση αυτή δωρεάν. Επίσης να λαμβάνει αντίγραφο του λογαριασμού και αυτό ήταν δωρεάν. Το μόνο το οποίο έχει κάποια χρέωση και έχει προσδιοριστεί από το νομοθετική διάταξη ήταν οι banking συναλλαγές. Το έμβασμα δηλαδή που θα έστελνε η banking ο καταναλωτής θα χρεωνόταν με 50 λεπτά ως εισερχόμενο και άλλα 50 ως εξερχόμενο από τράπεζα σε τράπεζα. Το θέμα είναι ότι όπως γίνεται αντιληπτό, τα προνόμια, το πλήθος των προνομίων δεν ήταν, το είχε ο καταναλωτής. Ήταν δωρεάν για τον καταναλωτή, άρα υπήρξε και μία παραπληροφόρηση του καταναλωτή και μία παραπλάνηση για να αξιολογήσει εάν τον ενδιαφέρει και τον συμφέρει να προχωρήσει σε αυτή τη μετατροπή του λογαριασμού του ή των λογαριασμών του και να έχει αυτή τη χρέωση. Και θα πρέπει να... εμείς το αναδείξαμε και στο δικαστήριο. Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί πάνω από 4 εκατομμύρια λογαριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς με τη χρέωση αυτή που είναι περίπου 10 ευρώ το χρόνο τι έσοδα προσδίδει με αυτή την χρέωση. Και από την άλλη πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να προχωρούν σε e-banking, συναλλαγές κλπ. Δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των καταθετών αυτών των λογαριασμών ουδέποτε θα χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά θα χρεωθεί, έτσι, θα χρεώνεται. Κρίθηκε λοιπόν από το δικαστήριο ότι είναι παράνομη η επιβολή αυτής της μηνιαίας χρέωσης και για πρώτη φορά σε συλλογική αγωγή, αντιπροσωπευτικές λέγονται σήμερα, είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή υποχρεώνεται η τράπεζα να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία χρέωση.
3: Αυτό τώρα, επειδή υπάρχει το δεδικασμένο, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες ή πρέπει να γίνει πάλι αγωγή σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά?
2: Ήδη έχουμε καταθέσει και κατά δεύτερης τράπεζας, κατά της Alpha Bank, έχει εκδικαστεί η υπόθεση και περιμένουμε την απόφαση. Και διερευνούμε και τρίτη τράπεζα που έχει αυτή τη χρέωση. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο και της επικοινωνίας αλλά και των χρεώσεων, διαφοροποιείται το θέμα και γι' αυτό προσφύγαμε και κατά δεύτερη τράπεζα και ελπίζουμε ότι θα διεκδικήσουμε και αυτή την υπόθεση.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν η δικηγόρος πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Έχουμε την Εθνική και όπως μας είπε, ακολουθούν και άλλες τράπεζες. Κάποια έχει εκδικαστεί μάλιστα και περιμένουμε. Μετά την αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη, σταματά την παροχή υπηρεσιών και εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων. Γεγονός που επιφέρει αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Και τελικά αναρωτιέμαι και απαξίωση της Θεσσαλονίκης. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πολιτικός μηχανικός, καθηγητής και πρώην πρίτανης στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πουλατζάς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μιλόπουλος. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Ειλικρινά, τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη? Απαξιώνεται η πόλη?
4: Δεν απαξιώνεται μόνο η πόλη. Απαξιώνονται οι πολίτες, απαξιώνεται η γενικότερη, ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας, θα πω. Mm-hmm. Γιατί από τη Φλόρινα μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο κόσμος εξυπηρετείται με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα πλήγματα που δίνονται αυτή την περίοδο στις αερομεταφορές και μέσω των αερομεταφορών και στον τουρισμό και στο εμπόριο και στην αγορά, στην οικονομία δηλαδή γενικότερα, δεν αφορούν μόνο μια πόλη, έστω τη δεύτερη πόλη της χώρας, αφορούν ένα μεγάλο διαμέρισμα, το βόρειο κομμάτι της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως ενημερώνομαι ότι και στην Κρήτη αντιστοίχως η Ryanair για τον ίδιο ακριβώς λόγο αποφάσισε να φύγει από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλήγμα απέναντι στην οικονομία της χώρας, με την κυβέρνηση να είναι παντελώς απούσα. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέρος σε αυτή τη διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο ουσιαστικά ιδιωτικές εταιρείες. Τη Fraport από τη μια μεριά, έτσι, τη Fraport από τη μια μεριά, η οποία ελέγχει τα τέλη και ανεβάζει κατά το δοκούν τα τέλη στάθμευσης, τα τέλη χρήσης δηλαδή των αεροδρομίων, και τις αεροπορικές εταιρείες από την άλλη, και ειδικά τη Ryanair που είναι η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους, έτσι, αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, η οποία σε μια εποχή πολέμου, σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας για τις τιμές των καυσίμων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση αυτή που του επιβάλλει η Fraport, ύψους 15%, και ανακοινώνει ότι φεύγει. Και το κράτος είναι απολύτως αμέτωχο, υλοποιώντας την επιταγή του κυρίου Χατζηδάκη, ότι λέει η οικονομία θα αυτορυθμιστεί. Η οικονομία και η αγορά ποτέ δεν αυτορυθμίζεται. Πάντοτε ρυθμίζεται από τους ισχυρότερους παίκτες. Αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη, αυτός είναι κανόνας όχι μόνο στην οικονομία και στη ζωή. Το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν υπάρχει αυτορύθμιση κανενός πράγματος. Πάντοτε αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ισχύ, τη μεγαλύτερη δύναμη, έχει την ικανότητα να επιβάλλεται στους άλλους. Στην προκειμένη περίπτωση η Fraport που έχει αγοράσει, εξαγοράσει 14 αεροδρόμια της χώρας, έχει το πάνω χέρι και παίρνει αποφάσεις οι οποίες πλήττουν την ελληνική οικονομία. Είναι φανερό ότι και η Fraport και η Ryanair το συμφέρον τους πητούν. Εμείς διερωτόμαστε και εγώ διερωτώμαι γιατί δεν κοιτάει το συμφέρον της χώρας η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ερώτημα εδώ. Εμείς δεν θέλουμε να πάρει τη θέση κανενός καμιάς από τις δύο εταιρείες προφανώς το κράτος. Το κράτος όμως πρέπει να παίξει ένα ρυθμιστικό ρόλο τέτοιον που να διασφαλίσει την εθνική οικονομία και να διασφαλίσει και το δημόσιο συμφέρον.
3: Μα δεν είναι και υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το κάνει αυτό.
4: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τη δικιά της πολιτική αντίληψη, την νεοφιλελεύθερη δηλαδή, την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική αντίληψη, όχι δεν είναι, είναι η απάντηση που θα έδινε η κυβέρνηση. Ρωτάτε εμένα να απαντήσω, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος, αλλά εκ του αποτελέσματος διαπιστώνω ότι όχι δεν είναι. Κοιτάξτε κάτι. Τι έκανε ο Μακρόν, ο νεοφιλελεύθερος Μακρόν στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης. Επανακρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ, η οποία είχε μερικώς ιδιωτικοποιηθεί, η γαλλική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Την επανακρατικοποίησε λοιπόν ο νεοφιλελεύθερος Μακρόν προκειμένου να ελέγξει τις ανατιμήσεις στις τιμές του ρεύματος. Με τι αποτέλεσμα, η Γαλλία να έχει περίπου το 1/3 της τιμής του ρεύματος που είχε η Ελλάδα στα χρόνια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Αντιστοίχως το ίδιο έκαναν και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Επανακρατικοποίησαν τις δικές τους ενεργειακές επιχειρήσεις, τη δική τους ενεργειακή επιχείρηση. Μόνο ο πλήλα και δαιμονίων αυτό στην Ευρώπη, μόνο ο Μητσοτάκης της Ελλάδας ακολούθησε τη σκληρά νεοφιλελεύθερη γραμμή που ήθελε ότι ακόμα και σε ενεργειακή κρίση θα κρατήσουμε τη ΔΕΗ σε ιδιωτικό χαρακτήρα. Που σημαίνει ότι η ΔΕΗ αντί να προστατεύει τον πολίτη, αντί δηλαδή να εμποδίζει τις ανατιμήσεις στις τιμές του ρεύματος, υπήρξε μία και είναι σήμερα ακόμα μία από τις εταιρείες, μία από τις πέντε ουσιαστικά, έτσι, ιδιωτικές ενεργειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το παιχνίδι των ανατιμήσεων προς όφελός τους και κερδίζει από αυτό. Και τα κέρδη, τα παράνομα ουσιαστικά κέρδη της ΔΕΗ μας τα παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και μεγάλη επιτυχία της ΔΕΗ. Ότι δηλαδή πληρώνουν οι Έλληνες 3 και 4 φορές ακριβότερο ρεύμα από όσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν εκ του αποτελέσματος προκύπτει, και επειδή αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν εφαρμόστηκε μόνο στις αερομεταφορές και στον τουρισμό, αλλά εφαρμόστηκε και στην ενέργεια, εφαρμόστηκε και στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ότι δηλαδή το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση πλέον δεν παίζει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά. Τις τιμές των προϊόντων τις καθορίζουν τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές του ρεύματος τις καθορίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενέργειας και τον τουρισμό στην Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας την κανονίζει η Fraport, η οποία ελέγχει τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Και σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την διελκυστίνδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν προστατεύει την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.
3: Παρατηρήθηκε κατά, αλλά η οικονομία πάει πολύ καλά.
4: Μα με τον αυτόματο πιλότο δεν θα πάει τίποτε καλά και δεν πάει ποτέ καλά, και αυτό το ξέρουν οι πρωτοετής ακόμη φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Έτσι δεν είναι? Ότι τίποτε δεν αυτορυθμίζεται και ότι για τα πάντα πρέπει κάποιος να φροντίσει. Αν δεν βάλεις πλαφόν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις προς όφελος των παικτών της αγοράς. Αν δεν εμποδίσεις την αύξηση των τελών χρήσης των αεροδρομίων σε εποχή μεγάλης ανόδου των καυσίμων, σε εποχή πολέμου στη Μέση Ανατολή όπως είμαστε τώρα, θα μπορούσε να πει αυτό, κύριε Βούλγαρη, το απλό, ότι όσο κρατάει η κρίση τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή και όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στα καύσιμα η οποία θα πλήξει τις εταιρείες των αερομεταφορών, κρατήστε χαμηλά τα τέλη χρήσης των αεροδρομίων.
3: Δεν
4: μέχρι
3: κάνει...
4: να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία.
3: Δεν κάνει ούτε αυτό. Να σας ευχαριστήσω.
4: Δεν κάνει ούτε αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε χτες μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία να αλλάξει η οικονομική πολιτική. Χρειάζεται ρύθμιση της αγοράς, χρειάζεται έλεγχος της οικονομίας. Η οικονομία μας βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο προς όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Χάνει η εθνική οικονομία, χάνει ο Έλληνας πολίτης και κερδίζουν οι ξένες ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.
3: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
3: Ήταν ο πολιτικός μηχανικός, καθηγητής και πρώην πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πουλατζάς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιλόπουλος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Πεκίνο που είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Σπύρος Σουρμελίδης. Έχει παρακολουθήσει έτσι τα γεγονότα εκεί και τις εξελίξεις. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Σπύρος Σουρμελίδης? Ναι.
5: Κάποια ώρα ακόμα για να είμαστε πιο... να αποσαφηνίσουμε, να δούμε και το αποτέλεσμα.
3: Ναι.
5: θα δούμε και επιμέρους δηλώσεις που θα γίνουν μετά τη, μετά τη συνάντηση. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι ήταν μια σημαντική συνάντηση, αλλά και συγχρόνως μια δύσκολη συνάντηση. Μια δύσκολη συνάντηση για τις δύο πλευρές. Μιλάμε για την υπερδύναμη και μιλάμε για την ανερχόμενη υπερδύναμη.
3: Mm-hmm.
5: Ο Τραμπ πήγε εκεί, αλλά πριν ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Πεκίνο, μας είπε ότι όταν τελειώσει η συνάντηση θα συνεχίσει το χάος. Και ποιο είναι το χάος? Θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Επομένως αυτό δεν είναι ούτε φιλικό προς την Κίνα, αλλά δεν είναι και φιλικό προς την παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, τις τιμές της ενέργειας, τις τιμές των τροφίμων και όλα αυτά. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Mm. Επομένως, ωραία, μπορεί να υπόθηκαν να υπήρξαν φιλοφρονήσεις, τελετές όμορφες, σημαίακια, παρελάσεις, αλλά όλο αυτό δεν είναι ουσία. Η ουσία είναι αν κατέληξαν κάπου. Τώρα, ο Τραμπ πήγε εκεί με επιχειρηματικούς στόχους περισσότερο παρά μιας γεωπολιτικής ισορροπίας. Και οι επιχειρηματικοί στόχοι φάνηκαν από το γεγονός, και αυτό είναι και μια αντίφαση για τις ΗΠΑ, ότι τον συνόδευσαν οι ισχυρότεροι παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας, του παγκόσμιου πλούτου, αλλά και οι πιο επιδραστικοί, διότι ήταν ο Elon Musk, είναι η Apple, είναι η Microsoft, είναι οι όμιλοι Visa και Mastercard. Δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν το χρήμα, την τεχνολογία και τα data, τα στοιχεία το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Τον συνόδευσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της NPR.
3: Να πήγε κανονικά ως επιχειρηματίας ο Τραμπ, δηλαδή πήγε για business.
5: Ακριβώς. Και τώρα η αντίφαση είναι, την ώρα που λένε οι Αμερικανοί, η Αμερικανική κυβέρνηση,
3: ναι,
5: ότι ο εχθρός μας, ο αντίπαλός μας, αυτός που μας απειλεί οικονομικά, πρωτίστως οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά, είναι η Κίνα. Και τι πάει ο Τραμπ? Πάει με όλους αυτούς και λέει, ανοίξτε ακόμα περισσότερο την αγορά σας για να επενδύσουμε. Mm. Μα δεν ήταν ο Τραμπ ο οποίος έλεγε, εγώ θα φέρω πίσω τα κεφάλαια, τις επενδύσεις, τα εργοστάσια, θα βάλω δασμούς, θα εμποδίσω τους Κινέζους που μας πουλάνε τα προϊόντα τους και πουλάνε μόνο αυτοί και εμείς κλείνουμε τα εργοστάσια μας στις ΗΠΑ. Πώς θα γίνει αυτό με όλους αυτούς να πηγαίνουν στην Κίνα για να ξανακονομήσουν? Πού είναι στην Κίνα όλοι αυτοί, έτσι?
3: Ναι.
5: Δεν έχουν φύγει ποτέ. Και τώρα πάνε για νέα συμβόλαια, νέες business, νέες. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Αλλά είναι μεγάλη αντίφαση για τις ΗΠΑ, είναι μεγάλη αντίφαση και για τον ίδιο τον Τραμπ. Και είναι μεγάλη αντίφαση και για τη Δύση. Διότι η Δύση δηλώνει ότι απειλείται από τις νέες οικονομικά ανερχόμενες δυνάμεις, την Κίνα, την Ινδία, το Βιετνάμ, δεν ξέρω ποιους άλλους, την Ινδονησία και το Καζακστάν. Και συγχρόνως όλοι αυτοί οι παράγοντες του πλούτου λένε, εγώ θα επενδύσω τα κεφάλαιά μου εκεί που θα έχω το μεγαλύτερο περιθώριο και τη μεγαλύτερη δυνατότητα κέρδους. Και αυτό είναι σε αυτές τις χώρες. Γεωπολιτικά δεν φαίνεται να λύθηκε κάτι σε ό,τι αφορά το Ιράν. Γιατί η Ταϊβάν δεν ήταν μια εύκολη συζήτηση. Αυτό που ζήτησε ο ΣΥ είναι, μην επεμβαίνετε πολύ και μην στηρίζετε τόσο πολύ με οπλικά συστήματα την Ταϊβάν, διότι είναι η παλιά Κίνα, είναι Κίνα. Όπως ήταν το Μακά, όπως ήταν το Χονγκ Κονγκ, το επέστρεψαν στην Κίνα, έτσι και είναι και η Ταϊβάν. Αλλά ο Τραμπ δεν πρόκειται να πει ναι ή όχι, ότι δεν θα το κάνω ή να το πληθεί γι' αυτό. Επομένως, οι γεωπολιτικές αντιθέσεις παραμένουν γεωπολιτικές αντιθέσεις και συγχρόνως η αντίφαση των οικονομικών σχέσεων παραμένει στο τραπέζι.
3: Πάντως,
5: αυτό είναι με δύο τέτοια δίδυμα που μπορώ να περιγράψω αυτό που είδαμε τουλάχιστον προς ώρας. Θα περιμένουμε κάποιες ώρες ακόμα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πιο διαφορετικό.
3: Πάντως, από ό,τι διάβαζα νωρίτερα και διόρθωσε αν κάνω λάθος, ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, προειδοποίησε πάντως ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις.
5: Βεβαίως. Ο Κινέζος, και να το πούμε αυτό, αν έχουμε λίγο χρόνο, επικαλέστηκε την αμερικανική ανάλυση.
3: Ναι.
5: Η λέξη παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένα βιβλίο που ήταν ένα τίτλος βιβλίου που έγραψε ο παλαιός σύμβουλος ασφάλειας των ΗΠΑ, τον Γκράχαμ Άλισον. Ήταν σε πολλούς προέδρους από την εποχή του Κάρτερ και μετά. Και έγραψε την παγίδα του Θουκυδίδη λέγοντας ότι η άνοδος της Κίνας μπορεί να μας οδηγήσει σε μια παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα? Να νομίζουμε ότι πρέπει να νικήσουμε την Κίνα και να εμπλακούμε και σε μια ακόμα έως και θερμή αντιπαράθεση. Γιατί παγίδα του Θουκυδίδη? Γιατί είναι το παράδειγμα του πολυπρουσιακού πολέμου.
3: Ναι.
5: Η Σπάρτη, βλέποντας την άνοδο της Αθήνας, προχώρησε στον πόλεμο. Στο τέλος καταστράφηκαν και οι δύο. Ναι, μεν η Σπάρτη εμφανίζεται να έχει κερδίσει τον πόλεμο, εξελίξε τον πόλεμο, αλλά καταστράφηκαν και οι δύο. Και αργότερα, μετά από χρόνια, ανάλογα και με το πώς έτρεχε ο χρόνος, τότε ήρθαν οι Μακεδόνες.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο.
5: Αυτά.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Σπύρος Ουρμελίδης στο στούντιο Κώστας Αβόπουλος. Καθώς η Νέα Δημοκρατία είναι καζάνι που βράζει, παραιτήσεις, νέα κόμματα, κριτική από Καραμάλι και αύριο το συνέδριο. Δύο λεπτά έχουμε, Λαζάρε. Δύο λεπτά, Κώστα.
6: Ακριβώς, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν το νέο χτύπημα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία που αποτελεί η κοινή επιστολή 10 στελεχών του κόμματος που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα στελέχη εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της παράταξης, κάνουν λόγο για ανάγκη νέας έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Όλα αυτά δείχνουν προς νέο κόμμα, όπως είπες και εσύ, είτε στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, είτε σε κάποιον άλλον πολιτικό σχηματισμό. Πάντως, πληροφορίες λένε ότι όλα αυτά τα στελέχη, τα 10 στελέχη, οδεύουν προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Φλάς προς Σαμαρά φέρεται να ανάβει και η Ιωάννα Αγγελεστάθη, κατά τις εκτιμήσεις τουλάχιστον νεοδημοκρατών παραγόντων, που υπέβαλε την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ να θυμίσουμε πως ο αείμνηστος πατέρας της διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα, σε ένα τέτοιο φόντο, ξεκινά αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Είναι αμφίβολο ωστόσο κατά πόσο θα ασκήσει επίδραση αυτή η κίνηση, καθώς το πεδίο είναι ναρκοθετημένο για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπικοί δείκτες είναι καθοδικοί και ούτως ή άλλως το κλίμα στο εσωτερικό της παράταξης δεν είναι και το καλύτερο δυνατό.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ, στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-3217-777 και περιμένω τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, σχόλια, ξέρετε εσείς, στο Viber 6985-87-0059. Δεν παρέλαβα σήμερα από την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Είχε ένα τραγικό, έχασε τον αδελφό της η Κατερίνα. Τα συλληπιτήρια και τα προσωπικά αλλά και από όλο το σταθμό, και μια μεγάλη ζεστή και παρηγορητική αγκαλιά για την Κατερίνα. Το έχω ζήσει πρόσφατα, ξέρω ότι είναι μεγάλη απώλεια και μεγάλος καημός να χάνεις τον αδελφό σου. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς τα δικά μας. Άγρια κόντρα Ανδρουλάκη Γεωργιάδη για το σπίτι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχαμε σήμερα. Βλέπω κιόλας αυτή τη στιγμή τον Άδωνη Γεωργιάδη να αγορεύει στη Βουλή με το καινούριο του ωραίο το μαλλί. Για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής με τον Ελευθέρη Καρχημάκη στο δεύτερο μέρος που θα είναι καλεσμένος μας. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν το νομοσχέδιο για τα θέματα υγείας, του τα είπε ο Σωκράτης Φάμελος, εισαγωγικά. Ο Χιδαίος Γεωργιάδης είναι το ακροδεξιό εξτρέμ του Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός καλύπτει τον Υπουργό της Προπαγάνδας, των fake news, της ομάδας αλήθειας, τον γυνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα. Διαφωνεί κανείς? Να τον υπερασπιστεί, ποιος ανέλαβε? Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Άρτη διοριστής κοινοβουλευτικής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε και μια αναφορά για μια επίσκεψη που είχαν κάνει στο νοσοκομείο Νικαίας. Είπε λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ότι μας υποδέχθηκαν οι γνωστοί μπαχαλάκηδες. Εννοεί μπαχαλάκηδες τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και μάλιστα ξεκίνησε την αγόρευσή του λέγοντας ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει τον δικό του τρόπο να μιλά και το δικό του ταπεραμέντο, και μετά προσπάθησε να του μοιάσει με αυτά που είπε. Και είπε βέβαια ότι γίνεται και σοβαρό έργο στην υγεία με κληροδοτημένα προβλήματα από το παρελθόν. Μετά από 7 χρόνια τα μόνα προβλήματα που έχετε κληρονομήσει, κύριε Μαρκόπουλε, είναι αυτά που δημιουργήσατε εσείς. Και στρεφόμενος κατά πάντων, είπε ότι για παλιότερες επικρίσεις ότι περίμεναν τότε επί πανδημίας και κορονοϊού να γίνει Μπέργαμο η Ελλάδα. Τελικά είπε ότι δεν έγινε. Αν δούμε όμως τα πραγματικά στοιχεία θα δούμε ότι η Ελλάδα ήταν στις πρώτες θέσεις από πλευράς νεκρών στην περίοδο της πανδημίας, αναλογικά με τον πληθυσμό της. Άρα κάτι δεν πήγε καλά και ας μην έγινε μια πόλη Μπέργαμο.

Αλλά κάνει ό,τι μπορεί ο Δημήτρης για να ξαναβγεί μήπως στον επόμενο ανασχηματισμό. Δει κανένα υφυπουργείο ή και έτσι σωθεί εκεί στην Β' Πειραιώς που και στην προηγούμενη φορά δεν τα είχε πάει καλά. Και που αυτό είναι και το επόμενο, η επόμενη συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία που θα ανοίξει μετά το συνέδριο. Το συνέδριο, λίγο πολύ σας τα έχουμε πει, θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή, και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Τι να περιμένουμε από αυτό, σε τίτλους για να μην κουράζω, ότι θα επισφραγίσει την μητσοτακική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ιονή διάσπαση του κόμματος, που θα εξελιχθεί, έχει αρχίσει και θα εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Συμβολοποιείται με την απουσία των δύο προέδρων και πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, από αυτό το συνέδριο, αλλά και μιας πλειάδας στελεχών ακόμη, μικρομεσαίων, από αυτούς όμως που τρέχουν και μαζεύουν σταυρούς. Μία ομάδα από αυτούς, 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με μία επιστολή στην εφημερίδα Δημοκρατία, διαχώρισαν τη θέση τους καθαρά, έδειξαν ότι αποχωρούν, λέγοντας ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Και οι 10 αυτοί ξεχωρίζουν τον Αργύρη Ντινόπουλο, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, τον Χρήστο Ζώη, επίσης παλιότερο στέλεχος, μην τους πούμε όλους, και άλλα κομματικά στελέχη, οι οποίοι ήδη έχουν πάρει την άγουσα για το νέο κόμμα Σαμάρα. Και έτσι απαντάται και το αν θα έκανε κάποια κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έκανε ο ίδιος με κάποια δήλωση κτλ. Άφησε όμως 10 στελέχη που είναι σε συνεννόηση μαζί του να διαχωρίσουν τη θέση τους και να πούνε ότι μια μέρα πριν το συνέδριο ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Σε παρόμοιο ευρύτερο πλαίσιο θα το δείτε, γράφεται και σήμερα, ξεκίνησε από χθες, είναι και η παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη, στέλεχος και αυτό της, η κυρία Γκελεστάθη της Νέας Δημοκρατίας, είχε εκλεγεί για λίγο το 23, έχασε μετά την έδρα στην ανακατανομή που έγινε. Ήταν από τα στελέχη που στήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κόρη του παλιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Ιωάννη Γκελεστάθη, για μας τους παλιούς της αβεροφικής πτέρυγας και τότε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Το εάν θα την δούμε και εκείνη στο νέο κόμμα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Έχουν μια κάποια σημασία όλα αυτά, γιατί μπροστά είναι οι εκλογές και με αυτό το κόμμα, το απόλυτα ελεγχόμενο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία. Δεν νομίζω ότι και εκείνος το πιστεύει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα θέλει να έχει ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα, είτε με τον ίδιο πρόεδρο, προκειμένου να συμμετάσχει στις διεργασίες για σχηματισμό κυβέρνησης, είτε με έναν της δικής του επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση όλοι λένε και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, τον οποίο τον στηρίζει με τον μηχανισμό, τον επέλεξε, τον ανέδειξε, τον έκανε πρόεδρο του Eurogroup και συνδέεται και μαζί του με διάφορες υποθέσεις και στα παλιότερα υπουργεία του, κάτι εκεί πέρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιες αναθέσεις κτλ. Αλλά και με κάποια εμπλοκή στην ευρύτερη υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θέλει ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα για την επόμενη μέρα, προκειμένου και να συμμετάσχει στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και που θα είναι κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά και να μπορεί να καλύψει τα νότα του. Τώρα όσο για το ποιον θα έχει απέναντι, μεγάλη κουβέντα. Το μαξί μου κάνει μια προπαγάνδα ότι εμείς θα είμαστε πρώτοι, ας τα βρουν ποιος θα είναι δεύτερος, και μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι της πρημοδότησης μεταξύ του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε προπαγάνδα, γιατί μετά το κόμμα Σαμαρά και τα άλλα δύο κόμματα, και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, και την ανακατανομή των ποσοστών τους μεταξύ των κομμάτων, το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος και με τι διαφορά μεταξύ τους είναι πολύ ανοιχτό. Αυτά λοιπόν, λίγο από την επικαιρότητα. Υπάρχουν και τα πιο σοβαρά και το πιο ανησυχητικό. Θα έλεγα ότι είναι οι κινήσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία αλλάζει στρατηγική πια.
και με την παρενόχληση για μια ακόμη φορά στο πλοίο Ποντίσος Καλωδίων, το Ocean Link, που έγινε πάλι στην Αστυπάλαια, αλλά και γιατί τις τελευταίες τρεις μέρες, χθες και προχθές για την ακρίβεια, είχαμε επανάληψη των παραβάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και αερομαχίες, και μάλιστα με οπλισμένα αεροσκάφη, κάτι το οποίο διαφήμιζε η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι η πιστοποίηση των ήρεμων νερών. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό το νομοθέτημα της κυβέρνησης Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Στην πραγματικότητα νομοθετεί όλες του τις διεκδικήσεις προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας και να κατοχυρώσει τις γκρίζες ζώνες αλλά και να περιορίσει συνολικά την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια. Βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι αυτά είναι εθνικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο σε κάθε περίπτωση υπερισχύει, αλλά θα δούμε τι θα γίνει όταν αυτά κριθούν στο πεδίο. Αυτό που μπορώ να σας πω πριν πάμε σε τραγούδι είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου πια, η ελληνική κυβέρνηση ανησυχεί για αυτές τις εξελίξεις και την αλλαγή στάσης του Ερντογάν, η οποία συνδέεται και με τις ευρύτερες γεωπολιτικές μεταβολές που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν, ανακατατάξεις στον συσχετισμό ισχύος μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Πάμε σε σύντομο τραγούδι και επανερχόμαστε με τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Και πριν πάω στον καλεσμένο μου, τον κύριο Γιώργο Φλέσσα, σύμβουλο στρατηγικής και πολιτικής επικοινωνίας, να διαβάσω μια είδηση ότι χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Δεν τις καταλάβαμε και πάρα πολύ. Πάνε εκείνες οι εποχές που είχαν μια σημασία μεγάλη και ασχολιόμασταν και όλοι με τι ψηφίζουν οι νέοι στα πανεπιστήμια. Και βέβαια, αν κάτι έχει μείνει, είναι οι διαφωνίες τους για το ποιος βγήκε πρώτος. Και η αντιπαράθεση είναι πάλι μεταξύ της πανσπουδαστικής και της ΔΑΠ. Η πανσπουδαστική λέει ότι για πέμπτη συνεχή χρονιά κατέκτησε την πρώτη θέση. Η ΔΑΠ λέει ότι εκείνη έχει την πρώτη θέση. Εγώ θα πιστέψω και από τις άλλες παρατάξεις ότι είναι η πανσπουδαστική και ότι η ΔΑΠ έχει χάσει την πρώτη θέση στα πανεπιστήμια όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε στον κύριο Γιώργο Φλέσσα για να ρίξουμε και μια ματιά στις δημοσκοπήσεις. Κύριε Φλέσσα, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων. Έχουν κεφαλοποιηθεί, θα έλεγα, και οι υποθέσεις για την κυβέρνηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, η υπόθεση Λαζαρίδη. Εντάξει, δεν πρόλαβα ίσως να μετρηθεί η νέα φάση της ακρίβειας. Αλλά και από την άλλη πλευρά, οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, τα 500 εκατομμύρια που έδωσε σε επιδόματα, αλλά και η πολιτική με την έλευση του Μακρόν στη χώρα κτλ. Αφού έχουμε λοιπόν αυτό, σαν να έκλεισε μια περίοδος και αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων, ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε κύριε Κουτσάνη, νομίζω και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει μέσα σε άκρες αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση λίγο ως πολύ σε ό,τι αφορά την εικόνα των κομμάτων είναι σταθερή. Εδώ και μήνες. Προφανώς υπάρχουν αυτό που λέμε σκαμπανεβάσματα, δηλαδή η κυβέρνηση κέρδισε δύο μονάδες για τις τάσεις της πρώτης εβδομάδας του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, τις έχασε τώρα, κάτι κέρδισε με τα μέτρα που είπατε, με τις παροχές. Προφανώς έχασε μια μισή μονάδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον εκεί συγκλίνουν οι ειδικοί. Από την άλλη πλευρά, τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε μια, θα έλεγε κανείς, σταθερή κατάσταση. Τώρα, κοιτάξτε, οι διαφορές της μιας μονάδας και της μια μισής δεν συνιστούν διαφορές, ούτε είναι τάση, κατά τη δική μου άποψη, τάση φορητός. Τώρα.
0: Άρα λέτε ότι ναι, η πτωτική τάση της Νέας Δημοκρατίας έχει ολοκληρώσει? Όχι, προς Θεού, συζήτηση κάνουμε, γι' αυτό είμαστε στο ραδιόφωνο. Λέτε ότι η πτωτική τάση της Νέας Δημοκρατίας έχει σταματήσει?
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η αίσθηση η οποία έχω. Ναι, μπορεί να σίγουρα έχει σταματήσει. Ναι. Τώρα βέβαια κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, τι μπορεί να συμβεί. Αν ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία υπέστη αρκετά σοβαρή ζημιά σε επίπεδο εικόνας από την υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Άρα λοιπόν, τι να συζητάω, δεν ξέρω αν θα υπάρξει μία ή δύο ή τρεις ή δέκα υποθέσεις ή καμία σαν του Λαζαρίδη, οι οποίες χωρίς κανένα πραγματικό λόγο προξένησαν φθορά από το χειρισμό τους. Άρα λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να ξέρει με αυτή την έννοια, αλλά υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή εκτιμώντας κανείς τι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίζουμε, εκτιμώντας ότι τα πράγματα θα κινηθούν μέσα στα πλαίσια κάποιων προβλέψεων καταστάσεων, ναι, δεν βλέπω μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Ούτε για την Δημοκρατία, ούτε αντίθετα για τα άλλα κόμματα βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως ξέρετε, τις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε την...
0: την αναγγελία ίδρυσης,
1: το λανσάρισμα, όπως λέμε εδώ τη δική μας, γεννητούρια, τη γέννηση δύο νέων κομμάτων.
0: Εγώ θα σας έλεγα τριών.
1: Τριών, ναι. Ναι, τριών, ενδεχομένως και τριών. Λοιπόν, αυτό θα επιφέρει κατά την άποψή μου σημαντικές ανακατατάξεις στο πεδίο κυρίως της αντιπολίτευσης, είτε είναι εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας είτε είναι εξ αριστερών είτε είναι αυτό που λέμε ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς κτλ. Εκεί νομίζω ότι θα γίνουν πιο μεγάλες ανακατατάξεις, ενώ ανακατατάξεις οι οποίες θα ξεπερνούν τη μία μισή και τις δύο μονάδες.
0: Ωραία. Διότι... προφανώς εννοείται ότι από τη στιγμή που θα μπει το κόμμα Καριστιανού και κόμμα Τσίπρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των τριών για το ποιο από αυτά θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Αν και είναι κάπως διαφορετικά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα απευθύνονται καθαρά στην κεντροαριστερά, το κόμμα Καριστιανού απευθύνεται γενικότερα σε μια αντισυστημική ψήφο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η είσοδος του κόμματος Τσίπρα, όποτε και αν συμβεί, αυτή τη στιγμή η πιθανολόγηση των εταιριών είναι ότι θα πάρει, ξέρω εγώ, κάτι πάνω από 8%, μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 12, θα σου πω, μην κάνουμε αυτό. Εγώ σας λέω 8. Ναι. Αυτό από κάπου θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Από κάπου θα λείψει. Όταν λοιπόν ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο θεωρούν την φυσική δεξαμενή του κ. Τσίπρα, παίρνει 4%, μετά θα λείπουν άλλες 4 μονάδες. Πού δεν τις πάρει αυτές? Αν είναι δε παραπάνω...
0: Μπορεί να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
1: Μα εγώ δεν μιλώ για το με ακατανέμητους τους αναποφάσιστους. Εγώ μιλώ με κατανεμμένους τους αναποφάσιστους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν από... Λένε τώρα.
0: Ναι, ξένα, τότε με αυτή την υπόθεση θα πάρει αναγκαστικά από το ΠΑΣΟΚ. Θα μειώσει τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα πάρει από το ΠΑΣΟΚ, θα πάρει, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πιθανώς θα πάρει κάποιους, ίσως κάποιους από την κυρία Κωνσταντοπούλ, μικρούς πιστεύω, μικρό ποσοστό. Δηλαδή αυτά τα νούμερα που κάπου θα λείψουν. Αν βάλουμε τώρα στην εξίσωση με την κυρία Καριστιανού, και η κυρία Καριστιανού που κάπου θα πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτή θα πάρει από τις αναποφάσεις τους. Δεν έχουν τελειωμό.
0: Αυτή η αναποφάσεις. Εντάξει, κοντεύουν 30% όμως, κύριε Φλέσσα. 28 δεν τους έβγαλε η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
1: Εντάξει, ακούστε τώρα. Εδώ είμαστε πολλά χρόνια. Η αναποφάσεις στην Ελλάδα δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ κατά την άποψή μου στην πράξη το 15-20%. Επομένως, υπήρξαν εποχές πολύ παλιά, ας πούμε στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το αρχές της δεκαετίας του 90, που είχαμε 20-24% αναποφάσεις. Αλλά δείτε κάτι, οι αναποφάσεις κυρίως προέρχονται κατά αναλογία από τα κόμματα που έχουν ψηφίσει στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρόκειται. Είμαι αναποφάσιστος γιατί κάτι ψήφιζα, από το οποίο δεν είμαι ικανοποιημένος τώρα, και επομένως δεν το υποστηρίζω στη δημοσκόπηση, λέω ότι δεν έχω αποφασίσει ή δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, είναι απλό λοιπόν. Όσοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτομάτως. Φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, πάνε στον χώρο της αποφασίστων. Όσοι είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι ευχαριστημένοι γιατί από την αντιπολίτευση που κάνουν τους Αβουλάκης, δεν πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά...
1: Των αναποφασίστων.
0: Αλλά,
1: εκεί δουλεύει το σύστημα.
0: Εντάξει, πάντως εκείνοι οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία μάλλον θα βρουν καταφύγιο στην αγκαλιά του κόμματος Σαμαρά.
1: Δεν το πιστεύω. Επειδή ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας χώρος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά και καλύτερα από άλλους χώρους, να το πω έτσι. Σας λέω ότι δεν θεωρώ καθόλου και είναι πολύ απλή η εξήγηση. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Οποιοςδήποτε, σε όποιο κόμμα να ανήκει, ψηφίζει για το μέλλον.
0: Εσείς λέτε ότι πολλές φορές είναι επειδή είσαστε κάνατε δημοσκοπήσεις, παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις χρόνια.
1: Δεν κάνετε.
0: Ναι, καναλίτε δημοσκοπήσεις χρόνια. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω. Παραδρομή. Το λέτε όμως ότι είναι ψήφος διαμαρτυρίας πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά δεν ψηφίζω στις εκλογές για να διαμαρτυρηθώ. Μόνο ψηφίζω και άμα θέλω να διαμαρτυρηθώ, υπάρχουν εντονότερες φωνές από του
0: Εδώ όμως θα σας πω ότι με ποια λογική ένα κοινό το οποίο σε 84% λέει ότι είναι δυσαρεστημένο από την οικονομική πολιτική και ότι δεν θεωρεί σωστή την αντιμετώπιση της ακρίβειας να ξαναγυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τα ποιοτικά, στοιχεία, τα ποιοτικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν την επιστροφή του κοινού αυτού στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σύμφωνοι, αλλά μπορεί οι άλλες επιλογές να είναι χειρότερες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αντιπολίτευσης στο σύνολό της στην Ελλάδα είναι ότι παρά το πολύ δυσμενές κλίμα το οποίο υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία και την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, σωστά, λαθασμένα, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, δεν μπορούν να το κεφαλαιοποιήσουν. Η Νέα Δημοκρατία σχετικώς με βάση το ποσοστό της που λέμε τώρα που είχε πάρει στις εκλογές του 23, από ό,τι ήταν, έχει χάσει ας πούμε 15 μονάδες. Λοιπόν, και δεν της παίρνει η αντιπολίτευση. Το είναι

0: τους γνωρίζω πολύ καλά και προσωπικά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή, για να μην σας πω από πολλά χρόνια και πάμε πολύ πίσω, τουλάχιστον από τις ευρωεκλογές και μετά δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκουν. Έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα.
1: Από τις ευρωεκλογές.
0: Είναι γνωστά.
1: Δεν θυμάμαι τι έκαναν το 23. Το 23 νομίζω ότι όχι, δεν είχαν φύγει ακόμη. Ακόμη και ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Και ο Καραμανλής. Και νομίζω και όλοι αυτοί. Μπορεί να φύγανε μετά τις ευρωεκλογές.
0: Στις ευρωεκλογές. Από το 23.
1: 24 ήταν οι ευρωεκλογές. Ένα χρόνο μετά που η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 28%. Ίσως γιατί φύγανε όλοι αυτοί,
0: προφανώς. Μα προφανώς. Αλλά όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι υποστηρικτές του κυρίου Σαμαρά στις ευρωεκλογές δεν ψηφίσαν Σαμαρά. Δεν ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τι συζητάμε τώρα.
1: Τι ψηφίσανε, λέτε.
0: Γιατί... άλλα κόμματα.
1: Να. Εμφανίζεται ανεβασμένος πάντως σε κάποιες περιοχές ο κύριος Βελόπουλος ως μια διαφυγή για αυτούς τους ψηφοφόρους.
0: Προφανώς, αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι το πιστεύουν και το πιστεύανε ανέκαθεν, δεν είναι σημερινό. Είχε κάποιους ακολούθους οι οποίοι μάλιστα είναι και πολύ πιστοί και σκληροπυρηνικοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Το λέω με τη σκληροπυρηνική οπαδή. Αυτούς όλους τους οποίους συζητάτε τους 10 ακολουθούν τους Σαμαρά τα 40 χρόνια, δεν το κάνουν τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, επειδή βλέπω εδώ μπροστά, ας πούμε, είχε κάνει μια διαφορετική διαδρομή. Του είχε φύγει κιόλας, έτσι. Αλλά επιστρέφει, όπως και ο Κώστας Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αλλά εγώ τον Κώστα, επειδή τον ξέρω από τη δεκαετία του 90, του 80, για να πω. Έτσι, λοιπόν. Εκεί ήταν. Πήγε τώρα. Ο Θανάσης Κορδάς, τώρα, αν θέλετε να πούμε ονόματα, η Φέλη Πατριανάκου, ο Τσίφτης, πως το λένε, αυτοί και ήταν, δεν πήγαν τώρα. Δεν είναι ότι φύγανε τώρα του Σαμαρά επειδή ο Μητσοτάκης είναι κακός και έχει χάσει την ψυχή του.
1: Όχι. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι ενώ τους είχε μέχρι ένα σημείο, τώρα πια δεν μπορεί να τους συγκρατήσει και κάποιες έχει φυγόκεντρες τάσεις και η Νέα Δημοκρατία.
0: Προφανώς.
1: Και με αυτό θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλλά πάντως, όταν θέλετε να ξαμιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουν οι καινούργιες είσοδοι. Δηλαδή, εκεί θα είναι το ενδιαφέρον.
1: Πολύ ευχαρίστω. Την επόμενη εβδομάδα θα ξανακάνουμε μια συζήτηση.
0: Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, okay.
1: Κάνουμε μια συζήτηση που να έχουμε μόνο τις προοπτικές πια από εδώ και στο εξής μέχρι τις εκλογές και πώς θα κινηθούν δυνητικά οι νέοι ψηφοφόροι, αν υπάρξουν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλέσας, αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο κόκκινο.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στη συνέλευση. Επιστροφή στο στούντιο. Δεν θέλω να κόψω το τραγούδι, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα μηνύματά σας τώρα. Κύριε Γρηγόρη, φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σας, όπως και το δικό σας, κυρία Μαρίνα. Όμως η κυρία Κοσμοπούλου Αθηνά λέει ότι ο μέσος πολίτης θα ήταν καλύτερος δημοσκόπος. Δεν είναι δημοσκόπος ο κύριος Λέσσας, αναλυτής είναι και σύμβουλος στρατηγικής. Ο ψώμεθα, να είστε καλά. Να και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Η κυρία Αμαλία Καλούση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Τα πρόσωπα τα οποία ανέφερε και εκείνος, ο καλεσμένος σας όμως παραμένει και στηρίζει. Εξαιρετική ανάλυση, ευτυχώς δεν θα τον ακούμε συχνά. Δεν τον ακούμε συχνά. Ναι, γιατί όχι, θα τον ξαναβγάλουμε τον κύριο Φλέσσα, γιατί ξέρετε, οι αναλύσεις έχουν και την πολιτική οπτική τους. Σωστά το λέτε αυτό. Αυτή είναι η οπτική του κυρίου Φλέσσα. Γιατί όχι, δεν ακούμε μόνο μία άποψη, ακούμε όλες τις απόψεις. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει η κυρία Χανιωτάκη. Πείτε ότι το 23 έβγαλε Νέα Δημοκρατία ο Νετανιάχου και οι πράκτορές του με καλπονοθία μέσω λογισμικού της Singular. Δύσκολα αυτά. Αυτές οι καταγγελίες θέλουν τεκμηρίωση, παρότι ξέρω ότι υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο.
1: Αχ, να αλλάξεις ομορφιά μου.
0: Νεοδημοκράτες αναλυτές ακούγονται παντού. Ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε και κανέναν αριστερό καλό αναλυτή, λέει η κυρία Τάνια Μπέκτα. Θα ακούσουμε, κυρία Τάνια μου, θα ακούσουμε. Και όχι μόνο έναν, πολλούς και καλούς θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, και υπήρχε και ο ακροατής, ο οποίος είπε ότι όλο δεξιούς βγάζουμε, θα πούμε τίποτα για τον Τσίπρα. Να πούμε και για τον Τσίπρα. Θα πούμε και για τον Τσίπρα, θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε. Τι θέλετε να πούμε, ότι υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητάνε από τον Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική γραμματεία, για να αποφασίσει συντεταγμένα να ζητήσει από τον πρόεδρο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να συναντηθούν προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στον χώρο μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου κόμματος Τσίπρα. Το είπαμε. Τι θέλετε να πούμε, ότι κάποιοι βουλευτές εξακολουθούν να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι με το ένα πόδι σε ένα κόμμα που ακόμη δεν έχει ιδρυθεί. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Και να πούμε κιόλας ότι δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος αυτόν τον δρόμο και με ποιο τρόπο, με ποιους όρους, και εάν τους θέλει και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αυτά είναι ερωτήματα που υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο, στον άλλο χώρο, στον χώρο τον δικό μας, της αριστεράς. Λοιπόν, αυτά είναι για το χώρο της αριστεράς. Θα δούμε όμως τι γίνεται και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εκλεγής πρόσφατα και μάλιστα με πολύ καλή σειρά. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη?
2: Καλησπέρα σας.
0: Σωστά τα
2: είπα. Δεν ξέρω γιατί βγάζετε το ΠΑΣΟΚ εκτός αριστεράς. Παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ κάλυπτε τον πολιτικό φόρο μεταξύ της δημοκρατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου. Άρα ήταν ένα καζάνι όσμωσης πολιτικών ρευμάτων και ιδεών.
0: Συνήθως το ΠΑΣΟΚ το βάζω στην κέντρο αριστερά. δεν το βάζω μετά την σημειτική του στροφή, την εξυγχρονιστική στροφή, δεν το βάζω καθαρά στην αριστερά, το βάζω στην κέντρο αριστερά, αλλά δεκτή η παρατήρησή σας ότι το ακούει ο κόσμος, ας καταλήξει.
2: Το καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα και νομίζω ότι κρίνεται από τις πολιτικές του. Δηλαδή δεν ξέρω αν βρίσκεται στον προοδευτικό ή αριστερό χώρο. Νομίζω ότι βρίσκεται μάλλον στον προοδευτικό ή αριστερό χώρο η πρόταση, η οποία αφορά τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών των πολυεθνικών, για να δούμε πιο χαμηλές τιμές στο ράφι. Ή οι προτάσεις για την τετραήμερη εργασία. Ή οι προτάσεις οι οποίες αφορούν την άσκηση πολιτικής υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας μέσα από τη ΔΕΗ, εφόσον το δημόσιο έχει το management. Ή οι προτάσεις οι οποίες αφορούν μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα πηγαίνουν στις ιδιωτικές τράπεζες, αλλά σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα, και θα χρηματοδοτούν αυτούς που πραγματικά μπορούν να παράξουν σε αυτή τη χώρα.
0: Άρα η πρότασή σας είναι να έχουμε ξανά μια κρατική ΔΕΗ?
2: Η πρότασή μας είναι, εφόσον το δημόσιο έχει το management στη ΔΕΗ, μάλλον πρέπει να το ασκήσει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Το έχει.
2: Το έχει το management. Επιλέγει το δημόσιο, επιλέγει CEO και έχει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ο κύριος Τάσης ασκεί πολιτική προς όφελος του δημοσίου ή για λογαριασμό του δημοσίου.
2: Όχι, αλλά διορίζεται από την κυβέρνηση.
0: Διορίζεται από την κυβέρνηση και μάλιστα τώρα θα γίνει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όπου το ποσοστό.
2: Αυτό λέω. Αυτή είναι διαφορετική πολιτική. Εμείς λέμε το management της ΔΕΗ το έχει το δημόσιο. Αν την έχει τον κύριο Στάση να δίνει μερίσματα. Μάλλον πρέπει να ασκήσει πολιτική, δημόσια πολιτική, υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες γονατίζουν το ενεργειακό κόστος, υπέρ των καταναλωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον λογαριασμό ρεύματος, λες και είναι βόμβα, υπέρ των ανθρώπων, για τους οποίους κάθε μέρα η πρόσβαση σε ενέργεια, που είναι δικαίωμα σε μια σύγχρονη κοινωνία, γίνεται προνόμιο.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτά ότι και αυτά έχουν ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Απλά δεν αποτελούν αυτά το ειδοποιό στοιχείο μιας έννοιας της αριστεράς.
2: Προφανώς. Το ειδοποιό στοιχείο της έννοιας της αριστεράς είναι η σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας και μια κοινωνία διόχως εκμετάλλευση. Άρα μια πολιτική πρόταση η οποία βασίζει το παραγωγικό της μοντέλο ή την ανάπτυξη του παραγωγικού της μοντέλου στην κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία ή μεταξύ άλλων και στην κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία ή στην ενίσχυση της εργασίας απέναντι στο κεφάλαιο, ειδικά τη στιγμή που έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, νομίζω ότι έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα.
0: Πολιτικό χαρακτήρα έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα έχουν, αλλά αυτά είναι, θα σας το πω εγώ, έστω μια προοδευτική σοσιαλδημοκρατία. Δεν συνιστούν αριστερά. Το αριστερό γνώρισμα της αριστεράς είναι άλλο. Είναι αυτό το οποίο λέει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ΔΕΗ καθαρά υπό δημόσιο έλεγχο. Όχι μέσω αυτού του management και τα λοιπά που ενδεχομένως δεν μπορείς να το ελέγξεις κιόλας, γιατί και τώρα τυπικά το management το δημόσιο, το έχεις εσείς το είπατε.
2: Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα είναι ακριβώς αυτή η σύγκρουση μεταξύ των κοινωνικών συμφερόντων. Διότι αυτό το οποίο λέτε θα μπορούσε να είναι και σε ένα καθαρά κινησιανό μοντέλο, το οποίο είναι διαχείριση του καπιταλισμού.
0: Ναι, και αυτό είναι και η σοσιαλδημοκρατία. Διαχείριση του καπιταλισμού ήταν η σοσιαλδημοκρατία, δεν είχε ανατρεπτικό χαρακτήρα. Το ότι έκανε έναν καπιταλισμό με λιγότερες αντιθέσεις και ήταν και η χρυσή εποχή από την
2: μετά τον
0: πόλεμο
2: μετάβαση
0: μέχρι και το 80, όταν έχουμε πια ξανά την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Έτσι.
2: Αλλά εδώ
0: θα σας πω όμως κιόλας
2: κόσμο
0: ότι ειδικά στην Ευρώπη η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού έγινε μέσω της προσχώρησης της σοσιαλδημοκρατίας με το σύμφωνο Blair Schroeder και στα καθημάς με τον Κώστα Σιμίτη. Η κριτική που ξέρετε είναι ότι το δρόμο του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα δεν τον άνοιξε ο Μητσοτάκης. Ο Σιμίτης τον άνοιξε και τον ακολουθεί τώρα ο Μητσοτάκης.
2: Εδώ θα διατηρήσω τη διαφωνία μου, ναι, αλλά θα συμφωνήσω ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έκανε λάθος ιστορικές επιλογές. Mm. Και ότι πράγματι η ενσωμάτωσή της στο κυρίαρχο αφήγημα του νεοφιλελευθερισμού άνοιξε, και, δηλαδή οικονομικός νεοφιλελευθερισμός ή νεοφιλελευθερισμός στις χειρότερες περιπτώσεις και κοινωνικά ως προοδευτισμός, άνοιξε την κερκόπορτα για να αλωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κομμάτι της κοινωνικής, των κοινωνικών ευαισθησιών που παραδοσιακά είχε. Και εκείνη η αυτοκριτική της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και στην προοδευτική, στο κάλεσμα για μια προοδευτική διεθνή στην Ισπανία για παράδειγμα, έχουμε πολύ πιο προωθημένα προτάγματα, έχουμε κάνει την πολιτική αυτοκριτική μας και έχουμε παρατοποθετηθεί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα, τώρα ρωτάτε, λέτε για αυτά τα πράγματα, οπότε ρωτάει και εδώ η ακροάτρια να μας πει κάτι και για τη ΓΕΣΕΕ. Γίνεται, δεν ξέρω, άμα θέλει ας μας πει.
2: Οι συνδικαλιστικοί χώροι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν την πολιτική κοινωνική τους αυτονομία.
0: Ναι, αλλά το στηρίξατε τον Παναγιώτη.
2: Το κίνημα το εργασιακό αποφάσισε μέσα από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ την εκπροσώπησή του.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay, εντάξει. Άρα, λοιπόν, σωστά, εγώ έφυγα να το ρωτήσω γιατί το είπε η κυρία Μαρίνα. Ευγενικά το είπε, να πείτε για την ΓΕΣΕΕ. Εγώ θα σας ρωτούσα ότι έτσι όμως όπως επιμένετε στην αυτόνομη πορεία και στην αυτοδύναμη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ, είναι σταθερά πια αυτή η απόφαση. Απορρίπτεται τις συνεργασίες για κοινή κάθοδο, εκλογική. Μπορείτε να νικήσετε έτσι τον κύριο Μητσοτάκη όμως?
2: Η απάντηση είναι ναι. Και η άρνηση στα προεκλογικά μέτωπα δεν έχει να κάνει με κάποιο είδους πολιτικό ή κομματικό φετιχισμό. Έχει να κάνει με την πρόσφατη πολιτική εμπειρία την οποία έχουμε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες Λατινικής Αμερικής. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω στις προηγούμενες γαλλικές εκλογές, η ΝΟΥΠΕ κέρδισε τις εκλογές. δεν κατάφερε όμως να συγκροτήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν υπήρχε προγραμματική κοινή προγραμματική βάση και κοινή πολιτική, κουλτούρα. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μια παρένθεση στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μια πολιτική κυβέρνηση σε στέρεα πολιτική βάση, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει την κοινωνία προς το καλύτερο.
3: Άρα μου λέτε ότι και όπως είπατε ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συνεργάζεστε προεκλογικά και δεν βλέπετε νέο ψηφοδέλτιο με τις άλλες αριστερές δυνάμεις. Αλλά μετά τις εκλογές θα συνεργαστείτε πάλι με τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι άλλες αριστερές δυνάμεις έχουν μείνει.
2: Εμείς έχουμε πει ότι μετά τις εκλογές, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα βάλουμε ως βάση συζήτηση το πρόγραμμά μας και εφόσον υπάρχει το πολιτικό προσωπικό και προγραμματική συμφωνία, θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση.
3: Ναι, αλλά με ποιες δυνάμεις, γιατί εγώ θα σας πω ότι μια Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κάνει, παίρνει απόσταση.
2: Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία για το πολιτικό προσωπικό το οποίο εισφέρει αυτή τη στιγμή και βεβαίως πρώτα και κύρια οι ιδέες και οι πολιτικές της δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική αλλαγή που θέλουμε να δούμε στη χώρα.
3: Άρα βάζετε όλη τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τη Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι προφανές.
3: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Βλέπω όμως έναν ανταγωνισμό με το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, τον βλέπω, κύριε Καρχημάκη. Βέβαια είναι και από τις δύο πλευρές, αμφίδρομο είναι, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας σε κάθε τους ευκαιρία αφήνουν μια αιχμή ο ένας για τον άλλον.
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ενός κόμματος το οποίο έχει πολιτικό προσωπικό πρόγραμμα για να κυβερνήσει τη χώρα, πολιτικές αιχμές και ενός πολιτικού χώρου υποδιαμόρφωση όπου είναι μονοπρόσωπος. Δηλαδή για να μπορέσει να αλλάξει τη χώρα.
3: Οι αναφορές και του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλων στελεχών, δεν λέω τώρα τον ευθελισμό που έγινε, ας το αντιπαρέλθουμε από κάποια στελέχη και εσείς τα αποδοκιμάσατε, έτσι. Αλλά οι επίσημες αναφορές για το 2015 δείχνουν έναν ανταγωνισμό.
2: Ο ανταγωνισμός και το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι για το πώς θα μπορέσει να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων, η καθημερινότητα των ανθρώπων προς το καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο, σε κάθε δημόσια εμφάνιση, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βάζουν σε πρώτο πλάνο τις λύσεις στα προβλήματα. Την πρότασή μας για το στεγαστικό, η οποία μιλάει για αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας στη στιγμή που το 70% της γενιάς μας, των ανθρώπων 18 με 35, μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Ναι. Μιλάμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Μιλάμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με ουσιαστική πολιτική από την ΔΕΗ υποδημόσιο management για να μπορέσουν να μειωθούν οι λογαριασμοί και βεβαίως με την κατήσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές υποδομές της χώρας. Μιλάμε και βάζουμε σε πρώτο πλάνο τις προτάσεις μας οι οποίες αφορούν την εργασία. Είτε αυτό αφορά την τετραήμερη εργασία, είτε αυτό αφορά τις συλλογές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία.
3: Ναι, και εγώ θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, στα οποία στα περισσότερα συμπίπτεται και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά και με το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα. Δεν έχετε και μεγάλες διαφορές.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, μάλλον από το υποίδρυση ΩΡΕΑ. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έχουν έρθει στο συνέδριο που καλέσαμε στα τραπέζια προγραμματικού διαλόγου για να δούμε αν υπάρχει.
3: Τώρα, κύριε Καρχημάκη, να μετέχουν σαν πανελίστες οι πρόεδροι των κομμάτων στο δικό σας συνέδριο. Δεν είναι έτσι. Η συζήτηση και ο διάλογος σε επίπεδο αρχηγών γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο.
2: Με συγχωρείτε. Για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει σύμπτωση πολιτικών απόψεων ή προγραμματικών θέσεων, αντιλαμβάνεστε ότι προηγείται μια κουβέντα στα αντίστοιχα θεσμικά όργανα, όχι απαραίτητα από τους αρχηγούς των κομμάτων.
3: Ωραία, ορίστε δηλαδή, λοιπόν όταν, τρία ή τέσσερα πρόσωπα κατά περίπτωση να ορίσουν και οι άλλοι λοιπόν, και να συναντηθείτε σε κάποιο χώρο, να αρχίσετε να ανταλλάσσετε ιδέες. Γιατί να έρθει στο συνέδριο
2: όταν λοιπόν καλέσαμε, γιατί αυτά είναι τα όργανα του κόμματος, εκεί γίνεται η όλη
3: μας πολιτική. Να έρθουν στο δικό σας, αυτό είναι λίγο, ξέρετε, αλλά να έρθουν στο δικό σας κόμμα λέτε, στη διαδικασία του δικού σας κόμματος.
2: Είναι η πολιτική όσμωση. Εκεί γίνεται η προγραμματική συζήτηση. Εκεί που επικυρώσαμε το πρόγραμμά μας.
3: Όχι, εγώ θα έλεγα σε ένα ουδέτερο φόρουμ διαλόγου. Γιατί ακριβώς λέτε, εκεί διαμορφώσαμε το πρόγραμμά μας. Μα δεν θέλουν να έρθουν να συμβάλλουν στο πρόγραμμά σας οι άλλοι. Γιατί να έρθουν στο πρόγραμμά σας.
2: Η διαμόρφωση ή τη διαπίστωση σύμπτωση γίνεται από το ευρωδιευρυμένο σώμα του συνεδρίου. Εμείς καλέσαμε στα τραπέζια διαλόγου και δεν ήρθαν.
3: Ωραία. Πηγαίνετε εσείς στα δικά τους. Ούτε εσείς πήγατε στα τραπέζια διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ για να συμμετάσχετε και το ίδιο θα λέγατε και το ξέρετε. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε να διαμορφώσετε και να κάνετε αυτή την όσμωση που λέτε, μπορείτε να ορίσετε για να αφήσουμε το παρελθόν.
2: Και να το θέσω καλύτερα. Αν υπάρχει αυτή η τάση.
3: Αλλά μην μου λέτε ότι, το ότι δεν συμμετείχαν στο δικό σας συνέδριο και με τους δικούς σας όρους και στο δικό σας πλαίσιο υπάρχει... και με το δικό σας πολιτικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν.
2: Από λίγο ότι το πολιτικό μας πρόγραμμα καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά.
3: Εφόσον όχι, δεν είπα ότι καλύπτει. Είπα ότι
2: υπάρχει κάποιο ότι... είδους ιδιότυπος πατριωτισμός, όχι, ο οποίος απαγορεύει δεν να στηρίξουν το project πολιτικής αλλαγής του Πασόκ.
3: Δεν είπα ότι καλύπτει. Είπα ότι το πρόγραμμά σας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, είναι παρεμφερή, έχουν κοινά σημεία. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη, αλλά όχι ότι καλύπτει ή ότι υπερκαλύπτει. Έτσι. Είσαστε κοντά όμως, αυτό λέω, ότι αφού είσαστε κοντά και έχετε παραπλήσεις θέσεις, γιατί να μην τα βρείτε, αυτό ρώτησα.
2: Η απάντηση είναι εξής. Ναι. Αν δεν υπάρχει κοινό. Εγώ σας λέω, το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή το πιο πλήρες πολιτικό πρόγραμμα. Επειδή πέρασε τη συνεδριακή του διαδικασία, επειδή είναι πιο πρόσφατο, επειδή. Την ίδια στιγμή έχει και το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα και λέω, εφόσον τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αντιλαμβάνονται τη βασική ανάγκη να αλλάξει σελίδα τόπος. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει το πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει κάθε στοιχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, για ποιο λόγο δεν μετέχουν τα πολιτικά στελέχη στην διαδικασία πολιτικής διεύρυνσης ενός κόμματος που έχει και πρόγραμμα, έχει και στελέχη, έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και φέρει και ένα διαφορετικό πολιτικό πρόσωπο στο δημόσιο διάλογο.
3: Όταν λέτε πολιτικής διεύρυνσης ενός κόμματος, εννοείται.
2: Και σπέβδουν να δηλώσουν διαθεσιμότητα για ένα πολιτικό χώρο στον οποίο δεν ξέρουμε ούτε το πρόγραμμα, ούτε τα στελέχη. Ναι. Ούτε τον πολιτικό προσανατολισμό, ξέρω μόνο τον αρχηγό.
3: Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Επειδή είπατε, γιατί δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολιτικής διεύρυνσης ενός κόμματος. Πώς θα, δια της προσχωρήσεως, δηλαδή, θα αυτοκαταργηθούν και θα μπουν στην πολιτική διεύρυνση του δικού σας κόμματος. Και όταν λέτε, γιατί το κάνουν με ένα άλλο κόμμα που με έναν άλλο φορέα που ακόμη δεν έχει ιδρυθεί, αυτό το κάνουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είπα και εγώ προηγουμένως πριν σας βγάλω στον αέρα, κατά μόνας. Δεν είναι η πρόταση αυτή κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν μιλάμε για μέτωπο.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ακριβώς. Ελάτε να καθίσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί.
2: Να διαμορφώσουμε
3: μέτωπο. Ναι, αυτό είναι προσχώρηση από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ελάτε να κάνουμε ένα μέτωπο με καθαρές θέσεις όλων. Και,
2: οι μετοπικές λογικές είναι εκτός της λογικής του ΠΑΣΟΚ και έχουμε δει ότι
3: κάνουμε. Και ενδεχομένως και με κοινό ψηφοδέλτιο που θα διεκδικήσει την πρωτιά. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμέρους βουλευτές που μπορεί να κοιτάζουν από εδώ ή από εκεί, όπως είπατε, ναι, υπάρχουν, το είπα και εγώ, αλλά δεν είναι αυτοί που εκφράζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα,
2: νιώθω ότι είναι η πλειοψηφία.
3: Ναι, πάντως δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Έτσι. Και αν είναι πλειοψηφία ή όχι, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ας το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν θα λέγατε κι εσείς. Άλλωστε κι εσείς παίρνετε στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε πάρει ήδη και νομίζω ότι φλερτάρετε κι άλλα.
2: Αυτό σας λέω, ότι πρώτη στο ζήτημα είναι η πολιτική αλλαγή. Γιατί δεν θέτουν αυτόν την υπηρεσία της πολιτικής αλλαγής με το κόμμα το οποίο έχει πολιτικό πρόγραμμα.
3: Γιατί ζητάτε προσχώρηση, κύριε Καρχημάκη, και απορώ που δεν το καταλαβαίνετε, αλλά μην συνεχίσουμε να διαφωνούμε. Εγώ λέω ότι εσείς ζητάτε προσχώρηση, ενώ εκείνοι λένε μια ισότιμη συνεργασία. Αυτή είναι η διαφορά. Εσείς λέτε, εμείς είμαστε το μεγάλο κόμμα, είμαστε ανοιχτό αγκαλιά, ελάτε σε εμάς. Όχι, δεν έρχονται, λογικό είναι. Αυτό. Και εκεί φαντάζομαι δεν διαφωνείτε, έτσι δεν είναι.
2: Ο καθένας κρίνει.
3: Αλλά ναι, έχετε κι εσείς την θέση σας. Τώρα, τι άλλο να πω, θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση για το σημερινό που είχαμε, Γεωργιάδης Ανδρουλάκης με το...
2: Να πω, η τοξικότητα στο μέγιστο βαθμό.
3: Ναι.
2: Είναι, δηλαδή, να σας πω κάτι. Mm. Είναι ένα κίνητο το οποίο νοικιάστηκε με μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδοτικό, δηλαδή ποιος ζητάει τα λιγότερα, μεταξύ άλλων 10 κινήτων το 2004. Θυμάστε ποιος ήταν υπουργός το 2004.
3: Το 2004
2: ναι.
3: Ήταν ο Κώστας Καραμαλής.
2: Άρα επί Κώστα Καραμαλή,
3: ναι, ήταν ο Κώστας Καραμαλής.
2: Έγινε ένας μειοδοτικός διαγωνισμός.
3: Από τις 7 του Μάρτη τέλος πάντων. Ναι. Έτσι.
2: Έγινε ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, στον οποίο η οικογένεια Ανδρουλάκη ζήτησε τα λιγότερα για ένα κίνητο το οποίο θα επιτελούσε ένα κοινωνικό σκοπό. Και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή σε αυτό το μειοδοτικό διαγωνισμό, δηλαδή ποιος ζητάει τα λιγότερα, επέλεξε το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη. αυτό συνεχίστηκε με επαναληπτικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς μέχρι το 2010. Η κυβέρνηση, η τότε η κυβέρνηση του 2010, επέλεξε να κάνει αυτό το ακίνητο με βάση τις ανάγκες της περιοχής αστυνομικό τμήμα.
3: Ναι.
2: Δεν ανακαινίστηκε το ακίνητο για να γίνει η έπαυλη.
3: Οπότε...
2: ανακαινίστηκε για να φτιαχτούν καρατητήρια. Δεν ξέρω τι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε είναι σαφές και καλά κάνετε και το εξηγείτε. Οπότε πολιτικά πού την αποδίδεται αυτή την επίθεση?
2: Στο άγχος του κύριου Γεωργιάδη και στην ανάγκη την αποδομήσει και να βυθίσει την πολιτική ζωή του τόπου στον Βούρκο για να κάνει τα δικά του σκάνδαλα και κατασταλίες. Τα κάνουμε. Δεν είμαστε όμως όλοι ίδιοι. Άλλοι έχουν τα χεράτα και άλλοι ζητάνε τα λιγότερα.
3: Μάλιστα.
2: Με βάση νόμιμες διαδικασίες και ηθικές. Τι λέμε τώρα?
3: Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Και θα ξαναπούμε, καλή ήταν και η διαφωνία. Άλλωστε είναι θέμα ανοιχτό, το οποίο θα συνεχίσουμε να το έχουμε μπροστά μας, κύριε Καρχημάκη, μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Λευτέρης Καρχημάκης, από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή και ψηλά.

Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Πολλά τα μηνύματά σας αυτή τη φορά. Ίσως σας κεντρήσαμε και με τον κύριο Φλέσσα και με τον κύριο Καρχημάκη. Ο Γκρέγκορη Κοντζόγλου λέει καλησπέρα να πούμε για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν γίνεται αναφορά στο Ισραήλ. Είχα αναφερθεί προσωπικά στο μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Είχα πει τα όσα περιλαμβάνει, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν περιλαμβάνει για το Ισραήλ, όπως δεν περιλαμβάνει και για τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, ναι, αυτή ήταν, κυρία Αναστασία, η διαφωνία μας. Το ακούσατε με τον κύριο Καρχημάκη. Αφού το Πασόκ ρωτάει, έχει αριστερές προτάσεις προς την ίδια κατεύθυνση με άλλες αριστερές δυνάμεις, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης αρνείται τη συνεργασία. Αυτό έλεγα και απάντησε ότι εμείς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα. Ας έρθουμε στο κόμμα μας και στο συνέδριό μας να συζητήσουμε. Εντάξει, θα επιμείνω. Σεβαστή η άποψη του κυρίου Καρχημάκη. Εξέφρασε με άρτιο τρόπο τη θέση του κόμματός του. Αλλά. Πολιτικά είναι κάπως διαφορετικά. Αν βγει τρίτο το Πασόκ, θα συνεργαστεί με τον κύριο με τον Τσίπρα. Είπατε, εσείς το λέτε αν συνεργαστεί. Εγώ το έβαλα γενικότερα, ανεξάρτητα με το αν βγει τρίτο ή δεύτερο κτλ. Εάν θα υπάρξει συνεργασία, και νομίζω ότι δεν το απέκλεισε. Απέκλεισε μόνο την συνεργασία με το Πασόκ. Για την απλή αναλογική, θα έπρεπε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Κιάμου, γιατί σωστό είναι αυτό. Την απλή αναλογική που ήταν όχι απλά πρόταση, την έκανε νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, κάηκε και γυρίσαμε σε ένα χειρότερο σίγουρα εκλογικό σύστημα με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Δεν την ήθελε την απλή αναλογική, είχε ανοίξει τότε μια συζήτηση πέρι της κυβερνησιμότητας, παραπλανητική την θεωρώ εγώ, που τον οδήγησε σε άλλη στάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Γκινοσάθη. Τώρα εσείς λέτε ότι έτσι πρέπει να είναι η σωστή αριστερή δημοσιογραφία. Εγώ θα σας πω ότι έτσι είναι η δημοσιογραφία. Βέβαια, πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρητική. Η καλή δημοσιογραφία και η αριστερά είναι κοντά, γιατί έχουν και ένα κοινό αξιακό πλαίσιο να εκφράζουν και τα δύο, τον λαό και κυρίως τους αδυνάμους. Ερωτήσεις αλλά και σχολιασμός των απαντήσεων δυστυχώς δεν είναι γενικευμένο. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Ένα τελευταίο. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, γιατί μου κάνει μηνύματα εδώ πέρα ο Λάζαρος, ο οποίος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την επιλογή της μουσικής είχε ο Γιάννης Πετρίδης, από τον Σπύρο Κουτζάνη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο να έχετε και τα λέμε αύριο στις 3, που θα έχουμε και μια ώρα παραπάνω. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have locked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown.

Καλησπέρα. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε κόκκινο. Δεν ακούτε σκορ στο κόκκινο. Η Αλέκα είναι σε ένα πολύ ωραίο ταξίδι που πολύ το ζηλεύουμε και της ευχόμαστε να περάσει ωραία εκεί στην Νάπολη. Θα γυρίσει με φοβερές εικόνες, φοβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα να σας αφηγηθεί. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Δεν θα προσπαθήσω να μπω στα παπούτσια της αγαπημένης μου Αλέκας και να μιλήσω για τα αθλητικά. Εντάξει, το Final Four στην Αθήνα και στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον εντός εισαγωγικών οικοδεσπότη του, τον Παναθηναϊκό. Ιτήθηκαν οι πράσινοι. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε λίγο όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, όχι πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί, βλέπω. Οι Ολυμπιακοί που έχω εδώ γύρω μου δεν έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά εμείς έτσι απ' έξω, οι αεκτζίδες τώρα που έχουμε, νιώθουμε και πάρα πολύ large που πήραμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έτσι με τη λαρτζιά μας θέλαμε έναν ελληνικό τελικό. Βέβαια, εντάξει, ο ελληνικός τελικός θα είχε και άλλες ουρές από πίσω του, οπότε ίσως και για καλό. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε ρε παιδί μου στους φίλους Παναθηναϊκούς, έτσι, ψυχραιμία και του χρόνου, σεζόν είναι. Λοιπόν, να πούμε εμείς τα πολιτιστικά μας νεάκια. Η συναυλία η αυριανή της Patti Smith στο Λυκαβητό είναι sold out. Είναι sold out, οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 8.30, οπότε καλό είναι να είστε στην ώρα σας στο λόφο. Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith σε μια πολύ αναμενόμενη επιστροφή σε μια πόλη που μοιάζει ότι την περιμένει πάντα. Θυμόμαστε τη φοβερή συναυλία της Patti Smith στο Ηρώδιο. Τώρα αύριο την Παρασκευή μαζί με την μπάντα της ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού για μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση, μουσική, ποίηση, λόγος, όλα αυτά θα συναντηθούν σε μια βραδιά που αναμένεται ιστορική, θα έχουμε πολλά να πούμε. Εκεί θα είμαι κι εγώ αύριο, οπότε Δευτέρα θα σας πω και τις εντυπώσεις μου από αυτή την εμφάνιση της Patti Smith. Λοιπόν, το κοινό καλείται να προσέλθει εγκαίρως, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου της διοργάνωσης, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την είσοδο στο θέατρο. Η πρόσβαση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση, αποβίβαση, ταξί. Οπότε, αν δεν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, μην πάρετε το αυτοκίνητο, δεν θα σας αφήσουν κιόλας να ανεβείτε στο λόφο. Οπότε μην πάρετε το αυτοκίνητό σας, γιατί γίνεται και έτσι μια κινησούλα εκεί στον περιφερειακό γύρω-γύρω. Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει δωρεάν shuttle bus για την εξυπηρέτηση του κοινού, με αφετηρία την οδό 40 Πύχου, και τα δρομολόγια ανόδου προς το θέατρο ξεκινούν στις 18:30. Μετά το τέλος της συναυλίας πραγματοποιούνται και δρομολόγια καθόδου. Δίνεται προτεραιότητα σε ηλικιωμένους, εγγύους και άτομα με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, αλλά έτσι τα τελευταία χρόνια που το βλέπουμε να λειτουργεί αυτό το shuttle bus, όλοι βολεύονται. Μετά η κάθοδος, αν σε κρατάνε τα πόδια σου, μετά η κάθοδος είναι πολύ πιο εύκολη και είναι και πάρα πολύ ωραία βολτίτσα έτσι να τον κατέβεις στο Λυκαβητό. Η άνοδος, ειδικά όταν πιάσουν και οι ζέστες, είναι λίγο γολγοθάς. Όσοι και όσες έχετε εισιτήρια θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα ή αποθηκευμένα και ανοιχτά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, καθώς ορισμένα σημεία του εξωτερικού χώρου του Λυκαβητού η πρόσβαση στο Wi-Fi ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οπότε, αν έχετε δεδομένα ή Wi-Fi, ανοίξτε το εισιτήριο να το έχετε στην οθόνη σας, γιατί μπορεί να μην καταφέρετε να το ανοίξετε έξω από το Λυκαβητό.
Τα εισιτήρια αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες αριθμημένες θέσεις και οι θεατές παρακαλούνται να καθίσουν αποκλειστικά στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Μια ιστορική βραδιά, ανοίγει σιγά σιγά η συναυλιακή σεζόν, την ανοίξαμε με τους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια επίσης ιστορική συναυλία, αύριο Patti Smith στο θέατρο του Λυκαβητού, έχουμε και Maiden στις 23, πάλι στο ΆΚΑ, Iron Maiden, και αυτή μια συναυλία που την περιμένουν οι metal fans πώς και πώς, και γενικότερα σιγά σιγά σιγά σιγά θα λέμε για όλο και περισσότερες συναυλίες, οι οποίες τώρα είναι σε αυτούς τους ωραίους, τους ανοιχτούς χώρους, και το ευχαριστιόμαστε που είμαστε με τους φίλους και τις φίλες μας.

0: Εν τω μεταξύ, λέμε για τους Metallica, δεν είπαμε για τους φοβερούς Godzilla που άνοιξαν τη συναυλία των Metallica. Εντάξει, δεν είπαμε γιατί τους είχαμε δει και πέρυσι τους Godzilla και αυτό είχαμε να πούμε όλοι ότι είναι μια εξαιρετική μπάντα. Η Godzilla, αν σας θυμίζει κάτι για όσους δεν είστε φαν του είδους, είναι εκείνοι που έπαιξαν στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, κάνοντας μια φανταστική εμφάνιση βέβαια και εκεί. Και ο κιθαρίστας τον Godzilla ανέβηκε πάνω στη σκηνή, ο Τζο Ντουπλαντιέ ανέβηκε πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ φορώντας την μπλούζα που απεικονίζει το φανοστάτη με τους τρεις έρωτες, είναι η μπλούζα της συλλογικότητας Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Την ανέβασαν λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα του Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων αυτή τη φωτογραφία με το Τζο Ντουπλαντιέ να φοράει τη μπλούζα και γράφουν ότι ο αγώνας για την πλατεία, ο αγώνας για τα Εξάρχεια δεν αφορά τα στενά όρια της γειτονιάς και της πόλης, είναι κάτι πιο συνολικό, είναι αγώνας για ζωή και ελευθερία. Και λέει ότι αναμένοντας τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει μόλις φύγουν οι λαμαρίνες με σύμβολο τους τρεις έρωτες, πορεία την Παρασκευή, γιατί η Παρασκευή είναι κάλεσμα 22 Πέμπτου. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα ντοκιμαντέρ. Σε ένα ντοκιμαντέρ που είναι μουσικό, έχει να κάνει με μουσικάρες. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά θα μιλήσουμε και με τους δημιουργούς του.
1: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
2: Ναύσα! Ομπεσενέ! Ομπεσενέ!
1: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.

Λοιπόν, έμπαιναν σιγά σιγά οι καλεσμένοι μας στο στούντιο, η Άννα Αντωνοπούλου και ο Γιώργος Σπυρίδης, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Ο Μπίκο», της ταινίας «Ο Μπίκο και η Ορχήστρα», του θα τη δούμε στη Λαϊδα, έτσι είναι και το opening των θερινών σινεμά. Μία ταινία η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, απέσπασε τιμητικές διακρίσεις στα 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας και 14ο Athens Digital Film Festival. Και τι είναι τώρα αυτή η ταινία? Τα τελευταία 15 χρόνια ο βιρτουόζος σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του με τα χάλκινα πνευστά από τη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχουν στο καρναβάλι της Νάουσας. Κάθε χρόνο διασχίζουν τα σύνορα και με μοναδικές μελωδίες ενώνουν ρυθμούς, λαούς και παραδόσεις σε ένα πολυήμερο βαλκανικό γλέντι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και αμέσως μετά θα πούμε για την ταινία.

Ο Μπίκο και η ορχήστρα του, Μπίκο Αγκουσέφ, ένας βιρτουόζος ο οποίος με την μπάντα του, με την ορχήστρα του περνάει τα σύνορα, και είμαστε εδώ με τους δημιουργούς της ταινίας να πούμε για αυτά και να πούμε και για την συμφωνία αυτή που πούλησαν τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα και θα δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά.

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 698-58-70-059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις που έχουμε για την Παρασκευή 22 Μαΐου, ώστε να πάτε στη Λαΐδα, θερινό σινεμά, να δείτε τον Μπίκο και την ορχήστρα του. Και εκείνη την ημέρα θα είναι οι συντελεστές βέβαια της ταινίας και συναυλία με την μπάντα χάλκινων, ξύλινων, πνευστών και κρουστών, την Αγία Φανφάρα, δηλαδή και ταινία και Αγία Φανφάρα. Θα είναι φοβερό βράδυ αυτό. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη σινεμά, στο 698-58-70-059 για να βρεθείτε την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Λαΐδα, να δείτε την ταινία «Ο Μπίκο και η ορχήστρα του» και βέβαια να γλεντήσετε και να διασκεδάσετε κι εσείς με την Αγία Φανφάρα. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ την Άννα Αντωνοπούλου και τον Γιώργο Σπυρίδη, τους δημιουργούς της ταινίας, οι οποίοι εκεί το μακρινό 2018, που η ελληνική δημοκρατία και η δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας με τη Συμφωνία των Πρεσπών κατάφεραν έτσι να επιλύσουν μια χρόνια ονοματολογική διαφορά μεταξύ τους, και βέβαια εκεί είχαμε και πολλές εθνικιστικές κορώνες, συλλαλητήρια, ακόμα και τώρα έχουμε τα απόνερα, είναι γι' αυτό σας έλεγα πριν, έχει να κάνει και με την επικαιρότητα που πουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις.

0: Εκεί λοιπόν οι δύο αυτοί κινηματογραφιστές, κινηματογραφίστρια, βρέθηκαν στο καρναβάλι, το φημισμένο καρναβάλι της Νάουσας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τι είδατε λοιπόν, παιδιά, εκεί στη Νάουσα?
1: Αυτό είναι φοβερό, γιατί στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψες, πάμε εμείς στην Άουσα και βλέπουμε εκεί να είναι γεμάτη με ορχήστρες από με χάλκινα από τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή ρωτάμε στην αρχή και μας λένε ναι, είναι από τα Σκόπια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες ορχήστρες, μας λένε οι καλύτεροι. Παίζει στα εινομαγειρέματα, είναι ο Μπίκο και η ορχήστρα του παίζει στα εινομαγειρέματα. Πάμε εκεί πέρα, τρελαθήκαμε. Βλέπουμε 11 άτομα να παίζουν γύρω-γύρω από το μαγαζί και κολλήσαμε. Και αυτό ήταν η αρχή της ιδέας να κάνουμε μια ταινία για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μια ταινία λοιπόν για τον Μπίκο και την ορχήστρα του. Πώς προχώρησε μετά αυτή η αρχική ιδέα? Γνωριστήκατε με τον Μπίκο, τον ακολουθήσατε?
2: Καταρχήν ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί εγώ κατάγομαι και από την Αλεξάνδρεια νομού Ημαθίας, Νάουσα νομού Ημαθίας, οπότε με το που τους είπα ότι είμαι από το Γιδά, ενώ τους γηγενείς τον Δημήτρη και την Αθηνά που έχουν το εστιατόριο, κατευθείαν μας αγκάλιασαν, μας είπαν εννοείται, είναι πολύ καλή ιδέα να το κάνετε. Στην αρχή θέλαμε να βγάλουμε και αυτούς λίγο στο πανί, να το πούμε έτσι, για να τονίσουμε αυτό που ακριβώς με έκπληξη βιώσαμε και βιώνουν κάθε χρόνο στην Άουσα και εντελώς φυσιολογικά, αυτή τη συνύπαρξη δηλαδή των λαών και τη μουσική που τους ενώνει. Και αυτό το πλέγμα, δηλαδή του Ζουρνά από τη μια μεριά και του Νταλιού, που είναι η παράδοση της Νάουσας και των Γενίτσαρων και της Μπούλας, και από την άλλη μεριά όλα αυτά τα χάλκινα κρουστά της βαλκανικής μουσικής, έτσι, mm-hmm. που ο Μπίκο είναι βιρτουόζος, είπαμε, και όλη η οικογένειά του είναι η μουσική οικογένεια. Ο θειός του έχει παίξει το περίφημο, το κουστινόρο, το βενζινάδικο, είναι η τρομπέτα που ακούτε, είναι του θειού του, η τρομπέτα λέω, συγγνώμη, ναι, είναι το σαξόφωνο, λοιπόν, οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο, ήταν πάρα πολύ ζεστή και ομοίως ήταν ζεστός και ο Μπίκο. Και κατευθείαν μας κάλεσαν στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, της γειτονικής χώρας, της εκατονόμαστης, μας καλέσανε, είστε μουσαφίριδες, μουσαφίρ, γιατί είναι τουρκόφωνοι, έτσι. Και αυτό ήταν πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το πώς δηλαδή για 15 τότε χρόνια συναπτά συνεννοούντουσαν οι δικοί μας οι Έλληνες Μακεδόνες με τους Βόρειο Μακεδόνες, οι οποίοι ήταν και τουρκόφωνοι κιόλας.
0: Ήταν και τουρκόφωνοι. Φοβερό αυτό.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι και κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι που μένουν κοντά στα σύνορα, ότι ένα αλυσβερίσι και ένα πέρα δόθε γίνεται συνεχώς και για μια σειρά από λόγους, από πολιτιστικούς, πολιτισμική ανταλλαγή, μέχρι και εμπορικούς λόγους. Εδώ πάνε να κάνουν και τα ψώνια τους πολύ.
2: Τουλάχιστον όπου υπάρχει ελληνική φορολογία, τώρα χωρίς να θέλουμε να σχολιάσουμε, αλλά όπου υπάρχει τσιγάρο, φόρος δηλαδή, και βενζίνη, το είναι εντελώς πολύ σύνηθες σε όλα τα Βαλκάνια. Δηλαδή και στη Βουλγαρία συμβαίνει, στα σύνορα προς τα εκεί συμβαίνει αυτό, αλλά γενικότερα στις βόρειες χώρες βαλκανικές ακόμα δεν έχει φτάσει ελληνική φορολογία, οπότε ο κόσμος λίγο ανασένει παραπάνω από ότι εδώ αυτό. Οπότε πηγαίνουν άδειοι, γεμίζουν ρεζερβουάρ, παίρνουν 5 τσιγάρα και επιστρέφουν μαζί με τα ψώνια τους και είναι και πάλι κερδισμένοι.
0: Και αυτή είναι μια ανταλλαγή και μια συνομιλία των λαών, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από εθνικιστικές κορώνες όταν πραγματικά συνομιλούν και όταν πραγματικά συνομιλούν και μέσα από το γλέντι, έτσι, γιατί το γλέντι είναι αυτό που συνδέει ουσιαστικά και ποιοτικά.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει χαρά, υπάρχει γλέντι, υπάρχει η απόλαυση της μουσικής, οπότε και η συνύπαρξη των ανθρώπων χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Εσείς πώς προσεγγίσατε την ιστορία του Μπίκο? Σας ενδιέφερε πιο πολύ τα εθνολογικά στοιχεία, τα μουσικά στοιχεία? Τι σας ιντρίγκαρε περισσότερο σε αυτή την περιπέτεια μαζί με την ορχήστρα του Μπίκο?
1: Και τα δύο στοιχεία υπάρχουν μέσα στη ταινία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Στρούμιτσα, από την οποία κατάγεται και ο Μαχαλάς, ο συγκεκριμένος Μαχαλάς, ο τουρκόφωνος, έχει μια πολύ όμορφη εικόνα για μας, έτσι, έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι σπίτια πολύ μικρά, έτσι φτωχικά, χωματένιοι δρόμοι, κότες ακόμα που κυκλοφορούν μέσα στα στενά. Δεν είναι βέβαια, υπάρχουν και οι πιο πλούσιοι άνθρωποι και πιο φτωχοί, υπάρχει μια μίξη εννοείται.
0: Φαντάζομαι ο Μπίκο μαζεύει χαρτί τώρα στα γλέντια.
1: Μαζεύει το χαρτί εννοείται. Μα είναι και... Είναι πραγματικά βιρτουόζος και όλη η μουσική του είναι ένας-ένας επελεγμένη ώστε να βγάζουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Γιώργο?
2: Ναι, είναι όπως τα λέει και η Άννα, εμάς το βλέμμα μας απλά ήθελε να είναι να παρατηρήσει και χωρίς εξωτισμούς να αποτυπώσει αυτό που αρχικά μας είχε κάνει έκπληξη, δηλαδή αυτή την εγκύτητα που όμως δεν διαφημίζεται πουθενά. Και είναι και τόσο κοντά, και αυτό είναι και λίγο μια αυτοκριτική δικιά μου, που εγώ είμαι καμιά ώρα από τα σύνορα και τα σύνορα τα άκουγα, ενώ η Αλεξάνδρη Μαθίας είναι κοντά, τα άκουγα για τη Γευγελή, για τα καζίνα, για τέτοιες δραστηριότητες, για τις βενζίνες που είπα προηγουμένως. Πολύ λίγο για έναν κόσμο που πηγαίνει έρχεται και ανταλλάσσει όχι μόνο τα δινάρια και τα ευρώ, αλλά και τις μουσικές, τους ήχους και τους ρυθμούς και την παράδοση. Γιατί αυτό που μας έκανε εντύπωση και σιγά σιγά ερευνώντας και βλέποντας και τον τρόπο που ζουν εκεί, που ο οποίος δεν είναι και κάτι, σκεφτείτε ότι είναι μια Ελλάδα του 1990, κάπως έτσι. Στο Μαχαλά λίγο πιο πίσω, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα και τα βενζινοκίνητα, τα πετρελοκίνητα, μάλλον τα ταξί που πατάνε όπως είχαμε εδώ τον Έφος κάπου στην Αθήνα, δηλαδή είναι τέτοια κάτι τόσο κοντά, τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά. Και όλες αυτές οι εικόνες που τις βρήκαμε εκεί πέρα και με χαρά οι άνθρωποι καθόλου έτσι πολύ απλόχερα και μας υποδέχτηκαν και οι συγγενείς τους, γιατί και η δουλειά που κάνουν στηρίζεται ακριβώς σε αυτό στο Μαχαλά εκεί πέρα, έχουν αυτό το κοινοτιστικό το πλήγμα. Ενδεχομένως και επειδή είναι και τουρκόφωνοι σε μια χριστιανική χώρα,
0: οπότε νιώθουν μια διάκριση.
2: Είναι κατανοητό. Στο Μαχαλά το τζαμί σε 5 βήματα είναι μια εκκλησία αρκετά γνωστή των 15 μαρτύρων, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε υπήρχε πάντοτε η μίξη σε αυτούς, καθημερινά δηλαδή, την οποία όμως την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ, πολύ άνετα και δεν έχουν και κανένα θέμα, ούτε και π.χ. εκεί με την Σλαβική Δημοκρατία, με τη Βορειομακεδονική δηλαδή, οτιδήποτε. Και αυτό μας έκανε μας βοήθησε κιόλας και σε μια δόση παίρναμε εικόνες από Ελλάδα, παίρναμε εικόνες από τη Βόρεια Μακεδονία και λέγαμε εντάξει και ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Και τα χωράφια έτσι είναι. Και οι πλατφόρμες πάλι στο δρόμο, στη μέση του δρόμου είναι. Και τα ζωντανά είναι από εδώ. Παιδιά που παίζουν. Εγώ θυμήθηκα τη δικιά μου παιδική ηλικία
0: που παίζαμε στους
2: δρόμους. Μα και στους δρόμους.
0: Δεν είχε
2: και τόσα πολλά αυτοκίνητα τότε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. Το είδα αυτό, αυτά τα ίδια πιτσιρίκια στην ηλικία μου δηλαδή να παίζουν τους βόλους, τις μπύλες που λέγαμε εμείς στο βορρά. Λοιπόν, και παιχνίδια που οποία είχαμε και έχουμε ξεχάσει. Οπότε εκεί σταθήκαμε, σε αυτές τις ομοιότητες που αντικρίσαμε και στην Ελλάδα που έχει φύγει ενδεχομένως, δεν είναι η ελληνική επαρχία που έζησα από τα παιδικά μου χρόνια, την αντικρίσαμε εκεί όμως και παράλληλα τις ζωές και τη φιλία τους και την καινούργια παράδοση που σιγά σιγά αυτοί οι δύο ας πούμε κοινότητες, η κοινότητα των φίλων τους και οι ίδιοι μουσικοί χτίσανε, και όπου είναι και το αποκορύφωμα που γίνεται στην Καθαρά Δευτέρα, το οποίο θα το πούμε μετά βέβαια, αλλά είναι αυτό και το φινάλε, κάνουμε και spoiler τώρα στην ταινία, που είναι το φινάλε μας, από εκεί πέρα αντιλαμβάνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο, δεν είναι μια εμπορική σχέση, δεν είναι μόνο ότι είναι καλοί φίλοι, καλοί λογαριασμοί, καλοί φίλοι, είναι φίλοι και όλα τα άλλα έρχονται από μόνο τους.
0: Ήθελες να πεις κάτι, Μαρία?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι είναι και μουσικό βέβαια το ντοκιμαντέρ. Ναι. Δηλαδή η μουσική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δεν γίνεται να μην παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί η ορχήστρα είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα και εσείς, Μπίκο Κουσέφ με την ορχήστρα του, και εσείς βέβαια μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-58-700-59, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη σινεμά, για να πάτε την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Λαΐδα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς. Επιτέλους ανοίξανε οι θερινοί, να δείτε τον Μπίκο και την ορχήστρα του και να απολαύσετε και την Αγία Φανφάρα εκείνο το βράδυ.

0: διονυσιακό εντελώς το κλίμα αυτής της μουσικής και τα χάλκινα, μια τεράστια παράδοση στα Βαλκάνια. Όταν πήγατε εσείς στη Βόρεια Μακεδονία, κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας και όλα αυτά τα χρόνια, σας έλεγαν τίποτα για τη Συμφωνία των Πρεσπών? Οι άνθρωποι εκεί την είχαν πάρει χαμπάρι, τους ενδιέφερε?
1: Δεν ασχολούνται τόσο πολύ ήδη, παρόλο που η Στρούμιτσα είναι η πόλη του Ζάεφ, οπότε ναι, τον ξέρουν, ξέρουν δηλαδή ότι ξέρουν κάποια πράγματα βέβαια γι' αυτόν, αλλά αυτό που βιώσανε είναι το πρόβλημα που είχανε με το να έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή τους καταστρέφαν τα διαβατήρια, τους λέγανε δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ, γιατί το διαβατήριό σας λέει Μακεδονία και εσείς πρέπει να γράφει Σκόπια και διάφορα τέτοια πράγματα. Αναγκαζόντουσαν να πάνε μέσω Βουλγαρίας για να περάσουν στην Ελλάδα, για να καταφέρουν να πάρουν
0: για να κάνουν τη δουλειά τους,
1: να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε και έχει παραμείνει και αυτό το άγχος, το αν θα καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα, πόσο εύκολα θα τα καταφέρουν, γιατί επίσης πολλές φορές τους καθυστερούσαν, κάνανε πολύ μεγάλο έλεγχο στα όργανα που είχαν μαζί τους, ίσα ίσα δηλαδή για να τους δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
0: Άρα αντιμετώπισαν έτσι μια ρατσιστική...
1: Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, πριν από τη συμφωνία.
2: Πάντως δεν το λες και ρατσιστική, γιατί φαντάζομαι δεν ήταν μόνο στους μουσικούς, σε όλους τους ταλαιπωρούσαν και όλους τους δυσκολεύανε. Απλά όταν καταλαβαίνω ότι εσύ πας και για δουλειά και να πάρεις τις ελληνικές δραχμές, ήταν ίσως κατά τι πιο αυστηρή.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και εδώ είναι πάλι ένα περίεργο, όχι περίεργο, εξηγείται βέβαια, ότι... αντιστοίχως από τα βουλγαρικά σύνορα ήταν κάπως πιο χαλαρή το ίδιο ελληνικό κράτος, έτσι.
0: Ναι.
2: Που πάει να πει αυτό ότι ίσως ενδεχομένως και αυτούς που στέλνανε για να κάνουν εκεί τη θητεία τους στο Θελωνίο, ήταν στη μεριά Γεβλίλ και τα λοιπά, ήταν κάπως πιο έτσι, είχαν μια άλλη γραμμή, να το πω
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εσείς παρακολουθήσατε από τις πρόβες, από τις προετοιμασίες, το ταξίδι τους, τι ακολουθήσατε?
1: Εμείς τη ταινία την ετοιμάζουμε εδώ και 5 χρόνια, οπότε ναι, έχουμε ένα μεγάλο παρελθόν. Εντάξει, η καθυστέρηση βέβαια οφείλεται και εν πολύς και στο COVID, γιατί 2 χρονιές δεν είχαν γίνει εκδηλώσεις στην Άουσα κανονικά, οπότε και έπρεπε να το περιμένουμε. Στην ουσία εμείς την ταινία την ξεκινάμε από τη Στρούμιτσα, βλέπουμε λίγο τη ζωή του Μπίκο και των βασικών μελών της ορχήστρας του. Καταλαβαίνουμε το τρόπο που σκέφτονται, πώς λειτουργούν, και από εκεί και πέρα εξελίσσεται σε ένα road movie όπου βλέπουμε όλη αυτή την πορεία προς την Άουσα, και μετά αλλάζει σε ένα εκστασιακό γλέντι, θα έλεγα, από τη στιγμή που φτάνουν στην Άουσα, που βλέπουμε να παίζουν, να συμμετέχουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, κόσμο, πατινάδες και...
0: Επειδή έχουν και ηχογραφήσεις και μιλάμε τώρα για έναν, αυτό που λέμε, έναν βιρτουόζο, οι πρόβες τους ήταν σε στούντιο ή μαζευόντουσαν εκεί σε σπίτια, σε αυλές?
1: Αυτό που ακούσαμε τώρα είναι μια πρόβα, το προηγούμενο κομμάτι ήταν μια πρόβα που κάνανε σε εμάς σε ένα δημοτικό χώρο στη Στρούμιτσα. Συνήθως μαζεύονται ή σε αυτό το χώρο ή λίγο πριν παίξουν, πριν βγούνε δηλαδή στο ελληνικό κοινό, συναντιούνται λίγο και κάνουν κάποια πρόβα. Γενικά όμως οι συνθήκες που παίζουν είναι στο δρόμο. Δεν είναι, παρόλο δηλαδή, δεν είναι ένα setting, ας το πω,
0: ναι, ναι,
1: συναυλίας. Είναι γύρω-γύρω από τα τραπέζια,
0: ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: άνθρωποι που ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια και χορεύουν, άνθρωποι που τους τους κολλάνε ένα 20-άρικο, ένα 50-άρικο, και είναι αυτή η διαδικασία.
0: Άννα, τι κρατάς από αυτά τα 4 χρόνια?
1: Εγώ θα έλεγα το γλέντι και το, δηλαδή για μας ήταν πολύ απολαυστικό. Κάποια στιγμή ήταν βάσανο να έχουμε τις κάμερες, γιατί ήθελες να γλεντήσεις, απλά να γλεντήσεις και να μην ασχολείσαι τώρα το τραβάω, δεν το τραβάω, είναι σωστό το πλάνο και όλα αυτά.
0: Εσύ, Γιώργο?
2: Εγώ επειδή μετά είχαμε πέρα από τις 4 χρόνια που γυρίζαμε, κάτσαμε και ένα εξάμηνο σχεδόν να το μοντάρουμε. Ακόμα στην καθημερινότητά μας έχουμε, χρησιμοποιούμε και ωκεάνα δηλαδή, εκφράσεις από την ταινία που συνήθως είναι στην τουρκική. Ναι. Οπότε η ταινία αυτή έχει αφήσει και μια τέτοια κληρονομιά σε εμάς, πέρα από το, και τώρα προηγουμένως που άκουγα το κομμάτι, έβλεπα τη σκηνή που μαζί με τον Μαντέρμα τον αναφέρουμε και τον Γιώργο Αλφάντη, μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές που θα αναφέρουμε, γιατί στο, το ντοκιμαντέρ έχει αυτό το χαρακτηριστικό, τουλάχιστον τα δικά μας, που δεν είναι μια σκαλέτα, θα πάμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, είναι βασίζονται λίγο στην παρατήρηση, άρα δηλαδή σε αυτό που θα βρεις εκεί και όχι σε αυτό που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να το κατασκευάσεις, και γίνονται μετά, δηλαδή είναι τα γυρίσματα, είναι η επαφή που, που έχεις με, το, με, το, με τον κόσμο που θέλεις να δείξεις, την πραγματικότητα που έχεις μπροστά σου και, και εκτιμάς ότι αξίζει να, να τη δει, να τη μοιραστείς και με άλλο κόσμο, και μετά πηγαίνει το, το άλλο το σκέλος που αφορά στο να φτιάξεις τις προτάσεις ώστε να γίνεις κατανοητός, γιατί αυτό που είπε και η Άννα, αυτοί έχει μας πλημμυρίζανε. Και όταν, ας πούμε, σε εισαγωγικά δουλεύαμε, τέλος πάντων ήμασταν εκεί για να το καταγράψουμε το γεγονός, τα συμβάντα τα πολλά, και είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, δηλαδή θέλαμε να είμαστε σχεδόν παντού μαζί τους. Δεν μας αφήναν και παντού μαζί τους, το πάμε και στην τολέτα μαζί τους, που λόγος. Αλλά θέλαμε.
1: Δεν φτάσαμε ως εκεί.
2: Λοιπόν, αλλά.
0: Είπαμε, παρατήρησαμε.
2: Ναι. Θέλαμε όμως, γιατί έχουν μια πολύ καλή σχέση με όλη την πόλη, δεν είναι, δηλαδή, και τους ξέρουν. Και τους αγαπάνε και τους υποδέχονται. Γιατί είναι και, επειδή είναι πολυπληθείς, είναι και ήδη και πολύ καλή μουσική και έχουν χτίσει ένα όνομα. Και αυτό θέλαμε να αποτυπώσουμε και αυτό μας έχει μείνει. Και επειδή πλέον πηγαίνουμε και εμείς
0: τους περιμένει δηλαδή ο κόσμος.
2: Βεβαίως. Και φαίνεται αυτό και στην ταινία μας και το πιάσαμε. Και εμείς περιμένουμε να πάμε να
1: δεν
2: να
1: περνάνε και απαρατήρητοι. Δηλαδή, άμα τους ακούσεις, είναι 11 άτομα, είναι συνήθως ντυμένοι με ομοιόμορφα ρούχα.
0: Κουστούμιες ωραίες.
1: Με κουστούμια έτσι ωραία. Ο μαέστρος, ο Μπίκο, είναι με ένα διαφορετικό χρώμα συνήθως να ξεχωρίζει, γιατί είναι ο μαέστρος. Οπότε είναι μια εικόνα που τη θυμάσαι, δεν είναι κάτι που σου φεύγει.
0: Και είναι και πολύ φίλοι με αυτά τα δύο παιδιά που έχουν την ταβέρνα, το εστιατόριο που παίζουν.
1: Ακριβώς, ο Δημήτρης και η Αθηνά είναι λάτρεις γενικά της βαλκανικής μουσικής, έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους ασχολούνταν πολλά χρόνια, πηγαίνουν σε φεστιβάλ, στην Κούτσα και σε διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και μάλιστα όταν πρωτοπήγε ο Μπίκο με την ορχήστρα του, ήταν ούτε καν 18. Ήξερε ο Δημήτρης τον θείο του. Και οπότε είχε μια δυσπιστία αν όντως είναι της οικογένειας, γιατί σου λέει πολλοί λένε ότι είναι εκεί της οικογένειας και είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, του λέει, είναι ο θείος μου. Του δείχνε διαβατήριο Μπίκο, να το επώνυμό μου είναι Αγκουσέβ. Τους φώναξε μετά να παίξουν και από εκείνη τη φορά που παίξανε πριν από 15-16 χρόνια είναι τώρα, τους έχει κάθε χρόνο στο μαγαζί.
0: Εσείς δεθήκατε με τον Μπίκο και τα μέλη της μπάντας, έχετε ακόμα επαφές?
1: Έχουμε επαφές, μας καλέσανε τώρα να πάμε ξανά, θέλουμε να πάμε ξανά. Μας βάλανε, γενικά ήταν φοβερή.
0: Σας βάλανε στα σπίτια
1: τους. Βάλανε στα σπίτια τους, δηλαδή η φιλοξενία τους είναι το κάτι άλλο. Με το παιδί του, με τη γυναίκα του, τρώγαμε μαζί. Δηλαδή θεωρούν δεδομένο ότι θα σε ταΐσουν, θα σε περπιθούν, θα σου φτιάξουν καφέ, όλα αυτά είναι. Δεν μπορούν να το δεχτούν εύκολα ότι δεν πρέπει να γίνουν.
0: Είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, θυμίζει η Ελλάδα του 90, ρε παιδί μου, που θα πήγαινε στο χωριό και αν ήσουν ξένος δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε βάλουν μέσα σε ένα σπίτι, σε μια αυλή.
1: Ακριβώς, εδώ πηγαίναμε για γύρισμα και μπαίναμε μέσα σε ένα σπίτι και είχε ένα τεράστιο τραπέζι γεμάτο με γλυκά, αναψυχτικά, φαγητά, μπισκότα.
0: Τι ωραία.
1: Λέγαμε, μαζέψτε το, τι είναι αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε γύρισμα γιατί δεν. Δηλαδή για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ τώρα δεν πας κάπου που φαίνεται ότι είναι όλα στημένα και σε περιμένουν. Ναι. Οπότε είχαμε αυτό το συνέχεια το άγχος ότι θα πάμε στο σπίτι του Μπίκο, θα είναι πάλι στημένα όλα, θα πάμε στο σπίτι του Φέρντι, του Νταουτζή και πάλι εκεί θα μας περιμένει τραπέζι. Και έτσι γινότανε. Δηλαδή...
0: Κάνανε όμως διεύθυνση παραγωγής, έτσι. Σας είχαν catering, σας είχαν τα πάντα.
2: Μα και catering τώρα, μιας και το αναφέρεις, Μαρία. Μαλώναμε ποιος θα πληρώσει στις ταβέρνες, γιατί εντάξει, δεν μας μαγειρεύαν και καθημερινά. Ενώ μας μαγείρεψαν βέβαια και θέλαν και δεν γινόταν και αυτό. Τους βγαίναν έξω, ερχόντουσαν και αυτοί να μας κεράσουν μέχρι που μαλώναμε. Και σε μια δόση, αφού κατάλαβαν ότι άρχισαν να το παίζω εγώ, ότι προσβάλλουμε. Δεν είναι δυνατόν. Είμαι άντρας, σας παρακαλώ, πρέπει να πληρώσω. Τι να, κατέληχαμε όλες τις μεθόδους, ακόμα και τις πατριαρχικές λοιπόν. Και ήρθε δίπλα μου ο Φέρντι, ο ξάλφος του Μπίκο και τα Νταουλτζής, ήρθε δίπλα μου, μήπως με ξεγελάσουν, μήπως πληρώσω κάτι παραπάνω, δεν καταλάβω στο λογαριασμό κάτι, γιατί ήταν σε ευρώ. Και ήρθε από δίπλα και εγώ του έλεγα, όχι, φύγε, θα πληρώσω εγώ, και όχι, εντάξει, εσύ θα πληρώσεις, απλά λέει να δω, λέει, θα δώσεις. Ναι, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή, τόσο προστατευτική που εντάξει, άντε να σου κάνουμε το χατήρι, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πάλι είμαστε εδώ.
0: Έχετε αισθανθεί και εσείς, δεν ξέρω, εγώ τώρα όσο σας ακούω και έτσι από όσα πράγματα θυμάμαι οι Έλληνες, κάνουμε μια έτσι αγωνιώδη προσπάθεια να πετάξουμε τα Βαλκάνια από πάνω μας και να γίνουμε πιο δυτικοί, έτσι νομίζουμε τουλάχιστον. Αλλά στην πραγματικότητα πόσα κοινά έχουμε με τους γειτονές μας στα Βαλκάνια, πόσο αυτό ας πούμε που περιγράφεται, πόσο κοινή κουλτούρα είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ κοινή, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι τα Χάλκινα είναι πολύ, πολύ γνωστό άκουσμα. Δηλαδή είναι η μουσική που σίγουρα είναι κοινή. Αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές δηλαδή συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, εγώ το λέω και με τη λογική αυτού που είπατε πριν, δηλαδή τη φιλοξενία, το...
2: Την μπουγάτσα με τυρί, σε διακόπτω, Μαρία. Αυτές τις τρεις λέξεις, μπουγάτσα με τυρί. Μπορεί να μην σε καταλάβουν στην Αθήνα, αλλά στη Βόρεια Μακεδονία θα σε καταλάβουν και θα σου τη φέρουν κιόλας και θα είναι και υπέροχη.
0: Πάμε να ακούσουμε Μπίκο Ακουσέφ με την ορχήστρα του.

0: Εδώ μας γράφουν και ακροατές και ακροάτριες τι τέλεια μουσική είναι αυτή. Να πούμε λοιπόν την ταυτότητα της ταινίας, να πούμε τους συντελεστές, γιατί έτσι σιγά σιγά οδηγούμαστε προς το τέλος της ώρας μας.
1: Γιώργο, θες να τους πεις εσύ, γιατί εγώ καμιά φορά μπερδεύομαι.
2: Έλα βρε. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε για την παραγωγή, γιατί χωρίς παραγωγή καλώς ή κακώς δεν γίνονται οι ταινίες. Όσο και καλή θέληση να έχουμε, εμείς οι ντοκιμενταριστές χρειαζόμαστε παραγωγή. Άσχετα αν οι μισοί και πλέον ντοκιμενταριστές είναι και παραγωγοί, ακριβώς επειδή δεν βρίσκουν παραγωγούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κλείνοντας με αυτή τη μικρή μεγάλη παρένθεση, η παραγωγή μας ήταν η Πορτολάνος και στην παραγωγή ήταν το κέντρο κινηματογράφου τότε, Κουμέθ πλέον, και η ΕΡΤ. Στην φωτογραφία, πέρα από τα πλάνα που πήραμε εγώ και Άννη, γιατί σας είπαμε, ήταν 5 χρόνια που ήμασταν εκεί, τραβούσαμε, παρατηρούσαμε σημειώσεις, αλλά και ατόφια πλάνα μας μπήκανε στην ταινία. Ήταν ο φίλος μας και πολύ καλός συνεργάτης ο Στέφανος Παπάς, φωτογράφος, ο Δημοσθένης Ιωάννου και εμείς φυσικά. Το μοντέρ μας τον αναφέραμε, τον Γιώργο Αλφάντη, ο οποίος ήταν ένας τρίτος σκηνοθέτης, το τρίτο μάτι ή τρίτη διάσταση, αν θέλει να βάλουμε και άλλη διάσταση, ο οποίος ακριβώς και με την πείρα του μας βοήθησε να αποκρισταλώσουμε αυτό που ήξερε και αυτός, γιατί είχαμε ακριβώς την ίδια αισθητική άποψη στο υλικό μας. Ο ήχος ήταν φυσικά πολύ σημαντικός για ένα μουσικό ντοκιμαντέρ. Ο Αλεξάνδρος Σακελάριου μας βοήθησε πάρα πολύ. Και εννοείται στο sound design ο Βαγγέλης Φάμπας, πολύ, πολύ αγαπημένος και πολύ κλασικός στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Και νομίζω αν όχι το 80% των ελληνικών ντοκιμαντέρ που έχουν μια απήχηση και είναι από πίσω η υπογραφή του. Αυτά. Τώρα εννοείται η Μπίκο Αγκουσεύ, ο Φέρντι και ο Νταούτ μαζί με την Αθηνά και τον Δημήτρη είναι οι πρωταγωνιστές μας.
0: Άννα Αντωνοπούλου, Γιώργος Σπυρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου. Καλοτάξιδος ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Είναι καλοτάξιδι ούτως ή άλλως, καλοτάξιδι και στις αίθουσες.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλούμε να έρθετε 22, 23 και 24 Μαΐου στη Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε στην κανονική μας ώρα σε λίγο, 5 με 6. Την κλήρωση θα την κάνουμε τη δεύτερη ώρα για να συνεχίσουμε να στείλετε τα μηνύματά σας για να πάτε 22 Μαΐου να δείτε τον Μπίκο και την ορχήστρα του και την Αγία Φανφάρα και όλα μαζί. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 5. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Βασίλης Κουτούβαλης τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Δεβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7. Μάρια Θανασούλια στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Λοιπόν, και την προηγούμενη ώρα, αφού αντικατέστησα εκτάκτως την Αλέκα Ζουμή, μιλήσαμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου με δύο κινηματογραφιστές, με την Άννα Αντωνοπούλου και τον Γιώργο Σπυρίδη, με αφορμή την ταινία «Ο Μπίκο και η ορχήστρα του». Μία ταινία λοιπόν η οποία θα προβληθεί στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της ταινιοθήκης της Ελλάδος, στην Ιερά Οδό 48, στον Κεραμικό, πρεμιέρα την Παρασκευή 22 Μαΐου και μετά την προβολή, στις 9 είναι η προβολή, θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές της ταινίας και συναυλία με την μπάντα χάλκινων, ξύλινων πνευστών και κρουστών, την Αγία Φανφάρα. Και εμείς σας έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Παρασκευή να δείτε τον Μπίκο και την ορχήστρα του και να ακούσετε και την Αγία Φανφάρα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Οπότε μας στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη σινεμά ή Μπίκο ή ό,τι θέλετε άλλο στο 698 58 700 59.

Εκεί λοιπόν, στα καρναβάλια της Νάουσας, εκεί γνώρισαν οι δύο δημιουργοί, τον Μπίκο και την ορχήστρα του, την Μπίκο Σάξ Αγκουσέφ Όρκεστρα, μια ενδεκαμελή μπάντα από τη Στρούμιτσα, από τη Βόρεια Μακεδονία. Για πάνω από 15 χρόνια επισκέπτονται πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, συμμετέχοντας σε μουσικές εκδηλώσεις και έθιμα της ευρύτερης περιοχής. Είναι αυτή η κουλτούρα που μοιραζόμαστε οι Βαλκάνοι και πόσο μάλλον η Βόρεια Ελλάδα, αυτή την παράδοση τη φοβερή με τα χάλκινα. Στα 4 χρόνια λοιπόν της έρευνάς τους, με τη μέθοδο της παρατήρησης, παρακολούθησαν τη ζωή της ορχήστρας στην Στρούμιτσα και τους συνόδευσαν στη συνήθεια τους διαδρομή, από τις πρόβες και τις προετοιμασίες τους μέχρι την κάθοδο της ορχήστρας για τις εορταστικές εκδηλώσεις της αποκριάς στην Νάουσα. Αποτύπωσαν την αλληλεπίδραση με το ελληνικό κοινό τους μέχρι το αποκορύφωμα της τελευταίας βραδιάς της Καθαρής Δευτέρας με την πατινάδα του αποχαιρετισμού των Ελλήνων θαυμαστών τους. 15 χρόνια πηγαίνουν στο καρναβάλι, 15 χρόνια και έχουν φτιάξει ένα πιστό ελληνικό κοινό. Αυτό που έχει πολύ έτσι αξία να παρατηρεί κανείς είναι αυτή η σχέση, αυτή η φιλία και αυτή η σχέση που δημιουργείται μέσα από το γλέντι των Βορειομακεδόνων μουσικών με τους Έλληνες φίλους τους. Μια έτσι τρομερή επικοινωνία η οποία δεν αδιαφορεί απλά για την εθνική καταγωγή ή τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, αλλά τις ανασυνθέτει δημιουργικά, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη αυθεντική μουσική παράδοση της Νάουσας.

Ο Μπίκο Αγκουσέφ είναι βιρτουόζος σαξοφωνίστας, ανήκει στη μεγάλη μουσική οικογένεια των Αγκουσέβη, που για χρόνια μονοπολούσαν τα βραβεία στο μεγαλύτερο διαγωνισμό τρομπέτας παγκοσμίως στην πόλη Γκούτσα της Σερβίας. Ο Μπίκο από μικρός ξεκίνησε να παίζει κλαρίνο και σαξόφωνο, παρακολούθησε το μουσικό σχολείο στη γενέτειρά του τη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας και από νεαρή ηλικία δημιούργησε μαζί με τους συγγενείς και στενούς του συνεργάτες τη δική του ορχήστρα με την οποία συμμετέχει σε πάρα πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη. Και με αυτό το σχήμα ο μαέστρος έγινε γνωστός και αγαπητός στη Βόρεια Ελλάδα, όπου πολύ γρήγορα καθιερώθηκε με τη συμμετοχή του στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της ηρωικής πόλης της Νάουσας και στα παραδοσιακά ραγκουτσάρια της Καστοριάς.

Οπότε εσείς στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στη λέξη σινεμά ή μπίκο για να πάτε 22 Μαΐου Παρασκευή στη Λαΐδα, θερινό σινεμαδάκι, να δείτε το ντοκιμαντέρ για τον Μπίκο και την ορχήστρα του και να απολαύσετε μετά την προβολή της ταινίας και τους Αγία Φανφάρα. Έτσι θα έχει γλέντι εκείνη η μέρα.

επειδή καλέσατε και ρωτήσατε τον Παντελή ποιο τραγούδι έπαιξα στην αρχή της προηγούμενης ώρας, ήταν το Maggot Brain Funkadelic. Δεν ξέρω αν θυμάστε και πέρσι που είχαμε μιλήσει για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου στο Ηράκλειο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν και η δεύτερη εκδοχή του Cinefil 101, το Διεθνές Φεστιβάλ λοιπόν Φιλοσοφικού Κινηματογράφου στο Ηράκλειο. Είναι το μοναδικό ανάμεσα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας και ένα από τα λίγα στον κόσμο που προβάλλει τη σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό. Κατάφερε λοιπόν και φέτος να μεταμορφώσει ξανά την πόλη του Ηρακλείου σε σημείο συνάντησης και ανοιχτό πεδίο διάδρασης ανάμεσα σε δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό, σινεφίλ και όχι μόνο. Είχε εντυπωσιακή προσέλευση φέτος, 4.000 επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στις δράσεις του φεστιβάλ, τις προβολές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις παράλληλες δράσεις που διοργανώθηκαν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και σε διάφορα σημεία της πόλης. 41 ταινίες μικρού και μεγάλου προβλήθηκαν και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει, φεστιβάλ και δράσεις τέτοιας ποιότητας στην περιφέρεια. Και μ' αρέσει πάντα να αναδεικνύω δράσεις που γίνονται στην περιφέρεια, οπότε θα μου άρεσε, να είναι και η Πέμπτη σήμερα, σε λίγο θα μπει και ο Ανδρέας Κύρκος να πούμε για το σινεμά, αλλά σήμερα το quiz, ας πούμε, στο 698-58-700-59 είναι να μου πείτε αγαπημένες πολιτιστικές δράσεις εκτός Αθηνών ή αγαπημένοι χώροι πολιτισμού εκτός Αθηνών. Θέλω πάρα πολύ, πού πάτε όταν είστε εκτός Αθήνας, όταν κατεβαίνετε ή ανεβαίνετε στα χωριά σας, πάτε στα νησιά σας, στις πόλεις σας, πού πηγαίνετε να δείτε θέατρο, σε ποια φεστιβάλ πηγαίνετε, σε ποιες εκδηλώσεις πηγαίνετε. 698-58-700-59 στο Viber να μας πείτε για τον πολιτισμό στην περιφέρεια και πόσο αυτός αναδεικνύεται.

0: Λοιπόν, έγιναν τα εγγένεια του Μουσείου με τις Αρχαιότητες που βρέθηκαν στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκεί παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Εγώ απλώς σας έκοψα ένα απόσπασμα από το Λούμπεν που πέτυχα σήμερα το πρωί, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί δείχνει πόσο πολύ αγαπιέται ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού. Άλλωστε είναι και η μόνη αυτά τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι και η μόνη η οποία δεν έχει μετακινηθεί από το Υπουργείο της. Αγαπιούνται πολύ, αλληλοστηρίζονται πολύ και το Λούμπεν το έκανε ένα βιντεάκι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι για εσάς. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Ακριβώς όπως εσείς.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Το μωρό.
4: Ακριβώς όπως εσείς.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Τέλειωσε λοιπόν και αυτό το μουσείο.
4: Έχετε πάρει εκατομμύρια.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
8: Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα σοβαρός που δεν καταλαβαίνει ότι η Λίνα Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού.
1: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
8: Αυτή πρέπει να την κάνουμε για πάντα εκεί πέρα.
9: Μην τίποτε άλλο.
8: Κανονικά συνταγματικά θεωρείς να βάλουμε υποχρεωτικά έναν υπουργό πολιτισμού.
10: Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να πούμε.
7: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
0: Λοιπόν, εδώ το Λούμπεν σε ένα ακόμα έτσι χιουμοριστικό βιντεάκι του. Η Ανδρομάχη μου λέει πάνε στο θέατρο της Δωδώνης. Τέλεια. Μου λέει η Μαρία δυστυχώς στη Νεάπολη Λακωνίας δεν έχει ούτε θέατρο ούτε σινεμά. Τα καλοκαίρια περνούν κάποια συγκροτήματα αλλά μέχρι εκεί δυστυχώς. Πολύ κρίμα, παιδιά, αυτό. Δηλαδή να πηγαίνεις τις διακοπές σου, να πηγαίνεις στο χωριό σου και να μην έχεις κάπου. Εμείς κάτω είχαμε το κάστρο Χλεμούτσιο, που εκεί γινόντουσαν πολύ μεγάλες συναυλίες. Δηλαδή θυμάμαι πρώτη φορά είχα δει τον Γιώργο Νταλάρα εκεί. Αλλά και πολλούς και πολλές ακόμα. Γινόντουσαν φοβερές συναυλίες. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και κατάλληλος ο χώρος. Αλλά υπάρχει βέβαια και το θέατρο στην αρχαία Ολυμπία. Υπάρχει και ο του Φλόκα που λέμε, που πάνε και γίνονται μεγάλες συναυλίες αλλά και θεατρικές παραστάσεις. Λοιπόν, θέλετε να σας πω καθόλου για Eurovision ή θα με μαλώσετε πάλι? Να σας πω ότι η εκπρόσωπος της Πολωνίας στη Eurovision έδωσε μια συνέντευξη, παραχώρησε μια συνέντευξη σε Ισραηλινή δημοσιογράφο και βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν ρωτήθηκε αν έχει ακούσει την Ισραηλινή συμμετοχή και αν έχει γνωρίσει προσωπικά τον εκπρόσωπο της Ισραηλινής συμμετοχής, και εκείνη απάντησε αρνητικά και στις δύο ερωτήσεις. Ένιωσε πάρα πολύ αμήχανα, φαινόταν σαν να μην ξέρει τι θα απαντήσει, και μετά η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς τους φανς του Ισραήλ που παρακολουθούν τη Eurovision, και εκεί η εκπρόσωπος της Πολωνίας ήταν πάρα πολύ διστακτική, φάνηκε να ευνηδιάζεται πάρα πολύ, δεν απάντησε για μερικά δευτερόλεπτα, απομακρύνθηκε προσωρινά από το σημείο της συνέντευξης και στράφηκε προς τον αρχηγό της Πολωνικής Αποστολής ζητώντας, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες, καθοδήγηση για το πώς να χειριστεί την ερώτηση. Μετά επέστρεψε ξανά στις κάμερες και επέλεξε έτσι έναν πιο ουδέτερο τόνο και δεν απευθύνθηκε στους φανς του Ισραήλ αλλά γενικότερα στους Eurovision fans με ένα μήνυμα αγάπης και ειρήνης για όλο τον κόσμο και ενότητας κτλ.

τραγουδίστρια, την οποία την ακούω τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει, γιατί μου κάνει λίγο κάτι ανάμεσα σε Amy Winehouse, Rihanna. Γενικά έτσι είναι αυτή η pop που μου αρέσει. Ο Θαλής λέει ότι στη Σπάρτη πάμε στο Σαϊνοπούλιο με θέατρο Νταΐγετο, με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Αξέχαστη η βραδιά με το Χατζηδάκι.

Να, εδώ σας ρωτάω εγώ τι πολιτιστικές εκδηλώσεις παρακολουθείτε στην περιφέρεια, όταν πηγαίνετε στις πόλεις, στα χωριά, στα νησιά σας, σε ποιους χώρους, πού γίνονται οι δράσεις, από ποιον, από το Δήμο, έρχονται, γίνονται κάποια φεστιβάλ, τι γίνεται. Εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης ο Κουτούβαλης που είναι από την Ερμιόνη, μου λέει πηγαίνουν διάφοροι καλλιτέχνες και παίζουν εκεί σε μια πλατεία. Τι ωραίο, τι πιο κοινοτικό, και ο Δήμος τους φέρνει, Βασίλη, ο Δήμος λογικά.

0: Θα γίνει και ένα ωραίο φεστιβάλ στην... Όχου... Ρε άνθρωπε, και εσύ τώρα, με τη... δεν είναι κουτσομπολιά. Δεν είναι κουτσομπολιά η Eurovision. Έχει να κάνει με την πολιτική αυτό το πράγμα που λέμε με το Ισραήλ. Ολόκληρη New York Times κάθισε και έγραψε με το πώς χρησιμοποιεί το Ισραήλ την Eurovision για να αλλάξει την εικόνα του διεθνώς. Δηλαδή, δεν είναι κουτσομπολιό αυτό. Αυτό είναι άσκηση πολιτικής. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι θα γίνει, επειδή λέμε τώρα για την περιφέρεια και για τις πολιτιστικές δράσεις στην περιφέρεια, να σας πούμε ότι θα γίνει και ένα πολύ ωραίο jazz φεστιβάλ στην Πάτρα, για το οποίο θα μιλήσουμε πολύ σύντομα εδώ στην εκπομπή. Και επειδή λέω για το φεστιβάλ της Πάτρας, να πούμε και για το 25ο Athens Jazz από 25 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Το Athens Jazz γιορτάζει τα 25 του χρόνια και προσκαλεί τους πάντες σε μια επταήμερη γιορτή γεμάτη νότες, πειραματισμό και μοναδικές στιγμές. Ξαναγράφει την ιστορία του με 20 σχήματα από Ελλάδα και εξωτερικό, που θα καταλάβουν τη σκηνή και δεν σκοπεύουν απλά στην εκτέλεση των κομματιών, αλλά στον επαναπροσδιορισμό του είδους και την καινοτομία. Το Athens Jazz, λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz από 25 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά όταν έχεις ένα τόσο ωραίο line-up και τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες να βρίσκονται σε μια σκηνή χωρίς εισιτήριο, αξίζει να αναφέρεται αυτό. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Παιχνάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το κόκκινο.
6: Δευτέρα 8.

0: Γιάννης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, μου λέει Πέννη, το Town by the River Festival 11 με 14 Ιουνίου στις πηγές Κρίας στη Λιβαδιά, με μουσική, τέχνη και πολιτιστικές δράσεις. Αντρέα Κύρκο, που είσαι μαζί μας όπως κάθε Πέμπτη στο στούντιο. Εδώ
1: καλησπέρα,
0: έχω ρωτήσει τους ακροατές.

0: και τις ακροάτριές μας, έτσι πολιτιστικά, events, φεστιβάλ, χώρους, θέατρα και τα λοιπά που πηγαίνουν στην περιφέρεια, δηλαδή όταν είναι εκτός Αθηνών, ρε παιδί μου, τι γίνεται, πού πηγαίνουν.
1: Πολύ καλή, ναι, αξίζει να το αναφέρουμε και να το συζητήσουμε.
0: Ναι, αξίζει πραγματικά, γιατί ρε παιδί μου, συνεχώς λέμε για την τέχνη στην περιφέρεια, για τις δράσεις που γίνονται. Τελικά ποιοι δήμοι φροντίζουν ώστε να έχουν περιεχόμενο τα καλοκαίρια και όχι μόνο τα καλοκαίρια, γιατί είναι και άνθρωποι που μένουν εκεί και το χειμώνα και
1: σωστά, πρέπει να έχουν. Η ζωή πρόθεση συνεχίζεται 12 μήνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα, έχουμε τίποτα ωραίο?
1: Στους κινηματογράφους έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια που αφαιρούν αρκετό κόσμο και αξίζει να τα επισημάνουμε με τον τρόπο τους βέβαια. Καταρχήν από το mainstream κινηματογράφο, τον πλατιάς αποδοχής, έχουμε τη νέα ταινία του Guy Ritchie που είναι παραγωγικότατος και συνεχίζει. Mm. Βέβαια έχουν περάσει οι μέρες που είχε εκείνο το διακριτικό του στυλ, αυτό το βρετανικό κόκνεϊ γκανγκστερικό.
0: Δύο καπνισμένες κάνες.
1: Ακριβώς, ναι, εκείνους τους έξυπνους βερμπαλισμούς της εργατικής τάξης με τους γκάνγκστερ εκεί στην Αγγλία. Τώρα έχει περάσει τελείως στο Hollywood και μας παρουσιάζει την Γκρίζα Ζώνη που βγαίνει αυτή τη εβδομάδα. Είναι μια ιστορία ληστείας, ένα heist movie όπως λέμε το είδος αυτό που υπηρετεί αυτή τη φορά ο Γκάι Ρίτσι με την γνωστή του έτσι ελαφρότητα και με το διασκεδαστικό του γνωστό ύφος, το απροβλημάτιστο αλλά γοητευτικό ενίοτε. Είναι μια ιστορία ληστείας όπου είναι με μια γεμάτη αυτοπεποίθηση δικηγόρο που αναλαμβάνει να κτίσει ένα μεγάλο ποσό ενός τραπεζίτη και την αντίπαλός της είναι ένας πάμπλουτος και αδίστακτος χρηματιστής που υποδίεται ο Κάρλος Μπαρδέμ, ο οποίος κινείται στην παρανομία. Να πω ότι η διαφορά αυτής της ιστορίας αυτού του heist movie με τα άλλα είναι ότι δεν μπουκάρουν οι ληστές και στο χρηματοκιβώτιο με τα μετρητά, αλλά τεχνοφοβικό. Ακολουθεί έτσι τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και όλο αυτό το αθέατο χρήμα, το μαύρο χρήμα, το αόρατο. Μάλιστα. Οπότε οι κομπίνες έχουν να κάνουν με το άδειασε αυτός λογαριασμός, φούσκωσε εκείνος, τα κρυπτονομίσματα εκεί πήραν άλλη αξία. Είναι χρηματιστηριακή η ληστεία. Οπότε αν κάποιος δεν έχει καμία επαφή με αυτόν τον κόσμο, καλή ώρα εγώ ας πούμε, ναι, θα χάσει πάρα πολλά από το τι λένε μεταξύ τους.
0: Γιατί ούτε εγώ έχω καμία σχέση με αυτό.
1: Πρέπει να κάνεις ένα φροντιστήριο πριν το πώς λειτουργεί τα κρύπτο.
0: Θα πούμε στον Αργύρη τον Ξάφη που τα ξέρει καλά αυτά με τα bitcoins και τα λοιπά.
1: Μπορεί να διασκεδάσει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, ένα χαλαρό απόγευμα με τον Γκάι Ρίτσι, έχουμε περάσει αρκετά. Ένα ακόμα είναι και τίποτα παραπάνω. Να πω επίσης ότι βγαίνει μια ακόμα ταινία που έχει ενδιαφέρον, γιατί καλοκαιρινά θερινά σινεμά ανοίγουν. Τα θερινά σινεμά είναι συνυφασμένα με τη γαλλική κομεντή. Mm-hmm. Οπότε βγαίνει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Είναι μια ανάλαφρη γαλλική κομεντή, καλών διαθέσεων, καλών προθέσεων και καλών ευχάριστων συναισθημάτων, με κάποια ωραία μηνύματα. Όμως έχει μια έξυπνη πλοκή. Η ιστορία είναι ενός διάσημου συγγραφέα. Μάλλον, πρωταγωνιστής είναι ένας πιτσιρικάς που έχει ένα ταλέντο, είναι μίμος, μιμείται φωνές. Ένας λοιπόν διάσημος συγγραφέας που είναι πολύ έτσι, τον κυνηγάει ο κόσμος και οι ατζέντιδες και οι φανς, πρέπει να φύγει για ένα διάστημα να γράψει το βιβλίο του και πρέπει κάποιος να μείνει πίσω να απαντάει τον τηλεφωνητή του και να είναι αυτή τηλεφωνητής, να παίρνει τα μηνύματά του. Οπότε επειδή τον μιμείται πολύ καλά ο νέος, του δίνει τη δουλειά να τον υποδίεται στο τηλέφωνο.
0: Okay.
1: Οπότε, αλλά του λέει, κοίταξε, πρόσεξε, από μένα κρέμονται από τα χείλη μου οι άνθρωποι, δεν πάνε να λες ότι θέλεις, δηλαδή αυτό που θα πεις μπορεί να, ο άλλος θα του κάνει Ευαγγέλιο, δηλαδή με πιστεύουν πάρα πολύ, είμαι διανοούμενος, δηλαδή δεν μπορεί να λες
0: τρέλες.
1: Ναι, τρέλες, οπότε του γράψε και κάποια σως εκεί για να έχει να λέει. Διασκεδάζει τέλος πάντων αυτή την αρπαχτή δουλειά ο ήρωας, μέχρι που παίρνει τηλέφωνο η κόρη του συγγραφέα. Οπότε του ζητάει κάποια πράγματα και μπαίνει στον πειρασμό να μιλήσει με την κόρη του και να κάνει έτσι μια γέφυρα διασύνδεσης. Όπου κάπως εκεί υπάρχει ένας σχετικός έτσι ηλεκτρισμός στην επικοινωνία και είναι σε δίλημα να εμφανιστεί ή να μην εμφανιστεί, ενώ έχει αυτό το ρόλο και τη σύνδεση με τη φωνή του μπαμπά. Έξυπνη ιδέα είναι, λειτουργεί, έχει αυτή την αθότητα τη γαλλική και έχει και μια, πίσω από αυτή την παιχνιδιάρικη και τη διάθεση βγαίνουν και το ανθρωποκεντρικό έτσι χαριτωμένο μελόδραμα, βγήκαν και κάποια ερωτήματα πίσω από το ποια είναι η ταυτότητα, η πραγματική, πόσο σημαντική είναι η αποδοχή και με ποια μορφή και πόσο σημαντικό είναι τελικά να με ποια ταυτότητα συνδεόμαστε ή όχι και ποια η πλάνη πίσω από αυτό. Οπότε...
0: Okay. Ωραία είναι, ωραίες είναι οι γαλλικές κομμεντίκια για Θερινούλη και τα λοιπά και...
1: Ναι, δε, είναι μια ασφαλής επιλογή.
0: Ωραία.
1: Και τέλος δεν μπορώ να, δεν πρέπει να, να παραβλέψω και ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που βγαίνει που έχει, έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει σκηνοθετήσει η Νικολέτα Παράσχη και λέγεται Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα. Α. Το ντοκιμαντέρ αυτό αφορά την Ιερά Οδό, αυτόν τον αρχαίο δρόμο της Αθήνας. Και έχει, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον γιατί μπλέκει την αρχαιοελληνική ιστορία με την νεοελληνική πραγματικότητα και την, που συναντιούνται σε αυτόν τον ιστορικό δρόμο, την Ιερά Οδό, που όλοι έχουν περάσει χιλιάδες φορές και με τα ξενυχτάδικα και τα, τα νυχτερινά κέντρα και τα έχουμε συνηθίσει έτσι νύχτα με ταξί και, με, και τη μέρα με όλη αυτή την κίνηση με τα φορτηγά. Δηλαδή, ένας πολύ άσχολος δρόμος, ένας ζωηρός δρόμος που δεν ισχάζει ποτέ. Πίσω όμως από αυτή την. Αυτό το δρόμο υπάρχει μια φοβερή ιστορία. Συνδέει τον κεραμικό με την Ελευσίνα. Είναι τεράστιος δρόμος, μια διαδρομή μίμησης και θρησκευτικής λατρείας στο παρελθόν. Ένα, πέρα από, το, από την εικόνα του, του αυτοκινητόδρομου που συν, με τα εκατομμύρια αυτοκίνητα. Οπότε η Νικολέτα Παράσχη προσπαθεί να βρει ίχνη της εναπομείνουσας έτσι αρχαιότητας και της ιεροσύνης της που κάποτε υπήρχε σε αυτό το δρόμο και πώς συνδέεται με το τώρα,
0: με το σήμερα.
1: Ναι, με κάποια έτσι παρατημένα μαγαζιά, μια κάποια πολύ σύγχρονα μαγαζιά, με κάποια εκεί καφέ, κάποιες μάντρες. Και...
0: Θα την έχουμε εδώ μαζί μας τη Δευτέρα. Να...
1: Α, πολύ ωραία, να πολύ ωραία. Θα έχει πολλά να πει γιατί φαίνεται ότι το προσεγγίζει. Το πάει μέχρι ένα σημείο, δηλαδή... Μπορούσε να διανύσει και άλλα χιλιόμετρα, να το πω αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ωστόσο έχει ενδιαφέρον τρόπο και το θέμα της και σε σχέση με άλλους με πολιτιστικούς οργανισμούς που προσπαθούν να επανανοηματίσουν τα αστικά τοπόσημα και να τα φέρουν στα μέτρα τους, τουλάχιστον αυτό το ντοκιμαντέρ κοιτάζει να τα προσεγγίσει και να τα εξερευνήσει, που κάτι νόμο έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Βέβαια.

0: Eddie Vedder ακούμε, Society, από αυτή την πολύ ωραία ταινία, Αντρέα, το Into the Wild.
1: Εξαιρετική ταινία, πέρασε λίγο παρατήρητη όταν παίχτηκε, αλλά με τον καιρό απέκτησε θαυμαστές. Η ταινία που είχε σκηνοθετήσει, δεν παίζει, ο Σον Πεν.
0: Ναι.
1: Και ο Eddie Vedder, τον Pearl Jam, φίλος του, του έδωσε αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Και φανταστικά τραγούδια, πραγματικά του έδωσε. Έχουμε στην Κρουαζέτ, έχει ξεκινήσει εκεί πέρα.
1: Ναι, φέτος είναι κάπως λαμπερή και ζωή η Κρουαζέτ. Στις Κάνες άρχισε τώρα, δεν έχει δύο μέρες που άρχισε το φεστιβάλ, έχει πολύ δρόμο ακόμα, είναι στα πρώτου βήματα. Ξεχώρισε η παρουσία του Πίτερ Τζάκσον ως θυμόμενο πρόσωπο.
0: Περίεργο, το είπε και ο ίδιος ο Πίτερ Τζάκσον. Λέει, δεν είμαι ακριβώς, λέει, ο τύπος που βραβεύεται στις Κάνες.
1: Ναι, κάνουν αυτά τα παράξενα, κάνουν αυτές τις περίεργες επιλογές. Δεν, για παράδειγμα, πιο παράξενο για μένα είναι η προβολή του Fast and Furious, του πρώτου, που με σύσσωμα το κάστρο τώρα ο Vin Diesel και ο άλλος, ο The Rock, εκεί κάθονται και κλαίνε και αγκαλιάζονται και χειροκροτάνε standing ovation. Τώρα το Fast and Furious το 1, αν έχεις το Θεός τώρα, που ήταν ένα, εντάξει, ένα trash straight to video,
0: πραγματικά,
1: B-movie, και είναι τώρα στο παλέ μέσα και στο Vin Diesel πρώτη σειρά και λες, καταλαβαίνω ότι όλα σινεμά είναι... Υπάρχει και αυτή των Γάλλων το ακομπλεξάριστο που το έχουν αποδείξει και δεν υποδίονται, το έχουν αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο πράξενο από τον Peter Jackson που, αν μη τι άλλο, έχει αφήσει και μια σπουδαία τριλογία του mainstream cinema.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε, εντάξει, αυτό ότι...
1: Όχι τα Hobbit, τον Άρχοντα των Θηλυδιών. Όχι την πρώτη τριλογία, τη δεύτερη.
0: Ναι, γιατί πραγματικά ο Άρχοντας πήγε το σινεμά της φαντασίας σε άλλο επίπεδο.
1: Εντελώς. Και με καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όχι μόνο το θέαμα για το θέαμα. Είχε πραγματικά καλλιτεχνική γραφή. Δεν έκανε πολύ σημαντικά πράγματα από αυτό, αλλά ωστόσο είναι οραματιστής, είναι σημαντικός. Και βέβαια είπε ότι το AI δεν το απορρίπτω τελείως, λέει. Δεν είμαι σε θέση να το απορρίψω τελώς. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είχε πει ο Ισπανός ομολογός του. Ο Λαβρύθμος του Πάνα.
0: Ο
1: Πινόκιο. Αχ, παιδιά, είμαστε στην ηλικία τώρα.
0: Ο Ντελτόρο,
1: ναι, σκάλωσε ο εγκέφαλος. Ο οποίος είναι τελείως αρνητικός και λέει το AI γνωστό σατανάς και θα τα καταστρέψει όλα και πουλάμε την ψυχή μας στο διάβολο και σκοτώνουμε το σινεμά. Ο Πίτερ Τζάκσον, που κάπως είναι της ίδιας γενιάς και το ίδιο έτσι φαντασιόπληκτη και με την καλή έννοια και έτσι του υπηρέτες του εμπορικού σινεμά, έρχεται και λέει ότι εντάξει, το AI μην το φοβόμαστε. Mm. Μπορεί να έχει και μια καλή χρήση. Εγώ δεν το απορρίπτω. Μην φοβάστε.
0: Εντάξει, είχε χρησιμοποιήσει και στους Άρχοντες CGI πολύ. Δηλαδή, είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος την έχει καλοδεχτεί την τεχνολογία.
1: Ναι, είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Από μένα, να δούμε τι θέση θα πάρει και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, επίσης αυτής της γενιάς, που έχει ταινία τώρα τον άλλο μήνα εκεί. Είναι επιστημονική φαντασία, εξωγήινη. Ξαναγυρνάει στις στενές επαφές τρίτου τύπου.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτός έτσι. Περιμένω. Ο λόγος του θα μετρήσει εδώ πέρα το τι θέση θα πάρει πάνω σε αυτά. Αυτά είναι για το mainstream, το σημαντικό θέμα. Τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, που είναι και η πεμπτουσία του
0: φεστιβάλ,
1: του φεστιβάλ του Κανών, προς το παρόν υπάρχουν κάποιες καλές ταινίες. Ήταν και η Ζαμπέλα Ρολοσελίνη εκεί που πήρε και ένα βραβείο. Γενικά περιμένουμε να δούμε. Η Γκίλιαν Άντερσον άστραψε με την γνωστή από τα X-Files και αργότερα από
0: το Sex Education,
1: για τη τηλεόραση. Κάνει μια εξαιρετική ταινία εκεί, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση και λένε ότι είναι φοβερή για το πρώτο γενικό βραβείο.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Καλά, Γκίλιαν Άντερσον εντωμεταξύ. Πόσο όμορφη είναι και πόσο πιο όμορφη γίνεται όσο περνούν τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τη βρίσκω πολύ πιο ωραία σήμερα από ότι τότε που έκανε την πράτη Agent Scully στα X-Files. Είναι πολύ πιο όμορφη.
1: Ναι, και έχει και μια ατμόσφαιρα και μια. Έτσι, και όλη η άβρα τη προσωπικότητά τη προσθέτει στη γοητεία.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι μόνο το sex appeal, είναι και η συνολική της παρουσία που είναι ενδιαφέρουσα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, έλεγες πριν για τον Γκάι Ρίτσι και προσπαθούσα να θυμηθώ ότι ο Γκάι Ρίτσι δεν έκανε και μία σειρά πρόσφατα. Ήταν μία σειρά που έπαιζε στο Netflix.
1: Σωστά. Ήταν μία σειρά. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Πρέπει κάποιος να το ψάξουμε. Είναι ο Πίρς Μπρόσναν, έπαιζε εκεί έναν αρχή γκάνγκστερ. Ήταν μια οικογένεια μαφιόζων εκεί στην Αγγλία που ο ένας σκοτώνει τον άλλον και για τη διαδοχή στην εξουσία. Κλασικό.
0: Γκάι Ρίτσικο
1: thriller.

0: Amy Winehouse, αυτή η σπουδαία φωνή, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Εδώ Mark Ronson, Valerie. Τι ωραία, τι ωραίες μουσικές αυτές.
1: Ναι, ναι, ήταν φοβερός δίσκος το που βγάλανε. Θα μείνει για πάντα.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και υποψηφιότητες βραβείων Ήρης.
1: Σωστά. Τα ελληνικά βραβεία, τα ελληνικά Όσκαρ, να τα πούμε έτσι που τα λένε στα δελτία ειδήσεων. Τα ελληνικά βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ελληνική παραγωγή. Σε ένα μήνα, περίπου στις 17 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής. Από συνολικά 39, από 127 ταινίες που κατετέθηκαν, έκλεισε η πεντάδα για το, για το βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας. Να πούμε ποια είναι αυτή οι πέντε υποψήφιες. Είναι η Αρκουδότρυπα που παίζεται και αυτές τις μέρες. Αυτή η, η queer ιστορία ενηλικίωσης με δύο κορίτσια στην επαρχία. Το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι, που αγαπήθηκε, δεν έκανα κιθαριστήρια, αλλά αγαπήθηκε με ένα κορίτσι που, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό στις πολεμικές τέχνες.
0: Και το Μουρίκι Δάσκαλο.
1: Και το Μουρίκι Δάσκαλο. Η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, που έσπασε, όχι τη φλέβα, τα ταμεία του ελληνικού box office. Το Beach Cobber, η δική μου προσωπική αγαπημένη είναι αυτή, ναι, που παίχτηκε έτσι αθόρυβα, έκανε μια μικρή έτσι πορεία με έναν ήρωα που ανακαλύπτει ένα θησαυρό σε ένα νησί. Και το Life in a Beat, Μικρές Ανάσες, ο ελληνικός τίτλος, που και αυτό έχει μια, με ένα κορίτσι στη μικρή πόλη που ψάχνεται σε μια μέρα για να... και αυτό μια ιδιαίτερη εναλλακτική ιστορία ενηλικίωσης. Ιδιαίτερες ταινίες καλλιτεχνικές, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, πάντως σε μια έτσι άνηση χρονιά και παράξενη, είναι μια καλή πεντάδα,
0: ναι,
1: Γιάννη, συνολικά.
0: Ναι. Θυμάμαι που μας έλεγες για το Beach Comber. Είχαμε και εδώ το Χρήστο τον Πασαλή, ο οποίος όλοι μιλούν για την εξαιρετική του ερμηνεία στο Beach Comber.
1: Ναι. Έμεινε εκτός ο καποδίστριας, να πω, εκτός υποψηφίτων, για όπως καταλάβατε.
0: Δεν βοήθησε εκεί πολύ η Θεία Χάρη.
1: Ακριβώς, ναι, η Μεγαλόχαρη και έκλεισε τα μάτια.
0: Η Μεγαλόχαρη εκεί δεν βοήθησε τον καποδίστρια, κρίμα. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Λαΐδα την άλλη Παρασκευή, για να δείτε τον Μπίκο και την ορχήστρα του, αυτό το ντοκιμαντέρ για αυτή τη φοβερή ορχήστρα, και μετά, αφού δείτε την ταινία, να ακούσετε και την Αγία Φανφάρα και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Πέγγι Κοντογεωργάκου και Μαρία Πατσικού. Πέγγι Κοντογεωργάκου και Μαρία Πατσικού, θα πάτε εκεί με τα ονόματά σας και θα μπείτε να απολαύσετε την ταινία, να απολαύσετε και τους Αγία Φανφάρα, και μπορεί να τα πούμε και εκεί εμείς. You've been lying in bed. Εμείς λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, να ευχαριστήσουμε και τον Ανδρέα Κύρκο, όπως κάθε Πέμπτη. Τα λέμε αύριο στις 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Εκατόν 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Καταραίει η κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία μετά τις παραιτήσεις υφυπουργών που ζητούν την παραίτησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη χώρα. Νωρίτερα την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Streeting αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και όχι. Και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας πως ένας λάθος χειρισμός της Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπινγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 737 της Boeing αεροσκάφη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο κατέγραφαν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές λόγω της συνάντησης κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων. Ευθείες βολές από το Σοκράτη Φάμελο στο ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκης, όπως Μητσοτάκη, όπως χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, ενώ απέδωσε προσωπικά στον Πρωθυπουργό την ευθύνη για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο Σοκράτης Φάμελος έθεσε με σαφήνεια ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδωνη Γεωργιάδη, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΕΟΤΑ. Νέο χτύπημα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί η κοινή επιστολή 10 στελεχών του κόμματος που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία, με την οποία εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της παράταξης και κάνουν λόγο για ανάγκη νέας έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την ψυχή της. Στην επιστολή τους ασκούν σκληρή κριτική στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορούν το Μαξίμου για συγκέντρωση εξουσίας, έλλειψη διαφάνειας και αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας, κάνουν λόγο επίσης για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, ατιμωρησία και ευνοιοκρατία. Την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου, αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα. Απέπλευσε το μεσημέρι από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας ο νέος στολίσκος για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, μεταξύ των οποίων τα 5 είναι αυτά που έφυγαν πριν λίγες μέρες από Σύρο. Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια του στόλου της Ελευθερίας για να σπάσει ο αποκλεισμός του Παλαιστινιακού θύλακα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας στους προνομιακούς λογαριασμούς αποτελεί σημαντική νίκη για τους πολίτες απέναντι στις τράπεζες και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει Κουμουνδούρου. Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει τη χρέωση των 0,80 ευρώ. Η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και συνεπώς δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης, αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, η ΕΚΠΙΖΟ, απαντώντας σε δελτίο τύπου της τράπεζας μετά την δικαστική απόφαση. Δύο τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση των νοσηλευτών που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Η πρώτη αφορά τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού κλάδου. Η δεύτερη τροπολογία προβλέπει την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανδυγιεινής εργασίας για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Η πρώτη κινητοποίηση της ΕΙΝΑΠ, της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, ήταν η τρίωρη στάση εργασίας σήμερα 12 με 3, αντιδρούν στη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η εργαστηριακή επιβεβαίωση ότι ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο ΕΚΟ, που είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας μετά την τραγωδία στα Τέμπη, δηλητηριάστηκε με φόλα και βρήκε φρικτό θάνατο. Αρνητικός στον Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κουραζερόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, ανέφερε στο Earth News ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έρεται η καραντίνα για τους 1.187 επιβάτες και τα 514 μέλη του πληρώματος στο Κουραζερόπουλο Ambition, σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, οι οποίες αξιολόγησαν τα κρούσματα νόρο ιού ως απλό γαστεντερικό επεισόδιο. Περίπου 80 άτομα με συμπτώματα γαστεντερίτιδας παραμένουν σε απομόνωση στις καμπίνες, ενώ οι ασυμπτωματικοί επιβάτες έχουν λάβει άδεια αποβίβασης. Ο θάνατος δε του 92χρονου επιβάτη εν πλώ δεν σχετίζεται με τον ιό, αποδίδεται σε ανακοπή. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Άστατος αναμένεται αύριο ο καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ πιθανές είναι οι μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ με εξασθένηση. Από το βράδυ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 24 και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 6, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 7.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 14 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Σκυθροπός μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και άκεφος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, φιλορροή η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Wes Streeting, με σκοπό να φάει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ. Ο παραιτηθής υπουργός και ο Σούπερ Δελφίνος τόνισε την ανάγκη για μια ευρεία διαδικασία διαδοχής και απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό είπε «Δεν θα οδηγήσετε εσείς το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές». Όπως φαίνεται εκεί γίνονται στα ίσα οι δουλειές. «Δεν σε θέλω, στο λέω στα ίσα. Πάω να σου φάω και τη θέση». Εδώ τα πριονισματάκια γίνονται υπόγεια, γίνονται πιο διακριτικά, οι Δελφίνοι είναι πιο συνεσταλμένοι. Ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης θα σαλπίσει την πρόοδο της χώρας, θα μιλήσει για την αναγκαία πανστρατιά, αλλά ο Φακός θα εστιάσει στους Δελφίνους. Κανείς δεν θα τολμήσει να του πει ότι εσύ δεν θα οδηγήσεις τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι Δελφίνοι πέσανε θύματα των κοριών. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει εκτόπισμα, δεν είναι Στάρμερ που θα του πουν τέτοια κουβέντα. Απλώς κοιτώντας τις ομιλίες του κυρίου Δένδια, κυρίως ή και άλλων, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές, να ανοιχνεύσουμε κάποιες διαφορετικές αποχρώσεις και να φτιάξουμε και εμείς τα αφηγήματά μας. Πάνω από το χώρο του συνεδρίου δεν λείπουν τα συννεφάκια, η επιστολή των 10 γαλάζιων στελεχών, παραμονές του συνεδρίου που εκπέμπει αυτή η επιστολή το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, προκάλεσε εμφανή ενόχληση στην κυβέρνηση με το Μαρινάκι να εξαπολύει Μύδρους. Κάποιοι από αυτούς τους 10 είναι καραμαλικοί, κάποιοι άλλοι είναι σαμαρικοί, όλοι ή οι περισσότεροι από αυτούς θα στελεχώσουν τη νέα βερσιόν της πολιτικής άνοιξης. Και στην ευρύτερη κουζίνα, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί χοντρό πέσιμο στον Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι όλα σχετικά με την ενοικίαση του ακίνητου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη. Και οι σχέσεις Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ είναι στο ναδύρ. Τέλος, στο χώρο της αριστεράς τα πράγματα είναι σχετικά στάσιμα. Αναμένεται να δούμε αν και πώς θα αποφευθεί το ενδεχόμενο διαφορετικών ψηφοδελτίων μεταξύ Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να αναζητήσουμε το πρώτο δημοσιογραφικό σχόλιο από τον αναλυτή της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Φώτη Παπούλια. Καλησπέρα Φώτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές μας και τις ακροατριές μας.
0: Λοιπόν, ξεκινάω ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αύριο, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για την ανάγκη επανασυσπήρωσης. Υπάρχει το πολιτικό έδαφος ή το κοινωνικό έδαφος ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας μετά από ένα πανηγυρικό όπως το περιμένουμε συνέδριο? Ποια είναι η οπτική σου?
1: Κοίταξε να δεις, τα συνέδρια γίνονται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να είναι ενθουσιώδη και όλα καλά και όλα ωραία. Και ο δεύτερος είναι να συζητήσουμε επί του πολιτικού και του κοινωνικού. Φαντάζομαι ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω. Και αυτό και απαντώντας στο δεύτερο ερώτημά σου είναι ότι στην κοινωνία το ερώτημα κάνει κλικ, μάλλον δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εκεί νομίζω ότι δεν είναι τυχαίες και η επιστολή των 10 σήμερα και η παρέτηση χθες της κυρίας Γκελεστάθη που δείχνει έναν έντονο προβληματισμό, θα έλεγα, όχι μόνο για τη δική τους πολιτική επιβίωση, έτσι, αλλά κυρίως για το που πάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όντως.
1: Και δεν φύστηκαν τέτοιας κριτικής και σχολείων.
0: Mm-hmm. Και όντως αυτές οι εξελίξεις, τόσο η επιστολή που προανέφερες τον 10 όσο και η παρέτηση της κυρίας Γκλεστάθη, ίσως καταδεικνύουν ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι και πολύ μακριά σε σχέση με τις ανακοινώσεις.
1: Κοίταξε, ναι, υπάρχει και ένας κρίσιμος παράγοντας. Εάν δούμε και δημοσκοπικά, είναι περίπου 50 με 60 νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δύσκολα θα επανεκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα που θα αναζητήσουν και αν θα αναζητήσουν την τύχη τους στο ενδεχόμενο εμφάνισης κόμματος του κυρίου Σαμαρά δεν είναι αμεληταίο. Και αν δούμε προσεκτικά και την επιστολή σήμερα και τη χθεσινή παρέτηση, αλλά και το τι συζητείται πέριξ της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ο φόβος. Και βέβαια το πώς αντιμετώπισε την επιστολή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνει μάλλον έλλειψη ψυχραιμίας.
0: Όντως. Με νευρικότητα αντέδρασε, είπε κοιτάξτε ποιος μιλάει και άλλα τέτοια
1: ναι,
0: σχετικά
1: αλλά ποιος μιλάει. Το κοιτάξτε ποιος μιλάει είναι σαν να δίνεις μαχαιριά στο κόμμα σου, σαν να λες ότι παιδιά έχουμε εδώ και κάποιους μέτριους ή δεν ξέρω τι.
0: Ακριβώς.
1: Πώς το εννοεί ο κύριος εκπρόσωπος.
0: Ακριβώς. Τώρα Φώτη, το Πασόκ δείχνει να επιστρέφει στο διμέτωπο με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα. Ακούστηκαν και βαριές εκφράσεις.
1: Κοίτα. Να αφήσουμε στην άκρη το κακό χιούμορ και το φθηνό.
0: Και τις τρίχες, ναι.
1: Ναι, να τα αφήσουμε στην άκρη λοιπόν. Ναι. Και να πάμε στην ουσία. Ναι. Εάν το Πασόκ θέλει διμέτωπο, κατά την ταπεινή μου άποψη θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Διότι δεν ξέρω ακόμα πώς ένας διμέτωπος μπορεί να πείσει έναν κόσμο που το Πασόκ επιδιώκει και κάνει προσπάθειες να το επαναφέρει στη δική του εκλογική κολυμβήθρα. Πλέον έχουμε ξεφύγει από τέτοιες φτηνές αντιπαραθέσεις. Έτσι, το κρίσιμο ερώτημα είναι, το οποίο ξεπερνάει το Πασόκ, είναι τι ακριβώς θέλει το Πασόκ. Αυτό δεν το έχει απαντήσει. Ναι. Και είναι σαφές. Η κυρία Διαμαντοπούλου, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, προχθές βγήκε και είπε αν αντιμετωπίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ όπως το 2015 θα χάσουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Ή ο κύριος Τσουκαλά, συγγνώμη, αν τον αντιμετωπίσουμε όπως το 2015 θα χάσουμε. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής. Δηλαδή και υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Θα ισχύσει το ότι ο μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας και καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία που είναι και απόφαση του συνεδρίου. Εδώ ανοίγεις άλλη συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και είναι χαρακτηριστικό, επειδή προανέφερες ότι το Πασόκ δεν ξέρει τι θέλει ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει κάνει κατανοητό, ότι έχει ρίξει και τον πύχη τον αρχικό, της πρωτιάς δηλαδή, έστω με μία ψήφο διαφορά. Γιατί ακούμε πλέον στελέχη που δίνουν τη μάχη στη δεύτερη
1: θέση. Ναι, εδώ είναι λίγο, να μην θεωρηθώ αγενής, είναι λίγο τρικυμία εν κρανίο ή το μηχηρόν βέλτιστον ας πούμε. Αλλά αυτό από μόνο του δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Είναι κάτι ότι παιδιά εντάξει, περιμένουμε και να δούμε. Ναι, αλλά στην πολιτική δεν έχει περιμένω και να δω. Ναι. Ή έχω ξεκάθαρη άποψη και αναφέρομαι στο ξεκάθαρη άποψη κυρίως στην κοινωνία. Δηλαδή αν παίρνω αυτό που εκπέμπει η κοινωνία και έχω τη δυνατότητα και τη δυναμική να το μετατρέψω σε πολιτική. Αν δεν το έχω, κάτι λάθος κάνω εγώ, δεν κάνει η κοινωνία.
0: Όντως. Περιμένουμε και να δούμε, όπως είπες χαρακτηριστικά, αυτό το περιμένουμε και να δούμε αφορά και στον ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει να έχει παγιδευτεί στις διαθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι εδώ μετράει όσο ψυχρό και αν ακουστεί και κοινικό, μετράει ανάποδα. Δηλαδή όταν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του, εκεί δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν στην Κουμουνδούρου, να το πω σχηματικά. Είχα πει νομίζω και μαζί ότι αυτό ίσως είναι και το ηθικό δίλημα του κυρίου Τσίπρα, να μην χρεωθεί ότι διαλύει ένα χώρο που σε ένα μεγάλο βαθμό τον πιστώνεται σε ένα κομμάτι της ιστορίας του. Αλλά εδώ είναι πασιφανές πια ότι όλοι περιμένουν την κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Και εκεί θα φανεί. Νομίζω ότι δύσκολα θα το αντέξει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σαν πολιτικός οργανισμός.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και να δούμε, όπως είπες λοιπόν, Φώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο.
1: Καλά, Κωστή. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δουλειά.
1: Και χαρά.
0: Ο συνάδελφος ο Φώτης Παπούλιας, πολιτικός αναλυτής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε να αγγίξουμε την γαλάζια κουζίνα που καίει. Με σύνθημα λοιπόν «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η επιστολή των 10 στελεχών παραμονές του συνεδρίου εκπέμπει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της και προκάλεσε εμφανή ενόχληση στην κυβέρνηση. Και θα ακούσουμε το σχόλιο του Μινά Κωνσταντίνου, κυβερνητικού συντάκτη της Ναυτεμπορικής, της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής. Καλησπέρα, Μινά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σκληρή η επιστολή. Σκληρή επιστολή και προκάλεσε και νεύρα στην κυβέρνηση. Είδαμε την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη.
2: Ήταν εξαιρετικά έντονη. Επέστειλε αυτό το κοίτα ποιος μιλάει. Mm-hmm. Κατηγόρησε τα πρώην στελέχη. Μιλάμε τώρα για στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει υπουργοί.
0: Όντως.
2: Έχουν διατελέσει πρόεδροι στα ανώτατα κομματικά mm-hmm. αξιώματα, γενικός διευθυντής. Ήταν φυσιολογικό, ήταν λογική αυτή η αντίδραση. Έτσι, βρισκόμαστε μία ημέρα πριν από το 16ο συνέδριο, το πολύ αναμενόμενο, για πολλούς λόγους. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς αναταραχή, υπάρχει έτσι κι αλλιώς αγωνία. Ήρθε χτες και η παρέτηση της τομεάρχης της προστασίας του πολίτη, να μην ξεχνάμε και αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, είχε μία σοβαρή κομματική θέση και εν ώψη της ενδεχόμενης επόμενης κυβέρνησης, τέλος πάντων, με βάση τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που αναζητεί τρίτη θητεία, χαλάει το αφήγημα, χαλάει τη γιορτή. Να πούμε τώρα ότι χαλάει το κατασκευασμένο αφήγημα.
0: Ναι.
2: Γιατί πάμε σε ένα συνέδριο από το οποίο για πρώτη φορά εν ενεργεία πρώην πρόεδροι, εν ενεργεία πρώην πρωθυπουργοί θα απουσιάζουν. Mm-hmm. Κώστας Καραμαλής με δική του απόφαση και Αντώνης Σαμάρας με την διαγραφή του. Δικές του αποφάσεις. Με έναν τρόπο, από τη στιγμή που τοποθετείται έτσι όπως τοποθετείται όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Οπότε το κλίμα έτσι κι αλλιώς δεν ήταν καλό.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς εδώ τώρα τραβήχτηκε η κουρτίνα mm-hmm. στο παραένα. Δόθηκε μία και πλατφόρμα, τη λέει κάποιος κόσμος, συζήτησης, κάποια σοβαρά ζητήματα, κάποιοι προβληματισμοί, ειδικά από την επιστολή των 10, γιατί εκτός από τις αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, λένε πως είναι αποκομμένη από το αξιακό κορμό της κεντροδεξιάς mm-hmm. παράταξης, πως κυβερνά χωρίς όραμα, mm-hmm. χωρίς κοινωνική συνέστηση, έτσι χαρακτηριστικά και με ένας κώδικας ο οποίος ταιριάζει στην λεγόμενη λαϊκή δεξιά και όπως είπες είναι και στελέχη με αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη με αναφορά στον Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς και στις δικές μας ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις προηγούμενες ημέρες απαντούσε για τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών πως σημασία έχουν τα απλά μέλη, έτσι ναι. όπως προσπάθησε να καταλήξει και σήμερα. Γνωρίζουμε όμως ότι πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την εικόνα που δίνει το κυβερνητικό στρατόπεδο και εδώ είναι για πρώτη φορά ναι. παρά τα δημοσκοπικά τους δημοσκοπικούς αριθμούς, παρά την επικοινωνιακή υπεροπλία, τη μηντιακή υπεροπλία για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία πάει σε μια ανώτατη κομματική διαδικασία τόσο διασπασμένη.
0: Ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό και μένει να δούμε και τις ομιλίες των δελφίνων, αυτών που θεωρούμε τέλος πάντων ότι θα μπουν στη μάχη της διαδοχής όταν έρθει αυτή η μάχη. Δηλαδή και εκεί θα κοιτάξουμε περισσότερο πίσω από τις γραμμές, Μινά.
2: Ακριβώς έτσι όπως το είπες, Κώστα. Δηλαδή αν αναζητάμε κορώνες και ίντρικες mm-hmm. αύριο, νομίζω ότι μάλλον αύριο έχουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη μόνο, μεθαύριο και την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Νομίζω αν αναζητάμε κάτι τέτοιο δεν θα το βρούμε.
0: Τσάμπα θα ψάχνουμε.
2: Έτσι γιατί μιλάμε τώρα για το 16ο συνέδριο, μιλάμε για το ορόσημο που έχει τοποθετήσει η κυβερνητική mm-hmm. πλειοψηφία ως εκκίνηση για τις επόμενες εκλογές mm-hmm. και κανένας όσο δυσαρεστημένος και αν είναι, όσο και αν έχει άλλα σχέδια, όσο και αν, όπως είπατε και προηγουμένως, μετράει τα κουτιά και βλέπει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην επόμενη Βουλή, κανένας δεν θα πάρει την ευθύνη για αυτό. Αντιθέτως, πίσω από τις γραμμές και με έτσι πιο γλυκές, πιο στρογγυλές αναφορές, αναμένονται κάποιες τοποθετήσεις. Τέλος πάντων, τις προσμένουμε να δούμε. Γιατί μας έχει συνηθίσει και η Νέα Δημοκρατία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα προηγούμενα χρόνια στις ιδιωτικές συζητήσεις να είναι πιο οξυνή, πιο ευθετική και όταν καίει η μπάλα να εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς, γιατί είναι υπερπάντων ο αγώνας.
0: Και γι' αυτό έριξε,
2: δηλαδή, όλοι μαζί.
0: Γι' αυτό έριξε και τις ημερομηνίες μετά τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ως πιθανές ημερομηνίες εκλογών, για να φτιάξει ένα τέτοιο κλίμα ώστε να σβήσουν και οι εστίες έντασης.
2: Ναι, είναι ένα...
0: Είναι το φθινοπωρινό εκλογικό χαρτί που λέμε.
2: Ένα μέτρο, είναι ένα μέτρο και δείχνει και την πίεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τα ατού που πουλάει ο κ. Μητσοτάκης τον εαυτό του είναι η θεσμικότητα. Τώρα,
0: τεράστια
2: πόσο θεσμικός και τι βραβείο θεσμικότητας μπορεί να διεκδικεί ένας πρωθυπουργός που έχει τα σενάρια ανοιχτά σχεδόν σε όλη την τετραετία. Και να πούμε και κάτι, ότι οριακά η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει κλείσει τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία. Και ενώ έχουμε ακόμα και ημερομηνίες για τις πρόωρες εκλογές, έχει ανοιχτεί μια συνταγματική διαδικασία. Ας θυμηθούμε τι έλεγε για τους ποινικούς κώδικες της προηγούμενης κυβέρνησης και ας κάνουμε την σύγκριση.
0: Όντως,
2: για τη θεσμικότητα.
0: Όντως. Και γενικά το πεδίο της θεσμικότητας, της συζήτησης περί θεσμικότητας, μπορεί να ανοίξει και στο σκέλος των υποκλοπών, αλλά και ευρύτερα, σε ευρύτερα ζητήματα που έχουν υποχωρήσει οι θεσμοί και έχει κατέβει και το προσωπείο της θεσμικότητας του Πρωθυπουργού.

0: Επιστρέφουμε ώστε να πιάσουμε και τα άλλα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπίου Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κεφάλαιο. Θέμα ημερών χαρακτηρίζει του Υπουργείου Υγείας τώρα τις τελικές ανακοινώσεις για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία έχουν συντονιστεί και ότι οι αποφάσεις βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Θυμάστε που λέγαμε προχθές για το περιβόητο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη στο Facebook, που δεν έκανε καμία ειδική μνήμα σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το ζήτημα που αφορά στους νοσηλευτές. Βέβαια και στο παρελθόν έχουν δοθεί ανάλογες υποσχέσεις και στο τέλος οι νοσηλευτές έμειναν με τα πρωθυπουργικά εγκόμια του Facebook. Ο κύριος Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, νοσηλευτής στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κύριε Χαραλαμπόπουλο.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σας και στους ακροατές σας.
0: Τον πιστεύετε, τον κύριο Γεωργιάδη?
1: Εγώ θα συμπλήρωνα σε αυτό που είπατε τελευταία, ότι έχουν μείνει στις υποσχέσεις. Μείναμε και σε κάτι χειροκροτήματα πριν από μερικά χρόνια.
0: Όντως, ναι, ναι. Από τα γαλάζια μπαλκόνια.
1: Από τα γαλάζια μπαλκόνια, ναι. Και αυτό ήταν όλο. Mm-hmm. Τον κύριο Γεωργιάδη δεν ξέρω αν ο ίδιος πιστεύει τον εαυτό του σε αυτά που λέει. Mm-hmm. Αν και νομίζω ότι έχει πλήρη επίγνωση σε αυτό που λέει. Όχι, δεν το πιστεύουμε. Είχε την ευκαιρία πολλές φορές στο παρελθόν να προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές για τους νοσηλευτές και να τους ενισχύσει και οικονομικά και επαγγελματικά και εκπαιδευτικά. Δεν το έχει κάνει. Δεν πιστεύω να το κάνει τώρα. Και βέβαια η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Facebook δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια να σκεφτούμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και η απαξίωση των νοσηλευτών φαίνεται και από αυτό ακριβώς το τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός μας αντιμετώπισε την μέρα των νοσηλευτών. Με μια απλή ανακοίνωση στο Facebook.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Ναι. Προσπαθεί να αγοράσει χρόνο ο κύριος Γεωργιάδης έπειτα από τις διαμαρτυρίες σας? Δηλαδή, σε τι στοχεύει?
1: Στοχεύει σε αυτό, ναι, το οποίο στοχεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Γιατί τα έχει ξαναπεί το 2024 αυτά, αν δεν κάνουμε λάθος.
1: Τα λέει συχνά πυκνά και όταν πηγαίνει σε επισκέψεις κτλ. Τα λέει. Αυτό ακριβώς λέει, ότι τα ετοιμάζουν, τα φτιάχνουν, τα κοιτάνε, είναι έτοιμοι, θα τα καταθέσουν, δεν τα καταθέτουν ποτέ. Νομίζω ότι είναι μέσα στο σχέδιό τους αυτό το συνολικό σχέδιο που έχουν για την υγεία και για τη δημόσια υγεία γενικότερα. Η απαξίωση δηλαδή του δημόσιου συστήματος υγείας μέσα από τη απαξίωση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό.
0: Ναι.
1: Οι νοσηλευτές, και το έχω ξαναπεί και παλιότερα στο σταθμό σας, δεν είναι κομπάρις του συστήματος υγείας, είναι στις πρωταγωνιστές του.
0: Βέβαια. Φυσικά.
1: Του συστήματος υγείας είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τα νοσοκομεία και αν ήταν ευφυείς, μπορούσαν να διεκδικήσουν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι. Έχω κάνει πολλές φορές την πρόταση, παιδιά, πάμε να παραιτηθούμε μια μέρα όλοι. Να δείτε πώς καταραίει το σύστημα, να δει η κοινωνία και να καταλάβουν όλοι ότι σύστημα υγείας χωρίς νοσηλευτές δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι.
1: Είναι πρακτικά αδύνατον. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα νοσοκομεία δεν έχουν νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Πολλά τμήματα δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Mm-hmm. Πολλές αίθουσες χειρουργείου δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Πολλά τμήματα σε νοσοκομεία έχουν συγχωνευτεί για να μπορέσουν να βγουν οι βάρδιες. Έρχονται οι άδειες το καλοκαίρι και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το νοσοκομείο θα δουλέψουν, πώς θα δουλέψουν για να πάρουν άδεια.
0: Ναι.
1: Οι διπλοβάρδιες είναι τραγικές οι οποίες συμβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οι καινούριοι νοσηλευτές που έρχονται στο σύστημα, έστω και με τις επικουρικές σχέσεις και με τις ελάχιστες προκηρύξεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, παραιτούνται μέσα στο 1-2 μήνες. Mm-hmm. Γιατί οι συνθήκες είναι άθλιες και οι μισθοί είναι τραγικοί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε λάβει καμία ουσιαστική αύξηση τα τελευταία χρόνια, ενώ η αγοραστική δύναμη του μισθού μας έχει πέσει κατά 30-40%. Δεν το λέω εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το λένε τα στοιχεία τα οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το πιστεύουμε. Βέβαια υπάρχει τρόπος να μας πείσει ότι η αλήθεια. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει κατατεθεί μια τροπολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Θα κατατεθεί μια τροπολογία, τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον κλάδο των νοσηλευτών. Είναι να πάει και ο έτοιμο των νοσηλευτών, που σαν στόχο έχει τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
0: mm-hmm,
1: και την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος σε 300 ευρώ από πρώτη εβδόμου και σε 450 από την πρώτη πρώτου του 2027.
0: Mm-hmm.
1: Αν ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι είναι έτοιμος, ας το δεχτεί αυτή την τροπολογία.
0: Ιδού η Ρόδος. Μάλιστα.
1: Ιδού η Ρόδος, ναι.
0: Καλό κουράγιο, κύριε Χαραλαμπόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ θα έλεγα κουράγιο στην κοινωνία να στηρίξει, να στηρίζει τους αγώνες των συλλεκτών και των υγειονομικών γενικότερα. Δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να μας βλέπουν λίγο διαφορετικά. Οι νοσηλευτές, είναι και για αυτούς μιλάμε, πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους αυτό σε όλα τα νοσηλευτικά ερδήματα της χώρας. Και θα πρότεινα στον κύριο Γεωργιάδη και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στις ηγεσίες των νοσοκομείων, έτσι όπως τις έχουν διαμορφωθεί μετά από απόφαση της κυβέρνησης, να είναι και προσεκτικοί για το πώς στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες. Διότι η κατάρρευση του εθνικού συστήματος θα έρθει από δύο πλευρές. Από τη μία λόγω της έλλειψης του προσωπικού και από την άλλη λόγω της κακής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η αριστεία από τα νοσοκομεία έχει εξωστρακιστεί, δεν υπάρχει. Άλλοι είναι οι τρόποι με τους οποίους ανεβαίνουν σκαλοπάτια, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ηγεσία των υπηρεσιών νοσηλευτές.
0: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είναι η βούληση της κυβέρνησης ώστε να υποβαθμίσει το εθνικό σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας, ώστε να ευνοηθούν άλλα συμφέροντα.
1: Κάτι το οποίο δεν δουλεύει καλά, πουλιέται και ευθυνότερα. Αυτός που θα έρθει να το αγοράσει, θα το αγοράσει λιγότερο.
0: Όντως.
1: με λιγότερα χρήματα, για να το καταλάβει ο κόσμος, εάν αυτό είναι απαξιωμένο.
0: Όντως, βασικό αξίωμα.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Ας μας διαψεύσει ο κύριος Γεωργιάδης, ψηφίζοντας αυτές τις τροπολογίες, ή όντως ας κάνει πράξη αυτά τα οποία είπε στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβαίνει. Θα περιμένουμε και νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, το κακό είναι ότι έχει δύο πολύ καλούς συμμάχους ο κ. Γεωργιάδης, την Ένωση των Συλλεκτών Ελλάδος και την ΠΟΕΔΗΝ, οι οποίοι τον συγκοντάζουν σε αυτά τα οποία κάνει. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει μια δύναμη που.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν θα έπρεπε να την έχει.
0: Χέρι-χέρι.
1: Χέρι-χέρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά και καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Χαρλαμπόπουλος, νοσηλευτής στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Εδώ στο κόκκινο.

0: υπάρχει και δεν ξέρουμε όλοι ποια είναι.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει 2-3 συγκοινωνίες ή δικό του αυτοκίνητο που εκτοξεύει το κόστος. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο θέλει 2-3 συγκοινωνίες για να πάει στην Πανεπιστημίου, δεν θα γυρίσει το μεσημέρι για φαΐ. Θα φάει ένα σαντουιτσάκι κάτι πρόχειρο στο δρόμο. Και είναι προφανές ότι το βράδυ δεν θα γυρίσει να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά. Ένα παιδί λοιπόν που είναι όλη μέρα στο δρόμο κοστίζει στην καλύτερη περίπτωση 20 ευρώ, γιατί ο καφές έχει πάει 5. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 20 ευρώ επί 20 μέρες το μήνα και όχι 30 που είναι ο μήνας, μας κάνει 400 ευρώ μανιμάνι. Βλέπετε δηλαδή ότι η διαφορά δεν είναι 800 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 300 παραπάνω, ουσιαστικά το ενίκιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, πόσο σχολιάζετε αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού να ανταμείψει οικονομικά τους εισαχθέντες αγροτικών οικογενειών? Αν θυμάμαι καλά, με 1000 ευρώ, αν το θυμάμαι
0: ναι.
1: καλά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ καλή ενέργεια, αλλά είναι ψίχουλα. Δηλαδή, το χιλιάρικο θα φτάσει για να περάσουν 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί μια οικογένεια που προέρχεται από αγροτική περιοχή είναι σαφές ότι θα στείλει το παιδί της σε άλλη πόλη να σπουδάσει. Άρα θα υπομειστεί ενίκεια κλπ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το γλιτώσει. Επιπλέον ο αγροτικός κόσμος, όπως ξέρουμε όλοι, το τελευταίο διάστημα έχει τη μία καταστροφή μετά την άλλη. Άρα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα. Ως ιδέα λοιπόν είναι πολύ καλή να ενισχυθούν τα παιδιά από αγροτικές οικογένειες. Ως πράξη είναι λίγη. Το χιλιάρικο δεν λέει τίποτα στην εποχή μας. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι ενώ παλαιότερα τα παιδιά από αγροτικές οικογένειες ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών που έμπαιναν στο πανεπιστήμιο, αυτό το ποσοστό μειώνεται συνεχώς. Όλο και λιγότερα παιδιά από αγροτικές οικογένειες καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει μια συνολική ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Ένας υποψήφιος τώρα, 15 μέρες πριν, πρέπει να φορτσάρει ή να μελετά με έναν τρόπο που να φρεσκάρει τη γνώση? Και φυσικά κατανοούμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ξεχωριστή, αλλά αν υπάρχει ένας γενικός κανόνας ή μια γενική προσέγγιση.
0: Ναι, δεν πρέπει να φορτσάρει, πρέπει να κάνει το δεύτερο που είπατε, δηλαδή να διαβάζει ήρεμα, σταθερά, χωρίς να τα δίνει όλα. Θα μου πείτε, μα γιατί να μην τα δώσει όλα 15 μέρες πριν? Διότι θέλουμε τη στιγμή που θα δίνει εξετάσεις το μυαλό του να είναι ξεκούραστο και ο ίδιος να είναι ξεκούραστος και όσο το δυνατόν πιο χαλαρός για να αποδώσει το μέγιστο. Αν λοιπόν πλακωθεί στο διάβασμα από τώρα μέχρι τις εξετάσεις, θα κουραστεί και θα φτάσει εξαντλημένος στις εξετάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα, διότι είναι σαν να πάρουμε έναν αθλητή, ας πούμε, ο οποίος τρέχει 100 μέτρα, να του πούμε τρέξε 2 κατοστάρια, πολύ ωραία και αυτά τρέξαν, να του πούμε τώρα τρέξε ένα τρίτο να σε χρονομετρήσουμε. Υπάρχει περίπτωση να κάνει καλό χρόνο? Καμία περίπτωση.
1: Είναι θέμα αντοχών.
0: Γιατί θα είναι ήδη καταπονημένος από τα προηγούμενα δύο. Αυτό λοιπόν παθαίνει και ο μαθητής, ο οποίος τώρα τα δίνει όλα. Βεβαίως, μια κατηγορία μαθητών οι οποίοι δεν είχαν σωστό προγραμματισμό ή δεν κατάφεραν να τηρήσουν το πρόγραμμα όπως έπρεπε του διαβάσματος, αυτοί τώρα νιώθουν υπερβολική πίεση και υπερβολικό άγχος. Πάρα πολλά παιδιά έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες με τις εξετάσεις να λένε, αν είχα 3 μέρες παραπάνω θα μπορούσα να έχω διαβάσει τέλεια τη βιολογία. Δεν τις έχεις. Και μην προσπαθείς να τις κερδίσεις ξενυχτώντας ή ουσιαστικά παραβιάζοντας τα ωράρια σου, του ύπνου και όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Κύριε Στρατηγάκη, τι θα λέγατε σε έναν υποψήφιο που φοβάται ότι αν δεν πετύχει τελείωσαν όλα? Αν δεν περάσει πουθενά, τελείωσε η ζωή του?
0: Μπορώ να του πω ότι δεν τελείωσε τίποτα, γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο, πάνε σε μια σχολή, δεν τους αρέσει και την παρατάνε. Για να μην πηγαίνουμε μακριά, το έκανε η κόρη μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία δεν θα πάρει ποτέ πτυχίο πανεπιστημίου και αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα handicap στη ζωή της, διότι βρήκε να κάνει άλλα πράγματα που την ενδιαφέρουν περισσότερο. Συνεπώς, αυτό το έχω ζήσει και έχω προσωπική πείρα. Δεν έρχεται καμία καταστροφή αν δεν περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Εξάλλου, όλα τα παιδιά δεν μπορούν να σπουδάσουν ή δεν θέλουν να σπουδάσουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίες. Ας πούμε, ένα παιδί το οποίο έχει βαριά δυσλεξία σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει λέξεις το κουράζει διπλάσια και τριπλάσια από έναν

0: άλλον. Αυτό το παιδί καλό είναι να μην κουραστεί τόσο πολύ, να μην σπουδάσει. Ευτυχώς υπάρχουν δουλειές πολύ ενδιαφέρουσες και για μη πτυχιούχους.
1: Κάποιος μπορεί να είναι στα πρακτικά καλός και να...
0: Ακριβώς. Και να θέλει να δουλεύει με τα χέρια του.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης εδώ στο Κόκκινο, μαθηματικός σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης ήταν στην παραγωγή, Κώστας Αβούπλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή στις 6. Καλό απόγευμα σε όλους και όλους. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Καταραίει η κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία μετά τις παραιτήσεις υφυπουργών που ζητούν την παραίτησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη χώρα. Νωρίτερα την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας ο Wes Streeting, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Streeting αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά. Ωστόσο, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας πως ένας λάθος χειρισμός της Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Ο Κινέζος πρόεδρος διερωτήθηκε μάλιστα κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη, όπως είπε, και να σφυριλατήσουν ένα νέο παράδειγμα για τη σχέση των μεγάλων δυνάμεων. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ευθείες βολές από το Σοκράτη Φάμελο στο ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως χαρακτήρισε τον Άδων Γεωργιάδη. Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Άδων Γεωργιάδη εκπρόσωπο της τοξικότητας των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα. Ενώ απέδωσε προσωπικά στον Πρωθυπουργό την ευθύνη για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο Σοκράτης Φάμελος έθεσε με σαφήνεια ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδων Γεωργιάδη, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Νέο χτύπημα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία από την κοινή επιστολή 10 στελεχών του κόμματος που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία, με την οποία εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της παράταξης και κάνουν λόγο για ανάγκη νέας έκφρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την ψυχή της. Εν τω μεταξύ, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά Λακωνίας απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Αύριο Παρασκευή που ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 7.25 η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Απέπλευσε το μεσημέρι από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας ο νέος στολίσκος για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, μεταξύ των οποίων είναι και τα 5 που έφυγαν, τα ελληνικά που έφυγαν από τη Σύρο πριν λίγες μέρες. Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια του στόλου της ελευθερίας για να σπάσει ο αποκλεισμός του Παλαιστινιακού θύλακα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Επεισόδια το μεσημέρι μεταξύ αστυνομικών της ομάδας Δίας και περίπου 80 Ρωμά στα Άνω Λιώσια. Αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε ύποπτο όχημα, αλλά ο οδηγός δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη. Στην οδό Αναγεννήσεως περίπου 80 Ρωμά βγήκαν από τον καταβλητισμό και άρχισαν να επιτίθενται στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 προσαγωγές. 2 τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση των νοσηλευτών που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Η πρώτη αφορά στη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού κλάδου. Η δεύτερη προβλέπει την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δραματική. Οι νοσηλευτές δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα 44% ακάλυπτες κενές θέσεις με τα παλιά οργανογράμματα. Υπηρετούν 40.000 εργαζόμενοι λιγότεροι από ό,τι πριν από τα μνημόνια. Τόνισε στην ομιλία του ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος αναμένεται αύριο Παρασκευή. Αναλλαγή ηλιοφάνειας με συννεφιά και τοπικές βροχές, ενώ πιθανές είναι οι μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά ηπειρωτικά σε παρόμοια επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 24 και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο στις 8 με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Με χαρά!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Πατής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777 και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή κάποιο μήνυμα και αν χρειαστεί να απαντηθεί αμέσως. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πριν από 51 χρόνια, το 1975. Είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή. Σε λόγια του θεατρικού συγγραφέα Μίτσου Ευθυμιάδη, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες ενός θεατρικού έργου που ανέβηκε τότε, το 1975, από το Θέατρο Τέχνης. Αναφέρομαι στους προστάτες του Μίτσου Ευθυμιάδη και τη μουσική που υπέγραψε για αυτή την παράσταση ο Χρήστος Λεοντής μαζί με άλλες μουσικές για θεατρικά του κατορθώματα της ίδιας πάνω κάτω εποχής, αλλά και ανεξάρτητα τραγούδια που είχε γράψει. Τα συμπεριέλαβε στον κύκλο Παραστάσεις, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Κολούμπια τα Χριστούγεννα του 1975. Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν ο ένας από τους τραγουδιστές του κύκλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την Τάνια Τσανακλείδου και τον Γιώργο Μεράντζα, πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά και τον Νίκο Ξυλούρη βεβαίως. Θα ακούσουμε ολόκληρες τις παραστάσεις, έτσι σαν τυπική αφορμή την τιμητική εκδήλωση του Μετρονόμου. Σήμερα, αυτή την ώρα, σε λίγα λεπτά, στον Ιαννό, στη Σταδίου, γιατί 25 χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε το πρώτο τεύχος του περιοδικού. Σε αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, όπου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι ο Χρήστος Λεοντής, ο οποίος και θα μιλήσει και στο τέλος θα παιχθούν και τα αγαπημένα του τραγούδια. Τιμούμε, λοιπόν, τον Χρήστο Λεοντή και με αφορμή αυτό το γεγονός παίζουμε ολόκληρες τις παραστάσεις από τους προστάτες του Μίτσου Ευθυμιάδη. Δεν ήταν μόνο αυτό το εναρκτήριο κομμάτι, ένα έργο που μιλούσε καταρχήν για το άλυτο κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα της Επανάστασης του 1921, το ταξικό της υπόθεσης, το οποίο παρέμεινε ανολοκλήρωτο, και βεβαίως τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Σε αυτόν τον άξονα, λοιπόν, δούλεψε και ο Μίτσος Ευθυμιάδης και ο Λεοντής που έγραψε την μουσική και μας παρέδωσε αυτά τα τραγούδια τα οποία εκφράζουν τον στοχασμό για την νικηφόρα επανάσταση που όμως δεν νίκησε ακριβώς.

Χάθηκε η επανάστασή μας, μας τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς και πάλι σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και λόγια του Μίτσου Ευθυμιάδη από τους Προστάτες στην παράσταση του Θεάτρου Τέχνης 1975. Κλείνουμε αυτή την αναφορά στο συγκεκριμένο έργο με ένα ακόμα τραγούδι που δεν μασάει τα λόγια του επί του κοινωνικοπολιτικού. Αν ήξερα, ανάγνωση, γραφή.

Οι παραστάσεις λοιπόν του Χρήστου Λεοντίου, ο τρίτος δίσκος που κυκλοφόρησε μετά τη μεταπολίτευση, μετά τον Ιούλιο του 1974, με την ετικέτα της Κολούμπια. Και οι τρεις δίσκοι αυτοί που μιλάμε, πρώτα το Αχαερώτα, τα τραγούδια πάνω στα κείμενα του Λόρκα, το Καπρισμένο Τσουκάλι πάνω στο ομώνυμο έργο του Γιάννη Ρίτσου, και σχεδόν ταυτόχρονα με το Καπρισμένο Τσουκάλι αυτές οι παραστάσεις που εξετάζουμε σήμερα. Ένας δίσκος λοιπόν που για λογαριασμό της Κολούμπια έχει παραγωγό τον Γιώργο Μακράγκη, το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Σάββας Χαρατσίδης και η δουλειά αυτή ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Τάκη Φιλιππίδη. Για την ιστορία να αναφέρουμε και τους μουσικούς που τους είδα επιτέλους συγκεντρωμένους κάπου και θέλω να τους μνημονεύσω, που ζούει και έπαιξε ο Γιάννης Βάρλας, κλαρινέτο ο Θανάσης Κατερινάκης, κλασική κιθάρα ο Διονύσης Γράψας, ηλεκτρικό μπάσο ο Μιχάλης Τρυπολιτσιώτης, φυσαρμόνικα και φλογέρες φυσικά ο Μάνος Σαβαράκης, λαούτο ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Ψαρογιάννης, ο αδερφός του Νίκου, και σε κάποια άλλα επίσης λαούτο ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής, πιάνο ο Κώστας Γανοσέλης, κουστά ο νεαρότατος Άγγελος Φαγιανάκης και τύμπανα ο Τάκης Γκοβόστης.

Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα και λυρικότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας των τελευταίων 50 χρόνων. Το Στρίδι και το Μαργαριτάρι του Χρήστου Λεοντή, που γράφτηκε για τις ανάγκες ενός ακόμα θεατρικού έργου. Η Ισαβέλα, Τρεις Καραβέλες και ένας Παραμυθάς του Ντάριο Φω. Εδώ η απόδοση των στίχων και νομίζω και όλη η μετάφραση του κειμένου του Ντάριο Φω ήταν από τον Κωστή Σκαλιόρα. Και ήταν βεβαίως ο Μανώλης Μνησιάς με την Τάνια Τσανακλείδο. Αυτό το έργο που επίσης ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης εκείνη τη χρονιά ή την προηγούμενη, το 1974, το είχαμε δει και με το σχολείο. Να τα καλά της μεταπολίτευσης, ανοίγω παρένθεση, κλείνω παρένθεση. Τότε λοιπόν που είδαμε με το σχολείο αυτή την ιστορία της ανακάλυψης της Αμερικής από τον Κολόμβο, αλλά μέσα από τη ματιά του Ντάριο Φω, πάντα ανατρεπτικός, πάντα σπουδαίος, πάντα φρέσκος. Και βέβαια να χαιρετήσουμε τη Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά, που και τους προστάτες είχε δει και την Ισαβέλα είχε δει και της αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Να πούμε ότι αυτά τα τραγούδια έκαναν πάταγο εκείνη την εποχή, γι' αυτό και συμπεριλήφθηκαν στις παραστάσεις. Ακούμε την Τάνια Τσανακλείδου με τον πρώτο εμφανιζόμενο τότε σε δίσκο Γιώργο Μεράντζα, στο τραγούδι που προέρχεται από την ίδια παράσταση. Τέτοιος τρανός θαλασσοπόρος δεν μεταφάνηκε ακόμα.

0: Πρωτομαγιάς, στο πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο κόκκινο.

Ήταν βεβαίως το τραγούδι «Δόξα Δόξα» που ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλείδου, 25 χρονών τότε η Τάνια, και τον Γιώργο Μεράτζα, εκεί, κάτι λιγότερο ίσως, 1975, δίσκος παραστάσεις, και το συγκεκριμένο τραγούδι βεβαίως είπαμε από την παράσταση «Ισαβέλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς» του Ντάριο Φω. Χρήστος Λεοντής, τον τιμάμε σήμερα, τον τιμάει και ο Μετρονόμος στην εκδήλωση που όπου να είναι αρχίζει στον Ιαννό. Και εγώ εκεί θα πάω, τελειώνοντας την εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν την ακρόαση των τραγουδιών από τις παραστάσεις και πάμε στο θεατρικό έργο «Η χιλή θα νικήσει» του Χουάν Φονσό, Χουάν Φοντόν μάλιστα, που ανέβηκε το 1974, ένα θεατρικό έργο που εν πολύ στηρίζεται πάνω στο «Κάντο Γενεράλ», το ποίημα του Παύλο Νερούδα, το οποίο βεβαίως έχει μεταφράσει έξοχα στα ελληνικά η μεγάλη Δανάη Στρατηγοπούλου. Από αυτή την παράσταση θα ακούσουμε τρία τραγούδια επίσης και ξεκινάμε με αυτό το συγκλονιστικά ανατριχιαστικό, είναι Κρήτης πλατείας, με τον Νίκο Ξυλούρη. Ακόμα το έχω στα αυτιά μου να δονεί τις μέρες της μεταπολίτευσης να έρχεται από μεγάφωνα από παντού. Φαντάζομαι ανάλογα συναισθήματα είχαν και ο Λεωνίδας Μίαρης και ο Μιχάλης Βουρίκης, που κάτι τέτοιο λένε στα μηνύματα που μόλις έστειλαν.

Μετά τους νεκρούς της πλατείας και τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, ακούσαμε την Τάνια Τσανακλείδου στο Μοραζάν από το ίδιο έργο, η χιλή θα νικήσει του Χουάν Φοντόν. Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά στο συγκεκριμένο έργο με τον Γιώργο Μεράντζα, πρώτο εμφανιζόμενο μένα, αλλά επίσης συγκλονιστικό στο τραγούδι «Οι Ελευθερωτές». Μας σκότωσαν τον Αντάρτη, Μανουέλ Ροντρίγκες, αν είσαστε πάνω από το 50 θα το ξέρετε.

Είπαμε λοιπόν ότι ο δίσκος Παραστάσεις του Χρήστου Λεοντή, κυκλοφορία της Κολόμπια του 1975, περιλαμβάνει κυρίως τραγούδια από τρεις θεατρικές παραστάσεις. Ανακεφαλαιώνουμε: Οι Προστάτες, Η Σαβέλα, Τρεις Καραβέλες και Ένας Παραμυθάς και Η Χιλή Θα Νικήσει. Περιλαμβάνει όμως και ανεξάρτητα τραγούδια του συνθέτη, όπως ας πούμε αυτό το απόσπασμα από το πρώτο σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Διονυσίου Σολομού, που θα ακούσουμε από την Τάνια Τσανακλείδου, μια υπέροχη μελωδία που είχε κυκλοφορήσει και μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1970, όταν κυκλοφόρησε τότε ο δίσκος με την Άννα Συνοδεινού, που απήγγειλε τα θέματα των μεγάλων ποιητών μελοποιημένα από τον Λεοντή. Εν πάση περιπτώσει, μια καινούργια εκτέλεση ειδικά για τις παραστάσεις.

Ήρθε και ένα πολύ εύστοχο μήνυμα από τον Μπάμπη τον Λευγεράτο από τον Πειραιά. Λέει λοιπόν ο Μπάμπης, τελικά σήμερα πίστηκα απολύτως. Ο Λεοντής είναι υποτιμημένος στο στερέωμα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Συμφωνώ απολύτως και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τις Συμπληγάδες, τον κύκλο τραγουδιών με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που ουδέποτε ηχογραφήθηκε ολόκληρος. Το ένα και μοναδικό τραγούδι που ξέρουμε υπάρχει ακριβώς στις παραστάσεις και έκτοτε ουδέν. Μανώλης Μητσιάς.

ακούσαμε και ένα τραγούδι από τις παραστάσεις που ηχογραφήθηκε μεν το 1975, αλλά δεν μπήκε στο δίσκο βινιλίου, δεν χώραγε στη διάρκεια και έτσι το μάθαμε με την επανέκδοση της εργασίας σε CD. Ένα τραγούδι από τη Συναναστροφή, το θεατρικό έργο της Κοστούλας Μητροπούλου, εδώ με το Μανώλη Μητσιά. Γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε και το Θούριο, του Ρίγα Φεραίου βεβαίως, με τον Νίκο Ξυλούρη. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Δίνω το μικρόφωνο στην Τίνα Μπατζιά. Πάω κατευθείαν στον Ιαννό. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Κουπόνς! Κουπόνς!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 14 Μαΐου 2026, μα την Παναγία πότε έφτασαν τα μισά του Μάη, δεν πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, πολιτικό σεισμός στη Βρετανία, τρίζει η καρέκλα του Στάρμερ. Πολιτικό σεισμός και στη Νέα Δημοκρατία με την παρέμβαση των 10, παραπέμπει σε κόμμα Σαμαρά. Στον εισαγγελέα ο φάκελος για τα ουκρανικά, για το ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο Δένδιας. Με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ και συνάντηση Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο με ευχολόγια Τραμπ και σιωπήτουση. Αυτά τα θέματα κυριαρχούν στην επικαιρότητα έως τώρα και θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά στο απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Ακούτε το Κόκκινο από τους 105 και 5. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Πατζιά. Οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας με το 210-3217-777. Με μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Και μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας avg.gr/στο κόκκινο, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους. Επεισόδια σε οικισμό Ρωμά μεταξύ αστυνομικών της ομάδας Δίας και δεκάδων ατόμων μετά από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας διακομίστηκε στο 401 σταδιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωμάτιες. Τρεις είναι οι προσαγωγές. Ομιλία προς την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων απίφθινε το απόγευμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε δύσκολη θέση ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετά τις παραιτήσεις 4 υφυπουργών και 86 από τους 403 βουλευτές του κόμματος των εργατικών. Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας ο Γουέ Στρίθινγκ. Φιλική διάθεση στην συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο αλλά και απειλές από την Κίνα για το μεγάλο αγκάθι της Ταϊβάν. Η Ουκρανία οφείλει σαφές εξηγήσεις για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας από το Αγαθονής, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Σημείωσε δε ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα. Μένεται η σκληρή κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Πασόκ με αφορμή τη δήλωση υποθενέσκες του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κινείται νομικά κατά το New York Times για άρθρο της εφημερίδας περί εκτεταμένης σεξουαλικής βίας κατά Παλαιστινίων κρατουμένων, λες και δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή στην Ηλιούπολη καλούν όποιον το επιθυμεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Μπορείτε να δείτε στην αυγή στο site στο avg.gr τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα σημερινά θέματα. Είχαμε ευθεία επίθεση στο ακροδεξιό εκτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Επίθεση λοιπόν από το βήμα του Σωκράτη Φάμελου, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα και θα συνδεθούμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο μετά.
1: Μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα ένας υπουργός ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό? Ένας υπουργός που μόνο του προτεραιότητα είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση? Ένας υπουργός που δεν πιστεύει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας και δεν έχει ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε τη δημοκρατική ηθική να υπερασπιστεί δικά του δημοκρατικά δικαιώματα? Γιατί πριν λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να επιτεθεί στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να στοχοποιήσει προσωπικά την κυρία Κοβέση. Τον ενοχλούν τόσο πολύ οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να προχωρήσει σε μια σαφέστατη παρέμβαση κατά της δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι καμία από αυτές τις δικογραφίες δεν στέκεται στο δικαστήριο, πολύ φασαρία για το τίποτα. Θέλω λοιπόν να το ρωτήσω, Κύριε Γεωργιάδη, για σας είναι τίποτα 1 δισεκατομμύριο κλεμμένες επιδοτήσεις από γαλάζιες ακρίδες στο ΡΟΠΕΚΕΠΕ? Έφτασε να λασπολογεί τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για αιμονή, για γελίες δικογραφίες, για πολιτική σκοπιμότητα και δήλωσε ότι η αποστολή δικογραφίας είναι επίθεση στη δημοκρατία. Έφτασε μάλιστα να δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε με ένα νόμο να καταργήσει το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή είναι η υποκρισία των δήθεν μένουμε Ευρώπη. Αποκάλυψε όμως και τη σκοπιμότητα αυτής της επίθεσης στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι το ρουσφέτη δεν είναι κατά ανάγκη παράνομο, άσε που άφησε ανεκτό να υπάρχει διαφθορά ύψους 800.000 ευρώ, λες και είναι τα δικά του λεφτά του κυρίου Γεωργιάδη. Τα πάντα στο βωμό του κομματικού κέρδους, χωρίς αρχές και χωρίς σεβασμό της κοινωνίας. Είναι ο ίδιος που αρνήθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παράνομη παρακολούθηση εις βάρος του, μία ξεκάθαρη παραβίαση συνταγματικών του δικαιωμάτων, παρότι ενημερώθηκε αρμοδίως από ανεξάρτητη αρχή. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Φοβάστε, κύριε Γεωργιάδη, να πάτε στη δικαιοσύνη? Γιατί μήπως πίσω από τις υποκλοπές είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Αλλά για μένα υπάρχει ένα δημοκρατικό ζήτημα. Πώς μπορεί να εκπροσωπεί Έλληνες πολίτες ένας υπουργός που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικά του δικαιώματα?
0: Λοιπόν, αυτή η τελευταία κουβέντα του Σωκράτη Φάμελου είναι αυτό ότι έθεσε με σαφήνεια ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα συνδεθούμε, νομίζω τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, να μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, ναι.
0: Πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ σήμερα όμως. Είστε από το πρωί μέχρι τώρα, έτσι.
2: Και το νομοσχέδιο, σκέψτε Ντίνα, που ξεκίνησε να συζητείται σήμερα, γι' αυτό και είναι παρόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι του Υπουργείου Υγείας, θα συνεχιστεί και αύριο, γιατί πριν από λίγο το απόγευμα, δηλαδή διεκόπη η συνεδρίαση, γιατί υπήρξε μια ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια όπου μίλησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης.
0: Σωστό, είχατε και αυτό, έτσι.
2: Είναι ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος, μετά τον Δημήτρη Χριστόφη, ο οποίος είχε μιλήσει το 2010 στην Ελληνική Βουλή, στην
0: Ομέλεια.
2: Αυτό έχει περισσότερο, θα πει κανείς, εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αν και είναι η γεωπολιτική συγκυρία έντονη, οπότε είχε μια σημασία. Οπότε το νομοσχέδιο, για το οποίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα πυρά, αλλά και για τη συνολική του φυσικά παρουσία στην πολιτική ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα συνεχιστεί αύριο. Και αξίζει, μιας και ακούσαμε το Σωκράτη Φάμελο, να πούμε και για το νομοσχέδιο, γιατί προφανώς έχει μια σημασία ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ακούσαμε σήμερα, λέει όλα αυτά που αποφεύγει και δεν μπορεί να πει δημόσια ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι βγάζει τα κάστρα με τη φωτιά για να πει αυτά τα ανίποτα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα Τέμπη, για τις υποκλοπές, τις οποίες ήταν και ο ίδιος παρακολουθούμενος, αλλά αρνείται να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμά του να μάθει γιατί.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Και είναι συγκεκριμένη πολιτική φιλοδοξία όμως αυτή, έτσι. Δηλαδή είναι και άλλα πράγματα τώρα εδώ. Και άνοιξε και μέτωπο και με το Πασόκ, τα είδες.
2: Και με το Πασόκ, σωστά. Και ξανά η γνωστή κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λασπολογία κατά πάντων, ειρωνίες. Αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές στη Βουλή και εκτός Βουλής φυσικά όταν βγαίνει σε τηλεοπτικά πάνελ. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ σοβαρό και το ίδιο
0: το
2: ζήτημα του νομοσχεδίου. Γιατί έχουμε
0: Γι αυτό την δημόσια υγεία. Οι νοσηλευτές, ναι.
2: Ακριβώς. Έχουμε τη δημόσια υγεία από κατάρρευση. Έχουμε τους νοσηλευτές σε μια χώρα που λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές και είμαστε πολύ χαμηλά και το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νοσηλευτές ανά ασθενή. Και γι' αυτό έχει μια σημασία να θυμίσουμε ότι κατέθεσε και 2 τροπολογίες σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ανέφερε και ο Σωκράτης Φάμελος. Ακριβώς για το νοσηλευτικό προσωπικό, για να αναδείξει και τη σημασία που έχει η ενίσχυση του ΕΣΥ. Η πρώτη τροπολογία ουσιαστικά προβλέπει την θεσμοθέτηση ενιαίου κλάδου, είναι ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Και η δεύτερη προβλέπει την αύξηση του επιδόματος σε επικίνδυνες και ανθυγιεινής εργασίες για τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες από 1η εβδόμου του τρέχοντος έτους στα 300 ευρώ και από 1η-1η του 27 στα 350 ευρώ. Δεν θα γίνουν, υποθέτουμε, δεκτές αυτές οι τροπολογίες από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά έχει μια σημασία να αναδεικνύουμε ότι και τις ελλείψεις στο ΕΣΥ, αλλά και τα αυτονόητα που διεκδικούν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Φυσικά αυτό το νομοσχέδιο έχει και πολλά γκρίζα σημεία. Να πούμε εντάχει δίνα 2. Το ένα είναι ότι, όπως έχει καταγγείλει εδώ και μέρες ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχοντας διατελέσει και στο παρελθόν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ξέρει καλά το χώρο του φαρμάκου, είναι κατά παραγγελία αυτό το νομοσχέδιο των Αμερικανικών εταιριών του φαρμάκου, Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα αντικαρκινικό της εταιρείας Merck και λέει ότι είναι φωτογραφικές κάποιες ρυθμίσεις ώστε αυτή η εταιρεία και αυτό το φάρμακο να βγει από το clawback, αυτό το περίφημο μηχανισμό, ώστε να εισπράττει περισσότερα χρήματα η συγκεκριμένη εταιρεία κατά απέτηση και της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία τράβηξε το αυτή της κυβέρνησης, όπως έχουν αποκαλύψει οι Reporters United, ακριβώς για να εξαιρεθούν κάποια φάρμακα από το clawback.
0: Όπου γίνεται, παίζουν με την υγεία μας.
2: Θεωρώ όμως ότι ακόμα χειρότερο, Δίνα, είναι το φίλτρο που θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο, σε εισαγωγικά, δηλαδή ένα φίλτρο αποκλεισμού για κάποιους ασθενείς, αφού κινείται περισσότερο στη λογική των αριθμών και όχι στην προστασία ενός αγαθού που είναι αυτονόητο για την υγεία. Γιατί υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 12, που αφορά το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης και το οποίο έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην κοινότητα των ασθενών, καθώς από αυτό το άρθρο θα υπάρχει πλέον κίνδυνο να προκύψει ένας μηχανισμός αποκλεισμού, καθώς ένα φάρμακο για να αποζημιώνεται θα πρέπει να υπάρχει σε 5 από 11 ευρωπαϊκά κράτη ή σε 4 από 11 αν είναι το λεγόμενο ορφανό φάρμακο. Άρα ουσιαστικά ένα κριτήριο αγοραίο, η εμπορική αποζημίωση ενός φαρμάκου σε άλλες χώρες, θα μπει στον πυρήνα ενός μηχανισμού που αφορά ιατρικές ανάγκες. Εάν αύριο ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, το θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: αυτό
2: το έθεσε στην Κατερίνα
0: Αντοπούλου. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα γεννόσημα, έτσι?
2: Όχι, είναι τα φάρμακα τα καινοτόμα, γιατί αυτό το νομοσχέδιο θα εισπίζει ένα ταμείο καινοτομίας.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Αντιδρούν και οι ασθενείς και σύλλογοι που ήρθαν στις επιτροπές της Βουλής. Και όλα αυτά, Ντίνα, αξίζει να το θυμίσουμε, επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης κομποριμονεί για το ΕΣΥ και για τη αναβάθμισή του, υποτίθεται. Καταφέρνει ακόμα και σε ένα νομοσχέδιο, άσχετο θα πει κανείς, να ευνοήσει και εδώ τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ η Ελλάδα, στην Ελλάδα λείπουν οι δημόσιες κλινικές, και έρχεται και νομοθετεί σήμερα τη δυνατότητα των ιδιωτικών κλινικών, των κλινικαρχών δηλαδή, να αυξήσουν κι άλλο τις κλίνες τους. Όχι δηλαδή να ενισχύσουμε τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά τους
0: είναι
2: φίλους,
0: η στόχευση,
2: της
0: είναι αυτή η στόχευση. Αυτή είναι η στόχευση. Εξ αρχής, ναι. Και μάλιστα, κοίταγα και κάποια στοιχεία που έδωσε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην ομιλία του για τα κενά, ακάλυπτες κενές θέσεις. Είναι 44%.
2: Σωστά. Σωστά. Οι ακάλυπτες κενές θέσεις και την ίδια ώρα, για παράδειγμα, στο νοσηλευτικό ως προς τους νοσηλευτές, είμαστε τρίτοι από το τέλος. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, δεν τα λέει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος Ξανθόπουλος και Πολάκης, τρίτη από το τέλος ως προς τον αριθμό νοσηλευτών ανά 100.000 κατοίκους, καθώς διαθέτουμε μόνο 219 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 835.
0: Α, καλά. Καμία σχέση.
2: Γι' αυτά
0: εντάξει,
2: θα πρέπει να απολογηθεί ο κ. Γεωργιάδης και όχι για τις κόντρες του με το Πασόκ ή όποιον βρίσκει κάθε φορά μπροστά του.
0: Και συνολικά η κυβέρνηση. Την κατάσταση εμείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τη βιώνουμε. Το ξέρουμε από στο πετσί μας ότι είναι δραματική. Έχει μία σημασία να ακούγονται και τα στοιχεία βεβαίως.
2: Φυσικά. Και είμαστε, επειδή είπαμε και για τις κλίνες, Δίνα, είμαστε δέκατη, η Ελλάδα είναι 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό κλινών δημόσιων νοσοκομείων ανά 100.000 κατοίκους, μια και λες για τα στοιχεία. Και ο Υπουργός Υγείας της χώρας αυτής έχει πρεμούρα σε ένα νομοσχέδιο να αυξήσει τον αριθμό των κλινών των ιδιωτών.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτό τα λέει όλα.
0: Βρίσκουν πατέντες κάθε φορά, εντάξει, και να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας.
2: Θυμίζουμε και στην πανδημία που είχαν αυξήσει τα χρήματα που εισέπραταν οι κλινικάρχες για τις νοσηλίες των ασθενών με κορονοϊό.
0: Και πέρυσι έγινε ολόκληρη ιστορία με τις λίστες αναμονής των χειρουργείων. Και καλά, για να λιγοστέψει τον αριθμό των ανθρώπων που αναμένουν να χειρουργηθούν, έδωσε τα βάουτσερ στις ιδιωτικές κλινικές πάλι.
2: Σωστά.
0: Αυτό.
2: Ζεστό χρήμα.
0: Έτσι.
2: Και ενώ η Ελλάδα, για να το πούμε και αυτό, γιατί στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που βιώνει ο κόσμος, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ακάλυπτες ανάγκες για ιατρική εξέταση και θεραπεία, ακριβώς γιατί ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό, ένα στους πέντε, φοβάται να, είτε ότι δεν θα βρει τις αναγκαίες παροχές και αμελεί να φροντίσει την υγεία του.
0: Ναι, λέει πού να τρέχω, πόσες ώρες να περιμένω. Είναι γνωστό, βέβαια. Σωστό.
2: Το κατά τα άλλα αναβαθμισμένο εσύ του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Τώρα, Τάσο, σήμερα σας φωνάξω ο Κακλαμανής. Τι έγινε?
2: Ναι, να το πούμε και αυτό. Είναι
0: πολλά σημεία. Γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Έχουμε και επίσημα την ημερομηνία που θα γίνει η συνεδρίαση της Ολομέλειας για την προανακριτική. Την απόφαση για το αν θα γίνει προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή την επόμενη Πέμπτη.
0: Για τις δύο 21... προτάσεις, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Θα συζητηθούν την Πέμπτη σε σε μια εβδομάδα από τώρα.
0: 21 Μάη που γιορτάζω.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: 21 Μάη, σωστά. Είναι δεδομένο ότι θα απορριφθούν αυτές τις προτάσεις από την κυβερνητική πλειοψηφία με το επιχείρημα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι εξέτασε προφανώς ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, δεν ξέρω ποιος, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτή κατά της οποίας λασπολογεί και ο κύριος Γεωργιάδης, και μας είπε ότι ο κύριος Λιβαδνός και η κυρία Ραμπατζή δεν χρειάζεται καν
0: να διερευνηθούν. Ναι, δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία, λέει η κυβέρνηση. Αυτό λέει. Είναι καθαρή συγκάλυψη, εντάξει. Και για την άλλη, για την εκταστική, για τις υποκλοπές.
2: Για την άλλη, άφησε ένα παράθυρο να γίνει μία μέρα μετά. Αλλά θα έχουμε ένα διήμερο πολύ έντονο στην Βουλή, δηλαδή 22 Μαΐου. Απλά περιμένει, είπε ο κύριος Κακλαμάνης, το OK του Πρωθυπουργού, το οποίο θα το πάρει μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκινάει αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα είναι εκταστική τώρα, λέμε, για τις υποκλοπές.
0: Ναι, ναι, για τις υποκλοπές. Θα γίνει η συζήτηση για τη σύσταση.
2: Η συζήτηση, ναι. Θα απορριφθεί.
0: Και θα απορριφθεί και λοιπά. Ναι, ναι, αυτό. Το έχει μάθει, νομίζω, το κοινό μας. Το έχει μάθει τόσες φορές. Το έχουμε πει για να το εμπεδώσει, ότι πώς γίνεται, πώς συμβαίνει. Και τώρα που είπε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα μπει σε λίγο ο Κώστας Σαββόπουλος. Τώρα, αύριο περιμένουμε κάτι. Συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχέδιου του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Όχι, θα ολοκληρωθεί αύριο αυτή η συζήτηση, αφού διακόπησε σήμερα η συνεδρίαση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως είπαμε και πριν, προσπαθεί να πετάξει την μπάλα σε άλλα ζητήματα, αλλά νομίζω είναι καλό να ακουστούν και ακούγονται και εδώ στο κόκκινο τα στοιχεία για τη δημόσια υγεία και πόσο διαστρεβλωμένη εικόνα παρουσιάζει στις κατατόπους επισκέψεις, κορδέλες που κόβει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Είναι καλύτερα να βγάλουμε έναν άνθρωπο το χώρο της υγείας αύριο και να σε αφήσουμε σε ένα Παρασκευή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε, που ήσουν στο κόκκινο απόψε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς με οποιονδήποτε πολιτικό, κοινοβουλευτικό, ρεπόρτερ κλπ. Να μιλάς και να μην αναφερθεί. Καλά, Μητσοτάξη, εντάξει, να μην αναφερθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και εντάξει, και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει αύριο, τα είπε και ο Τάσος Γιαννόπουλος. Εμπλέκεται στην πολιτική συζήτηση, προφανώς. Όμως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος εδώ να μας ενημερώσει τι γίνεται, ο Κώστας Σαββόπουλος. Καλώς τον. Εντάξει, για πες.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τελευταίες πληροφορίες.
1: Αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αύριο το απόγευμα, και έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από το χώρο του συνεδρίου. Καταρχάς, μπόλικη σκόνη σηκώνει το γεγονός ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, θα διεξαχθεί αργά το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν θα αραιώνει ο κόσμος. Καθώς και ότι το όνομα του
0: κυρίου
1: Δένδια.
0: Εκεί τον εβάλανε, ναι.
1: Ναι, 3 με 5 σε μια θεματική ενότητα.
0: Είναι εκεί που πάει ο κόσμος να φάει, ναι.
1: Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινάει 10 παρα 10, βάλαν τον Δένδια 3 με 5.
0: Τρομερό.
1: Τη σφορία Δένδια. Λείπει το όνομα του Δένδια από το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου στο site της Νέας Δημοκρατίας. Από συνομιλητές μάλιστα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εκφράζεται δυσφορία από τη στιγμή που στο πρόγραμμα, στη γαλάζια ιστοσελίδα, αναφέρονται ομιλίες και ονόματα άλλων υπουργών. Εδώ κομματικά στελέχη παραπέμπουν στην επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν περιλαμβάνει ονόματα υπουργών πλην των αντιπροέδρων Κώστη Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, που κατέχουν κυβερνητικό πόστο. Συμπληρώνουν ότι στο πρόγραμμα του συνεδρίου που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται μόνο τα ονόματα των υπουργών που συμμετέχουν σε ειδική παράπλευρη εκδήλωση και δεν περιλαμβάνονται οι ομιλίες στο συνέδριο αυτό καθ' αυτό. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Γελάει ο κόσμος, γελάει και ο κύριος Δένδιας που τα διαβάζει αυτά. Απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά για την εξαφάνιση Δένδια από το πρόγραμμα της ιστοσελίδας.
0: Εντάξει, τι θα πει ο κύριος Μαρινάκης, εντάξει, αυτό θα πει. Να ξέρει ο κύριος Δένδιας απόψε, ήταν απόψε, νωρίτερα, το μεσημέρι, το πρωί, ότι θα αγαθονίσει και είπε και για τον ντρόουν.
1: Ακριβώς. Τώρα τη διάθεση όμως του Νίκου Δένδια, το αν γελάει ή όχι, θα τη μάθουμε κατά τις τοποθετήσεις του το απόγευμα, αργά το μεσημέρι τέλος πάντων, το απόγευμα του Σαββάτου. Ακούγεται ότι ο κύριος Δένδιας θα κατεβάσει πλατφόρμα, πολιτική πλατφόρμα, και θα επιχειρήσει να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο πέρα από τα όρια της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον ευρύτερο κόσμο της παράταξης. Μένει λοιπόν να δούμε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου, κοιτάμε και λίγο πίσω από τις γραμμές, ανοιχνεύουμε αποχρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι δύσκολο να ανοιχνεύσει κάποιος τι θέλει να πει ο Νίκος Δένδιας. Ασφαλώς στο φακό θα μπουν και οι ομιλίες των άλλων δελφίνων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα πιο σκληροπυρηνικό
0: Ξέρετε
1: δεξιό ακροατήριο.
0: Πότε είναι η ομιλία του Γεωργιάδη?
1: Είναι το Σάββατο των στελεχών, αλλά
0: είναι
1: πιο μπροστά όμως.
0: Εντάξει,
1: σε σχέση
0: είναι
1: με την ώρα. Ακριβώς.
0: Εντάξει, αύριο το 7.30 είναι το Μητσοτάκι εναρκτήρια.
1: 7.25, ναι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα.
0: Πάντως σήμερα με αυτό που έγινε με το Στάρμερ, θέλω να σου πω και στο σου έκανα και πλάκα έξω στη συνέντευξη. Εντάξει, όπως Στάρμερ. Εντάξει, ο Στάρμερ έχει κατευθείαν τις παραιτήσεις. Εδώ έχουμε επιστολή 10.
1: Φαντάζεσαι να πει ο Υπουργός Υγείας εδώ της χώρας, δεν θα κατέβουμε με το Μητσοτάκη στις εκλογές, θα κατέβετε με μένα.
0: Έχει, μα ναι. Είναι επειδή και εκεί ο Στρίτινγκ, πώς τον λένε, παγιά Στάρμερ, παγιά αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το. Είναι άξι.
1: Εδώ.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν πιάσει ακόμα τα μέσα, αρχίζουν να τρολάρουν.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα εδώ, τα πριονίσματα γίνονται με πιο διακριτικό τρόπο στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Εκεί σου λέει κάποιος, θέλω να σε φάω, θα το κάνω.
0: Πραγματικά, είναι τελείως κόφτες, χασάπιτες, τελείως δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν την επιστολή των 10 στελεχών παραμονές συνεδρίου, που εκπέμπει το μήνυμα η επιστολή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της και αυτό προκάλεσε εμφανή ενόχληση στην κυβέρνηση και για το χρονικό σημείο που δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή, μία μέρα πριν το συνέδριο, το πανηγυρικό συνέδριο. Και εδώ οι Έννοι και του Μαξίμου προεξοφλούν ότι οι υπογράφοντες θα είναι σαμαρικής και καραμαλικής προέλευσης, οι περισσότεροι μάλιστα καραμαλικής προέλευσης, αλλά που βαδίζουν προς το κόμμα Σαμαρά.
0: Σαμαρά. Άρα στηρίζει, ας πούμε, υπογείως τέλος πάντων ο Καραμαλής.
1: Μπορεί να δώσει σε αυτή την ερμηνεία ή, εν πάση περιπτώσει, τα στελέχη που τον. Που ομνίουν στην παρακαταθήκη του.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση η δεξιά κουζίνα παίρνει φωτιά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και αυτό προκαλεί νεύρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ξέφραζαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης, που δεν έκρυψε τα νεύρα του, θεωρώντας ότι εφαρμόζεται το «κοίτα ποιος μιλάει». Πρόκειται για μια, τοποθέτηση που φανερώνει τον εκνευρισμό της Νέας Δημοκρατίας από αυτή την επιστολή και το περιεχόμενό της, αλλά και το χρονικό σημείο που δημοσιεύτηκε.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι στην επιστολή τους οι 10 βάζουν και το θέμα και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Βεβαίως.
0: Ότι εκθέτει τη χώρα. Δηλαδή είναι μία-δύο θέσεις, είναι αρκετά προοδευτικές, ας πούμε.
1: Κάνουν αντιπολίτευση κανονικά. Ναι. Κανονικά στον Μητσοτάκη και προκαλούν ενόχληση. Χθες παραιτήθηκε η Ιωάννα Αγγελεστάθη, που κατά εκτιμήσεις τέλος πάντων αναμένεται να πάρει και εκείνη τον ίδιο δρόμο προς την νέα βερσιόν της πολιτικής άνοιξης. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, καθώς η κυρία Αγγελεστάθη δεν έχει μιλήσει με κάποιον, με δημοσιογράφο.
0: Ναι, είναι ό,τι έγραψε στην ανάρτησή της, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Και ας, πέρα από τις εκτιμήσεις, κρατάμε αυτή την ανάρτηση που, όπως είπε και η ίδια, διαπίστωσε το αξιακό ρήγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κλίμα, το συνέδριο δύσκολα θα αποκτήσει πανηγυρική διάσταση, όσο και να το τραβήξεις επικοινωνιακά, όσο και αν ανεβάσει αύριο στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός στα ντεσιμπέλ και θα μιλήσει για ενότητα και παστρατιά. Η ενότητα όμως και η παστρατιά δείχνουν αυτά τα στιγμιά να προσκρούν στην πραγματικότητα. Όταν φιλορροεί η Νέα Δημοκρατία, με αποχωρήσεις στελεχών, και όταν φιλορροεί και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί κάποιες δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολύ χαμηλές πτήσεις.
0: Εκτυπάς ότι μπορεί μέσα στις 3 μέρες του συνεδρίου, τις 2 δηλαδή, ας την πρώτη είναι, ξέρεις, η ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι μπορεί να έχουν αποχωρήσεις μελών και στελεχών.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην αριστερά.
1: Ναι, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Εκεί είναι πιο ελεγχόμενο το πεδίο, ούτως ή άλλως και οι επιστολές και οι υπογράφοντες τις επιστολές αυτές, την επιστολή, είχαν αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θεωρείται σχεδόν απίθανο να υπάρχει ένα τέτοιο σκηνικό. Αλλά βλέπεις ότι όλα γίνονται πριν το συνεδρίο.
0: Πραγματικά, για να πιεστούν καταστάσεις προφανώς.
1: Η διαφορά είναι το πριν εδώ, όχι το μετά.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή υπομονή με το συνέδριο.
1: Βεβαίως,
0: το καλύπτεις, το ξέρουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή μας συνέχεια.

να πούμε εδώ ότι αυτή την ώρα είναι ο Πρωθυπουργός είναι στην Καστροπολιτεία του Μιστράλ Λακωνίας για την τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστράλ και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Και αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, σας τα είπε ο Κώστας Αβόπουλος, είναι το πρόγραμμά του, τέλος πάντων σχετικά με το συνέδριο. Γιατί την Κυριακή θα κλείσει, 12 και 5 μεσημέρι, θα κλείσει με ομιλία του. Πολύ νωρίς το κλείνουν αυτοί, άρα ούτε μισή Κυριακή δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να αφήσουμε το διάλειμμα και να πούμε τι έγινε και στο Πασόκ. Έχουμε νέα κύμα από το Πασόκ, να πούμε λιγάκι. Μένεται, υπάρχει μια σκληρή κόντρα τον Γεωργιάδη Πασόκ με αφορμή τη δήλωση προθενέσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για παλαιότερη και παλαιότερη μισθώση ακινήτου της οικογένειας του στο κτηματολόγιο. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνητρος πολιτικής ηθικής. Υπάρχει νεότερη ανάρτηση. Ο Γεωργιάδης καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη υποκρισία, διερωτώμενος αν το νόμιμο είναι και ηθικό. Μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο πολιτικός στοιχοδιώκτης κύριος Γεωργιάδης, πανικόβλητος τώρα, αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδης, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε και εκείνος στο θέμα, προβάλλοντας το δόγμα ότι αυτό το ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Είπε ότι εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννιόν ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο. Με αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, κάλεσε το Πασόκ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους

0: συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.
5: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
6: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο την αμπατζιά στο μικρόφωνο και πριν περάσουμε στα διεθνή ήθελα να σας πω ότι επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά ότι ο σκύλος, ο ΕΚΟ, ο σκύλος έρευνας και διάσωσης που συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας μετά την τραγωδία στα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη, επιβεβαιώθηκε ότι δηλητηριάστηκε όντως με φόλα και βρήκε φρικτό θάνατο. Πραγματικά θέλω να εκφράσω την οργή μου, την αηδία μου για αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και τη θεωρώ και πολύ σοβαρή είδηση. Με εχμές για το γιατί ο σκύλος αυτός δηλητηριάστηκε. Για να μην πω πώς τώρα και δεν το προσέχανε, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σήμερα στο Πεκίνο. Υπήρξε συνάντηση του Donald Trump και του Xi Jinping, των δύο προέδρων. Δεν ξέρω πώς... Τα μέσα ενημέρωση τέλος πάντων δείχνουν ότι ήταν σε φιλικό κλίμα και λοιπά και ότι υπήρχε ένα το αγκάθι της Ταϊβάν, το οποίο δεν λύθηκε βεβαίως. Έχουν άλλη άποψη οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε με το Ιράν. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί πολύ τα διεθνή θέματα, δημοσιογράφος και αναλυτής, ο Αργύρης Παναγόπουλος, που μπορεί να μας διαφωτίσει. Αργύρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, για πες

0: έτσι, από όσα διάβασες, τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Είναι πάρα πολύ απλό, μου φαίνεται. Είδαμε έναν πρόεδρο της Κίνας που μας εξέπληξε όλους. Δηλαδή, όχι το κόκκινο βιβλίο του Μάο δεν υπήρχε, φαινόταν σαν να έχει βγει από το Χάρβαρντ και να δίνει μαθήματα ιστορίας για το Θουκυδίδη.
0: Θουκυδίδη, πραγματικά
1: και καλά,
0: όμως.
1: Εμείς είμαστε Έλληνες, πέσω Θουκυδίδη.
0: Και τον πολυπολουσιακό πόλεμο,
1: μας,
0: έτσι, κανονικά. Ναι.
1: Και οικογενειακά μας πράγματα. Mm-hmm. Ο άλλος δίπλα τι καταλάβαινε από αυτά, αν δεν τον είχαν ενημερώσει τι θα πει ο πρόεδρος της Κίνας.
0: Χαμπάρι.
1: Δηλαδή, ο καουμπόης που ξέμεινε από σφαίρες θα νόμιζε ότι του μιλάει κινέζικα. Και θα νόμιζε ότι αυτός ο Θουκυδίδης είναι από κάποια δυναστεία εκεί.
0: Κινέζικα το μιλούσε αργυρικά.
1: Κυριολεκτικά, κυριολεκτικά. Με όλα αυτά που γίνονται, και δεν το λέω υπερβολικά, έτσι, γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος που πριν μερικούς μήνες απειλούσε την Κίνα με δασμούς, ότι θα την κάψει, ότι θα την γονατίσει, ότι θα εξαφανίσει από τη δική τη. Την όψη, ας πούμε, και τέτοια, όπως τα ίδια έκανε με το Ιράν. Ζούμε τραγικές εποχές. Το καλό είναι ότι πέρα από τα κινέζικά του, ο πρόεδρος της Κίνας του τα είπε και πολύ πιο απλά αργότερα. Μην τα θαλασσώσουμε. Αυτό πρέπει να το κατάλαβε. Αποκλείεται.
0: Ναι,
1: να γίνουμε συνέτεροι και να μην είμαστε αντίπαλοι. Να υποφεληθούμε από την κοινή συνεργασία. Θα ανοίξουμε τις αγορές μας στις αμερικανικές εταιρείες κλπ.
0: Που δηλαδή είναι πάγια πραγματικά θέση της Κίνας αυτή.
1: Της Κίνας, ναι, πάγια
0: ναι,
1: θέση.
0: Δεν κάνει ναι πολέμους. Η Κίνα δεν κάνει.
1: Προφανώς. Και ναι, ακριβώς, και έδειξε ένα πράγμα. Ότι είναι εγγυητής της παγκόσμιας ειρήνης. Mm-hmm. Το κέντρο, δηλαδή, αν είχαμε μεταπολεμικά, ας το πούμε έτσι, ποιοι εγγυηθήκαν τη μεταπολεμική ειρήνη, σήμερα έχουμε πάει σε άλλες καταστάσεις. Και βγαίνει ο Κινέζος πρόεδρος να εγγυηθεί την ασφάλεια και των χωρών του Περσικού, τις οποίες εμποδιάζει και αυτές με όπλα. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε.
0: Και για τα στενά του Ορμούζ, εντάξει, συμφώνησα. Μα προφανώς ένας άνθρωπος που θέλει την ειρήνη και να προχωρήσει το εμπόριο θα συμφωνούσαν σε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, και προφανώς αυτά που λέει ο Τραμπ, γιατί πρέπει να παίρνουμε λίγο και με προσοχή αυτά που λέει ο Τραμπ. Ότι ναι, θα βοηθήσει, ναι, θα κάνει. Πολλές φορές ο Τραμπ λέει πράγματα που τα διαψεύδουν. Παραδείγματος, ο Ρούμπιο βγήκε και είπε: εμείς δεν ζητήσαμε τη βοήθεια της της Κίνας, ή εμείς δεν άλλαξε η πολιτική μας για την Ταϊβάν, όμως στα ανακοινοθέντα τα επίσημα τα αμερικανικά η λέξη Ταϊβάν δεν υπάρχει πουθενά.
0: Δεν υπάρχει, όντως.
1: Ναι, ναι, και είναι και αυτό σημαντικό.
0: Το βάλει ο Κινέζος ηγέτης, βέβαια.
1: Του το είπε πάρα πολύ, το σημαντικότερο πρόβλημα στις σχέσεις μας είναι η Ταϊβάν. Και του το είπε χήμα μπροστά τους όλους εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, προφανώς. Δεν κάνουν εκπτώσεις. Και να κάνω μια παρένθεση για τις εκπτώσεις. Λίγες ώρες πρωτού φτάσει ο Τραμπ στην Κίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών, που είναι εκεί δίπλα το Νέο Δελχή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, τώρα οι γειτονικές χώρες είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν στο Νέο Δελχή ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών, το BRICS, και τα έχωσε πάρα πολύ σκληρά στους Αμερικανούς. Κερδίσαμε, δεν υποκύπτουμε σε μια αυτοκρατορία που είναι σε παρακμή και ψυχοραγή κλπ. Και την ίδια ώρα πήγαν και καταλάβαν και ένα αμερικανικό πλοίο σαν αντίπεινα για αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί με τις πειρατείες.
0: Αμερικανικό, ναι, ή Βρετανικό. Στην αρχή
1: οι Βρετανοί το, το ανακοινώσαν, αλλά πρέπει να ήταν Αμερικανικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βυθίσανε κιόλας και ένα άλλο μικρό Ινδικό τάνκερ που ήταν κοντά στο Ομάν, μικρό όμως, πολύ μικρό τάνκερ, ας πούμε, πλοίο, για να προειδοποιήσουν και την Ινδία σου. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τραμπ πήγε στο μεγάλο εργοτάξιο του πλανήτη για να κερδίσει, το οποίο κερδίζει χρόνο προφανώς με αυτό το πράγμα. Δεν έχει πια εμπορικό πόλεμο με τη ΣΥΠΑ, mm-hmm, και από την άλλη έχει χάσει ένα πόλεμο. Και όλα αυτά που.
0: Ο πόλεμος έχει στοιχήσει στην Αμερική, σήμερα βρήκα τα στοιχεία, 28 δισεκατομμύρια δολάρια, και την ίδια ώρα το 75% των Αμερικανών λέει ότι ο πόλεμος αυτός μας έχει βλάψει στην οικονομία μας, στο πορτοφόλι μας.
1: Το βλέπουμε και εμείς όταν πάνε, γιατί εμείς δεν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας.
0: Εμείς έχουμε και ένα μητσοτακικό καθεστώς, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μην του δίνουμε όμως και. Ναι, όντως είναι το μισθωτικό καθεστώς.
0: Θέλω να πω ότι όλη η Ευρώπη δεν έχει αυτή την ακρίβεια ακριβώς.
1: Όχι, όχι. Εμείς πληρώνουμε και ένα φόρο μητσοτάκι. Μπράβο. Αυτό, ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πώς έτσι, δεν είναι. Πρέπει να βάλουμε φόρο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι με όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ, θα τα δούμε μέσα στους επόμενους μήνες. Γιατί η δυσκολία του φάνηκε αμέσως και από το γεγονός ότι τον κάλεσε σε επίσκεψη στις 24 Σεπτεμβρίου τον πρόεδρο της Κίνας, δηλαδή μέσα στις 4 μήνες, έτσι στην Αμερική, που πιθανόν να πάει, γιατί θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Ναι, του ΟΗΕ.
1: Πιθανόν να είναι για αυτό. Αλλά
0: καλά, ο Τραμπ θέλει να το χρησιμοποιήσει και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι,
1: προφανώς. Αλλά αυτό το πράγμα να καλείς, γιατί οι επισκέψεις σε τέτοιο επίπεδο δεν γίνονται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, δηλαδή 4 μήνες για μια αμοιβαία, ας το πούμε έτσι, επίσκεψη, δεν υπάρχει λόγος και δεν είναι διπλωματικά σωστό να γίνεται από τη διπλωματία των χώρων. Όμως είναι τόσο πολύ πιεσμένος που έκανε και αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφερε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, δηλαδή σήμερα στην η Αμερική, ο επιχειρηματικός κόσμος της Αμερικής σήμερα έμεινε ακέφαλος, είναι όλοι στο Πεκίνο. Έτσι, είτε είναι τεχνολογικές εταιρείες, είτε είναι ο Μάσκ, είτε είναι οι μεγάλοι διευθύνοντες σύμβουλοι του επικίνδυνου κερδοσκοπικού χρηματοοικονομικού τομέα, είναι όλοι στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Α,
1: και προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τους Κινέζους ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Αυτές εμπορικές συμφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τις σπάνιες γέες, για την ασφάλεια, τα ηλεκτρονικά οχήματα, τα ηλεκτρικά οχήματα, συγγνώμη, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και προσπαθούν να διασωθούν, γιατί είναι μια Αμερική που και με τον πόλεμο αυτό βρίσκεται υποπίεση ακόμα και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και προφανώς για την Κίνα τη συμφέρει και αυτό το θέμα, γιατί και αυτή θα ανοίξει τις επιχειρήσεις της στην αυτό που την καίει πιο πολύ την Κίνα, που είναι ο πόλεμος των τζιπς, ας πούμε, για να μπορέσει και αυτή να εξυγχρονιστεί ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, προφανώς.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι ο Τραμπ από αυτή τη συνάντηση, το μόνο που κατάλαβε, είναι καλά, είναι πρώτο να τον προσκαλέσει αυτό που είπες, και δεύτερον ότι δεν θα δώσει όπλα η Κίνα στο Ιράν. Αυτά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι μόνο αυτά.
1: Ναι, το Ιράν, συγγνώμη όμως, το Ιράν δεν έχει ανάγκη από τα όπλα της Κίνας σε εισαγωγικά.
0: Πραγματικά,
1: γιατί το Ιράν, από ό,τι φάνηκε, όλα αυτά τα χρόνια μπορεί ο λαός να πείναγε, μπορεί να είχε ελλείψεις και κακουχίες κλπ. Αλλά έφτιαξε ένα τεράστιο οπλοστάσιο, δυστυχώς, γιατί τα οπλοστάσια δεν είναι ποτέ κανένα για κανέναν καλά. Έφτιαξε ένα τεράστιο οπλοστάσιο, και που ήδη οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν ότι είναι στο 70% της αξιολόγησής του. Δηλαδή άκρος επικίνδυνο αν ξαναρχίσει ο πόλεμος. Και το θέμα όμως εδώ είναι και το τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία.
0: Λες έτσι, να ξαναρχίσει. Γιατί δεν είναι ακριβώς. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει.
1: Το Ισραήλ είναι άλλη. Το Ισραήλ είναι άλλη περίπτωση, και μην το εμπλέκουμε σε αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Τραμπ εκεί πέρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Δεν είναι ένα ρομπότ το οποίο συνεχώς παράγει πολέμους, γενοκτονίες, εγκληματικές δραστηριότητες και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα είναι αφύσικο να περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα σταματήσει να κάνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, υπήρξε καθόλου σχολιασμός της συνάντησης των δύο, Τραμπ και εσύ, από το Ισραήλ? Δεν έχω δει μέχρι τώρα κάτι.
1: Ναι, και αυτό εγώ έτσι διαγώνια που είδα, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και τα παρακολουθούν. Προφανώς το Ισραήλ τώρα, με όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα που έχει, γιατί και αυτό έχασε τον πόλεμο απέναντι από το Ιράν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είδαν τους πυράβλους να τους προσγειώνται.
0: Ναι, αλλά σκοτώνουν τους Λιβανέζους.
1: Και τώρα μπορείς τώρα στο κυνηγό που έχει μάθει να κάνει σαφάρι να του κόψει το χόμπι του. Μα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα είναι τραγικά πράγματα. Και εμένα μου θυμίζουν, όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, τη Σάμπρα και τη Σατήλα. Τότε που είχαν μπει οι Μαρονίτες μαζί με τους Ισραηλινούς,
0: ναι,
1: και κατασφάξαν τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή.
0: Ο Παπανδρέο το πλοίο.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά για το Ισραήλ είναι καθημερινότητα. Εμείς τα βλέπουμε με φρίκη. Λοιπόν, το Ισραήλ τώρα περιμένει να δει τι θα γίνει με όλα αυτά, γιατί το Ισραήλ είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Και λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Εκείνο που είναι σημαντικό όμως, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος πέρα από αυτούς. Πρέπει να αρχίσουμε λιγάκι να βάζουμε στο μυαλό μας άλλες ορολογίες. Εμείς δεν συναναστρεφόμαστε ούτε με τους καθηγητές σχολής Ευελπίδων, ούτε με τους απόστρατους πτέραρχους και ναυάρχους κλπ. Υπάρχει ένας πολυπολικός κόσμος που προσπαθεί να δημιουργηθεί, ένας πολυμερής κόσμος που που είναι νέες ορολογίες, ας πούμε έτσι. Και υπάρχουν και οι παλιές ορολογίες της ειρηνικής ενύπαρξης συνεργασίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και ειδικά όταν το ρεζουμέ από όλα αυτά που γίνονται θα είναι, και εδώ πάμε στο Μητσοτάκη για να γυρίσουμε και λίγο και στα δικά μας, οι εξοπλισμοί. Λοιπόν, το Ιράν,
0: έχεις δίκιο, Αργύρι, το Ισραήλ και η ΗΠΑ
1: μας έδειξαν ότι ό,τι χειρότερο υπάρχει είναι οι εξοπλισμοί, γιατί δεν υπάρχουν νικητές και γιατί καταστρέφουμε την οικονομία και τις ζωές μας. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να βγούμε από αυτή την ανοησία που μας βομβαρδίζουν δυστυχώς και τηλεοράσεις όλη τη μέρα και μας έχουν...
0: Είναι φαύλος κύκλος, δεν βγάζει πουθενά.
1: Ακριβώς. Και το φαύλο κύκλο, τουλάχιστον ο δημοκρατικός, προοδευτικός και αριστερός κόσμος τις προηγούμενες δεκαετίες προσπαθούσε να το λύσει αυτό το φαύλο κύκλο. Πώς, όχι μόνο με τα λόγια, κινητοποιότανε για να δείξει...
0: Εντάξει, επισημαίνει την ανάγκη ενός κινήματος τώρα, κινήματος βέβαια.
1: Ναι, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί σε μερικές ώρες θα δούμε και το Ισραήλ που ανέφερες πριν να πηγαίνει να πιάνει τα 54 πλοία του Στολίσκου που πάνε
0: για γιατί είναι στον δρόμο, αναχώρησαν το μεσημέρι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη, που ήσουν εδώ σήμερα. Για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Καλό σου βράδυ, θα τα ξαναπούμε εννοείται. Λοιπόν, ήταν ο Αργύρης Παναγόπουλος, δημοσιογράφος, ήταν εδώ στην Αυγή, ξέρετε, αλλά ο Αργύρης πήρε σύνταξη, αλλά τα διεθνή θέματα δεν τα αφήνεις ποτέ, είναι αναλυτής πλέον. Και τον, οι παλιότεροι εδώ που μας ακούτε χρόνια πρέπει να τον γνωρίζετε, κάνει τέτοιες ζωντανές συζητήσεις. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, λοιπόν, ακούστε με πόσο αχρίο τρόπο παίζει το παιχνίδι του αγροτικού ζητήματος η κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωση που τη στηρίζουν. Διαβάζω, λοιπόν. Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία και Μακεδονία. Ο τίτλος. Και λέω, άντε επιτέλους θα πληρωθούν. Ανοίγεις το link, λοιπόν, και διαβάζεις καλύτερα. Τροπολογία με την οποία εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις και τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κυματολόγιο ως αρχικός ιδιοκτήτης. Το καταλάβαμε. Ένα. Κατά τα λοιπά, για μία ακόμη φορά, χθες υποσχέθηκαν ο Υπουργός δηλαδή Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, ότι θα συνεχιστούν οι αγροτικές πληρωμές καθ' όλη τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και ότι θα πληρωθούν μέχρι τέλος του 2026. Έδωσαν και χρονοδιάγραμμα. Για να δούμε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι είναι σε απόγνωση. Οι άνθρωποι δεν ζητάνε τίποτα άλλο παρά μέτρα για να συνεχίσουν να κάνουν το επάγγελμά τους. Δεν ξέρουμε όμως αν η κυβέρνηση θέλει το ίδιο. Λοιπόν, είναι κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Αλέξανδρος Γιανακόπουλος. Είναι μελισσοκόμος από την Πατρίδα, Καρδίτσα. Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπουλε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνει η Πατρίδα?
2: Η Καρδιτσάρα γενικά έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα και καλά κρατάει.
0: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και γενικότερα στη Θεσσαλία.
2: Ναι, γενικά εμείς εδώ στην Καρδίτσα έχουμε καταλάβει ότι αυτό που μας έχει μείνει είναι ότι έχουμε ένα στον άλλον. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Να σας θυμίσω ότι μετά την πλημμύρα, ας πούμε, του Ντάνιελ,
0: ναι, τις καταστροφές,
2: το επίσημο κράτος έκανε 3-4 μέρες να έρθει εδώ.
0: Ναι, και 2-3 χρόνια να αποζημιώσει.
2: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε για προσδιορισμούς, αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Αυτές τις πρώτες 3-4 μέρες ήταν ο κόσμος της Καρδίτσας που στην ουσία αυτοοργανώθηκε.
0: Και έβαλε βάρκες και έκανε...
2: Ακριβώς.
0: Το θυμόμαστε. Και έχουμε προσωπικές ιστορίες προφανώς από συγγενείς μας.
2: Μπορεί να περνάμε δύσκολα στην Καρδίτσα, αλλά όλη αυτή η δυσκολία μας έχει ζυμώσει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο.
0: Για να δούμε τι γίνεται πραγματικά τώρα, να δούμε την πραγματική κατάσταση. Θα το πάμε και για τη μελισσοκομεία συγκεκριμένα, αλλά θέλω να δω πραγματικά έχετε πληρωθεί, τι χρωστάει η κυβέρνηση, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι?
2: Η αλήθεια είναι ότι μας χρωστάνε τα πάντα. Για ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή δεν είναι η πιο σοφή επιλογή να πει ότι θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Τελευταία 15 χρόνια, βασικά πριν από 15 χρόνια, το ΑΕΠ όσον αφορά τον αγροτικό κόσμο, τον αγροτικό τομέα, ήταν στο πάνω από 13% και σήμερα μετά από 15 χρόνια είναι στο 3%. Μόνο και μόνο αυτός ο αριθμός και αυτή η μείωση και αυτή η πτώση δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος έχει καταστραφεί. Δηλαδή, πόσο πρέπει να πάει στο μηδέν για να πούμε ότι, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, στο μηδέν. Μάλλον, για να δοθεί αλλού. Και ο κλήρος και η δουλειά και οι παραγωγές. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Είναι τραγική η κατάσταση, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία, εγώ είμαι 40, οι οποίοι έχουν ζήσει και το πριν. Δεν έχει καμία σχέση το πριν με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τα χωριά πλέον σε μεγάλο βαθμό είναι εγκαταλειμμένα, η επαρχία είναι εγκαταλειμμένη. Κάθε περίπου 10 χρόνια μειώνεται κατά 10% ο πληθυσμός στην επαρχία. Και αυτό γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, δεν γίνεται έτσι. Ούτε επειδή μας αρέσει, ας πούμε, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και έχει μαζευτεί εκεί το 70% του πληθυσμού της χώρας.
0: Εννοείται, θέλει να ζήσει, ο κόσμος πρέπει να ζήσει.
2: Κι άμα στην επαρχία δεν υπάρχει μεροκάματο, άμα η γη δεν μπορεί να συζήσει, τώρα πόσο ξύμορο ακούγεται αυτό, ότι η γη δεν μπορεί να συζήσει. Που όλοι μας ζούμε από τη γη στην ουσία.
0: Ναι, αλλά υπήρξαν έκτακτες συνθήκες στις περιοχές και ειδικά, όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά στη Θεσσαλία υπήρξαν έκτακτες συνθήκες. Ήταν πρώτα οι καταστροφές με τις πλημμύρες, μετά ήρθαν οι αρρώστιες για τα ζώα. Οι συνθήκες, τα φύση τέλος πάντων κλπ, που δεν ήταν τέτοιες που έπρεπε να είναι, με κίνδυνο να... Δεν είχε τα ανησυχία για το πώς θαύτηκαν και για τι επιφέρει αυτό στον υδροφό ορίζοντα κλπ.
2: Μα τους είχαν τους ανθρώπους, όπως και όλο τον πρωτογενή τομέα, παρατημένο στη μοίρα τους. Να βγάλουν αυτοί τα κάστανα από τη φωτιά. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, που είδα εχθές αυτή τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού μαζί με το διοικητή της ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι.
2: Λέγανε για τα εγωπρόβατα ότι θα έχουν ένα ειδικό, ας πούμε, το οποίο για να ξέρουν πόσα είναι, το οποίο το κόστος τους θα το υπομισθούν οι κτηνοτρόφοι. Λες και οι κτηνοτρόφοι. Ναι, λες και οι κτηνοτρόφοι τα τελευταία χρόνια έχουν βγάλει τόσο πολλά λεφτά. Ναι. Έχουν βγάλει τόσο πολλά λεφτά οι άνθρωποι και τους έχουν πάει όλα τόσο καλά, που εντάξει, παιδί μου, ας το βοηθήσουν αυτό το καημένο το κράτος που δυσκολεύεται γιατί δεν έχει πάρει καθόλου από φόρους, ας πούμε. Από φόρους που εμείς, ας πούμε, πληρώνουμε 2 ευρώ σχεδόν το πετρέλαιο για να πάμε στο χωράφι μας, να μεταφέρουμε τα μελίσια μας, να πάμε στα μελίσια μας. Και οι εφοπλιστές πληρώνουν 60 λεπτά. Οπότε ίσως
0: καλύτερα να γίνουν εφοπλιστές. Το πληρώνετε σαν να είσαι ο Αθηναίος, παίρνει τα μάξι να πάει στη δουλειά, ας πούμε. Ναι.
2: Και πάλι και ούτε ο Αθηναίος που παίρνει το αμάξι για να πάει στη δουλειά θα πρέπει να πληρώνει τόσο.
0: Εντάξει, πες ότι εδώ έχει και τη δυνατότητα να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ το άλλο είναι δουλειά, είναι επαγγελματικό.
2: Ανοίγεται και άλλα ζητήματα. Ναι. Γιατί και τα μέσα είναι σε τραγική κατάσταση.
0: Όντως είναι.
2: Δηλαδή, είναι ότι μας έχουν παρατήσει εμάς και προσέχουν εσάς.
0: Όχι. Κάθε τέταρτο εδώ πέρα τώρα το τρένο που ερχόταν το 1990, ερχόταν κάθε 5 λεπτά. Και τώρα είναι 26 χρόνια μετά, πόσο είναι, 36 δεν ξέρω, έρχεται κάθε τέταρτο.
2: Εμπρός πίσω.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο έτσι πριν κλείσουμε για το mail τώρα τι γίνεται. Εσείς που τα έχετε τα μελίσια, αλήθεια?
2: Αυτή τη στιγμή στον κάμπο ακόμα περιμένουμε να στρώσει λίγο ο καιρός, γιατί δεν μας έχει βοηθήσει το τελευταίο διάστημα για να τα ανεπάσουμε ίσως σιγά σιγά στα βουνά,
0: στα
2: για
0: ψηλά.
2: Έλατο, ναι, ναι. Μετά για βουναμιδιά και τα σχετικά.
0: Μπράβο, γιατί εμένα μου αρέσει το ελάτο γι' αυτό, της ελάτης.
2: Ναι, ναι, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικά, και εμάς μας έχουν καλά, σαν να είμαστε διάφανοι, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν υπάρχουμε πουθενά. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ευρέως γνωστό ότι στη χειρότερη κατάσταση είναι κτηνοτρόφοι και λέει και παύλα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ήρθε και ο αυτόδες πυρετός και λοιπά.
2: Ναι, ναι, αλλά όλοι στην ουσία στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αυτό για τα βιολογικά που έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, σαν είδηση το τελευταίο 24ωρο, 2 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς το γνωρίζαμε ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο είχε συναντηθεί η ηγεσία της Ομοσπονδίας μας με τον πρώην Υπουργό, ο οποίος είχε πει ότι κατά 95% θα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζανε και υποχρεώνανε με λυσοκόμους να πληρώσουν κανονικά χρήματα στις εταιρείες πιστοποίησης για τα βιολογικά.
0: Απίστευτο. Για πείτε ναι, για να μάθει ο κόσμος λιγάκι τώρα, έτσι, γιατί δεν έχει πραγματικά για τα ειδικά ζητήματα, δεν...
2: Πού να, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν, δεν γίνεται και ο κόσμος να τα συγκρατεί όλα. Εδώ εμείς οι ίδιοι που τα παθαίνουμε, δεν γίνεται να τα συγκρατούμε όλα. Τα σκεφτόμαστε σιγά σιγά ή τις ζητάμε μεταξύ μας και λέμε, α ναι, ας πούμε προχθές ένας συνάδελφος μου θύμισε για τον κύριο Βγενάκη, ο οποίος συζητάγαμε μετά την πλημμύρα του Ντάνιελ, είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κονδύλιο το οποίο θα δοθεί στους πληγέντες προκειμένου να κάνουν ανασύσταση του ζωικού του κεφαλαίου. Είτε αυτό είχε να κάνει με ευρωπρόβατα, είτε αυτό είχε να κάνει με μελίσια. Έκαναν οι άνθρωποι τα χαρτιά τους και αυτό το πρόγραμμα εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Εξαφανίστηκε.
0: Τουλάχιστον αυτοί έκαναν μόνο τα χαρτιά τους ή πληρώσαν και ανθρώπους για να κάνουν, να συντάξουν το φάκελο.
2: Γιατί... Όχι.
0: Α, εντάξει, όχι. Γιατί το στέγη 2 έγινε και αυτό. Έτσι, δώσαν προκαταβολές, πληρώσαν δικηγόρους και μηχανικούς και τους πήραν πίσω το πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, για πείτε μας...
2: Γιατί συζητάγαμε αυτό και μου λέει, θυμάσαι που στις περιφερειακές εκλογές είχε βγει και είχε πει, άμα δεν ψηφίσετε αγοραστό υπάρχει κίνδυνος να μην λάβετε τις αποζημιώσεις σας. Αυτό, ας πούμε, εγώ το είχα ξεχάσει. Μου το θύμισε ο άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει και έχουν υποθεί. Τερατώδες πράγματα, σαν αυτό.
0: Να ρωτήσω πόσοι... έχουμε μόνο ένα λεπτό. Πόσοι μελισσοκόμοι είστε στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, αν ξέρετε, και, εντάξει, και γενικότερα στη Θεσσαλία, για να δούμε...
2: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο αριθμός. Η αλήθεια είναι ότι στο νομό της Καρδίτσας είναι στην κορυφή ή δεύτερος νομός ανακεφαλή όσον αφορά τους μελισσοκόμους.
0: Α, δηλαδή,
2: υπάρχουν πολλοί μελισσοκόμοι εδώ στην Καρδίτσα, υπάρχουν πολλά μελίσια. Σκεφτείτε, στον Ντάνιελ χάθηκαν γύρω στα 80.000 μελισσοσμήνοι.
0: Μάλιστα. Ναι. Τελικά είπατε ότι ήταν αναμενόμενη η απόφαση του Υπουργείου για την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας. Ναι, την ξέρατε ήδη. Δηλαδή κοροϊδεύεται ο κόσμος. Και τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα?
2: Στην ουσία εμείς δίνουμε μια μάχη για την επιβίωσή μας σε πείσμα των καιρών και των πολιτικών, των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι έχει εδώ και 2,5 χρόνια έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει τα χαρτιά του, έχει πληρώσει κανονικά τους μελετητές, τις μελέτες για να γίνουν τα χαρτιά. Έχει υποχρεώσεις κάθε χρόνο να έχει συγκεκριμένο αριθμό ζώων, μελισσιών, στρεμάτων, τα οποία αυτά πρέπει να αυξάνονται, συγκεκριμένα έσοδα, συγκεκριμένα έξοδα. Δεν μπορεί να κολλάει ένσημα, δηλαδή να δουλεύει κάπου αλλού και ακόμα δεν έχει πάρει την επιδότησή του. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μπει στο επάγγελμα, εδώ και 2,5 χρόνια έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, αλλά το κράτος δεν έχει υλοποιήσει τα βασικά πράγματα τα οποία...
0: Αυτό κρατάω, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Πάμε για την επόμενη εκπομπή, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο κόκκινο απόψε. Τι να πω, καλή δύναμη και χαιρετισμούς εκεί σε όλο τον κόσμο.
2: Να είστε καλά.
0: Στην Καρδίτσα. Καλό βράδυ, να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλή, γεια.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε πάλι διαφημίσεις, να πω λίγο καιρό. Να πω ότι είναι άστατος αύριο, ρε παιδί μου, καιρός. Πότε θα έχει ήλιο, πότε συννεφιά. Θα έχει και μερικές τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Στην Αθήνα φτάνει πιο χαμηλή θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες. Θα φτάσει μέχρι 24 και Θεσσαλονίκη μέχρι 23. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Αύριο Παρασκευή. Ναι, θα τα πούμε αύριο πάλι.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, σωτηρίου του 2026, και με τις εξελίξεις να έρχονται από τη μακρινή Κίνα, γιατί η σημερινή εσωτερική επικαιρότητα μοιάζει να είναι φτωχή ή, αν θέλετε, όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αν δεν υπήρχε δηλαδή και εκείνη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το περίφημο νομοσχέδιο του περίφημου Υπουργού κυρίου Γεωργιάδη για τη Δημόσια Υγεία, πιθανότατα να μην υπήρχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, το να καταθέτει ο κύριος Γεωργιάδης νομοσχέδιο για τη Δημόσια Υγεία, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί μια παραδοξότητα,

Και αποτελεί παραδοξότητα, διότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο υπουργός που επί των ημερών του η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Πάντως ο περίφημος και ο πολύς κύριος Γεωργιάδης κατάφερε να αναστρέψει γενικότερα το πολιτικό κλίμα και όχι με το νομοσχέδιό του, αλλά με τις δηλώσεις του και οποία έκπληξη. Τα λέμε στα δικαστήρια, απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, που κλήθηκε να απαντήσει με τη σειρά του έπειτα από τις κατηγορίες του Υπουργού Υγείας, που πήγαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί από όταν έφυγε από την Ευρωβουλή, λάθος του λογιστή του επικαλέστηκε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και πόσα χρήματα εισπράττει από το ακίνητο το οποίο έχει ενοικιάσει στο ελληνικό δημόσιο. 10.000 ευρώ το μήνα το ενοίκιο. Και παρεμπιπτόντως με την ανακαίνιση του κτηρίου να βαρύνει τον ενοικιαστή. Αυτό κι αν είναι καλή συμφωνία.

Το πολιτικό θερμόμετρο πάντως εντός του Κοινοβουλίου ανέβηκε, διότι όπως μάθαμε υπάρχουν δεκάδες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες ο κύριος Γεωργιάδης δεν απάντησε ποτέ. Ξέρετε αυτές τις επίκαιρες ερωτήσεις που καταθέτουν οι βουλευτές προς κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια αδυναμία να απαντήσει σε οτιδήποτε χρειάζεται για να απαντηθεί περισσότερο από 140 χαρακτήρες, τόσους όσους χρειάζεται, δηλαδή όσους επιτρέπει μάλλον το Twitter. Αυτό πάντως, όχι την παρατήρηση για το Twitter, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει απαντήσει στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το έχει επισημάνει, όπως μας ενημέρωσε από το Βήμα της Βουλής σήμερα, στον κύριο Κακλαμάνη, στον πρόεδρο της Βουλής. Ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μεταφερθεί, επισημάνεις αυτές οι καταγγελίες αν προτιμάτε, έχουν μεταφερθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ούτε και από εκεί υπήρξε ανταπόκριση. Πάντως, ανταπόκριση υπήρξε από τους υγειονομικούς σήμερα. Και υπήρξε ανταπόκριση στις δύο τροπολογίες που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι προβλέπουν αυτές οι τροπολογίες? Η πρώτη τροπολογία αφορά τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ, ένα πάγιο και δίκαιο εν πωλής αίτημα του νοσηλευτικού κλάδου.

διότι μέχρι στιγμής αυτό που συνέβαινε είναι να υπάρχει άλλη κατηγορία νοσηλευτών τεχνικής εκπαίδευσης, άλλη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλη κατηγορία συνδικαλιστική για τις ΜΕΕΣ. Από το ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι η θεσμοθέτηση νέου κλάδου συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην επαγγελματική αναγνώριση των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών και στην βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Ενώ η δεύτερη τροπολογία προβλέπει την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με αύξηση στα 300 ευρώ από την 1η Ιουλίου και στα 350 από την 1η του 2027. Σήμερα πρακτικά να πούμε ότι ήταν και η τελευταία μέρα που τα λύκεια της χώρας λειτουργήσαν. Αύριο θα παραμείνουν κλειστά για τους μαθητές με σκοπό να προετοιμαστούν ώστε να υποδεχτούν τους μαθητές από Δευτέρα που ξεκινούν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις και στο τέλος του μήνα βέβαια μαθητές της τρίτης τάξης του Λυκείου που θα δώσουν τη μάχη των πανελλαδικών. Και μπορεί όλοι να μιλάμε για κακές εκπαιδευτικές συνθήκες, να μιλάμε για την υποστελέχωση των σχολείων που σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση δημιουργούν μαθητές πολλών ταχυτήτων. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά τελικά. Και είναι πολύ θεωρητικά, διότι ανεξάρτητα από το τι λέμε εμείς μεταξύ μας, ανεξάρτητα από το τι διεκδικούμε πολιτικά, κοινωνικά ή κινηματικά, στο τέλος της ημέρας οι πιτσιρίκες και οι πιτσιρίκοι θα κάτσουν σε ένα θρανείο με ένα τετράδιο μπροστά από αυτά τα ακρή τετράδια του Υπουργείου Παιδείας και θα πρέπει να καταθέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν με μόνη φιλοδοξία να καταφέρουν να μορφωθούν λίγο περισσότερο. Και να μορφωθούν μαθαίνοντας και πράγματα που δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι ποιότητας είναι, διότι έχεις από τη μία μεριά τους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταβάλουν απίστευτες προσπάθειες για να μορφώσουν τα παιδιά μας, από την άλλη να μην έχουν τις απαραίτητες παροχές. Και είναι καμιά φορά να απορεί κανείς πως σε τούτη εδώ τη χώρα που γεννήθηκαν όλες αυτές οι έννοιες, διότι εδώ δεν γεννήθηκε μόνο η δημοκρατία, γεννήθηκε και η γνώση, η μήτρα της φιλοσοφίας του κόσμου άλλωστε εδώ ήταν. Η χώρα μας, ή μάλλον όχι η χώρα μας ακριβώς, αλλά η Ελλάδα, εκείνη από την οποία με κάποιο τρόπο καταγόμαστε, αποτελεί ούτως ή άλλως παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού και φιλοσοφίας. Και προς επίρρωση αυτού ήρθε ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπίνγκ, για να μας δώσει μια ιδέα για το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι που ζούσαν κάποτε εδώ και πόσο ρόιδο τα έχουμε κάνει εμείς. Διότι τι είπε ο κύριος Σι Τζιπίνγκ? Ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πρέπει να αποφύγουν να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Να αποφύγουν δηλαδή να πέσουν σε εκείνη την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μια καθιερωμένη παγκοσμία δύναμη απειλείται από την ταχεία άνοδο μιας άλλης δύναμης, οχθώντας τελικά και τις δύο πλευρές σε αντιπαράθεση ή ακόμα σε πόλεμο.

Και τούτο βεβαίως με αφορμή, τι άλλο, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ε? Τότε δηλαδή που η Σπάρτη φοβήθηκε την άνοδο της Αθήνας και επέλασε κατά της Μητρόπολης τότε του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Άρχισαν να τρώνε τα μουστάκια τους και στο τέλος φάγαν και τα μούτρα τους και οι δύο μαζί.

Και κάπως έτσι ο Σι Τσιπίνγκ είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι τα συμφέροντα Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών υπερτερούν των διαφορών μας και ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να γίνουν εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αυτό στην απλή γλώσσα της διπλωματίας και της πολιτικής σημαίνει κόφτε τις εξυπνάδες με την Ταϊβάν. Διότι η Ταϊβάν είναι Κίνα. Και κόψτε και την πλάκα με το Ιράν, διότι όπως βλέπετε δεν μας απασχολεί καθόλου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τι έχει η ατζέντα της ημέρας για εμάς, ποια θέματα δηλαδή έχουμε αξιολογήσει. Και μία από τις ειδήσεις που μας έκανε εντύπωση σήμερα και σκεφτήκαμε να αντισυζητήσουμε είναι ότι βρισκόμαστε σε τροχιά αναδιάρθρωση σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές της Αττικής. Τι και το πώς, το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε με τον κύριο Παντελή Μόσχο που είναι και στο τηλέφωνο και μας περιμένει τον πρόεδρο δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά εσείς.
0: Σας ευχαριστώ. Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι έχετε υποβάλει μια σειρά ετοιμάτων προς τον κύριο Θόδωρη Κάκο αναφορικά με τις λαϊκές αγορές και μια σειρά προβλημάτων που δεν είχαν αντιμετωπιστεί παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο τα γνώριζε για χρόνια, όπως η αδειοδότηση. Σήμερα πού βρισκόμαστε?
1: Ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω.
0: Αυτό είναι καλό, ξέρετε. Θα μπορούσαν να ήμασταν ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω.
1: Και δύο βήματα πίσω. μπορεί να είναι και έτσι όμως, γιατί ήθελα να το κάνουμε λίγο αισιόδοξο.
0: Ωραία.
1: Και για αυτό το λόγο. Ψηφίστηκε ο νόμος. Μπήκανε κάποια άθρα μέσα που ενδιαφέρανε τον κόσμο, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες. Όπως αλλαγές αγορών, όπως για τους δρόμους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Παίρνει την ευθύνη ο φορέας λειτουργίας, γιατί είχαμε πολλές προστριβές με τους Δήμους. Γιατί οι κάτοικοι θέλουν τις λαϊκές αγορές, αλλά τις θέλουν στο διπλανό δρόμο και δεν τις θέλουν στο δρόμο που λειτουργούν. Τις θέλουν όλοι στο διπλανό, να είναι κοντά τους, όχι αλλά όχι μπροστά. Λυθήκαν αυτά τα προβλήματα. Λυθήκαν τα προβλήματα με τις θέσεις. Έχει δώσει τη δυνατότητα στα σωματεία της Αττικής και όλης της χώρας να κάνουν διαγραμμίσεις και να χορηγήσουν τις θέσεις. Δηλαδή να κάνουν μια καταγραφή τοποθετώντας όλους τους παραγωγούς και επαγγελματίες όπως τοποθετούν. Αυτά είναι τα θετικά σημεία. Βγήκε και ένα αρνητικό τελευταία στιγμή από το παράθυρο. Ναι, από το παράθυρο. Δηλαδή, ενώ πήγαμε οι φορείς και μιλήσαμε στο Υπουργείο, κανονικά τα αιτήματά μας, τι ζητάμε να αλλάξει, κάτι παραπάνω, για εκείνη την προκήρυξη με τις άδειες που αναφέρατε κι εσείς να μπορούν ελεύθερα να έρθουν οι παραγωγοί. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ότι θα κάνει λαϊκές αγορές παραγωγών, θα επιτρέψει στους Δήμους, δηλαδή σε συνεργασία με το φορέα. Εμείς εμένουμε στην άποψη ότι οι λαϊκές ήδη αυτές που λειτουργούν έχουν το καταναλωτικό κοινό και εκεί πρέπει να έρθουν οι παραγωγοί. Ούτε αυτό το σταμάτησε ο Υπουργός, ούτε το άλλο. Δηλαδή έβαλε και τα δύο να ισχύουν. Και λαϊκές παραγωγές μπορεί να γίνουν και να μπορεί να γίνει προκήρυξη άμεση, λέει. Πάλι θα πάμε ένα μεγάλο διάστημα για να γίνει πραγματικότητα, ένα τετράμινο, ένα εξάμηνο. Έδωσε κάτι για τους εποχιακούς με τα είδη όπως είναι τώρα κεράσα, ροδάκινα και τα λοιπά να μπορούν να βγάλουν την άδεια άμεσα για ένα εξάμηνο. Θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα από το παράθυρο. Έβγαλε μια διάταξη πάλι την οποία είχε βγάλει ο κύριος Γεωργιάδης που λέει ότι σε όλη τη χώρα οι παραγωγοί όποιοι θέλουν μπορούν να κάνουν την άδειά τους εμπορική.
0: Δηλαδή
1: ένα πράγμα αλόκοτο, γιατί η παραγωγή είναι παραγωγή, οι επαγγελματίες είναι στα τοπικές, είναι επαγγελματίες. Έδωσε τη δυνατότητα όμως όποιος θέλει να γίνει έμπορας, αλλά η θέση του θα μείνει κενή και θα την προκυρήσει για να έρθει ένας καινούριος παραγωγός.
0: Μάλιστα. Πάνω να το κάνω.
1: Αυτό πάλι παίρνει το πρόβλημα ότι πας να κάνεις καταγραφή των θέσεων. Και για ένα τετράμινο που θα υπάρχουν αλλαγές πολλές, δεν μπορεί να την κάνεις. Και δημιουργεί το ένα πρόβλημα, φέρνει το άλλο. Δηλαδή θα έπρεπε να τελειώσει η καταγραφή, να γίνουν οι θέσεις και σε ένα διάστημα άλλο να δώσει μια δυνατότητα με μια προκήρυξη όσοι θέλουν να πάρουν μια εμπορική άδεια.
0: Ναι. Κύριε Μοσκό, μου προκαλούνται δύο ερωτήματα από την κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα σας τα υποβάλλω ευθαρσώς που λέμε. Ναι. Το πρώτο είναι, γιατί νιώθω πώς βλέπετε ανταγωνιστικά τις αγορές των παραγωγών ή το βλέπω λάθος?
1: Το βλέπετε λάθος και θα σας το εξηγήσω.
0: Βεβαίως.
1: Και να δω και μάλιστα αν είμαι εγώ λάθος θα το δεχτώ. Γιατί σήμερα είχα βγει κάποιοι συνάδελφοι σε ένα τηλεοπτικό κανάλι Και παρόλο που είπε και εκείνος ότι οι λαϊκές είναι αυτές και όχι οι άλλες, εμείς καταρχήν οι μισοί που οι πολιτές που είμαστε στις ήδη υπάρχοντες λαϊκές, γύρω στις 3.000 κόσμος, είμαστε αγρότες, φέρνουμε τα προϊόντα μας μόνοι μας.
0: Σωστά.
1: Συμφωνούμε. Και πάμε σε μια λαϊκή που λειτουργεί 40, 50, 60, 70 χρόνια. Εγώ πάω στην Ηλίουπολη επειδή είμαι παλιός πολιτής και είμαι στα τελευταία 40 χρόνια στις ίδιες λαϊκές. Εκεί σε αυτές τις λαϊκές έρχεται χιλιάδες κόσμος. Σήμερα ήμουν στα Ηλίσια, παραδείγματος χάρη, και βγήκανε και τα φρέσκα προϊόντα και κεράσα και βερίκοκα και διάφορα άλλα και πεπόνια και καρπούζα κτλ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και προϊόντα, ποικιλία προϊόντων πάρα πολύ μεγάλη. Αυτές χιλιάδες ο κόσμος θα πάει σε ένα άλλο σημείο που θα πάνε 10-20 παραγωγοί. Δεν θα πάει. Δεν μπορεί να πάει. Κλείνει η λαϊκή αγορά, κάνουμε απεργία ήδη, κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν το ξέρει, είτε πάει στη λαϊκή και βλέπει άδεια τη λαϊκή και φεύγει, είτε, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η συνήθεια του κόσμου, του καταναλωτή. Το καταλαβαίνετε τι λέω, πώς το λέω.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, γιατί σας ενοχλεί? Αν θέλει κάποιο να μαζευτούν 10 και να πάνε σε μια πλατεία, τι σας πειράζει σας?
1: Ναι, εμάς δεν μας ενοχλεί. Ναι, να πάνε 10 σε πλατεία, δεν μας ενοχλεί καταρχήν. Mm-hmm. Δεν είμαστε όχι, δεν είπαμε όχι σε αυτό το πράγμα. Αλλά μάλιστα. Λέμε ότι πρέπει να αφήσει ελεύθερα τους παραγωγούς να έρθουν στις λαϊκές, αυτές που είναι το καταναλωτικό κοινό, και αν υπάρχουν και μικρές ομάδες άλλες που μπορούν να κάνουν, να το κάνουν. Ναι, δεν είμαστε εναντίον.
0: Άρα...
1: Απλώς λέμε ότι δεν θα πετύχει. Δεν, ναι, γιατί και εγώ έτσι όπως το είπα, ναι. Λέμε ότι ο κόσμος και η παραγωγή από όλη την Ελλάδα, αυτές οι λαϊκές ξέρουν που λειτουργούν και σε αυτές θέλουν να έρθουν. Ναι. Τώρα, αν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, να το δούμε. Δεν, ναι, μαζί. Γι' αυτό συμφωνήσαμε και με τον Υπουργό και δεν διαφωνήσαμε στο τέλος. Ας γίνουν, ας ίδρυσε και αυτές. Αλλά άσε και ελεύθερα τους παραγωγούς να έρθουν στις υπάρχοντες λαϊκές αγορές.
0: Μάλιστα. Το κερδίσατε αυτό πάντως, την ελεύθερη πρόσβαση στις λαϊκές αγορές, έτσι?
1: Το κερδίσαμε, αλλά μέχρι να γίνει πράξη. Θέλει αγώνα να γίνει πράξη. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Και θέλω να πιστεύω υπάρχει πρόθεση πάντως από το Υπουργείο να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Θα δούμε. Το επόμενο διάστημα θα δείξει.
0: Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας υποβάλω αφορά το κομμάτι των αδειών και των μεταβιβάσεων στις άδειες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Θα επιτρέπονται μεταβιβάσεις στις άδειες ή όχι?
1: Κοιτάξτε, στις άδειες εμπορικές επιτρέπεται μεταβίβαση Α και Β βαθμού συγγένειας. Στις εμπορικές. Οι άδειες ή παραγωγικές πάλι επιτρέπεται σε Α και Β βαθμού, εφόσον ο κάτοχος δώσει τα χωράφια στο γιο του, στην ύφη του.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά του, γιατί εδώ υπάγεται για να έχει άδεια αγρότη, πρέπει να έχει και χωράφια.
0: Να.
1: Είναι διαφορετικό από το εμπορική. Άρα αυτό υπήρχε και υπάρχει. Νομίζω ήταν μέχρι Α βαθμού και έχει γίνει τώρα και Β βαθμού.
0: Μάλιστα. Ο νόμος ο συγκεκριμένος που συζητάμε και έχει ψηφιστεί πια λύνει και εκείνο το παλιό πρόβλημα με τους νομάδες πολιτές αγροτικών προϊόντων. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια.
1: Πώς το είπατε?
0: Με τους νομάδες. Υπήρχε μια πρόνοια ότι δεν μπορείς να πουλάς παρά μόνο στον νομό στον οποίο εδρεύεις. Ή το θυμάμαι?
1: Όχι, λάθος. Όχι, πουλάς όλη τη χώρα. Όχι, όχι, γι' αυτό έχει καταρριφθεί από χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Εγώ είμαι από το Πύλιο, ας πούμε, και έρχομαι στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Πουλάς όλη τη χώρα. Μπορείς να πας να κάνεις αίτηση. Αίτηση από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε 4 χρόνια που δεν δίνονταν.
0: Σωστά.
1: Μέχρι και πριν 4 χρόνια που δίνονταν οι άδειες, βγάζεις όπου θέλεις. Μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη, να βγάλεις τη Θεσσαλονίκη, στην Αττική για την Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Βγάζει άδεια.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Μόσχο, καταλαβαίνω ότι κάποια ζητήματα επιλύονται και εσείς έχετε μια επιφυλακτικότητα, μια ανησυχία για το πόσο καλά θα λυθούν τελικά αυτά τα οποία θα λυθούν, έτσι. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και πιο περισσότερο προς την προκήρυξη για να έρθουν οι παραγωγές στις λαϊκές αγορές. Να μην καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσουμε και εμείς με κάθε τρόπο το Υπουργείο να έρθουν γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Έστω να ξεκινήσουμε με αυτές τις εποχιακές που έχει βγάλει 10% για τις θέσεις και μπορεί να γίνει άμεσα. Ήδη μας έχουν πάρει τηλέφωνα και τουλάχιστον έχουν διαφερθεί 10 άτομα να κάνουν να δούμε αυτές οι αιτήσεις, τι σειρά θα πάρουν προτεραιότητες και πότε θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας βράδυ και χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παντελής Μόσχος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Όπως έχουμε ξαναπεί, η ελληνική πολιτική επικαιρότητα βρίθη παραδοξοτήτων. Να μια παραδοξότητα για παράδειγμα είναι το γεγονός ότι μία από τις σημαντικότερες πολεμικές μας βιομηχανίες την πουλήσαμε. Ακόμα μεγαλύτερη παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι και τις πολεμικές βιομηχανίες τις οποίες έχουμε στην κατοχή μας ως χώρα ακόμα τις έχουμε υποβαθμίσει.

Και αυτό εκτός από παράδοξο και κακή επιλογή, γίνεται χείριστη επιλογή όταν συζητάμε για μια περίοδο ή μάλλον βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημαντικά πολεμικά πεδία ανοιχτά. Η συζήτηση αυτή γίνεται με αφορμή την χθεσινή ψήφιση

0: Το πολυτροπολογιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση εχθές. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Καπύρη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην ΕΑΒ. Αντισυνταγματικές ρυθμίσεις για την ΕΑΒ θα ήταν ένας εύκολος και γρήγορος τίτλος. Κύριε Καπύρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Τι έχει συμβεί τώρα με την ΕΑΒ, διότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, έχει προειδοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά στο νομοσχέδιο, είναι προβληματικό από μόνο του. Θέλετε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι ενστάσεις του ΣΤΕ?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς είχαμε κατεβάσει μια έκθεση, το οποίο αντιθέμεστε απέναντι σε αυτή το νομοσχέδιο που κατεβάσανε, την τροπολογία. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται, είναι καθαρά πολιτικής, ότι από τη στιγμή που δεν μπορέσαν να βρουν στρατηγικό επενδυτή για να πουλήσουν το εργοστάσιο, γιατί η φύση του εργοστασίου ήταν λίγο αδύνατο να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής. Έτσι δηλαδή είναι μια βιομηχανία το οποίο δεν υπάρχει Έλληνας επενδυτής να αναλάβει, έτσι, και από ό,τι γνωρίζουμε και κάποιος ξένος οίκος από τους κατασκευάσεις μεγάλους δεν ενδιαφέρθηκε για να αναλάβει την ΕΑΒ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση προσανατολίζεται, δηλαδή προσπαθεί να βρει τρόπους να κάνει μια άτυπη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Και αυτό εμάς σαν εργαζόμενους μας βρίσκει καθαρά απέναντι, έτσι. Γιατί γνωρίζοντας και εμείς έχουμε πολλά χρόνια πάνω στο εργοστάσιο, γνωρίζουμε τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει και πώς πρέπει να δουλεύει μια βιομηχανία. Έτσι, μια βαριά βιομηχανία, μια αεροπορική βιομηχανία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τεχνικές ειδικότητες. Δεν υπάρχει δεξαμενή τεχνικών. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, εκπαιδεύεται κόσμος και περιμένουν να έρθει ένας ιδιώτης και με τον ίδιο τον κόσμο, δηλαδή, εμένα τώρα που είμαι έτσι πολλά χρόνια πάνω στο εργοστάσιο και έχω τις πιστοποιήσεις μου, να με χρησιμοποιήσει εμένα, εργολάβος, να με χρησιμοποιήσει δηλαδή ένας ιδιώτης. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Να αλλάξω δηλαδή αφεντικό. Δηλαδή να φύγω από το κράτος που είμαι τώρα, εγώ ένας δημοσιοπαλός, και να πάω σε έναν ιδιώτη, το οποίο τα συμφέροντα δηλαδή της εταιρείας να τα εκμεταλλεύεται ιδιώτης. Αυτό είναι που μας πονάει μας αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν αυτό τα κέρδη που φέρνει αυτό το εργοστάσιο να τα εκμεταλλεύονται λίγοι. Να τα εκμεταλλεύεται όχι το δημόσιο, έτσι, να πηγαίνει στο ταμείο του κράτους και να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει να τα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης. Αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ. Και οι προσπάθειες που γίνονται είναι ενάντια δηλαδή σε όλο αυτό το καθεστώς. Δηλαδή τώρα, για να εξηγήσω και στον κόσμο να καταλάβει τώρα γιατί είμαστε απέναντι, έτσι. Δηλαδή περάσανε τώρα, έχουν άρθρα μέσα, το οποίο θα κάνουν ένα εργοστάσιο, κρατικό εργοστάσιο που έχει υποδομές και δουλεύει με διαφορετικές διευθύνσεις. Έχει άλλη διεύθυνση το κατασκευαστικό, άλλη διεύθυνση το αεροσκάφη, άλλη διεύθυνση κινητήρες, άλλη διεύθυνση τα ηλεκτρονικά, άλλη διεύθυνση αποθήκες. Αυτό που λειτουργεί τώρα σαν ένα σύμπλεγμα σήμερα, έτσι κάτω από την αιγίδα μιας διοίκησης, θέλουν να κάνουν θυγατρικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν περάσει δηλαδή μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, να φέρουν. Να φέρουν απόστρα τους πολεμικής αεροπορίας και να μπλέξουν και να το κάνουν με μια άτυπη ιδιωτικοποίηση. Τα οποία αυτά τα λεφτά, τα κέρδη δηλαδή που θα έχει αυτό το εργοστάσιο, εγώ θεωρώ δεν θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Να πάνε στο κεντρικό ταμείο της εταιρείας, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, και αυτό μας βρίσκει τελείως αντίθετο.
0: Η ΕΑΒ, κύριε Καπύρη, τι παράγει?
1: Η ΕΑΒ τι παράγει? Η ΕΑΒ, και επειδή το έχουμε αναδείξει από το δικό σας σταθμό, δηλαδή δεν βγάζουν σε σταθμούς μεγάλους.
0: Γιατί δεν σας βγάλουν, για να τα πείτε.
1: Δεν μας βγάλουν για να τα πούμε, να τα μαθαίνει ο κόσμος, καταλάβατε. Και γι' αυτό και σας ευχαριστούμε, γιατί είστε μόνο σταθμός και σε κάποιες κινητοποιήσεις, ξέρω εγώ, έτσι που ενδιαφέρεστε και να μάθει ο κόσμος ότι γίνεται πάνω στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο αυτό είναι κατασκευαστικό, επισκευαστικό, συντήρηση, αναβαθμίσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αναβάθμιση του P3, που είναι το αεροσκάφος του πολεμικού ναυτικού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα είναι το ραντάρ και θα επιτηρεί υποβρύχια, θα ελέγχει όλο το Αιγαίο τέλος πάντων. Λοιπόν, Super Puma, ελικόπτερα. Επισκευή, συντήρηση. F-16, τα Viper, αναβάθμιση των αεροσκαφών, των F-16 σε Viper.
0: Αυτό το, κάνουμε, το κάνει η ΕΑΒ, δεν πάνε στην Αμερική δηλαδή?
1: Όχι. Εδώ, στην ΕΑΒ.
0: Και το κάνουμε, με συγχωρείτε που ρωτάω, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργα.
1: Όχι, καλά κάνετε.
0: Αυτά γίνεται από, η αναβάθμιση αυτή γίνεται από ελληνικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Έρχονται Αμερικάνοι δηλαδή εδώ, κάνουν διακόπες στους
1: σκηφιάνους. Όχι, έχουμε Αμερικάνους, ο οποίος Αμερικάνοι είναι στο management. Έτσι, οι Αμερικάνοι επιβλέπουν και έχουν το πρόγραμμα, τα λογισμικά, έτσι, και επιβλέπουν μια διαδικασία. Mm-hmm. Δεν παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι επιβλέπουν τις διαδικασίες. Η τεχνική όλη είναι δική μας. Οι επιθεωρητές δική μας. Δηλαδή ηλεκτρονική, μηχανική, ερασματουργή, όλοι είναι δική μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι για το 16. Έχουμε το C-130. Είμαστε αποκλειστικό οίκος συντήρησης στο C-130. Δηλαδή είναι 4 οίκοι παγκοσμίως. Πιστοποίησα τη λόγη μας, έτσι. Ναι. Ένας οίκος από τους 4 οίκους παγκοσμίως είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, με τα C-130 και θέλω να αναφερθώ σε μια μεγάλη επιτυχία που είχα με ένα δικαστήριο, έτσι σήμερα μου ανακοίνωσε η δικηγόρος. Μου είχε κάνει αγωγή ένας εργολάβος που ήρθε να πάρει έργο το C-130, ότι θα με απευθείας ανάθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο θα έβγαζε 4 αεροσκάφη και θα έπαιρνε 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο οποίος μου έκανε αγωγή γιατί τον ενόχλησα που έφερε προσωπικό να τον εκπαιδεύσουμε εμείς. Έφερε προσωπικό εργολάβος να τον εκπαιδεύσουμε εμείς, να εκπαιδευτεί από την ΕΑΒ για να βγάλει δουλειά της ΕΑΒ. Και αυτός ο άνθρωπος θα έβγαζε αεροπλάνα και θα έπαιρνε 7 εκατομμύρια για 4 αεροσκάφη μέσα σε 2 χρόνια. Το οποίο δεν έβγαλε ούτε μισό αεροπλάνο.
0: Μισό λεπτό. Ελληνικά αεροπλάνα.
1: Τα δικά μας αεροπλάνα, τα δικά μας τα ελληνικά.
0: Δηλαδή τα δικά μας αεροπλάνα, ενώ έχουμε δικό μας εργοστάσιο ιδιόκτητο, ας πούμε το κάνουμε ό,τι θέλουμε, το βάζουμε φωτιά, το καίμε. Παίρνουμε τη δουλειά και τη δίνουμε σαν ιδιότητα με ανάθεση.
1: Ναι, έγινε απευθείας ανάθεση. Αυτό το είχαμε αναδείξει πάλι από το σταθμό σας πριν 3-4 χρόνια. Έτσι. Ήρθε μέσα απευθείας ανάθεση ότι και καλά δεν μπορούσε να βγει να βγάλει με το ήδη υπάρχον προσωπικό, γιατί εντάξει έχουμε και θέμα με το προσωπικό, έτσι δεν βρίσκουμε τεχνικούς. Λοιπόν, και ήρθε να βγάλει δουλειά, έφερε τεχνικό προσωπικό το οποίο πήρε και από την ΕΑΒ τεχνικό προσωπικό. Παρεκκλήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι να πάνε να πληρώνονται καλύτερα στον ιδιώτη. Δεν μπορούσε να αναλάβει, δεν έβγαλε. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να βγάλει δουλειά. Γίνανε και κάποια ατύχηματα μέσα το οποίο τα ανέδειξα και μου έκανε αγωγή ο εργολάβος αυτός, μου έκανε αγωγή γιατί τον παρεμπόδισα, λέει, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του, του έκανα δυσφήμιση, έτσι ότι δεν έχει πιστοποιήσεις, έφερε πλαστές πιστοποιήσεις επάνω στην εταιρεία, τα ανέδειξα, εγώ τα έτρεξα, ήδη έχω κάνει και εγώ καταγγελία σε εισαγγελία και έχω κάνει αγωγή. Εμένα η αγωγή δικιά μου δεν έχει τρίξει, δεν ξέρω αν το έχουν πάει αρχείο. Λοιπόν. Και σήμερα μου ανακοίνωσε η δικηγόρος ότι ο εισαγγελέας απέριψε την αγωγή. Μου ζήταγε και 25.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη που έπαθε η εταιρεία του. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το εργοστάσιο αυτό, έτσι, αυτή τη στιγμή τώρα φτιάχνουμε τον drone, το αρχίτα, έτσι, που κάνουμε τεράστιες προσπάθειες οι άνθρωποι από το μηδέν να φτιάξουν ένα drone που αργήσαμε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είχαμε φτιάξει ένα drone το Πίκασο. Πέταξε. Λοιπόν, δεν δώσαν έμφαση, φανταστείτε τώρα, πήγα σου ήταν από το 1984. Λοιπόν, δεν δώσαν
0: έμφαση. Με συγχωρείτε, είχαμε ντρόν ελληνικό από το 1984, το οποίο ήταν λειτουργικό.
1: Ναι, λειτουργικό κανονικά και το είχε και η πολεμική αεροπορία και ήταν μεγάλη επιτυχία τότε. Το οποίο δεν δόθηκε έμφαση να προχωρήσει, έτσι, να γίνουν αναβαθμίσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό εργοστάσιο και πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουμε. Κάνουμε τεράστια δουλειά, τεράστιο έργο. Δηλαδή έχουμε τέτοια τεχνογνωσία. Δηλαδή ένας μηχανικός αεροσκαφών θέλει 5 χρόνια για να αναλάβει ένα έργο πάνω στο αεροπλάνο και να σφραγίζει τη δουλειά που κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Το 2015, μέχρι το 2015, από το 2010, τα 5 χρόνια αυτά τα μνημονιακά, λοιπόν, που έφυγε πολύ κόσμος για να προλάβει, μην έχει μειώσει με τη σύνταξή του και με αυτά, δεν μπορούσαμε να βρούμε τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή βάλανε μια εργολαβία μεγάλη μέσα, το οποίο ήταν αποτυχία. Εμείς λέγαμε να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Κάναμε έκκληση συνέχεια στα Υπουργεία, τότε στους υπεύθυνους, να φέρουμε προσωπικό. Να φέρουμε προσωπικό, να το εκπαιδεύσουμε, να υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, κάναμε τεράστιες προσπάθειες. Μας δείξαν το 2013 στο ενιαίο μισθολόγιο. Το ξέρετε ότι μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι επάνω πληρώνονται με την βαθμίδα την εκπαιδευτική, άσχετα ότι φτιάχνει αεροπλάνα. Δηλαδή έρχεται ένας τεχνικός επάνω στο. Τον εκπαιδεύουμε και τον έχουμε 5 χρόνια πάνω στο αεροπλάνο. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο μισθός του δεν υπερβαίνει τα 900 ευρώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πώς θα τον κρατήσω, είναι 12 ξερή μισθή, πώς θα τον κρατήσω τον τεχνικό αυτό που εκπαιδεύεται και μόλις μαθαίνει μια εταιρεία του εξωτερικού ότι αυτός έχει περάσει 5 χρόνια μέσα στην ΕΑΒ, του κάνει πρόσκληση και τον παίρνει με 5.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: προβλήματα, χιλιάδες προβλήματα, αλλά θεωρούμε ότι είναι θέμα διαχείρισης. Αυτό το εργοστάσιο, κοιτάξτε, και θα σας φέρω και κάποια παραδείγματα για να ξέρετε.
0: Ναι, και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτά, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση, διότι
1: μπράβο, ναι.
0: Πρέπει να σας πω ότι έχω εκπλαγεί όταν ακούω ότι έχουμε ντρόουν από το 84, έχω εκπλαγεί όταν μαθαίνω ότι τα F-16 γίνονται Viper στην Ελλάδα και όχι σε κάποιο αμερικανικό εργοστάσιο.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχω.
1: Τα Καναντές, τα πυροσβεστικά, τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά. Έτσι. Από μέσα, από τη μία φεύγουν τα πυροσβεστικά και θα πει κλιμάκιο τώρα εμάς τεχνικών και θα πάει στην Ελευσίνα για να εξυπηρετήσει την αντιπυρική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά από την ΕΑΒ. Όλα από αυτά από την ΕΑΒ. Δηλαδή είναι μεγάλο όφελος για την Ελλάδα μας. Έτσι. Και οικονομικό όφελος έτσι να φτιάχνονται στην Ελλάδα.
0: Βέβαια,
1: θα φέρω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε. Δηλαδή ένα ελικόπτερο που πήγε στην Ισπανία κόστησε 3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και το φέρανε το ελικόπτερο και ήταν δηλαδή οι πτάμενοι που πήγαν οι συνάδελφοί μας κάτω είχαν προβλήματα για να το φέρουν στην Ελλάδα πετώντας. Έκανε 3 αναγκαστικές προσγειώσεις σε αεροδρόμια της Ιταλίας γιατί έβγαζε προβλήματα και το παραλάβανε από την Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Το αντίστοιχο που έφυγε από την ΕΑΠ κόστησε 1 εκατομμύριο. Και μας δώσανε 10 συγχαρητήρια οι πτάμενοι μας. Το αντίστοιχο έγινε με το C-130. Το στείλανε στην Πορτογαλία, κόστησε 4,5 εκατομμύρια. Έναντι 1,5 εκατομμύριο που κοστίζει όταν φτιαχτεί στην ΕΑΔ. Θέλουμε στήριξη να πληρωθεί ο κόσμος, έτσι, να φέρει ένα αξιοπρεπές μισθό για να μπορούμε να το κρατήσουμε μέσα στη χώρα μας, να μην φεύγει στο εξωτερικό.
0: Και
1: να βγάζουμε τη δουλειά μας. Και να είναι ok όλα.
0: Κύριε Καπρίρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Σας δίνω το λόγο μου. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς. Ήταν ο κύριος Νίκος Καπρίρης, πρόεδρος των εργαζόμενων στην ΕΑΒ. Και καταλαβαίνετε από την κουβέντα που κάναμε τη μικρή, θα την επαναλάβουμε εκτεταμένα από την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή είναι αυτή η ιστορία και πόσο πίσω μένουμε και για ποιο λόγο άραγε. Φεύγουμε όμως γρήγορα από την ΕΑΒ, διότι τα προβλήματα δεν σταματάν εκεί. Εξάλλου, όπως σας έχω υποσχεθεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει θέμα το οποίο να μην το παρακολουθούμε. Και ένα από αυτά τα θέματα που τα παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε πολύ στενά είναι αυτά που αφορούν τα ζητήματα της αγροτικής μας πολιτικής. Σήμερα λοιπόν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μενέλα Ογαρδικιώτη, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι φίλοι της εκπομπής και του σταθμού το γνωρίζετε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί του. Κύριε Ογαρδικιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Αλίμονο, τι λέτε τώρα?
2: Θα σας πω κάτι. Από τη μία, όπως είπα, είναι ευχάριστο να είσαι ανάμεσα σε συναδέλφους όπως ήμασταν το πρωί, mm-hmm. αλλά ο λόγος ήταν τέτοιος που πραγματικά δεν μας αφήνει περιθώρια να μας χαρούμε. Μαζευτήκαμε τόσοι συνάδελφοι από όλη τη χώρα για να συζητήσουμε για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, mm-hmm. να βγάλουμε τους προβληματισμούς όλων, να αποτυπώσουμε το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, ήρθανε από όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη κόσμος, πήρε το λόγο, μας είπε τα προβλήματά του, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι δικές μας ανησυχίες, δηλαδή ότι ο κλάδος βρίσκεται σε μια τρομερή κρίση λόγω έλλειψης ρευστότητας. Τα γεωπονικά μαγαζιά, τα φυτοφαρμακεία που λέμε, βρίσκονται σε οριακό σημείο. Οι αγρότες μας ουσιαστικά με την αύξηση του κόστους καλλιέργειας και, και τις πληρωμές οι οποίες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι στη συνέντευξη τύπου που όλο τυχαίως δόθηκαν δύο συνέντευξεις τύπου πριν τη συνάντησή μας και βέβαια κανονίστηκαν αφού είχε ανακοινωθεί η συνάντησή μας, οι πληρωμές που εξαγγέλθηκαν θα έπρεπε να είχαν γίνει κανονικά μέχρι 31 Δεκάτου του 2025.
0: Μα περσινές δηλαδή.
2: Ακριβώς. Άρα τα λεφτά αυτά λείπουν από την αγορά. Τα λεφτά αυτά λοιπόν περισσότερο οι γεωπόνοι συνάδελφοι έχουν πιστώσει τους παραγωγούς και τα περιμένουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και τι εννοούμε να επιβιώσουν, να μπορέσουν να φέρουν άλλο εμπόρευμα, να ξαναπιστώσουν για νέα σεζόν. Αυτό λοιπόν που διαπιστώσαμε και μας είπαν και όλοι είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ότι αυτή την περίοδο, την καλλιεργητική, δεν μπήκαν πάρα πολλοί καλλιεργητές, αγρότες να σπείρουνε, δεν πήγαν να πάρουνε εφόδια γιατί δεν μπορούσαν και βέβαια δεν μπορούσαν να τους ξαναπιστώσουν τα μαγαζιά την ώρα που οφείλαν τα προηγούμενα, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι έχουμε δύο προβλήματα μπροστά μας. Το ένα είναι ότι και η γεωτεχνική, τα καταστήματα που πουλούν τους σπόρους και τα φάρμακα δεν μπορούν να πιστώνουν, το ένα κομμάτι το οικονομικό. Υπάρχει και το πιο σοβαρό όμως, το οποίο είναι ότι δεν πήγαν οι αγρότες να πάρουν σπόρους για να καλλιεργήσουν.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό που, αυτό που φοβόμασταν λοιπόν, δηλαδή όταν συζητάγαμε πέρσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχουμε μία χιονοστιβάδα που γίνεται. Παράλληλα, οι γεωτεχνικοί στο κομμάτι των υπηρεσιών περιμένουν να πληρωθούν οι ανηλυμένες πάλι του 25, περίπου μισό δισεκατομμύριο που οφείλονται, που από αυτά τα λεφτά υπάρχουν χρήματα που είναι άμεσα πληρωμές γεωτεχνικών και άλλα που είναι έμεσες πληρωμές γεωτεχνικών που έχουν πιστώσει τους παραγωγούς. Και τρίτον βέβαια, για το περιβόητο πια κοντεύει να γίνει το γεωφύρι της Άρτας στο ΟΣΔΕ, όπου κάθε χρόνο δεσμευόμαστε ότι θα το ανοίξουμε νωρίς, δηλαδή αρχές της άνοιξης.
0: Όταν λέτε νωρίς, σήμερα εννοείται νωρίς-νωρίς ή νωρίς την ώρα του?
2: Αρχές της άνοιξης, εγώ είπα, να μην πάω σε αυτούς που λένε Φλεβάρι, Μάρτι θα το ανοίξουμε. Σήμερα που μιλάμε δεν είναι ανοιχτό.
0: Ακόμα.
2: Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης από την τελευταία συνέντευξη τύπου, πάει για 15 Ιουνίου. Και βέβαια ακούσαμε και κάτι το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, όχι τόσο γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις δουλειές μας, αλλά γνωρίζοντας την κατάσταση, λένε ότι θα είναι μια απλή δήλωση την οποία θα κάνουν μόνοι τους οι αγρότες. Σε ένα ερώτημα λοιπόν γύρω τους συναδέλφους που έχουν κέντρα υποδοχής δηλώσεων, το πόσοι αγρότες από τους πελάτες σας δεν έχουν ούτε καν email και αναγκάζεται να βγάλετε, τα ποσοστά ήταν από 30 έως 50% που ακούστε.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι την ψηφιακή επάρκεια δεν την έχουν οι αγρότες σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Και εδώ διερωτώμαστε, αν ακούσουν οι συνάδελφοι τον κύριο Πιτσιλή που λέει δεν θα έρχεται ανάγκη τα κύρια, τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει αύριο να πούν, αφού δεν θα έχω αυτή την υπηρεσία, ό,τι κόσμο έχω για αυτήν την υπηρεσία, δυστυχώς πρέπει να τον διώξω. Ναι. Ή παίρνω εποχιακούς, άρα δεν πρέπει να τους προσλάβω. Οι εποχιακοί, ξέρετε, αν δεν τους προσλάβει μία επιχείρηση, θα ψάξουν σε κανένα άλλο αντικείμενο να βρούνε εργασία. Και ξαφνικά πολύ φοβόμαστε ότι τον Ιούλιο θα καταλάβουν ότι κάναν λάθος και θα πούνε, βέβαια τα χρειαζόμαστε, μπορεί να τα λιδωρούσαμε τα και τόσο καιρό, αλλά χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, τα λέμε το Μάιο, κοιτάξτε που θα γίνουν τον Ιούλιο αυτά που λέμε. Πρέπει να βοηθήσετε. Για βοηθήσουν. Ο κόσμος δεν θα υπάρχει πια. Και πάλι οι αγρότες θύματα της ιστορίας, αν δεν υλοποιηθεί το έργο, να μην μπορούν να πάρουν το φθινόπωρο της ενισχύσης. Ξέρετε, σήμερα μιλάγαμε για τα θέματα των γεωτεχνικών αλλά είναι τα θέματα που ταλανίζουν τους αγρότες. Γιατί όπως λέμε οι γεωτεχνικοί, αν πάνε καλά οι αγρότες, πάμε καλά και εμείς στις δουλειές μας. Mm-hmm. Αν δεν πάνε καλά οι αγρότες, δεν πάμε και εμείς καλά. Είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Κύριε Γαρδικιώτη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα, ήθελα όμως να σας υποβάλω μία ερώτηση και θα ήθελα έτσι μία απάντηση από εσάς. Εσείς μας τα λέτε αυτά και είστε πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Δηλαδή, είσαστε πρόεδρος ενός επιμελητηρίου, ενός οργανισμού που βάσει της δομής του ελληνικού κράτους είναι ο κύριος σύμβουλος σε κάθε πολιτική ηγεσία. Σωστά, καλά το.
2: Πολύ
0: το έχω καταλάβει. Ωραία. Αυτά τα έχετε πει στον υπουργό, στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, τεχνοκράτης και τα λοιπά, ας πούμε.
2: Θα πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη από τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά έγκαιρα, εδώ και αρκετό καιρό πια έχει αναλάβει, συνάντηση δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει με τρεις επιστολές μας από αρχές του χρόνου συνάντηση από τον κύριο Πιτσιλή, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Σήμερα και τους δύο τους καλέσαμε εκεί, ούτε εκπρόσωπό τους δεν στείλανε. Μόνο ο Γιάννης ο Οικονόμου από την πλευρά της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής ήρθε, mm-hmm, και ο Σταύρος Αραχοβίτης, πρώην υπουργός και συνάδελφος.
0: Να.
2: Οι υπόλοιποι μάλλον θεώρησαν ότι δεν έχουμε τίποτα σημαντικό να πούμε. Άρα δεν μας ακούνε. Και τι είπαμε εμείς οι γεωτεχνικοί, ότι επειδή παίζονται οι τύχες του πρωτογενή τομέα, του τομέα όπου υπηρετούμε, του τομέα που πονάμε τόσα χρόνια και του τομέα που ζούμε και τις οικογένειές μας, θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό να μας ακούσουν.
0: Μάλιστα.
2: Από εδώ και πέρα.
0: Κύριε Γαρδικιώτη,
2: οπότε έρχονται κινητοποιήσεις.
0: Κύριε Γαρδικιώτη, εμείς το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε εδώ, είναι ανοιχτές οι γραμμές μας και όσο μπορούμε να ενισχύσουμε το σήμα και τη φωνή σας θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να μας περιγράψει μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν έχει διορθωθεί τίποτα από όλα αυτά που έπρεπε να έχουν διορθωθεί, όχι χθες, όχι προχθές, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά όταν είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζει τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φορτώνει το πρόβλημα στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Κάπου εκεί να λαμβάνει την αμφισβητούμενη εκ των πραγμάτων και μάλλον δικαίως απόφαση, να λαμβάνει λοιπόν την απόφαση να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Εκεί προκύπτει και ο κύριος Πιτσιλής σε αυτήν την ιστορία. Σε μια ΔΑΕ η οποία δεσμευόταν ότι θα λειτουργήσει κανονικά και όλα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, να είμαστε ένα μήνα μετά την λογική ημερομηνία όπου έπρεπε να ανοίξουν οι δηλώσεις, η πλατφόρμα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και όχι μόνο η πλατφόρμα δεν άνοιξε, αλλά δεν ξέρουμε και ποιος και πώς και με ποιο τρόπο θα υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις ώστε οι αγρότες να πάνε να πάρουν την επιδότηση το 2026, το 2028 ή το 2029, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι επιδοτήσεις του 2025, κάπου εκεί θα πάμε. Και μέχρι να πάμε στις επιδοτήσεις, πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ναι, η εκπομπή Ρεζουμέ είναι το κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα. Είναι το κόκκινο 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, το κόκκινο 107 και 7 για την Πάτρα. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης και ο Παντελής Δαβανέλος, είναι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Και είναι φυσικά και οι εξελίξεις στο διεθνές πεδίο που αναφίβολα είναι από τις σημαντικότερες των τελευταίων ημερών. Αναφέρομαι φυσικά στην συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο της Κίνας, τον κ. Σι Τσιπίνγκ. Στο επίκεντρο πιστεύαμε όλοι πως θα είναι η συζήτηση για τον πόλεμο του κόλπου, τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η Αμερικανική αντιπροσωπεία όμως δεν έδειξε καθόλου να αποτελείται από ανθρώπους που θα μπορούσαν να συζητήσουν αυτού του είδους τα ζητήματα. Το τι συζητήθηκε όμως και το τι να περιμένουμε από αυτή την συνάντηση που θα έχει ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την παγκόσμια σταθερότητα το επόμενο διάστημα, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε με τον καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη. Κύριε Καλτσόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυστακόπουλε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Ωραία, σας καλά. Ευχαριστώ, είμαι καλά και εγώ. Εγώ περίμενα ότι θα πηγαίναν στρατηγοί, για να είμαι ειλικρινής, στην Κίνα να συζητήσουν εκεί πέρα πώς θα βρούμε διέξοδο με τα στενά του Ορμούς, αλλά είδα επιχειρηματίες να πηγαίνουν μαζί με τον κύριο Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πλέγμα των συζητήσεων αφορούσε όλα τα ζητήματα, γιατί και τα οικονομικά και τα στρατιωτικά και τα διπλωματικά είναι πλευρές ενός ενιαίου ζητήματος και ενός ενιαίου πόλου ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Οπότε έτσι κι αλλιώς τα θέματα αυτά, είτε ρητά είτε άρρητα, είναι στο τραπέζι. Νομίζω ότι από αυτό που, τουλάχιστον από την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, νομίζω ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να προχωρήσουν σε κάποιες συμφωνίες οικονομικές έτσι κάπως πιο χαμηλής πολιτικής, μια και θα κορυφαία ζητήματα υπάρχει προφανώς μια διαφωνία βαθιά ανάμεσα στις δύο χώρες. Το αξιοσημείωτο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι πρόκειται για μια συνάντηση στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ πήγε ως ένας πρόεδρος μιας δύναμης αποδυναμωμένης. Γιατί πέρα από την οικονομική αποδυνάμωση των ΗΠΑ της Αμερικής στις τελευταίες δεκαετίες, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή την πορεία, ας το πούμε έτσι, προς την οικονομική παρακμή που συνεχίζεται με αργά αλλά σταθερά βήματα, είναι μια χώρα, οι ΗΠΑ, που παρά την επιθετικότητα, τη βαρβαρότητα του πολέμου, την οποία εξεπέλυσαν ενάντια στο Ιράν, δεν έχουν πετύχει ούτε τον βασικό στόχο τους, που ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν, έτσι ώστε να εγκαθιδρύσουν στη θέση της μια βολική για τις ΗΠΑ κυβέρνηση και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να βάλουν στο χέρι και το πετρέλαιο και τη ροή του πετρελαίου προς την Κίνα και να βάλουν και άλλα προσκόμματα, τέλος πάντων, προς την κινέζικη πλευρά. Ούτε ο βασικός στόχος λοιπόν επιτεύχθηκε, ούτε και οι δευτερεύοντες στόχοι που ήταν το πυραυλικό σύστημα, το αμυντικό σύστημα του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν επιτεύχθηκε κανένα στόχο μέχρι στιγμής. Ακόμα και τα στενά του Ορμούς είναι εν μέρη κλειστά, όμως όχι λόγω τόσο της αμερικανικής παρουσίας, της ναυτικής παρουσίας, όσο κυρίως λόγω της αντίδρασης του Ιράν και των αμυντικών μέτρων που λαμβάνει. Να. Επομένως, το όλο πλέγμα δείχνει ότι οι ΗΠΑ πήγαν στην συνάντηση αυτή ως μια αποδυναμωμένη κοσμοκράτηρα, ενώ αντίθετα η Κίνα με τον αέρα της ήρεμης, ανερχόμενης δύναμης που τώρα πια συζητάει και τυπικά σε όρους απολύτου ισοτιμίας με τις ΗΠΑ, και στην πραγματικότητα ίσως και με αέρα υπεροχής.
0: Αυτό ήθελα να σας πω και να ζητήσω και την άποψή σας, διότι βλέποντας τα πλάνα από την άφηξη του Αμερικανού Προέδρου και την υποδοχή που το επιφυλάχθηκε, η γλώσσα του σώματος συνήθως αυτά τα πράγματα είναι αποκαλυπτική και είχα την αίσθηση ότι ο κύριος Τραμπ βρέθηκε σε ένα χώρο που δεν ένιωθε ότι είναι ο άρχον του κόσμου, το αντίθετο μάλιστα. Ένιωθε ότι βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ισχυρότερος και μπορεί να επιβάλλει και τη θέλησή του.
1: Νομίζω ότι ναι, πέρα από τη γλώσσα του σώματος που και εμένα και εγώ επισήμανα διάφορες τέτοιες πτυχές όπως λέτε και εσείς, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι από τις εξελίξεις μέχρι σήμερα και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον πόλεμο του Ιράν, ο κερδισμένος είναι η Κίνα. Εγώ. Δηλαδή όταν εμέσως ή αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απευθύνονται στην Κίνα να παρέμβει ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή η μέχρι σήμερα παντοκράτηρα, υπερδύναμη, παρεμβαίνει και ζητά από την Κίνα να παρέμβει με τη σειρά της ώστε να ανοίξει τα στενά του ορμούς, αυτό από μόνο του μιλάει. Μιλάει και διαλευκάνει, μπορεί να μας διαλευκάνει πλήρως το συσχετισμό ισχύως και πώς έχουν τα πράγματα.
0: Και ειδικά όταν το προηγούμενο διάστημα και εξαιτίας και εξ αφορμής μάλλον των δηλώσεων των οποίων είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και η επιτελής του Λευκού Οίκου, ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως στόχο να παρεμποδιστεί ο ανεφοδιασμός της Κίνας από πόρους του Ιράν.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι βεβαίως.
0: Είναι μεγάλη αναδίπλωση.
1: Και μην ξεχνάμε
0: ότι. Βεβαίως
1: και μην ξεχνάμε και τον εμπορικό πόλεμο. Θυμόμαστε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο, μάλλον συνέχισε και ενέτεινε έναν εμπορικό πόλεμο που είχαν συνεχίσει οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι ενάντια στην Κίνα, στον οποίο επίσης εμπορικό πόλεμο έχει ανακρούσει πριν. Δηλαδή έχει κάνει βήματα προς τα πίσω. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να, πώς να το πω, εμείς καμιά φορά εδώ πέρα, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία είναι, πώς να το πω, συνεργάτης, στρατηγικός, υποτακτικός του ΝΑΤΟ και γενικότερα της Δύσης, στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση αυτό το πράγμα μπορεί να μην βγαίνει. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, μέλη του κόμματος, των γερουσιαστών, των ρεπουμπλικανών, γερουσιαστές των Ρεπουμπλικανών και άλλοι, μιλούν για όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε, είδαμε και προχτές κάποιες ανακοινώσεις και κάποια δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που έλεγαν ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι σχεδόν άθικτο. Είδαμε δημοσιεύματα που κατηγορούσαν, Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούσαν τον πρόεδρο Τραμπ ότι σκέφτεται ο Τραμπ να επιτρέψει τις επενδύσεις βιομηχανιών της Κίνας στο έδαφος των Πολιτών της Αμερικής. Τη στιγμή που ο Τραμπ βγήκε στις εκλογές με τη σημαία της οχύρωσης της εθνικής οικονομικής, του εθνικού οικονομικού χώρου και όλα τα σχετικά.
0: Εντάξει, είναι μια καινούρια εποχή μάλλον. Τώρα το
1: πρακτικά,
0: σημείο.
1: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Mm-hmm.
0: Κύριε Γαλτσόνη.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια καινούργια εποχή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος όρος. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω τώρα άριστα.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Ναι, λέω πραγματικά είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας θα συνεχιστεί. Η οικονομική κρίση, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία είναι παρούσα και η πτωτική αυτή πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα οδηγήσει και σε άλλες πολεμικές και άλλου είδους κρίσεις. Δεν σταματάει το πράγμα εδώ και δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε αυτή η συνάντηση όλα τα πράγματα, όλες οι αντιθέσεις εξομαλύνθηκαν. Αντιθέτως. Και με αυτή την έννοια έχω την αίσθηση ότι οι λαοί όλου του κόσμου θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, καταρχήν πρώτα απ' όλα για να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει σταματήσει. Από τη στιγμή που υπάρχουν εκεί στρατεύματα, που υπάρχει η απειλή των βομβαρδισμών, υπάρχουν οι οικονομικές κυρώσεις, υπάρχει το κλείσιμο των στενών του ορμού, σημαίνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Όταν επίσης η Κούβα βρίσκεται σε οικονομικό, σε ναυτικό αποκλεισμό, το πετρέλαιο τέλειωσε στην Κούβα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλειωσε, απολύτως. Ούτε σταγόνα δεν υπάρχει πια. Εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ της Αμερικής. Και αυτό είναι πράξη πολέμου. Θέλω να πω ότι η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ της Αμερικής θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί. Όσο και αν αναγκάζεται όσο και αν την αναχαιτίζει κάποιες φορές η ισχύς του αντίπαλου δέος που είναι η κινέζικη οικονομία. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι λαοί να συνειδητοποιήσουμε στη δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση την οποία βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε κάτι απέναντι σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, το σημείο το οποίο προκάλεσε έτσι ενδιαφέρον στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι αυτή η αναφορά του Προέδρου ΣΥ στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η αναφορά βεβαίως ξεκινάει από ένα αμερικανικό βιβλίο και όχι από τα γραφτά του Θουκυδίδη, ο οποίος βεβαίως έχει περιγράψει αρκούντος την ιστορία αυτή, την άνοδο δηλαδή της Αθήνας και τον φόβο το που εστάλαξε, έγραφε ο Θουκυδίδης στην Σπάρτη. Ήταν η αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Αναρωτιέμαι, η παρένεση αυτή, η παρέμβαση αυτή του κυρίου Σι γίνεται στο όνομα της μη εμπλοκής με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ανησυχεί δηλαδή Κίνα για κάτι τέτοιο ή του λέει πρόσεξε γιατί θα φας τα μούτρα σου?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι Κινέζοι ηγέτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εντοπίσει το ενδιαφέρον τους σε αυτή τη θεωρία. Είναι το βιβλίο του Γκρέιχαμ Άλισον, ένας καθηγητής διεθνούς πολιτικής στις ΗΠΑ, που έγραψε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Υπάρχει και στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Να πω με την ευκαιρία ότι και στον δικό μας συλλογικό τόμο, τον οποίο έχουμε επιμεληθεί με το τίτλο «Προς το τρίτο παγκόσμιο, παρουσιάζουμε τη Δευτέρα», έχουμε απάντηση ακριβώς για αυτό το ερώτημα, για το αν οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται στην παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ίσως κατά αναλογία της αντιπαράθεσης της αρχαίας Αθήνας που ήταν η ανερχόμενη δύναμη και της αρχαίας Σπάρτης που ήταν η κατεστημένη, οι οποίες συγκρούστηκαν, ίσως οδηγούμαστε σε μια ανάλογη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πρέπει να πούμε καταρχήν ότι εντελώς διαφορετικές οι κοινωνικο-οικονομικές και ιστορικές συνθήκες τότε και άλλες σήμερα. Σήμερα μιλάμε για έναν παγκόσμιο καπιταλισμό, άλλου τύπου αντιθέσεις και όλα τα σχετικά. Ωστόσο, πάλι για την αναδιανομή των αγορών είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο συνοδεύει πάντοτε τις καπιταλιστικές κρίσεις. Mm-hmm. Δεύτερο, σχετικό με αυτό, συναφές με αυτό, όπως είπαμε και πριν, οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος, οικονομικό έδαφος ανά τον κόσμο και προσπαθούν, χρησιμοποιώντας την στρατιωτική τους υπεροπηρία, να ανακτήσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Άρα η Κίνα τι λέει? Λέει ότι υπάρχει ο κίνδυνος όντως να οδηγηθεί η σύγκρουση αυτή σε απόλυτη κλιμάκωση, στον Αρμαγεδόνα, στην καταστροφή της ανθρωπότητας ίσως ακόμα. Αυτή είναι η ουσία της αντίθεσης. Τώρα, οι ΗΠΑ έχουν δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι αυτός, αν βέβαια δεν παρέμβουν οι λαοί για να σταματήσουν τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ. Και ο άλλος δρόμος ποιος είναι? Είναι αυτός που είχε ακολουθήσει η Βρετανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως σε ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή, ο δρόμος της συντεταγμένης υποχώρησης και της παράδοσης της ηγεμονίας στην ανερχόμενη δύναμη. Όπως είχε κάνει η Βρετανία τότε, παραχωρώντας την ηγεμονία στις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Καλά, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι σε τέτοιο mood, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς δεν είναι και δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτή η επιλογή από την οικονομική και πολιτική ολιγαρχία των ΗΠΑ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό, προφανώς. Θυμίζω ότι ο Χένρι Κίσινγκερ, υπουργός εξωτερικών, διπλωμάτης, καθηγητής διεθνής πολιτικής, έτσι ο γνωστός ιέρακας τέλος πάντων, Χένρι Κίσινγκερ, λίγο σε βαθιά γεράματα, λίγο πριν τον θάνατό του, ήταν 100 ετών αν θυμάμαι περίπου, το τελευταίο ταξίδι που έκανε ήταν στην Κίνα, που τον υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ. Τι έλεγε ο Χένρι Κίσινγκερ? Ήταν περίπου αυτής της γραμμής, δηλαδή έλεγε ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Κίνα είναι ανερχόμενη δύναμη, κυριαρχεί στις αγορές, είναι η νικήτρια της παγκοσμιοποίησης και άρα πρέπει να βρούμε, έλεγε, ένα modus, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή να βρουν, ένα modus vivendi, ένα τρόπο συνύπαρξης, μια διανομή των σφαιρών επιρροής και των αγορών μεταξύ μας. Όμως ξέρουμε ότι στην καπιταλιστική οικονομία και στο σύγχρονο υπεριαλιστικό σύστημα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο με συζητήσεις και με συμφωνίες. Ναι. Συνήθως γίνεται αίμα. Όπως ήδη είναι θέμα στο Ιράν, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη και αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς εκεί είναι ο ρόλος των λαών επαναλαμβάνω, που είχα πει και πρωτήτερα.
0: Κύριε Καλτσόνη, για να κλείσουμε, θέλετε να μας πείτε για την παρουσίαση του συλλογικού...
1: Δεν σας άκουσα.
0: Θέλετε να μας πείτε για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είπατε θα γίνει τη Δευτέρα, πού και τι ώρα.
1: Ναι, είναι ένας συλλογικός τόμος με τον τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο» με ερωτηματικό. Θα γίνει την Δευτέρα, 7 η ώρα, στην ΕΣΥΕΑ, στον Τρίτο Όροφο.
0: Εξαιρετικά.
1: Και σας περιμένουμε να αναπτύξουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα καυτά ζητήματα, γιατί εκ των πραγμάτων θα τεθούν στο τραπέζι.
0: Έχουμε θα έρθω να υποβάλω ερωτήσεις.
1: Συναδέλφους που θα μιλήσουν για το βιβλίο, πέρα από δηλαδή από εμάς τους συγγραφείς. Θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Ωραίοτατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλτσόνη. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με τον κύριο Καλτσόνη πάντα κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επειδή μας είπε και ο κ. Καλτσόνης για την παρουσίαση του βιβλίου προς τον τρίτο παγκόσμιο ερωτηματικό, να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων. Είναι και οι δύο αύριο. Στην αυριανή θα συμμετέχω και εγώ, θα σας την πω στο τέλος, οπότε όποιος θέλει να συναντηθούμε μπορεί να βρεθούμε εκεί στο βιβλιοπωλείο Μπερλίν. Η άλλη που είναι ευθέως ανταγωνιστική, διότι συμμετέχει ο Διονύσης Ελευθεράτος αλλά και συντονίζει ο Θανάσης Λαζαρίδης, είναι αύριο Παρασκευή στις 7.30 ώρα στο στέκι του λιμανιού της Αγωνίας, στο Πειραιά Πραξιτέλης 78 και Βενιζέλου δηλαδή. Εκτός από το Θανάση Λαζαρίδη και τον Διονύση Ελευθεράτου που θα μιλήσει, θα είναι εκεί και ο Κώστας Δουζίνας, ο καθηγητής του κολέγιου Μπίρκμπερκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Θα είναι φυσικά ο συγγραφέας, ο Πέτρος Παπακοσταντίνου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών». Και η πρόσκλησή μας έρχεται, σας έρχεται από την Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και για όλες» και τις εκδόσεις «Τόπος».

0: Και αυτό ήταν μία από τις δύο παρουσιάσεις βιβλίου που θα μιλήσουμε σήμερα. Φεύγουμε για break με την επιστροφή ρεζουμέ και στην αποφώνηση θα σας πω και για την αυριανή παρουσίαση βιβλίου που θα συμμετέχω και εγώ στο βιβλιοπωλείο Βερολίνου.
1: Στο κόκκινο.
2: Στις 22 και 47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
3: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
4: Θυμάσαι?
3: Όχι. Δε θέλω.
5: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
4: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
3: Θα το κρατούσες?
5: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
6: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα

105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να δούμε το ρεζουμέ της ημέρας. Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026. Ένα από τα σημαντικά θέματα των ημερών είναι και η λεγόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Μια προκλητικότητα που έχει πολλές διαστάσεις και πολλές εκφάσεις φυσικά. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ των τουρκικών διεκδικήσεων είναι και η όχληση μιας τουρκικής ακτορού σε Έλληνες ψαράδες, αλλά και η παρέμβαση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στη διαδικασία πόντισης του καλωδίου οπτικής ίνας στο Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα μίλησε ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας, το νησιού που βρέθηκε στο επίκεντρο κατά έναν τρόπο. Μόνο που από ό,τι λέει ο κ. Κομνηναίας, ο δήμαρχος δηλαδή της Αστυπάλαιας, αυτές οι διαθέσεις της γειτονικής μας χώρας δεν είναι κάτι νέο.
1: Ό,τι έχουμε διαπιστώσει εμείς τα τελευταία χρόνια από τα πόλια εδώ στην Αστυπάλαια είναι ότι υπάρχει διαρκώς ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους γειτόνους μας όσον αφορά το νησί μας και όχι μόνο το νησί μας, αλλά φυσικά και τις πέριξ νησίδες της Αστυπάλαιας. Η Αστυπάλαια είναι κομβικό σημείο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και είναι κομβικό σημείο γιατί ουσιαστικά ενοποιεί τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Είναι ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Εμείς ανήκουμε στα Δωδεκάνησα βέβαια. Αλλά ουσιαστικά αν δεν υπάρχει η Αστυπάλαια εδώ και οι νησίδες που είναι γύρω από αυτήν, ακόμα και πιθανή επέκταση στα 12 μίλια, δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει εθνικό χώρο, θαλάσσιο χώρο. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον που έχουν αρχίσει και είναι τα τελευταία χρόνια είχε και σαν αποτέλεσμα να έχουμε περίπου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εμείς μια φρεγάτα η οποία παραμένει στην περιοχή μας, είτε ανατολικά είτε δυτικά του νησιού, ανάλογα στις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν. Και βεβαίως το τελευταίο επεισόδιο είναι, αφού είχαμε και ένα άλλο επεισόδιο πριν από κάποιους μήνες, λόγω της πόντισης του καλωδίου της οπτικής ίνας, που συνδέει την Αστυπάλαια με την επιρροτική χώρα και με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ένα καλώδιο που έρχεται από την Αμοργό στην Αστυπάλαια και μετά από την Αστυπάλαια πηγαίνει στην Κο. Είχε γίνει μια παρενόχληση όταν κάναμε να βάζουμε το καλώδιο ανάμεσα μας και στην Αμοργό. Και τώρα ξαναέγινε μια παρενόχληση για το καλώδιο που μπαίνει από την Αστυπάλαια προς την Κο. Όπως σας είπα, επειδή κοντά πάντα έχουμε μια φρεγάτα, ήταν ο Αδρίας εδώ κοντά, ο οποίος ειδοποιήθηκε και κατευθείαν πήγε στην περιοχή που έγινε το περιστατικό. Με την παρουσία της φρεγάτας, η παρουσία της φρεγάτας ήταν αποτέλεσμα να αποχωρήσει το τουρκικό πλοίο και να συνεχιστεί η πόντιση του καλωδίου κανονικά. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο για μας δεν δημιουργεί έκπληξη, επειδή έχουμε δει τις απαιτήσεις που προβάλλονται και επειδή βλέπουμε διάφορα μέτρα τέτοιου τύπου τα οποία προσπαθούν και καταστάσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι όσον αφορά την περιοχή μας. Άρα το θέμα είναι κρίσιμο πραγματικά και δεν ξέρω σε ποια φάση μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την βούληση της κυβέρνησης για ό,τι πρέπει να γίνει στις θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, η οποιαδήποτε επέκταση των μιλίων δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ακτοπλοεία, ούτε στα εμπορικά σκάφη, ούτε γενικότερα στην αυσιπλοεία στις περιοχές. Απλώς κάποιο πολεμικό σκάφος το οποίο θα πρέπει να περάσει από εδώ θα ζητήσει άδεια διέλευσης, ενώ από τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα ζητήσει άδεια διέλευσης και θα περάσει με τον τρόπο που πρέπει να περάσει. Αλλά από εκεί και πέρα, αδιανόητο το γεγονός να έρχονται εδώ ψαράδες από οπουδήποτε αλλού ή να γίνεται τέτοιου είδους προκλήσεις στην περιοχή μας, όταν μάλιστα και η απόσταση την οποία έχουμε εμείς από τα τουρκικά παράλια είναι μια απόσταση της τάξης, ας πούμε, περίπου των 50 μιλίων. Άρα, πέρα εκεί είναι το οξύμορο σχήμα και το σημαντικό στην όλη υπόθεση, ότι η διεκδίκηση ξεκινούσε από τις θαλάσσιες περιοχές κοντά, θυμόσαστε με τα ίμια την από χρόνια, και όσο πάει το πράγμα επεκτείνεται προς το εσωτερικό του Αιγαίου Πελάγους, δυτικότερα και όλο δυτικότερα. Και όπως σας είπα, οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε εδώ και κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, ότι μπήκε και η Αστυπάλαια στο χάρτη. Και μπήκε γιατί ακριβώς είναι πολύ κομβική σημασία η θέση της όσον αφορά τον εθνικό θαλάσσιο αλλά και γενικότερα ένα αέριο χώρο.
0: Παρά τη σημαντική της αξία, η Αστυπάλαια φαίνεται πως δεν λαμβάνει την αναγκαία προσοχή από την κεντρική διοίκηση. Παρά και τις δικές της προσπάθειες, παρότι το νησί των Δωδεκανήσων είναι μία από τις καλές περιπτώσεις. Ακόμα τον κύριο Κομνηναία.
1: Η αυτοδιοίκηση έχει τα χέρια της μέχρι εκεί που τα έχει, έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει μακρύτερα από εκεί που μπορεί να πάνε, εννοείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν μπορέσεις να εξηγήσεις και να αναλύσεις και να γίνει κατανοητό μέσα από τις πιέσεις που θα ασκήσεις και βεβαίως την επιχειρηματολογία που θα έχεις, ακριβώς για τους λόγους, όπως είπαμε προηγουμένως, η Αστυπάλη είναι απομακρυσμένο νησί από τα υπόλοιπα μεγαλύτερα νησιά της περιοχής. Είτε Κυκλάδες, είτε Δωδεκάνησα, ότι θα πρέπει να έχει μια δυνατότητα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εμείς, για παράδειγμα, επιδοτούμε παιδίατρο, ο οποίος είναι στην Αστυπάλα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και το κάνει ο Δήμος αυτό με επίδομα το οποίο δίνει στον ίδιο. Μέσα από τις συζητήσεις και την ανταπόκριση που έχει η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, πρέπει να το πω αυτό, αν και σε άλλα πράγματα δεν ξέρω τι κάνει, σε εμάς πάντως έχουν δημιουργηθεί ήδη 3 κατοικίες για τους γιατρούς στο κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου ή τους νοσηλευτές. Ο Δήμος επίσης ζήτησε και έλαβε επιχορήγηση 1.200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για να κατασκευάσει κατοικίες για τους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους και όσες περισσεύουν να τις δώσουμε στους αναπληρωτές καθηγητές. Θεσπίσαμε επίδομα 200 έως 300 ευρώ για τους μόνιμους υπαλλήλους που δεν έχουν κατοικία, όπως και για τους αναπληρωτές καθηγητές. Αυτά τα έχει κάνει ο Δήμος μας. Θα μου πείτε, δεν τα κάνουν όλοι οι Δήμοι αυτά και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, βγαίνουν τα χρήματα αυτά μέσα από τον προϋπολογισμό που έχουν οι Δήμοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανταπόκριση που μου έδειξε εμένα η πολιτεία από τη στιγμή που εξήγησα ότι ποιος είναι αυτός που θα έρθει με 900 ευρώ μισθό στην Αστυπάλα να πάει να δουλέψει στο ελληνικό δημόσιο. Ποιος είναι ο μηχανικός ο οποίος θα έρθει, που δεν υπάρχει κανένας μηχανικός και πληθώρα υπαλλήλων, εννοείται, στο νησί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει εδώ σαν μηχανικός όταν του δώσουμε ένα χιλιάρικο και θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ για να έχει στέγη, άρα δεν θα έρθει ποτέ κανένας. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε από τη στιγμή που δεν είναι τα υπόλοιπα είναι θέματα κυβερνητικής πολιτικής, ενώ όσον αφορά τις μισθοδοσίες και τις απολαύσεις που έχουν οι υπάλληλοι, και μην ξεχνάμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν 12 μισθούς το χρόνο, όχι 14, θα το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο οποίος θα έρθει να υπηρετήσει στα νησιά μας και να παρέχει τις υπηρεσίες του? Έχουμε καρδιολόγο, δεν σας το είπαμε, καρδιολόγο παιδιά τον οποίο επιδοτούμε, δεν έχουμε γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή. Ήρθε το Ίδρυμα Χατζιωάννου και είπε ότι θα δώσω 1.500 ευρώ σε κάποια νησιά, μεταξύ των οποίων και η Αστυπάλαια, για όσους γιατρούς θέλουν γιατρούς του ΕΣΥ να πάνε να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια. Είναι ένα σοβαρό κινητρό όντως αυτό. Αλλά η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται κυρίως στις δωρεές οι οποίες θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο να δουλεύει αυτό το κράτος στο διηνεκές. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά δηλαδή. Και αν ο Χατζιωάννου δεν υπήρχε, τι θα γινόταν? Δεν θα μπορούσε να δώσει, δεν θα υπήρχαν χρήματα στους γιατρούς για να δοθούν? Δεν θα έπρεπε να δοθούν? Δεν θα έπρεπε από εκεί και πέρα να καλύψουμε τα κενά που αντιμετωπίζει ο Δήμος, για παράδειγμα, από υπαλλήλους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί, όταν μάλιστα ο Δήμος είναι ο σπουδαιότερος αναπτυξιακός παράγοντας σε ένα μικρό τόπο?
0: Μία από τις πολλές παραδοξότητες των ημερών είναι και το γεγονός ότι, παρότι μιλάμε για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και ρίχνουμε και ορίζουμε τον τουρισμό στη βαριά βιομηχανία της χώρας, αφήνουμε σημαντικές πτυχές αυτής της υπόθεσης που λέγεται τουρισμός να γίνονται έρμεο είτε ιδιωτικών εταιριών όπως η Ryanair που ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων της στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Fraport που αποφάσισε να αυξήσει τα έξοδα αερολιμενισμού και τελικά καθόρισε την απόφαση της Ryanair. Ακούμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, που μίλησε σήμερα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψοχά.
2: Δεν απαξιώνεται μόνο η πόλη, απαξιώνονται οι πολίτες, απαξιώνεται η γενικότερη, η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας, θα πω, γιατί από τη Φλόρινα μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο κόσμος εξυπηρετείται με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Mm. Άρα λοιπόν αυτά τα πλήγματα που δίνονται αυτή την περίοδο στις αερομεταφορές και μέσω των αερομεταφορών και στον τουρισμό και στο εμπόριο και στην αγορά, στην οικονομία δηλαδή γενικότερα, δεν αφορούν μόνο μια πόλη, έστω τη δεύτερη πόλη της χώρας, αφορούν ένα μεγάλο διαμέρισμα, το βόρειο κομμάτι της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως ενημερώνομαι ότι και στην Κρήτη αντιστοίχως η Ryanair για τον ίδιο ακριβώς λόγο αποφάσισε να φύγει από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλήγμα απέναντι στην οικονομία της χώρας, με την κυβέρνηση να είναι παντελώς απούσα. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέρος σε αυτή τη διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο ουσιαστικά ιδιωτικές εταιρείες. Τη Fraport από τη μια μεριά, έτσι, τη Fraport από τη μια μεριά, η οποία ελέγχει τα τέλη και ανεβάζει κατά το δοκούν τα τέλη στάθμευσης, τα τέλη χρήσης δηλαδή των αεροδρομίων, και τις αεροπορικές εταιρείες από την άλλη, και ειδικά τη Ryanair που είναι η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους, έτσι, αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, mm-hmm. η οποία σε μια εποχή πολέμου, σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας για τις τιμές των καυσίμων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση αυτή που του επιβάλλει η Fraport, ύψους 15%, και ανακοινώνει ότι φεύγει. Και το κράτος είναι απολύτως αμέτωχο, υλοποιώντας την επιταγή του κυρίου Χατζηδάκη, ότι λέει η οικονομία θα αυτορυθμιστεί. Η οικονομία και η αγορά ποτέ δεν αυτορυθμίζεται. Πάντοτε ρυθμίζεται από τους ισχυρότερους παίκτες.
0: Και αφού η οικονομία δεν αυτορυθμίζεται, γιατί δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση? Δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει?
2: Σύμφωνα με τη δικιά της πολιτική αντίληψη, την νεοφιλελεύθερη δηλαδή, την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική αντίληψη, όχι, δεν είναι, είναι η απάντηση που θα έδινε η κυβέρνηση. Ρωτάτε εμένα να απαντήσω, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος, αλλά εκ του αποτελέσματος διαπιστώνω ότι όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε κάτι. Τι έκανε ο Μακρόν, ο νεοφιλελεύθερος Μακρόν, στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης? Επανακρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ, η οποία είχε μερικώς ιδιωτικοποιηθεί, η γαλλική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Την επανακρατικοποίησε λοιπόν ο νεοφιλελεύθερος Μακρόν, προκειμένου να ελέγξει τις ανατιμήσεις στις τιμές του ρεύματος. Με τι αποτέλεσμα? Η Γαλλία να έχει περίπου το 1/3 της τιμής του ρεύματος που είχε η Ελλάδα στα χρόνια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Αντιστοίχως το ίδιο έκαναν και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Επανακρατικοποίησαν τις δικές τους ενεργειακές επιχειρήσεις, τη δική τους ενεργειακή επιχείρηση. Μόνο ο πλήλα και δαιμονίων αυτό στην Ευρώπη, μόνο ο Μητσοτάκης της Ελλάδας ακολούθησε τη σκληρά νεοφιλελεύθερη γραμμή, που ήθελε ότι ακόμα και σε ενεργειακή κρίση θα κρατήσουμε τη ΔΕΗ σε ιδιωτικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι η ΔΕΗ, αντί να προστατεύει τον πολίτη, αντί δηλαδή να εμποδίζει τις ανατιμήσεις στις τιμές του ρεύματος, υπήρξε μία και είναι σήμερα ακόμα μία από τις εταιρείες, μία από τις πέντε ουσιαστικά, έτσι, ιδιωτικές ενεργειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το παιχνίδι των ανατιμήσεων προς όφελός τους και κερδίζει από αυτό. Και τα κέρδη, τα παράνομα ουσιαστικά κέρδη της ΔΕΗ μας, τα παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και μεγάλη επιτυχία της ΔΕΗ. Ότι δηλαδή πληρώνουν οι Έλληνες 3 και 4 φορές ακριβότερο ρεύμα από όσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν εκ του αποτελέσματος προκύπτει, και επειδή αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν εφαρμόστηκε μόνο στις αερομεταφορές και στον τουρισμό, αλλά εφαρμόστηκε και στην ενέργεια, εφαρμόστηκε και στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ότι δηλαδή το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση πλέον δεν παίζει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά. Τις τιμές των προϊόντων τις καθορίζουν τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές του ρεύματος τις καθορίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενέργειας, και τον τουρισμό στην Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας την κανονίζει η Fraport, η οποία ελέγχει τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Και σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την διελκυστίνδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν προστατεύει την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.
0: Ολομέλεια στη Βουλή και συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάθε συζήτηση στη Βουλή όμως είναι και μια σπανία ευκαιρία για τους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για τα κρίσιμα ζητήματα των ημερών. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας? Ακούμε το Σωκράτη Φάμελο.
3: Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που επιτίθεται στους θεσμούς, παραβιάζει το κράτος δικαίου κάθε φορά που η κυβέρνηση ελέγχεται. Και στις περισσότερες φορές αυτή η χυδαία ακροδεξιά ρητορική των Γεωργιάδη, Μητσοτάκη, Πλεύρη κτλ. Έχει ένα στόχο: να κρύψει την αλήθεια για τα πραγματικά προβλήματα εν προκειμένου της δημόσιας υγείας. Και ξέρετε πως αυτό ακόμα αποδεικνύεται. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Γιατί είναι ένας από τους υπουργούς για τους οποίους πήγα προσωπικά στον κύριο Κακλαμάνη με επίσημο αίτημα που έφτασε από ό,τι μαθαίνω στο Μαξίμου. Γιατί πολύ απλά ο κ. Γεωργιάδης δεν απαντά στις ερωτήσεις και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που του κάνει η Βουλή. Μαζέψαμε πριν από 2 μήνες 67 αναπάντητες ερωτήσεις. Ερωτήσεις για τους νοσηλευτές, ερωτήσεις για τους γιατρούς, ερωτήσεις για τα περιφερειακά ιατρία, ερωτήσεις δηλαδή για τις ανάγκες των πολιτών. Δεν απαντάει, δεν σέβεται ούτε τη Βουλή. Με αυτή την απαράδεκτη επιλογή του απαξιώνει και τη δημοκρατία και τη Βουλή και τους πολίτες. Για να κρύψετε τραγικά διέξοδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει το μαύρο άσπρο και να μας πει ότι το εσύ πάει το καλό στο χειρότερο. Όμως χθες το βράδυ, οφείλω να του πω, στη συνάντηση που είχαμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ρωσουλευτικού Προσωπικού, μου μετέφεραν με αποδείξεις ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στη χειρότερη φάση και σε επίπεδο στελέχωσης και σε επίπεδο αξιοκρατίας και σε επίπεδο απάνθρωπων συνθηκών λειτουργίας και σε επίπεδο αυταρχισμού και καταπίεσης. Αυτή η επιλογή του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν στρέφεται μόνο κατά των λειτουργών της υγείας. Στρέφεται κατά των πολιτών. Γιατί η υποβάθμιση των εργαζομένων, των στελεχών της υγείας, είναι υποβάθμιση συνθηκών υγείας και είναι αμφισβήτηση της υγείας και της ζωής των Ελλήνων και των Ελλήνων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ιδιωτικών δαπανών υγείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία του κυρίου Γεωργιάδη, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος.
3: Γι' αυτό και το δημόσιο σύστημα υγείας χάνει πολύτιμα στελέχη του και στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα. Και το ερώτημα δεν είναι πόσες θέσεις προκυρήσονται, αλλά πόσα κενά υπάρχουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δημιουργεί αντικίνητρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Γιατί το πολύ απλό που θέλει να κάνει είναι η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το επίτευγμα του κυρίου Γεωργιάδη. Η πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των πολιτών. Αυτά είναι τα θλιβερά ρεκόρ που έχει πιάσει. Αυτό αποκαλύπτει και ο προϋπολογισμός. Στον προϋπολογισμό υπάρχει συστηματική υποχρηματοδότηση. Και επειδή θα πει διάφορα και νούμερα, εγώ θα πω. Γιατί το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 180 εκατομμύρια λιγότερα στη μισθοδοσία των υγειονομικών? Γιατί υπάρχουν λιγότερα και στο 2026? Αυτό σημαίνει λιγότεροι μόνιμοι υπάλληλοι, κύριε Γεωργιάδη. Ο δικός σας προϋπολογισμός είναι. Και αν δεν σας συμφέρει ο προϋπολογισμός, να σας πω. Στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, του ΙΟΒΕ, που λένε ότι η κρατική συμμετοχή συρρυκνώνεται, το βάρος νοσηλείας και φαρμάκων μετακυλίεται στους προϋπολογισμούς κάθε νοικοκυριού, η πρόσβαση στην υγεία εξαρτάται από το πόσα λεφτά έχεις στην άκρη. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Γιατί βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη, 34,3%, ενώ μέσος όρος της Ευρώπης είναι 14,6%. Και ένα στους πέντε πολίτες, 21,9%, χρειάζεται και ιατρικές εξετάσεις, η θεραπεία, και δεν το έκανε λόγω αδυναμίας οικονομικής. Έτσι αυξάνεται και η ιδιωτική συμμετοχή στο φάρμακο από το 19 έως το 26. Το ίδιο πολιτικό αποτύπωμα έχει και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα βρείτε διάφορες επαναστατικές ρυθμίσεις, κάποιες φωτογραφικές διατάξεις και κάποιες που έχουν και ένα προεκλογικό άρωμα. Αλλά ειδικά στο θέμα του φαρμάκου δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα. Γιατί έχει δημιουργηθεί και εντός της Βουλής αλλά και έξω η βεβαιότητα ότι οι ρυθμίσεις που έρχονται περισσότερο για να εξυπηρετήσουν απαιτήσεις και συμφέροντα αμερικανικών εταιριών. Εξάλλου λίγο πριν άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι πράγματι υπήρξε τέτοιο αίτημα γύρω από το clawback παρά για να στηρίξουν τους ασθενείς και το δημόσιο συμφέρον.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας υποσχέθηκα νωρίτερα ότι θα σας πω για μια παρουσίαση βιβλίου που γίνεται αύριο Παρασκευή στις 7.30 ώρα στο Μπερλίν, στο βιβλιοπωλείο Μπερλίν, Δημοφόντος 88, στα Πετράλαιονα δηλαδή. Το βιβλίο είναι το βιβλίο Talk Show των εκδόσεων Γραφή και του Γιώργου Μπίλιου. Τον είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα εδώ. Για το βιβλίο, εκτός από την αφεντιά μου, θα μιλήσει ο Γιάννης Καφάτος, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, και η Λουίζα Σοφιανοπούλου, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Οπότε όσοι είστε εκεί κοντά στην περιοχή στα Πετράλωνα, κάντε ένα κόπο, θα χαρώ πολύ να σας δω. Αυτό αυτομάτως σημαίνει βεβαίως ότι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μεταφέρεται, μάλλον το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού θα είναι την Τρίτη στις 9 το βράδυ. Και από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, από τον Μπάμπη Ξητακόπουλο στο μικρόφωνο, να σας καληνυχθήσουμε με ένα τραγουδάκι του μεγάλου BB King που θα είχε σήμερα γενεθλία. Να είστε καλά, η χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το σχεδόν καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και καθόμαστε απόψε παρέα για δεύτερη φορά μετά από περίπου ένα χρόνο με δύο γυναίκες, με δύο χορεύτριες που ξεκίνησαν πέρσι πρώτη φορά κάποιες παραστάσεις, στοχεύοντας στο αθέατο, στο υπόγειο, στο περιθώριο, και φαίνεται τους άρεσε, δεν ξέρω τι να πω, περάσαν τόσο καλά που το εξέλιξαν αυτό, το συνεχίζουν, και φέτος οι παραστάσεις έχουν ξεκινήσει βέβαια και εξακολουθούν για κάποια δευτερότριτα ακόμα στο θρυλικό και υπεραγαπημένο Unclub. Και μαζί μας είναι η Μαργαρίτα και η Κατερίνα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά και τρεις ευτυχισμένες που είμαστε πάλι εδώ.
0: Παρομοίως. Τι ωραία. Το περιμένατε ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη η πρώτη σας συνάντηση?
1: Καθόλου, νομίζω. Μάλλον το ελπίζαμε, δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι επειδή ξεκινήσαμε πολύ έτσι ανοιχτά και έλα να κάνουμε κάτι παρέα και να βρούμε τι μας ενδιαφέρει, ένα κοινό ενδιαφέρον, κάπως δεν περιμέναμε. Εγώ δεν την περίμενα ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Κάναμε την πρώτη παράσταση πέρυσι, το Underthumbs, και ήταν τόσο μεγάλη έρευνα που ανοίξαμε, θέλαμε τόσο πολύ να συνεχίσουμε να καταπιανόμαστε με αυτό και ναι, να βρούμε κι άλλα, που φτιάξαμε και δεύτερη παράσταση τη φετινή.
2: Είχε μείνει πολύ πράγμα χωρίς να μπει στην πρώτη παράσταση. Έπρεπε να γίνει και μέρος δεύτερο.
0: Νομίζω έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα που πιάνεται, δηλαδή του υπόγειου, αλλά με μια ευρεία σημασία, γιατί εσείς το πιάνετε από τα εργατικά, δηλαδή από τις στοές των μεταλλορύχων μέχρι το underground σαν μορφή και τέχνης ίσως και σαν τρόπο ζωής και ό,τι μπορεί να υπάρχει ενδιάμεσα, που δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι το θέμα είναι ανεξάντλητο.
1: Όχι,
0: γιατί συνέχεια τροφοδοτείται από την πραγματικότητα που το γεννάει δηλαδή και αυτή και την ανάγκη, αλλά και τη συνθήκη που οι άνθρωποι ζουν κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Ακριβώς. Από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει πολιτισμός μέχρι και τώρα, αυτό το κομμάτι του κάτω από τη γη ή το αθέατο ή το underground ή το υπόγειο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι κάτι που υπάρχει σταθερά, είναι κάτι που τροφοδοτεί την κοινωνία σταθερά, είναι σαν ένα αόρατο γρανάζι που χωρίς αυτό η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει, ακόμα και όταν μιλάμε και για τις υποκουλτούρες.
0: Βεβαίως.
2: Ως κάτι underground, ας πούμε, πιο μεταφορικά δηλαδή.
0: Ναι. Είναι σαν ένας παράλληλος κόσμος ή κάπως σαν ένα αντίβαρο που χωρίς αυτό, χωρίς το ένα, δεν μπορεί να υπάρξει το άλλο.
2: Αντίβαρο είναι μια ωραία λέξη.
0: Ναι, σαν ένα αντίβαρο, για να μην μπατάρει το πράγμα από την πολύ κανονικότητα. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, μιλάς να μπατάρει το πράγμα από την πολύ κανονικότητα όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν αποκλεισμένοι. Γιατί το underground δεν είναι μια ενιαία κατάσταση.
2: Όχι. Υπάρχει το ακούσιο και το εκούσιο.
0: Σωστό, σωστό. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που οδηγείται στο πλάι, που πετιέται απ' έξω, επειδή είτε δεν ταιριάζει είτε επειδή περισσεύει. Δεν είναι δηλαδή παραγωγικός, δεν είναι συμβατός με το κυρίαρχο, ας πούμε, αφήγημα, όπως το λέμε. Αλλά είναι και ο άνθρωπος ο οποίος διαλέγει να πάει από δίπλα.
1: Αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, όντως. Και πριν που το κάναμε έτσι λίγο το κουσκούς
0: έξω, ναι,
1: έξω και λέγαμε αυτό, ήθελα να σου πω ότι ένα μέρος της έρευνάς μας και κάτι που έχει μείνει απ' έξω και από το δεύτερο έργο, μπορεί να κάνουμε και τρίτο, δεν ξέρω, είναι μία από τις πολλές δυστυχώς ορολογίες που έχουν στην Ιαπωνία για την εθελούσια καραντίνα ή ένα μοναστικό τρόπο ζωής, αλλά μέσα στον αστικό ιστό, λέγονται χικικομόρις οι συγκεκριμένοι, αλλά από ό,τι διαβάζαμε υπάρχουν πολλές διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που δουλεύουν από τα σπίτια τους, αλλά δεν βλέπουν κανένα, έχουν αποκόψει κάθε κοινωνική επαφή, δουλεύουν μόνο μέσω υπολογιστή. Υπάρχουν αυτοί που δεν δουλεύουν. Υπάρχουν οι έφηβοι. Για τον καθένα, κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές έχει άλλη ορολογία και μάλιστα. Ψυχαναλυτικά θεωρείται ένα πολύ δυσίωνο και πολύ μεγάλο φαινόμενο που τώρα ερευνάτε.
0: Είναι μία περίπτωση αυτό που συμβαίνει στην Ιαπωνία και αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι οι μοναδικές, έτσι, που μας δημιουργούν μία, ξέρεις, μένεις λίγο έκπληκτος μπροστά στο γεγονός ότι αυτές τις ατέριαστες περιπτώσεις οι Ιαπωνέζοι, οι Ιάπωνες τις πήραν και τις κατατάσσουν. Mm. Δηλαδή τις έχουν κάνει κατηγορίες που όταν συμβαίνει αυτό με έναν τρόπο σαν να τις εντάσεις και αυτές στο σύστημα.
1: Τις νομιμοποιείς, τις, δεν ξέρω, ναι, ναι, τις κανονικοποιείς.
0: Ναι.
2: Η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο φαινόμενο, ας πούμε, δεν έχει κάποιο πρόταγμα, ενώ ότι είναι ατομικότητες που το κάνουν αυτό, αλλά σαν κοινωνικό φαινόμενο πια, ακριβώς επειδή είναι τόσο απελπισμένο, δεν ξέρω πώς να το πω, φαντάζει πραγματικά δυσίωνο.
0: Ναι.
2: Και διαβάζαμε ένα άρθρο για τους χικικομόρις και σε αυτό το άρθρο ανέφερε τη φράση «They're like a canary in a coal mine», που αυτή η φράση είναι που μας οδήγησε να ψάξουμε πιο πολύ στα ορυχεία. Δηλαδή, μάλιστα, αναφερόταν στους χικικομόρι. Το κάναρι είναι κόλμαν, είναι το καναρίνι στο ορυχείο, που είναι μια πρακτική που είχαν οι ανθρακορύχοι από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Δεν είναι τόσο παλιά. Και παίρνανε κάτω από τη γη καναρίνια, γιατί τα καναρίνια έχουν ευαίσθητο αναπνευστικό σύστημα και μπορούσαν να ανιχνεύσουν
0: το οξυγόνο,
2: άχρωμα, άοσμα, ναι, και επιβλαβή, ναι, ναι, αέρια πολύ πιο σύντομα από τους ανθρώπους, και έτσι αν σταματούσαν και λαϊδάνε ή πολύ χειρότερα αν πεθαίνανε, καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι έπρεπε να τρέξουν έξω.
0: Και ανεβαίνανε πάνω.
2: Οπότε ουσιαστικά είναι ότι ένα πλάσμα ευαίσθητο, πολύ πιο ευαίσθητο από την κοινωνία, κάπως θυσιάζεται με έναν τρόπο για να μπορέσουν οι υπόλοιποι
0: να
2: καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά, να προειδοποιηθούν.
0: Άλλη παράμετρος κι αυτή. Κι αυτό το ξέρεις, ο πιο ευαίσθητος που το αισθητήριό του αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα αυτό που οι υπόλοιποι θα το αντιληφθούν αργότερα ή και ενδεχομένως δεν θα το αντιληφθούν και καθόλου.
2: Δεν είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που, των καλλιτεχνών που δουλέψανε και ζήσαν underground όμως?
0: Είναι.
2: Η ευαίσθηση, η κεραίες, το καταλαβαίνεις και από τις μουσικές τους και από τους στίχους τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευαισθησία. Ξέρεις γιατί και οι λέξεις πια και οι έννοιες έχουν λίγο. Δεν ξέρω αν είναι ευαισθησία. Μπορεί να μην είναι ευαισθησία και να είναι θάρρος.
1: Είναι πάντως αυτό το πιο μπροστά. Έχεις δει λίγο πιο μπροστά. Είτε μιλάμε για avant-garde, δηλαδή, είτε μιλάμε για ευαισθησία, δηλαδή όπως και να το ονοματίσεις.
2: Ευαίσθητες κεραίες πιο πολύ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Να πούμε δύο λόγια για την παράσταση. Πού, πότε και τα λοιπά. Ώρες, μέρες.
1: Βέβαια. Η παράσταση λέγεται Tanko Down.
0: Σημαίνει κάτι το Tanko?
2: Ναι. Έχει και εκεί μια ιστορία.
1: Έχει μια ιστορία.
0: Να μας την πείτε.
1: Παίζεται Δευτέρα και Τρίτη, βασικά για άλλα δύο δευτερότριτα του Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Στο Unclub. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι και περισσότερες ξέρουμε που είναι Σολομού 13 στα Εξάρχεια.
0: Τι ώρα να έρθουμε είναι για την παράσταση?
1: Στις 9 να έρθετε.
0: Ωραία, και πώς είναι η διάρκεια της παράστασης?
1: Είναι 50 λεπτά, μετά το μπαρ είναι ανοιχτό, έχουμε μουσικούλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καθόμαστε εκεί και σχολιάζουμε, κουτσομπολεύουμε την παράσταση.
0: Πάρα πολύ. Οπότε γίνεται και συζήτηση με το κοινό μετά, αν προκύψει.
2: Όχι επίσημα.
0: Όχι, ναι, επίσημα.
2: Όχι Q&A. Σε πηγαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Μη σου πω ακόμα καλύτερα. Ναι. Από μια άποψη. Γιατί είναι και πιο
1: χαλαρό.
0: Άνετο.
1: Mm.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα για τον τίτλο. Το τάγκο είναι με K, δεν είναι με G, σαν το τάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι μια σύνθεση από δύο πράγματα. Το ένα είναι από το Τάνκο Μπούσι, που είναι το όνομα ενός ιαπωνικού τραγουδιού και χορού παραδοσιακού των Ανθρακορίχων, που είναι πολύ γνωστός τους χορός πια. Είναι από κινήσεις που είναι μιμητικές των Ανθρακορίχων.
0: Είναι, ας πούμε, σαν τελετουργικός χορός πριν μπουν κάτω ή τι φάση?
2: Πλέον έχει χαθεί ακριβώς η χρηστική του αξία, γιατί πλέον το κάνουν ακόμα και στην Αμερική, στις πλατείες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ φολκλόρ πια.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εμείς έχουμε κρατήσει ότι έχει μιμητικές κινήσεις του σκαψίματος, του σπρώχνω το βαγονέτο, του κλείνω, σκεπάζω τα μάτια μου γιατί με τυφλώνει ο ήλιος όταν βγαίνω από το ρηχείο. Τέτοιου είδους πράγματα. Και συνέχισε, Κατερίνα, για να...
1: Και τάνκο είναι προκειμένο, παρότι θυμίζει το τάνκο, σημαίνει ο ρηχείο. Είναι μία από τις πολλές σημασίες της λέξης τάνκο, που είδαμε έχει και διαφορετικές, και λίμνη σημαίνει και διάφορα, αλλά εδώ σημαίνει ο ρηχείο. Και το down που κάναμε τη σύνθεση προέρχεται από κάτι άλλο που βρήκαμε. Βασικά το συνάντησα εγώ πηγαίνοντας σε ένα μπάνκερ, σε ένα ψυχροπολεμικό καταφύγιο. Έμαθα γι' αυτό τον όρο. Το tango down είναι κωδική ονομασία στο νατοϊκό αλφάβητο, στρατιωτική σλάνγκ για το target down.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει τον φάγαμε.
2: Πέθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε κάναμε μία σύνθεση αυτών των δύο και έτσι προέκυψε το Tanko Down.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω ότι έχει γίνει έρευνα, να πούμε, και για στην ιαπωνική κουλτούρα και στη NASA, τα καταφύγια, τα πολεμικά. Κοίτα να δεις, όλα αυτά όμως πώς συνδέονται με έναν τρόπο, ε?
1: Το κάτω τα συνδέει.
0: Το κάτω τα συνδέει, ναι.
2: Συνδέονται, άμα φανταστείς, το χάρτη του μετρό του Λονδίνου, ας πούμε... Έτσι συνδέονται όλα. Σαν τη στάση στο χάρτη του μετρό.
0: Ναι.
2: Και είναι και παγκόσμια, ενώ συνδέονται.
0: Ακριβώς. Αυτή η λαβύρινθη κάτω από τις πόλεις. Και εδώ δεν γίνεται να μην... Ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό και η συζήτηση που είχαμε λίγο, μικρή κουβέντα που είπαμε για τη θυσία, το πώς θυσιάζεται το καναρίνι. Κατά τον ίδιο τρόπο θυσιάζονται αυτοί που μπαίνουν μπροστά να ανοίξουν τα λαγούμια. Για να περάσει η ανάπτυξη.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσει ο πολιτισμός. Ναι. Ωραία. Περιμένουμε και τον Άλεξ Κέι, τον Αλέξη Καλοφωλιά, ο οποίος έρχεται από την πρόβα του σιγά σιγά.
1: Να κάνει είσοδο.
0: Να κάνει είσοδο, ο οποίος και σε αυτή την παράσταση έχει κάνει τη μουσική. Είναι διαφορετική η μουσική από την προηγούμενη παράσταση ή έχει κάνει ζαβολιά? Είναι ίδια?
2: Νομίζω το 90% είναι διαφορετικό.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να θέλετε να ακούσουμε ένα κομματάκι και να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε?
1: Αμέ.
0: Εντάξει.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τη Μαργαρίτα Τρίκα και την Κατερίνα Γεβετζή. Μιλάμε για την παράσταση Tango Down στο Club Αν, άλλα δύο δευτερότριτα. Μια παράσταση για το αθέατο, για το underground, για τα υπόγεια. Να σας πω τώρα, εσείς που είστε χορεύτριες, νιώθετε ότι αυτή την εποχή τόσο σκληρή, ξέρεις, και που όλα σαν να είναι λάθος και όλα να είναι τόσο δύσκολα, ο χορός μπορεί να σταθεί μπροστά, να μεταφέρει μηνύματα, να αποκαλύψει καταστάσεις, να μας συγκινήσει, να είναι εκεί δηλαδή σαν μία μορφή τέχνης ζουμερή και που να ανατρεπτική?
1: Πολλά έβαλες.
2: Εγώ για να αποφύγω τα πολλά θα θέλω να...
0: Πολλά ένα, μπορούμε να το συνοψίσουμε σε ένα.
2: Όχι, είναι πολύ παραγωγικό και περίπλοκο, αλλά εγώ σκέφτομαι κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση διαβάζοντας ένα βιβλίο της Σίλβια Φεντερίτζη, που είναι μια φεμινίστρια συγγραφέας, η οποία κατέληγε στο ότι το τελευταίο προπύργιο, ο τελευταίος τόπος αλληλεγγύης που μας μένει είναι το σώμα. Και το πήγε μέχρι και τον χορό, δηλαδή το ονομάτισε, δεν έμεινε μόνο στο σώμα, αλλά ο χορός, η κίνηση μαζί, το μοίρασμα της εμπειρίας, της κινεσθητικής. Οπότε ναι, θα πω ότι συμφωνώ με αυτό.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα το γιώσω λίγο. Θα πω ότι έχει να κάνει με τους δημιουργούς, όπως και στο θέατρο. Το θέατρο πάντα είχε τη δύναμη να κάνει αυτό που είπες και πάρα πολλές φορές δεν το έκανε. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στο χορό. Έχει σημασία η πρόθεση. Εάν κάποιος δημιουργός έχει την πρόθεση, έστω και χωρίς να το ξέρει κιόλας, να δώσει αυτή τη διάσταση με το έργο του, τότε μπορεί να συμβεί. Εάν κάποιος δημιουργός δεν το έχει στο νου του, δεν είναι κάτι που τον αφορά, δεν είναι κάτι που θέλει να ασχοληθεί, το πιο πολιτικό εννοώ, να το ονομάσω
0: ναι,
1: έτσι,
0: με
1: μία λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο χορός σαν τέχνη, αυτή καθ' αυτή, δεν έχει τη δύναμη να σε συνταράξει με έναν τρόπο που δεν μπορείς να το συλλάβεις με διανοητικά.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει κείμενο, δεν απευθύνεται στο διανοητικό. Απευθύνεται σε κάποια πράγματα που είναι πιο λεπτά, πιο άρρητα, πιο αισθαντικά, να το πω έτσι. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ σε μια παράσταση χορού στην πραγματικότητα πώς και τι θα σε αγγίξει. Μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ή ακόμα και μια παράσταση που να διατείνεται, ας πούμε, ότι είναι πολιτική η παράσταση χορού, πολλές φορές μπορεί να είναι και τζούφια. Sorry, που το λέω έτσι.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι, ναι.
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ ανοιχτό πεδίο και ανεξερεύνητο από το ευρύ κοινό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Παρότι υπάρχει μια άνθηση, ειδικά στις performance τα τελευταία χρόνια, γιατί όντως, όπως είπε και η Κατερίνα, το σώμα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Με ποια έννοια? Ότι σε αυτή την εποχή, ξέρεις, της εικόνας και του τόσο φτιαχτού, να πούμε, το σώμα δεν μπορεί να πει ψέματα. Δηλαδή το σώμα είναι αυτό που είναι, ή μπορεί ή δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι πέρα από τις δυνατότητες του. Δεν μπορεί να παραστήσει κάτι άλλο. Το σώμα μας πάντα μιλάει την αλήθεια και θα μας αποκαλύπτει και θα μας προδίδει. Επομένως υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια στο χορό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Μακάρι να υπάρξει και μεγάλο κοινό. Όχι στη δική μας παράσταση.
0: Γενικά, ναι. Κοίτα να δεις, τώρα αυτά το θέμα με το κοινό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Γιατί και το κοινό τώρα, ξέρεις, άγεται και φέρεται, ρε παιδί μου. Και οι άνθρωποι, ξέρεις, πάνε όλοι από εδώ, μετά άντε τους πάνε όλους μαζί προς τα εκεί. Τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι. Να υπάρχουν κάποιοι. Ας μην πάμε για τους πολλούς. Ας πάμε για κάποιους.
2: Δεν πάμε για τους πολλούς. Εγώ απλώς έχω ένα μαράζι. Έχω μια αίσθηση ότι ο κόσμος κάπως ακούει να δω χορό και φοβάται.
1: Ναι.
2: Ότι, επειδή δεν έχεις σε πρώτο επίπεδο κάτι να στηριχτείς, ότι είναι αυτό το κείμενο, είναι αυτού του θεατρικού συγγραφέα. Είναι,
0: σωστό. Είναι, δεν έχει μια ισχυρή αναφορά. Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή δεν υπάρχει και η κουλτούρα στην Ελλάδα.
1: Φοβάται ότι δεν θα καταλάβει. Γιατί νιώθει ότι πρέπει να καταλάβει κάτι.
0: Αυτό είναι μια ζημιά που έχει γίνει. Που όλα πρέπει να περνάνε μέσα από τον ορθολογισμό. Και τη λογική που, εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό σύστημα, αλλά δεν είναι για όλα, για να εφαρμόζεται στα πάντα όλα. Η λογική, υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και οι αισθήσεις, υπάρχουν και η συγκίνηση, υπάρχουν πολλά.
1: Να.
0: Ωραία. Σηματάκια, σηματάκια μισάωρου και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Ωραία, είπα του Σμιθ.
1: Ωραιότατη.
0: Κάποιοι θα πάνε στο Λυκαβητό. Αυτοί που πρόλαβαν μπήκανε, κλείσαν εισιτήρια. Εγώ δεν είμαι. Είμαι με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή ξυπνάω, λέω, έχεις ωραία συναυλία, για να πάω. Πάω, στείνομαι στην ουρά. Αν μπω, μπήκα. Αν δεν μπω, λέω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είχε εισιτήριο, φεύγουμε. Αλλά αυτό, ένα, δύο μήνες, τρεις πριν, να είμαι καραούλη στον υπολογιστή, με την κάρτα, να βγάλω το εισιτήριο. Όχι. Δεν θέλω, μη σώσω και πάω ποτέ. Δεν θέλω, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό έχει γίνει και στα θέατρα και στα, πάει να γίνει και στα σινεμά. Απίστευτο.
1: Τίποτα.
0: Αφήστε μας ήσυχους.
1: Μα γινόμαστε Ευρωπαίοι, βρε Θέκλα μου. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Και το ΠΕΙ, να πούμε, έχουμε γίνει με αυτή την κατάσταση.
2: Και
0: μάλιστα αγκαθωτά ΠΕΙ, αγκαθωτά. Από αυτά που μπαίνουν και δεν βγαίνουν. Μα γελάτε. Ξέρω ότι είμαι ιδιότροπη, έχω ιδιοτροπιάσει πολύ. Αλλά πιστεύω ότι έχω και ένα δίκιο. Δηλαδή, γίνεται να κυλήσει έτσι η ζωή. Με τέτοιο, ας πούμε, απίστευτο προγραμματισμό.
1: Είναι ξενέρα, ειδικά όταν είναι για κάτι που είναι η κάψα σου, ρε παιδί μου, είναι η χαρά σου να πας τώρα στη συναυλία, να πρέπει να κάνεις όλο αυτό, λες και είναι ραντεβού με γιατρό και πρέπει να πεις να το κλείσεις τον κόβ.
0: Αυτό που είπε, ραντεβού με γιατρό.
2: Να πας στο ΙΚΑ.
1: Ναι, είναι ξενέρα.
0: Πολύ ξενέρα. Δεν είναι τυχαίο που λένε κάποιοι, το έχουν πει σοφοί άνθρωποι χρόνια τώρα, ότι η εποχή μας είναι, ζούμε την εκδίκηση του Σπασίκλα. Η εκδίκηση του Σπασίκλα, δηλαδή παιδιά που μπορεί και να ήταν και φίλοι μας στο σχολείο, που είναι οι κλασικοί Σπασίκλες, ξέρεις, που ήταν πάντα πρώτοι από όλους, την ώρα τους, διαβασμένοι, ντουρουντούρου, φοβισμένοι, ψιλορουφιανάκι, όλα. Τώρα αυτοί όχι μόνο δεν τρέπονται που είναι

0: τέτοιοι. Είναι και οι ηγέτες, να πούμε, μπροστά. Και λένε όλοι, αχ, μπράβο, σπασίκλα, θέλουμε να γίνουμε σαν και σένα.
1: Πες, όχι, το κάνεις.
0: Δεν θέλουμε να γίνουμε σπασίκλες. Εμείς είμαστε με τις χορεύτριες. Ναι, είμαστε με τα σώματα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, με ένα άλλο πράγμα. Με ένα λίγο πάθος, ξέρεις.
2: Γιατί αν δεν πάρεις το σώμα σου να ανέβεις την ανηφόρα στο Λυκαβητό, να ανέβεις πάνω, να μην βρεις εισιτήριο, να πας στα βραχάκια να σκαρφαλώσεις.
0: Μπράβο.
2: Πώς θα την απολαύσεις?
0: Τώρα δεν σε αφήνουνε. Σου λέει θα ανέβεις στα βράχια και αν πες και χτυπήσεις. Κατάλαβες? Τώρα όλα αυτά, δηλαδή η ελευθερία έχει εξαγοραστεί από την ασφάλεια. Σου λέει, για το καλό σου.
2: Βιοπολιτική.
0: Ναι. Τρομερό. Θα δει σε λίγο, ξέρεις, αλλά ναι, κάνετε πολύ, ας πούμε, επικίνδυνες φιγούρες στο χώρο, όχι. Πιο ήρεμα, γιατί αν πέσετε και χτυπήσετε.
2: Κανένα ένσημο δεν ξέρουν να μας κολλήσουν.
0: Μπράβο.
2: Άμα χτυπήσουμε.
0: Έτσι. Να σου πω, είναι δύσκολο πράγμα ο χορός στην Ελλάδα, ε. Από όλες αυτές τις απόψεις.
1: Τι ναι, πολύ.
2: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Είναι λίγο φτωχός εταίρος των τεχνών. Υποχρηματοδοτείται, εντάξει, όπως και όλες οι τέχνες, έτσι. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει και κοινό, δεν αφορά και κανέναν και εμπορικά, δηλαδή, να το κινήσει. Και παλεύουμε ακόμα, πώς να πω, για το Α και το Β.
0: Δηλαδή, για τα βασικά, για
1: τα βασικά, να έχουμε σύμβαση από την πρώτη μέρα της εργασίας, να πληρώνονται οι πρόβες.
2: Να ενταχθεί ο χορός σε κάποια κρατική δομή, όπως το Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, ή να έχει μια στέγη ο χορός κρατική, όπως σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στις πρωτεύουσες, και σε άλλες πόλεις της κάθε χώρας. Όλες έχουν από ένα κέντρο χορού, που είναι ένα θέατρο με όλα τα κομφόρ, που ο κόσμος μπορεί να πάει να συναντήσει το χορό.
0: Ναι.
2: Ενώ εδώ πρέπει να το ψάξεις με το κιάλι και πρέπει εμείς να βγούμε να κάνουμε και την αφισοκόλληση.
0: Τα πάντα όλα.
2: Για ναι, να μπας και πάρει κανένα μάτι ότι υπάρχει χορός, ας πούμε.
0: Δηλαδή όλα περνάνε από το χέρι σας. Δηλαδή DIY που λέμε. Ναι. Ενώ
2: σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Ναι. Και δεν φτάνει που συμβαίνει αυτό. Έχει χάσει και λίγο από την παλιά του έγκλη. Τι θέλω να πω εγώ, όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι με πηγαίνανε συνέχεια η Ρόδιο αυτά και βλέπαμε, ξέρω εγώ, από Μωρίς Μπεζάρ μέχρι τα έχω δει όλα, μέχρι ξέρεις Νουρέγεφ, όλα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό, ξέρεις, ούτε εκείνη η παλιά έγκληξη των μεγάλων μπαλέτων, εντάξει, υπάρχει βέβαια μια λυρική, αλλά ξέρεις, κλάιν τώρα τι να λέμε. Οπότε έχει μείνει ένα πράγμα μετέωρο κάπως.
1: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι δεν ζούμε τις εποχές των 90s, που ήταν η άνθηση, ας πούμε, του χορού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια άνθηση, μια δημιουργική άνθηση και παραγωγή πολλών έργων και νέων καλλιτεχνών. Απλώς η αναγνώριση αυτή έρχεται και συμβαίνει στο εξωτερικό κυρίως.
0: Ναι. Αυτό.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή και εγώ θα το πω, έχοντας ζήσει και έξω αρκετά χρόνια, έχουμε και πολύ καλή σκηνή χορευτική. Δηλαδή για, ναι, την Ευρώπη έχουμε μία από τις πιο καλές σκηνές, αλλά είναι η πιο υποχρηματοδοτούμενη.
0: Έτσι.
1: Και τα περισσότερα πράγματα που να τα πάρεις, ναι, να τα πας έξω κάπως για να προχωρήσουν.
2: Ναι, πρώτα παίρνεις τα διαπιστευτήρια, δηλαδή, έτσι, σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Και μετά, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι θα ασχοληθούν, ναι, η τάδε χορογράφος που είναι υποψήφια για το βραβείο στο Sadler's Wells, ή, ναι, ο τάδε χορογράφος που δύο συνεχόμενες χρονιές, ας πούμε, είναι υποψήφια για αυτό το βραβείο που είναι για το χορό, έτσι, πολύ σημαντικό. Και μετά θα ασχοληθούν με αυτούς, έτσι, αν δεν πάρεις βραβείο έξω.
0: Ακριβώς. Υλικό λοιπόν υπάρχει, οι χορευτές υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν και ιδέες και δουλειές καταπληκτικές, αλλά δεν υπάρχει στήριξη, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, όπως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: προείπατε.
2: Ωστόσο υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, υπάρχουν φεστιβάλ,
0: ναι,
2: που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πραγματικά παρουσιάζουν πολύ αξιόλογο πρόγραμμα Και τώρα ο Μάιος πάντα είναι ο μήνας του χορού. Επειδή αυτές οι έστω πενιχρές χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, κάπως φτάνουν το Μάιο οι ομάδες να κάνουν την παράστασή τους, όπως και εμείς. Υπάρχει το Arc for Dance που είναι ένα φεστιβάλ διεθνές. Σε λίγο το καλοκαίρι είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που υπάρχει από το 1995 αδιαλείπτος. Και πραγματικά φέρνει πολύ σημαντικά έργα. Τι άλλο, υπάρχει το Mir Festival που έχει περάσει τώρα και γίνεται κάθε 2 χρόνια συνήθως. Υπάρχουν φεστιβάλ και οι ομάδες ταξιδεύουν τα έργα τους και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, και πάρα πολλοί χορογράφοι, ας πούμε, έχουν κάνει τη διαδρομή τους. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι.
1: Όχι, ναι, έχουν αρχίσει να υπάρχουν και σε αρκετά νησιά φεστιβάλ, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αποκέντρωση του χορού. Ναι.
2: Στα Χανιά.
1: Στα Χανιά, στη Ρόδο, στη Κέρκυρα.
2: Στη Ζάκυνθο.
1: Ζάκυνθο.
2: Και Κέρκυρα. Και Ηράκλειο.
1: Ναι. Απλώς νομίζω ότι προσκρούν και αυτές οι πρωτοβουλίες στο ίδιο πρόβλημα, ότι κάθε χρόνο πρέπει να ζητάνε ξανά από την περιφέρεια ή από τους δήμους χρηματοδότηση, και ανάλογα με το τι χρηματοδότηση θα πάρουν, ναι, μικραίνουν ή μεγαλώνουν το πρόγραμμα, ναι, του φεστιβάλ τους. Δηλαδή είναι κάθε χρόνο ξανά πάμε την αρχή, σηκώνουμε μανί και πάμε πάλι.
0: Είναι όπως τα επιδόματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που κάθε χρόνο οι άνθρωποι κάθε τόσο πρέπει να περνάνε από επιτροπή που να ελέγχει ότι παραμένουν, ας πούμε, ανάπηροι. Χρησιμοποιώ ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά η νοοτροπία είναι ίδια. Δηλαδή μια αβυσαλαία γραφειοκρατία, ξέρεις. Ναι. Δώσε και στους ανθρώπους να κάνουν δουλειά. Δηλαδή δώσε στον πολιτισμό.
1: Δεν. Εγώ δεν θεωρώ εν προκειμένου ότι είναι λάθος να πεις ότι ωραία, ναι, ανά κάποια χρόνια θα δούμε τι έχεις κάνει με αυτή, ναι, τη χρηματοδότηση. Αλλά για να πλανάρει κάποιος και να κάνει σοβαρή δουλειά, όντως πρέπει να του δώσεις ένα χρονικό διάστημα εύλογο.
0: Ένα ορίζοντα, ασφαλώς.
1: Μια χρηματοδότηση, ας πούμε, για 5 χρόνια, και άστο να τρέξει, να μπορέσουν να το χτίσουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Χρονιά τη χρονιά τώρα είναι λίγο.
0: Ναι, δύσκολα. Όπως και να έχει, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος, παίζουμε με ό,τι έχουμε. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα και έτσι πορευόμαστε. Και η ελπίδα είναι εκεί, στο ότι οι άνθρωποι, να, όπως εσείς, ας πούμε, συναντηθήκατε, κάνατε την έρευνά σας, βρήκατε ένα θέμα βαθύ και κυριολεκτικά και μεταφορικά και ορμήξατε και πορεύεστε εκεί και βρίσκετε τον τρόπο και είστε ζωντανές σαν καλλιτέχνες και παρουσιάζετε τη δουλειά σας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έτσι είναι.
1: Νομίζω είναι και κάπως στάνταρ το παράδειγμα τώρα το δικό μας εν προκειμένου, γιατί ξεκινήσαμε πέρσι έτσι DIY εκ των ενώντων να το κάνουμε. Και αφού πήγε καλά η πρώτη δουλειά, φέτος έχουμε οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτές τις μικρές επιχορηγήσεις που παίρνουν οι ομάδες. Αλλά πρέπει να κάνεις ένα ξεκίνημα κάπως ολομόναχη,
0: ναι, ναι,
1: και να βρεις το δρόμο. Και θέλει και μια τύχη επίσης. Έτσι.
0: Σίγουρα και η τύχη παίζει ρόλο. Να πέσεις σε κάνα 2 ανθρώπους που να σε πιστέψουν, να σε στηρίξουν. Εσείς, εντάξει, βρήκατε και τον Άλεξ. Μεγάλο στήριγμα κι ο Άλεξ.
2: Πυλώνας.
0: Πες.
2: Είναι, Μαργαρίτα. Δεν είναι μόνο βασικός συντελεστής. Είναι και πηγή έμπνευσης. Και πριν να τον φέρουμε στην ομάδα μας, ήταν εκεί.
0: Ναι.
2: Αναφορά.
0: Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Έτσι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι μέσα στη ζωή μας αυτό. Οι αναφορές μας. Με μια σημασία.
1: Ανεξάντλητη πηγή.
0: Δυνατή. Ναι. Ναι.
2: Καλά, τώρα που δεν είναι εδώ.
0: Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Ναι,
2: όχι, όχι, θέλω να πω. Δεν θα το κουτσομπολέψω. Θέλω να πω ότι στην αρχή, όταν είπαμε να του προτείνουμε να γράψει μουσική και δέχτηκε έτσι τόσο αβίαστα και τόσο ανοιχτά, δεν το πιστεύαμε ότι είπε το ναι.
1: Έχουμε περάσει και εμείς μια ζωή να τον ακούμε, έτσι.
0: Έτσι, δηλαδή. Βέβαια.
1: Τώρα, να πω και το άλλο, το κουτσομπολέψω και εσένα. Αυτό έγινε πέρσι που λέει η Μαργαρίτα. Ναι. Τώρα ήταν πολύ χαρούμενος και εμείς και για τη δεύτερη δουλειά, ότι εννοείται, και πολύ πολύ χαρά έτσι και αγάπη. Και περάσαμε μια εβδομάδα λίγο που όλοι οι συντελεστές παράσεις είχαμε διάφορες γκαντεμιές με τα οχήματά μας. Μας ξεμάτιασε κάποια γιαγιά κάποιας για εμάς και τα οχήματα. Και μέσα στο τρέξιμο και τον πανικό χάλασε και της Μαργαρίτα η μπαταρία του αμαξιού και άφησε τον Αλέξη.
2: Γιατί εμείς είχαμε πρόβα εκείνη την ώρα. Είχαμε πρόβα εκείνη την ώρα στο Αν. Ναι. Και θα ερχόταν ο τεχνικός από την ασφαλιστική να μου βάλει μπρος στο αμάξι, αλλά εγώ δεν μπορούσα να βγω και έστειλα τον Αλέξη.
0: Εντάξει.
1: Και λέγαμε θράσος, έχουμε στείλει τον Αλέξη Καλοφολιά να μας αλλάζει μπαταρία στο αμάξι.
0: Αυτά είναι. Μα τι ωραία πράγματα.
2: Είναι υπέροχος ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Ναι.
0: Πούντος τώρα, είναι στην πρόβα
2: στο
0: ακόμα.
2: Στο δρόμο του έρχεται.
0: Εντάξει, εντάξει. Έλα, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ παρέα με την Μαργαρίτα Τρίκα, με την Κατερίνα Γεβετζή, για την παράσταση Tango Down, για δύο ακόμα δευτερότητρα στο Unclub. Ήρθε και ο Άλεξ μετά την πρόβα του.
1: Καλησπέρα από μένα και στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Κύριε, και θα ακούσουμε τώρα τα σηματάκια της ώρας και επιστρέφουμε. Να πούμε και τα υπόλοιπα που δεν είπαμε την πρώτη ώρα.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Άλεξ.
1: Δέκλα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
0: και
1: από μένα.
0: Σε ευχαριστούμε για τα κομματάκια που έχεις διαλέξει απόψε και ακούμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Μου φάνηκε καλή ιδέα. Έτσι,
0: πάρα πολύ καλή ιδέα. Βέβαια, εμείς, εγώ να σου πω, νομίζαμε και η Μαργαρίτα και η Κατερίνα ότι σε αυτό το WeTransfer που μου στείλες ότι θα έχεις και κάποια μουσική για την παράσταση.
2: Τον έδωσε στεγνά.
0: Αλλά μετά λέω, δεν πειράζει, γιατί όποιος θέλει να ακούσει τη μουσική της παράστασης να πάει στο αν ακούσει. Να δει και την παράσταση.
1: Εντάξει, αυτή η μουσική γράφτηκε ειδικά για την παράσταση. Δηλαδή υπήρχε μια διαδικασία που πιστεύω ότι όταν την ακούς σε σχέση με την κίνηση ολοκληρώνεται το
0: ακριβώς
1: πράγμα.
0: Ναι. Οπότε τώρα εδώ θα ακούσουμε άλλα.
1: Ας ακούσουμε.
0: Και τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Un Club θα ακούσουμε και τη μουσική που έγραψες. Άρα να υποθέσω ότι πήγε καλά η πρώτη συνεργασία.
1: Προφανώς για να υπάρξει και δεύτερη, βεβαίως. Και
0: ναι.
1: Εντάξει, το πρώτο, για μένα, ας πούμε, το πιο συναρπαστικό πράγμα στην πρώτη μας συνεργασία ήταν ότι η καλλιτεχνική πρόθεση διαμόρφωνε το αποτέλεσμα, ας πούμε. Τώρα έγινε κάπως αντίθετα, δηλαδή η διαδικασία ήταν που όρισε το αποτέλεσμα και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Και το θέμα πολύ ζουμερό.
1: Το θέμα για μένα, εντάξει, είναι όλη η ιστορία, ναι, αυτού που έχουμε ζήσει μέσα από τα μάτια δύο νεών κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι επίσης πολύ συγκινητικό, ας πούμε, και δυνατό. Δηλαδή ο τρόπος που το επεξεργάζονται και πώς μέσα από αυτή τη χορευτική
0: Έκφραση.
1: Υπάρχει μια ωραία σάφια στο χώρο για μένα που δεν είμαι μιμένος, ας πούμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ ωραίο, γιατί μου δημιουργεί διάφορα συναισθήματα τα οποία προσπαθώ να ερμηνεύσω, ας πούμε, και η κίνηση μαζί με τη μουσική, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν ένα θέμα που κουβεντιάσαμε με την Κατέρινα και τη Μαργαρίτα την πρώτη ώρα και λέγαμε αυτό ακριβώς στάθηκαν οι χορεύτριες εδώ, στο πόσο χορός δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το εξηγήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι συναίσθημα, είναι σώμα, είναι κάτι βαθύτερο, ίσως πιο αρχαιγονό.
1: Η κίνηση δεν είναι, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν η κίνηση. Έτσι καταλάβαμε ότι υπάρχει ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: η πρώτη ανάσα είναι κίνηση. Και κατά κάποιο τρόπο, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη μουσική δεν έγραψα μόνος μου. Δηλαδή, τα κορίτσια είχαν μια συμμετοχή. Αφενός γιατί υπήρχαν ιδέες, διάφορα στοιχεία, ας πούμε. Και αφετέρου γιατί βλέποντάς τις, διαμορφωνόταν σιγά-σιγά και το όλο πράγμα, ας πούμε. Και μερικά πράγματα ήταν οδηγίες. Δηλαδή, το πανκ, ας πούμε, ήταν οδηγία. Κατά κάποιο τρόπο.
3: Παραγγελιά.
1: Και ήταν ωραίο αυτό, γιατί ήταν κάτι που ήταν οικείο για μένα, ας πούμε, που δεν μπορούσα να μπω από εκεί, να μπω να ανοίξω την πόρτα και να μπω, ας πούμε.
0: Μα νομίζω και για το μουσικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και κάπως απελευθερωτικό να υπάρχει μια οδηγία.
1: Σαφέ,
0: παρότι φαίνεται ότι είναι καθοδήγηση. Όχι, είναι απελευθέρωση, γιατί σου λέει στόχευσε εκεί και εκεί κάνω τι γουστάρεις.
1: Ναι, κοίτα, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει κάτι δευτερογενές. Δηλαδή υπάρχει κάτι που λέγεται για τη μετάφραση, ας πούμε, ότι είναι μια άσκηση στην ταπεινότητα η οποία δεν γίνεται χωρίς θράσος.
0: Σωστό.
1: Γιατί
0: σωστό.
1: Αφενός υπηρετείς τον συγγραφέα, αλλά πρέπει να έχεις και τη δική σου κίνηση, ας πούμε, τη δική σου κατάθεση. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και εδώ, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είμαι εκεί για να υπηρετήσω αυτό που έχουν σκεφτεί τα κορίτσια. Αν δουλέψει, πάει καλά.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύνδεση που έκανες με τη μετάφραση. Η οποία είναι, κοίτανε, υψηλή τέχνη η μετάφραση.
1: Είναι, ναι, είναι τέχνη, σίγουρα.
0: Είναι υψηλή τέχνη.
1: Είναι τέχνη, σίγουρα.
0: Γιατί...
1: Αλλά είναι και δευτερογενές. Δηλαδή, έχεις και το δευτερογενές, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχεις ποτέ την αγωνία της λευκής σελίδας.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως την αγωνία να μην προδώσεις τον άνθρωπο που έχει περάσει όλη την αγωνία της λευκής σελίδας και έχει φτύσει, και έχει φτύσει αίμα, ας πούμε, να το φτιάξει. Ναι, ναι. Μην του το καταστρέψεις, μην του το διαστρεβλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται, όπως είπες, και το θράσος.
1: Ναι, γιατί βέβαια, για να ξεφύγεις, να πας στην άλλη.
0: Μπορεί να έρθει σε ένα δίλημα που να πεις, όχι, θα το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Ξέρεις. Ακριβώς.
0: Σημαντικό.
1: Και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση στη διαδικασία και στις δύο φορές που συνεργαστήκαμε με τα κορίτσια είναι ότι παρότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση και αγωνία για να προκύψει το αποτέλεσμα, δεν είδα ποτέ να υπάρχει κάποια διαφωνία ή κάποια... Δηλαδή η μία βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την άλλη. Αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το έχω πιάσει σωστά, δεν ξέρω αν το μεταφράζω σωστά, το μεταφέρω σωστά. Αλλά μου φάνηκε ότι υπήρχε μια πολύ υγιής αντιλεπίδραση. Και με την υπόλοιπη ομάδα, βέβαια, η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή, φοβερές ικανότητες και...
0: Νομίζω τώρα, μια και το ανέφερε ο Αλέξης, να πούμε και για την υπόλοιπη ομάδα.
2: Αυτό πήγα να πω και εγώ.
0: Μαργαρίτα.
2: Λοιπόν, ξεκινάω και άμα ξεχάσω κάτι μου λες. Λοιπόν, πέρα από εμένα και την Κατερίνα που είμαστε στην χορογραφία και την ερμηνεία, υπάρχει Δήμητρα Μητροπούλου που έχει κάνει τη δραματουργία και επεξεργασία κειμένων, διότι υπάρχει και κείμενο στο έργο. Καλά, ο Αλέξης Καλοφολιάς στη μουσική.
1: Ο Κώστας Χρυσόγελος στη ηχογράφηση και στα export αυτά.
2: Ακριβώς. Είναι ο Γιώργος Αγιαννίτης στα φώτα, που έφτιαξε πέρα από τα φώτα του ΑΝ, έφερε και δικά του και έχει διαμορφώσει μια φοβερή κατάσταση φωτιστική μέσα στο χώρο. Είναι η Νατάσα Ηλέκου, η οποία έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Είναι οι δύο υπέροχες βοηθοί μας, η Δώρα Σαρή και η Σιδώρα Φρέιζερ, που χωρίς αυτές δεν θα τα καταφέρναμε,
1: ναι,
2: πραγματικά.
1: Ναι, απίστευτες ικανότητες, δηλαδή... Και εγώ που δεν είμαι σε αυτό το χώρο, καταλαβαίνω ότι είναι απιθανές.
2: Έχουμε την Πέννη Σωτηροπούλου στις φωτογραφίες, οι οποίες έχουν βγει προς τα έξω στα μέσα. Ο Μάνος Αρβανιτάκης μας έχει κάνει το τρέιλερ. Έχουμε τον Χρήστο Παπαμιχαήλ στην εκτέλεση παραγωγής και στα οργανωτικά που κρατάει αυτό το βαρύ ρόλο. Αφίσα τα μαύρα γίδια, όπως κάθε χρόνο. Τι άλλο έχουμε?
1: Αναστάσεις.
2: Ο Αναστάσεις που είναι ο ηχολήπτης του ΑΝ.
3: Και έχουμε και την Εύα Τσαμπάση που έκανε την κατασκευή των κοστούμιών.
2: Βέβαιως.
0: Πάρα πολύ. Μια σούπερ παραγωγή.
2: Και να πούμε εδώ, όχι, γιατί θέλω να το πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα αγόρια μας που έχουν βάλει πλάτη, έχουν κουβαλήσει καρέκλες, έχουν κουβαλήσει πατώματα, έχουν βάλει αυτοκίνητα, έχουν τρέξει με τα μηχανάκια.
1: Είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που τρέχει, ας πούμε.
2: Το DIY που λέγαμε.
0: Έτσι.
2: Και αδερφοί, ξαδέρφοι, φίλες που μας έχουν δώσει κείμενα, μας έχουν δώσει υλικό, μας έχουν δώσει μικρόφωνα να κάνουμε πρόβες, μας έχουν δώσει τα πάντα.
3: Αυτό ήταν κάτι φοβερά συγκινητικό, ότι μετά το πρώτο έργο, κάπως από το περίγυρο, δηλαδή και τις οικογένειες και τις φίλους και αυτά, όποιοι βρίσκανε κάτι για ανθρακορίχους, για underground, για αποδράσεις, πάρε αυτό το βιβλίο, διάβασε αυτό το άρθρο. Κάπως μαζέψαμε υλικό από πολλά κεφάλια και μυαλά.
2: Ναι,
3: κάπως,
2: ναι. Και θέλω να κάνω μία μνήμα στο Δημήτρη τον Καλιαμπάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαβρίου, που έχει μια τρομερή γνώση για το αντικείμενο και εμβάθυνση.
3: Είναι καθηγητής μεταλλολογίας στο Μετσόβιο.
2: Και στην πρώτη μας επαφή, στην περσινή παράσταση που μας είχαν καλέσει εκεί πέρα, μας είχε δώσει ένα υλικό που απίστευτο, που είχε βγει από τους ίδιους, με τραγούδια, με ταινίες, με συνεντεύξεις, με ποίηματα, πίνακες, φωτογραφίες, τα πάντα.
0: Βιωματικό δηλαδή, μαρτυρίες, τέτοια πράγματα.
1: Είναι βιωματικό, συγγνώμη, αν με
0: επιτρέπετε. Για άλλα,
1: πιο κοντά, βιωματικό και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δηλαδή είναι και από την πλευρά των, των μεγαλορίχων του Λαυρίου, που ακούγονται και αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έχουν πάρει τα κορίτσια από τον κύριο Πόγκα, ο οποίος ήταν μεγαλορίχος και κατόπιν δήμαρχος του Λαυρίου. Και υπάρχει και τη βιωματικότητα του UNCLAP. Νομίζω δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω το λέγαμε μαζί με την Κατερίνα ή με κάποια από τα κορίτσια της βοηθούς, ότι κάθε χώρος μαζεύει μια ενέργεια μέσα του. Έτσι όταν πηγαίνεις να παίξεις σε ένα μέρος, με το που μπαίνεις στο soundcheck που είναι άδειο, καταλαβαίνεις από όλες αυτές, μπορεί να είναι ιδέα μου, δεν ξέρω, μπορεί να λέω και κουταμάρες τώρα, απλώς, να είναι στο μυαλό σου, από όλες τις συναυλίες που έχουν γίνει, όλο αυτό το καλό πράγμα που έχει συμβεί μέσα εκεί, καταλαβαίνεις ότι έχει αφήσει κάτι, έτσι, ένα ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα ωραίο επίχρησμα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό σου, Άλεξ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι αφήνουν οι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Κάτι μένει.
1: Σίγουρα, Θέκλα.
0: Κάτι μένει.
1: Και όταν τα κορίτσια θέλησαν να κάνουν αυτό το έργο στο ΑΝ και επέμειναν γι' αυτό, κατάλαβα ότι ήταν τελικά ένα έργο συγκεκριμένου χώρου, ας πούμε. Δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει εκεί. Θα ήταν δύσκολο να μεταφέρουν όλη αυτή την κειμενογραφία, αλλά και την αίσθηση. Γιατί, εντάξει, το λέω τώρα και σαν μια εμπειρία που θα πρέπει να ζήσει ο θεατής. Είναι λίγες οι θέσεις σχετικά. Αλλά γιατί πρέπει όλοι να βλέπουν και την πλατεία και τη σκηνή που γίνεται η δράση χορευτική. Αλλά ο χώρος έτσι όπως είναι άδειος γύρω-γύρω και σε περιβάλλει, δίνει ένα σπηλαιώδες, το οποίο είναι φανταστικό για την... Δηλαδή είναι πολύ καλή αλληγορία, ας πούμε, κάπως έτσι. Μια μεταφορά. Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω αυτό τώρα θα λειτουργήσει και σαν μια παρακαταθήκη και για το UNCLAB, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας σημαντικός χώρος για πάρα πολλούς λόγους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που άνοιξε και σε μια τέτοια

0: Ωραία, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ ο Άλεξ θυμήθηκε και μας παιδιά διάφορες ιστορίες για το Αν Κλαμπ. Αυτό το θρυλικό πλέον, θρυλική φωλιά, παύλα καταφύγιο των εξαρχείων, υπόγειο. Άρα Κατερίνα και Μαργαρίτα, καλά το σκεφτήκατε για αυτή την παράσταση το Αν Κλαμπ.
1: Πώς μας είχε έρθει πρώτη φορά? Θέλαμε ένα χώρο υπόγειο και ναι, θέλαμε ναι. και ένα χώρο, επειδή κάπως εκτός από το αθέατο που έλεγες και εσύ πριν, Θέκλα, πήγαμε λίγο και στο κομμάτι του αυτών που δεν έχουν φωνή και πώς μπορούμε εμείς μέσα από και το χορό αλλά και λόγο τελικά που κατέληξε να έχει αυτή η παράσταση και τα δύο, να πούμε τις ιστορίες τους. Γι' αυτό και έχουμε πάρει και κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους και... οπότε λέγαμε ότι θα θέλαμε να είναι σαν μια παράξενη συναυλία αυτό το χορογραφικό έργο. Και ψάχναμε λοιπόν τέτοιους χώρους. Το Αν ήταν νομίζω από τους πρώτους που μας ήρθε στο μυαλό.
2: Νομίζω το είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας συνάντηση στο Underthumbs. Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας συνάντηση στο Underthumbs. Το Αν είχε υποθεί.
3: Το είχαμε αναφέρει σαν επιθυμία,
0: Σαν θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι τίποτα.
2: Όχι, στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρώτη μας συνάντηση που είχαμε κάνει για να με συζητήσουμε για το έργο.
3: Σαν επιθυμία ότι θα ήταν ωραία να το κάνουμε εκεί, αλλά επειδή δεν υπήρχαν οι πόροι τότε, η πρώτη παράσταση στο Underthumbs είχε γίνει στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, φυσικά, που είναι ένα άλλο υπόγειο, ένας άλλος υπόγειος χώρος που έχει φιλοξενήσει και αυτό.
0: Πολύ ωραίες δουλειές.
3: Ναι.
0: Και κάπως μπορούμε να πούμε... Όχι ακριβώς περιθωριακές, αλλά λίγο από δίπλα.
2: Πειραματικές.
0: Ναι. Πειραματικές.
3: Σίγουρα πειραματικές, ναι. Και εκτός κυρίαρχου ρεύματος και εκτός μεγάλων ιδρυμάτων.
0: Ξεκάθαρα.
3: Και...
0: Βέβαια.
3: Όλα αυτά.
1: Πάντως, όταν συζητούσαμε με τη Μαργαρίτα έτσι να καταλήξουμε σε χώρο και ψάχναμε εναλλακτικές, γιατί έπρεπε να δούμε και το budget και τα λοιπά. Θυμάμαι, φτάσαμε να πούμε ότι εντάξει. Αφού το θέλουμε πολύ το Αν Κλαμπ, αυτό θα θυμόμαστε όταν γεράσουμε, ότι κάναμε παράσταση χωρίς το Αν Κλαμπ. Πάμε να το κάνουμε, Αλέξη, βοήθα.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα θυμάστε πολλά περισσότερα από την πορεία από το Αν Κλαμπ.
3: Θα λέμε, έχουμε παίξει στο Αν εμείς.
0: Είδες,
2: μπορείτε να φτιάξετε μια ολόκληρη μυθολογία ότι είχατε ένα πανκ συγκρότημα πριν τότε και είχατε παίξει στο Αν.
0: Είδες όμως πόσο σημαντικό είναι, παιδί μου, να στηρίζεις την ιδέα σου. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται, ξέρεις, να μην λες «Μα τώρα τι είναι αυτά που σκέφτομαι, τρέλες,
2: όχι». Τα κορίτσια είναι μόνο καλλιτεχνική πρόθεση. Ναι, δηλαδή αυτό ήταν και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από την πρώτη στιγμή.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Τα είπαμε και πριν, Άλεξ, αυτά. Είπαμε ότι πώς ξεκινήσαν και τελικά πόσο ζουμί είχε αυτή η ιστορία. Που συνεχίζεται και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί κιόλας, γιατί και το περιθώριο και το υπόγειο και το αποδίπλα και το αθέατο.

0: Αυτό που λέγαμε πριν είναι.
1: Και νομίζω ότι και με το.
0: Ατελείωτο.
1: Και με το gentrification γενικά που υπάρχει. Όλοι αυτοί οι χώροι αποκτάνε μια ταυτότητα η οποία πρέπει να είναι εξυπηρετική προς τον διαβάτη, ας πούμε, τον τουρίστα, τον περαστικό, τον παροδικό κάτοικο, ας πούμε, της πόλης. Και βγήκαμε από το στούντιο πριν από λίγο, ένα στούντιο που είναι στο Ψηρή, και θυμόμαστε πως ήταν πριν από μερικά χρόνια, έτσι, που ήταν μια γειτονιά.
0: Μια γειτονιά, ανθρώπινη.
1: Ναι. Και τώρα ήταν ξαφνικά ναι. Ένα πράγμα καθαρό. Γιατί ναι. Κανένας δεν θέλει να πάει να κάνει τουρισμό για να βλέπει σκουπίδια ή οτιδήποτε. Φοβερό.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, εμείς στο Ψηρή το έχουμε ζήσει θεκλάκες εποχές τώρα που ήταν. Ναι.
0: Καμία σχέση. Ναι. Και όλα αυτά γίνανε σχετικά γρήγορα, ρε παιδί.
1: Σχετικά
0: μου.
1: Γρήγορα. Ναι.
0: Δηλαδή, σαρωτική ήταν η επέλαση.
1: Ναι, πρώτα ήταν. πρώτα έγινε. Διασκεδαστήριο, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά τώρα έχει περιοριστεί και έχει γίνει.
0: Κοφτήριο σκέτο. Κοφτήριο. Πέφτει μονέδα, το χρήμα. Ακριβώς. Όχι για μας βέβαια, για κάποιους άλλους. Σηματάκια. Και επανερχόμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής για την παράσταση Tanko Down στο Unclub για άλλες 4 μέρες, άλλα 2 δευτερότητρα. Δευτερότητρα. Μια τίγρης με 3 τυγράκια.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και ενώ διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, φίλοι, έχω να σας πω ότι όσο έπαιζε το κομμάτι
1: Jim Clark, έτσι, Some Misunderstanding,
0: έτσι. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματα εδώ, φίλοι, επισημαίνουν την ωραία μουσική, Άλεξ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η
1: ωραία μουσική είναι για να τη μοιράζεσαι.
0: Έτσι. Συζητάγαμε και για τη μοναδικότητα των παραστάσεων, των παραστατικών τεχνών και όχι μόνο. Μιλάγαμε για το πόσο σημαντικό είναι να έχουν μοιραστεί άνθρωποι την εμπειρία κάποιων κοινών βιωμάτων και παραστάσεων, αλλά και για το πανανθρώπινο, Άλεξ και Κατερίνα και Μαργαρίτα, που είναι η παροδικότητα των πάντων όλων.
1: Των πάντων όλων, ακριβώς.
0: Όπως λέμε και από αυτό το μικρόφωνο συχνά, λέω, εβίβες και καλή καρδιά, όλα είναι παροδικά.
1: Και τι μεγαλύτερη κατάφαση στο παροδικό της ανθρώπινης ύπαρξης από μια παράσταση που αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει για αυτή τη στιγμή, το παραδέχεσαι, το έχεις αποδεχτεί, το έχεις μεταβολήσει και είσαι εκεί παρόν και το βιώνεις. Εγώ γι' αυτό λατρεύω τα συγκεκριμένα θεάματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και το θέατρο και το χορό και οτιδήποτε, και τη ζωντανή μουσική
0: και τις συναυλίες,
1: ακριβώς.
0: Και το πιο σημαντικό, ότι αυτό το βιώνεις μαζί με άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή το συλλογικό, δεν είναι ότι το ζεις μόνο σου. Μεγάλη υπόθεση.
2: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι λίγο σαν ωραίο τραπέζι. Λίγο το μαγειρέψετε, κάθεστε, το τρώτε. Άντε και να το χωνέψετε παρέα μέχρι εκεί.
3: Αυτό. Έχει συνδετημόνεσαι.
0: Ένα συμπόσιο. Που έχει σημασία.
3: Γεννιέται, ξέρεις, και πεθαίνει, ναι, για σένα μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, και λες, είδα μια ωραία παράσταση και εννοείς ότι αυτό το χρονικό διάστημα ήμουνα μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ήμουνα μόνο εκεί, είχαν κλείσει τα φώτα, έβλεπα την ταινία, έβλεπα την συναυλία, έβλεπα την παράσταση μάλλον, συγγνώμη. Αυτό, ότι είμαι παρόν και είναι και μια συμφωνία, αγαπητό. Πάντα υπάρχει μια υπόρρητη, η άρρητη, ας πούμε, μια συμφωνία ανάμεσα στο θεατή και τον δημιουργό, ότι γι' αυτό το διάστημα θα είμαστε και οι δύο στον ίδιο χώρο και θα έχουμε εστιάσει στο ίδιο πράγμα. Και οι δύο θα είμαστε απαραίτητοι ο ένας για τον άλλον, γιατί μπορεί να υπάρξει θεατής χωρίς δημιουργό, τον ερμηνευτή, ούτε ερμηνευτής χωρίς το θεατή. Μάλλον μπορεί να υπάρξουν για τα δύο, ειδικά ο ερμηνευτής, αλλά όχι με τον τρόπο που υπάρχει μια παράσταση που τη μοιράζεις.
0: Αυτό είναι μεγάλη, πώς θα το πω, μεγάλη χαρά, μεγάλη ψυχική ανάταση, παρηγοριά, εμψύχωση. Το ότι όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, και ο δημιουργός και ο θεατής σαν να βγαίνουν και οι δύο από τον εαυτό τους και να συναντιόνται σε ένα χώρο καινούριο που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή για να διαλυθεί μετά.
1: Πάρα,
0: αλλά για εκείνη,
1: ωραία,
0: τη στιγμή είναι το παν.
1: Ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή είμαστε και οι δύο εστιασμένοι εκεί. Ξέρουμε ότι και εκείνη τη στιγμή είμαστε και οι δύο πλευρές εστιασμένες,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό που γίνεται κατά κάποιο τρόπο μας υπερβαίνει ατομικά. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι η πόρτα μας για τη συλλογικότητα.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να βγούμε από το ρημαδό εαυτό μας, έστω για όσο διαρκεί μια παράσταση, ένα τραγούδι, μια ταινία, κάτι. Όλα νομίζω γι' αυτό γίνονται. Να σπάσουμε αυτό το κέλυφος του ρημαδό εαυτού που μας κρατά απομονωμένους, ξέρεις, αυτή την ομφαλοσκόπηση και σε αυτό που να τρως, ας πούμε, τον εαυτό σου, χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό δεν κάνει
1: να
0: τέχνη.
1: Να γκρινιάξουμε και λίγο τώρα.
0: Ναι, δώστα, δώσε.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά άμα όλη η επαφή είναι μέσα από εικόνες και μέσα από οθόνη, μια μικρή οθόνη, με αυτό, με αυτή την έκφραση, φτωχαίνεις, δεν πλουτίζεις. Γι' αυτό, παιδιά, ελάτε στην παράσταση. Δηλαδή, ελάτε για το βίωμα, μόνο γι' αυτό.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τι έγινε, κυρίες μου?
3: Γελάω γιατί λέει ο Αλέξης, ελάτε στην παράσταση, ελάτε για το βίωμα, και σκέφτομαι. Ελάτε, έχει χορό, έχει τραγούδι.
1: Έχει το αν.
0: Και έχει χορό τραγούδι.
3: Και γέλιο, γέλιο, γέλιο.
1: Αλήθεια, πώς νιώθετε μετά την παράσταση? Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω.
3: Ανακούφιση.
1: Ανακούφιση.
2: Το αμέσως μετά λες.
3: Αφυγάτωση.
1: Καλά.
3: Τα καταφέραμε.
2: Ναι. Αλλά έχει κάτι περβατικό μόνο το μετά. Το ξέρεις και εσύ σίγουρα καλύτερα και από τη συναυλία. Το
1: πολύ ωραία. Εγώ αυτό, όταν υπάρχει μια καλή συναυλία, το άλλο πρωί νιώθω, ξυπνάω και νιώθω υπέροχα.
3: Ναι.
1: Αυτό. Οπότε είναι.
3: Και έτσι όπως είναι το πλαίσιο τώρα αυτό το συγκεκριμένο στο αν, που μετά την παράσταση είναι ανοιχτό το μπαρ, παίρνουμε τις μπύρες μας, τα ποτά μας, παίζει κάποιος μουσική, οπότε αράζουμε όλοι και οι θεατές και όσοι θέλουν, είτε είναι φίλοι μας είτε δεν είναι,
1: είναι πολύ ωραία,
3: μπορούμε αυτό. Να μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία είναι... Πώς είναι το Q&A, ας πούμε, οργανωμένο.
1: Αλλά το κάνεις,
3: αλλά το κάνεις άλλο, DIY.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί είναι λίγο βίαιη η αποκοπή αλλιώς. Εγώ το παθαίνω αυτό και με τις ταινίες, όταν τελειώνουν. Κάθομαι και βλέπω όλους τους τίτλους τέλους, γιατί
3: εγώ...
2: θέλω μια μετάβαση για να φύγω. Οπότε και μετά τις παραστάσεις, πάντα όταν βλέπω κάτι, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Δεν μπορώ απλά να φύγω από αυτόν τον τόπο. Είναι, συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάτι έχει γεννηθεί εκεί από κοινού, ανάμεσα σε αυτούς που το κάνανε, το φτιάξανε και σε εμάς που το είδαμε, ή αντίστροφα. Και κάπως δεν γίνεται έτσι. Να εξαφανιστεί. Ναι.
0: Πολύ σωστό. Και βέβαια βλέπουμε πάντα όλους τους τίτλους τέλους της ταινίας και τρελαινόμαστε όταν ο κινηματογραφητής μας το κόβει.
1: Ναι.
0: Επίσης όλα θέλουν μια προετοιμασία. Και πριν θέλει μια προετοιμασία, στο να πας σιγά σιγά και μετά.
1: Και αυτό το διάστημα πριν αρχίσει παράσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό, που περιμένει ο κόσμος.
0: Λύσε λίγο ησυχία, να προετοιμαστείς.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά και μετά, τι ωραίο που είναι μετά την παράσταση, να μην χρειαστεί να τρέξεις από τον τρελό, να προλάβεις ας πούμε το τελευταίο μετρό, αλλά να έχεις λίγο χρόνο με την ησυχία σου, να περπατήσεις, να το χωνέψεις, να το κουβεντιάσεις λίγο, όπως παλιότερα που έβρισκες και κάνα ταβερνάκι ανοιχτό μετά από την τελευταία παράσταση, να πας να κάτσεις, να πιεις ένα κρασάκι, να μιλήσεις για την ταινία και όχι αυτό το πράγμα κατανάλωση, το είδα τώρα τρέχω να πούμε πάω σπίτι μου να κοιμηθώ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται έτσι δουλειά. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Θέλουμε, δηλαδή ξέρετε, δεν φτάνει που μας κλέβουν το χώρο. Δηλαδή δεν υπάρχει πια δημόσιος χώρος, τα πάντα είναι δικά τους. Εμείς είναι σαν να τους ενοχλούμε, ας πούμε, που κυκλοφορούμε. Μας κλέβουν και το χρόνο. Όλα τα έχουν κάνει σαν συμπιεσμένα αρχεία, ξέρεις. Άστε μας λίγο χώρο και χρόνο.
1: Φαίνεται και από το πώς φέρονται σε βάλω τις ομάδες, παιδιά ηλικιωμένους. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε. Πώς είσαι μες στην πόλη, ποιος είναι ο χώρος σου, πώς μπορείς να επικοινωνήσεις, να λειτουργήσεις μέσα στην πόλη, ειδικά σε αυτές τις δύο ομάδες, πιο ευάλωτες έτσι, του πληθυσμού.
0: Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς. Ότι πρέπει να είσαι able, να είσαι δυνατός, υγιής, να μπορείς να κυκλοφορείς, ας πούμε. Ενώ δεν είναι έτσι.
0: Να μπορείς να τρέχεις, να πηδάς πάνω από γκρεμισμένα πεζοδρόμια, από
1: οποίο...
0: κάδους, από αυτοκίνητα,
1: κάτι...
0: από πατίνια.
1: Ακριβώς. Και κάτι θετικό που διάβασα για τη συναυλία του Μετάλλικα, που είναι και πρόσφατο, είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ καλή πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, ράμπες και όλα αυτά. Αυτό, εντάξει, ό,τι και να ήταν.
0: Εντάξει, οργανωμένοι τώρα. Αυτές είναι θηριώδεις οργανώσεις. Το θέμα είναι στην καθημερινότητα, στην πόλη τι γίνεται.
1: Στην πόλη δυστυχώς έχεις να κάνεις με άλλους.
0: Με άλλους, ναι. Με ανελαίτους. Ανελαίτους, αδιάφορους.
1: Κλαδευτές δέντρων.
0: Τι είναι αυτό το πάλι.
1: Από τη μανία.
0: Τι λίζα τους έχει πιάσει.
3: Τα έχουν κουρεύσει όλα στο ίδιο.
1: Σε λίγο θα βρεις στη ρίζα μόνο.
0: Τι τρέλα είναι αυτή.
2: Είναι κονσεπτικό αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί το κάνουν.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει.
1: Ακούς διάφορες. Είναι ανίκανοι προφανώς. Καταστρέφουν τα δέντρα.
0: Εντελώς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας έρθουμε στην παράσταση.
3: Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Θα έρθουμε να... να δούμε, να ακούσουμε. Χαίρομαι που μας είπατε ότι υπάρχει και κείμενο.
2: Βεβαίως.
0: Οπότε...
1: Μα είναι χορευτικό δοκίμιο. Ναι.
0: Εκτός από τα σώματα, τώρα δεν μιλάνε κιόλας.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε πάντως, γιατί το ακούσαμε και σαν σχόλιο, αλλά το σκεφτόμαστε κι εμείς, ότι είναι κάτι σαν χορός και ντοκιουμένταρι. Πώς το είπε,
2: ντοκουντάνς.
3: Ντοκουντάνς.
2: Πώς είναι το θέατρο ντοκουμέντο, έχει κάποια στοιχεία με τα δραματικού θέατρου ίσως. Ναι, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία και συνεντεύξεις και τα λοιπά.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Ωραιότατα.
2: Καλά, έλα να μας δεις, μας λες μετά, μπράβο.
0: Το πράγμα φαίνεται. Τώρα τι, άμα περιμέναμε να πάμε να δούμε, θα είχαμε καταστραφεί. Γελάω, Άλεξ.
1: Ξέρουμε, εκ των προτέρων, έχουμε διέστηση.
0: Ναι, κοίτα, φαίνονται τα πράγματα. Ευτυχώς. Βέβαια πάντα υπάρχουν και οι εκπλήξεις, άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε δυσάρεστες. Καμιά φορά πας και λες, αμά τώρα πώς θα φύγω.
1: Πρέπει να λένε ότι για τα 3 λεπτά μετά την πρεμιέρα δεν θα ανοίξουν τα φώτα, ώστε να μην χρειαστεί όποιος θέλει να φύγουν χωρίς να πρέπει να φύγουν.
0: Σωστό.
1: Στο δημιουργούς, αν δεν τους άρεσε ότι...
0: Σωστό. Νομίζω έχετε ανοίξει δουλειές τώρα με αυτό το θέμα. Είναι ατέλειο το underground. Σας βλέπω να ορμάτε και για τρίτο κύκλο παραστάσεων.
3: Εμείς και τα serial.
0: Εσείς και τα serial. Μ' άρεσε αυτό που είπατε, ότι δίνετε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Σημαντικό. Άλλαξε.
1: Σαφέστατα. Αλλά έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στην πολιτική.
0: Έτσι.
1: Ζυμώνονται μέσα αυτό. Δεν είναι οι καλλιτέχνες που είναι στο ψηλό κάστρο, ας πούμε. Και
0: ακριβώς.
1: Δημιουργούν. Συνομιλούν με το.
0: Εκ του ασφαλούς και από μακριά.
1: Ακριβώς. Η συνομιλία γίνεται με. Κοίτα, για μένα εντάξει. Λένε ότι η folk και το rock and roll, ας πούμε. Κάτι που ο Τζον Λαντάου το έχει πει αυτό, ότι κάτι που το χαρακτηρίζει είναι ότι παίζεται και ακούγεται από τους ίδιους ανθρώπους. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι χορεύεται και βλέπετε από τους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε όλες τις ίδιες ικανότητες. Αλλά ο κύκλος των ανθρώπων που το λειτουργεί αυτό το πράγμα είναι αλληλεπιδρά πολύ δυνατά.
3: Αυτό είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε μελετήσει αυτά τα σώματα και την εργασία που έκαναν για να βγει, όχι απλά το μετάλλευμα, για να βγει το μετάλλευμα για να κοπεί το πρώτο χρήμα.
1: Ναι.
3: Άμα το σκεφτείς, δηλαδή,
1: ναι,
3: πώς
1: ναι.
3: Ξεκινάει ο πολιτισμός με αυτά τα σώματα, ας πούμε. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία μέσα από τους αιώνες με εμάς που ψάχνουμε αυτό το θέμα. Ακόμα και τα σώματα μέσα στην punk σκηνή, μέσα στη rock σκηνή, στο πώς συμπεριφέρονται επί σκηνής. Έχουν τρομερές ομοιότητες και για μας αυτό είναι η έμπνευσή μας. Το να συνδέουμε αυτές τις τελίτσες και να φτιάχνουμε αυτό το underground χάρτη του μετρό. Του χορευτικού μετρό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία το είπες. Μαργαρίτα. Γελάει. Εντάξει, σας
3: κοκκίνησα τώρα
0: πάρα πολύ.
3: Το λέω γιατί δεν φαίνεται.
0: Κοίτα, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι για σας δεν είναι τώρα εύκολο πράγμα να μιλάτε για τη δουλειά σας. Εσείς νιώθετε άνετα όταν βγαίνετε κάπου και χορεύετε. Έτσι εκφράζεστε. Οπότε, στα αλήθεια, σας ευχαριστούμε, γιατί ξέρω ότι είναι μία. Έτσι δεν είναι, Άλεξ?
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο
1: ναι,
0: ένας άνθρωπος να τα μιλάει αυτά.
1: Όχι, αλλά εγώ τις έχω δει και τις δύο σε συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ευρύτερες, ας πούμε, και μπορεί να το κρατήσουν όπως και να έχει. Το λένε, είναι δύσκολο να το πούνε προς το μικρόφωνο, εντάξει, γιατί είναι σοβαρές, δεν είναι μπουρδολόγοι σαν και εμάς ρόκερ.
0: Ναι, ναι.
1: Βγαίνουμε και αυταναφορικότητα πάει γονάτο. Αλλά εντάξει, θα μάθουμε και εμείς να μεγαλώσουμε.
0: Σωστά. Νομίζω ότι μπορούμε να καληνυχτιστούμε, να ξεκουραστείτε.
3: Καλή,
0: σιγά σιγά
3: η ώρα.
0: Είδες. Δύο ρίτσες περάσανε νερό.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Και ευχαριστούμε έτσι και για τη στήριξη στο χορό, για τη στήριξη σε εμάς. Είμαστε φαν, στο έχουμε πει. Είναι τιμή μας.
1: Φίκλα, κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία.
0: Μίλα, παιδί μου, στα μικρόφωνα.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που γίνεται στην πόλη και δεν θεωρείται έχει μια θέση στην εκπομπή σου.
0: Έλα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι λες τώρα, πόσο μ' αρέσει που μου λες αυτό το πράγμα.
1: Ο μόνος ο οποίος ξέρω και κάνει κάτι τέτοιο, καλά, σίγουρα θα υπάρχουν, είναι ο Μάικ Ουότ, ο μπασίστας από τους Minutemen, που έχει, αυτός είναι στο Σαν Πέντρο της Καλιφόρνια. Mm-hmm. Και έχει μια εκπομπή που όποιοι περνάνε από την περιοχή, πάνε και μιλάνε με αυτόν. Και
0: έλα, καταπληκτικό. Είναι,
1: το ξέρεις δηλαδή ότι θα για να περάσει, ας πούμε, στον κόσμο που πρέπει, θα νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει.
0: Οι άνθρωποι είναι ο πλούτος. Όλοι μέχρι να γνωριστούμε είμαστε άγνωστοι. Ναι. Γι' αυτό εδώ έχουμε ένα βήμα για να γνωριζόμαστε.
1: Σωστό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ειδικά τέτοιες εποχές.
0: Ειδικά τέτοιες εποχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα έρθουμε στο Αν Club να δούμε την παράσταση. Άλεξ, ευχαριστούμε και εσένα που ήρθες μετά από την πρόβα, παιδί μου, κατάκοπος.
1: Σας ευχαριστώ. Πάντα,
0: σε ευχαριστούμε και για τα τραγουδάκια που διάλεξα απόψε. Μαργαρίτα, Κατερίνα,
3: Θέκλα.
0: Καλή δύναμη σε όλα. Και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα και Τρίτη στο Αν Club.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ. Ζορζ Μπαλουμί. Πα, τι φωνούλες. Έρχονται, λέμε, από τα βάθη και μας συγκινούν. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, φίλοι. Καλό βράδυ, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα. You know they killed my sister and my brother.

you, ladies and gentlemen. You better print that one, Val.

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.